Εκεί θα ησυχάσουμε, αδελφοί. Εκεί θα ξεκουραστούμε. Μόνο εκεί. Όχι εδώ. Μην περιμένετε. Σας συνιστώ αυτή την κασέτα που είναι παλιά μεν, έχει εκδοθεί πριν από κάποιο καιρό, αλλά πολύ ωραία, και αυτή που μόλις εξεδόθη. Είναι καλά να ακούμε κασέτες και είναι καλά του αδελφού μας, του Γεράσιμου, του Ζερβόπουλου, είναι και οι δύο κασέτες. Βοηθήματα πνευματικά είναι όλα τούτα, και οι κασέτες και τα πνευματικά βιβλία, για τα οποία ευχαριστούμε τον Θεό. Στη φάση αυτή και στην περίοδο αυτή, οι εκκλησίες μας, θα λέγαμε, διαθέτουν και έχουν μια μεγάλη βιβλιογραφία, η οποία πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Και είναι, πιστεύω, ειδική ευλογία του Θεού μας, για την οποία τον ευχαριστούμε. Μην περιμένετε κήρυγμα. Τα κηρύγματα γίνονται το πρωί. Ακόμα μην περιμένετε κάτι άλλο. Αν θέλετε, μπορούμε να το πούμε και κήρυγμα, μπορούμε να το πούμε και, ξέρω εγώ, διάλεξη, μπορούμε να το πούμε και σκέψεις, μπορούμε να το πούμε και επισκόπηση στα γεγονότα γύρω μας και στη ζωή μας. Λίγες σκέψεις να μοιραστούμε, αγαπητοί αδελφοί, που το Άγιο Πνεύμα θα μας δώσει την ώρα αυτή. Ένα εδάφιο θα σας διαβάσω και με το οποίο θα αρχίσουμε την πνευματική μας ώρα. Βρίσκεται στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στη σελίδα 1076, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, στο κεφάλαιο Δέλτα, και είναι το εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Η εποχή στην οποία ζούμε και οι μέρες τις οποίες ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι ανεπανάληπτες. Η εποχή μας είναι ανεπανάληπτη. Ποτέ δεν έχει περάσει στην ανθρώπινη ιστορία μια τέτοια εποχή σαν τη δική μας εποχή. Και ποτέ δεν υπήρχαν στο παρελθόν, στην ανθρώπινη ιστορία, τέτοιες μέρες σαν τις μέρες στις οποίες εμείς σήμερα ζούμε. Δεν θα ξαναυπάρξουν τέτοιες μέρες στο μέλλον. Όπως όλα τα μαγαζιά έχουν μια ταμπέλα, η οποία ταμπέλα αναφέρεται στο είδος του καταστήματος. Μπακάλικο, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, εμπορικό, φαρμακείο, υπουργείο εργασίας και ούτω καθεξής. Έτσι και η εποχή μας, έτσι και οι μέρες μας έχουν μια μεγάλη πελώρια ταμπέλα, αγαπητοί αδελφοί, η οποία γράφει δύο λέξεις: το τέλος. Η ταμπέλα των ημερών μας είναι το τέλος, στο οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται. Υπάρχει στο Λονδίνο ένας πολύ όμορφος κήπος που είναι ξακουστός για τα όμορφα του λουλούδια, και όποιος πάει μέσα από την ομορφιά των λουλουδιών και από τη μυρωδιά τους ξεχνιέται. Και πολλές φορές είχε κλείσει ο κήπος και είχαν κλειδωθεί μέσα άνθρωποι, επισκέπτες, και υποχρεώθηκε η διεύθυνση του κήπου να βάλει κατά τόπους πινακίδες στις οποίες γράφει. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζετε. Το ίδιο γράφει για μας και για μένα προσωπικά και για τον καθένα μας χωριστά ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, στις μέρες του τέλους που ζούμε,
Γιατί οι μέρες που ζούμε είναι οι μέρες του τέλους. Εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ΙΓ κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι είναι ώρα να εγερθώμε εκ του ύπνου. Να σηκωθούμε από τον ύπνο. Να σηκωθούμε. Όπως το πρωί που ξυπνάμε, αλλά δεν μένουμε πάνω στο κρεβάτι, γιατί αν μείνουμε στο κρεβάτι, πάλι θα ξανακοιμηθούμε. Ξυπνάμε να σηκωθούμε. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά, λέει, η σωτηρία σε εμάς, παρότε επιστέψαμε. Όλοι το ξέρουν ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Όχι μόνο εμείς οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι, έξω οι άνθρωποι του κόσμου, ξέρουν ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς το τέλος. Αλλά πότε θα λέγαμε και θα ρώταγε κάποιος πότε θα έρθει το τέλος? Οι άνθρωποι έχουν πει πριν από 50 χρόνια περίπου, πριν ανακαλυφθεί η διάσπαση του ατόμου, η σοφή του κόσμου τούτου, είχαν πει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει πρώτον όταν βρεθεί το απόλυτο όπλο, δεύτερον όταν το όπλο αυτό πέσει σε χέρια ασυνειδήτων ανθρώπων, και τρίτον όταν ο κόσμος βρεθεί σε αδιέξοδο. Και οι τρεις τούτες προϋποθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Το απόλυτο όπλο βρέθηκε με την πυρηνική ενέργεια, με τις πυρηνικές βόμβες. Βρίσκεται σε χέρια τιμίων ανθρώπων. Και ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται σε αδιέξοδο εξαιτίας των άπειρων και άλυτων προβλημάτων. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών των Διεθνών Σχέσεων, ο Θόδωρος ο Κουλουμπής, είπε πριν από λίγο καιρό ότι φτάσαμε σε ώρα μηδέν. Η ανθρώπινη ιστορία έφτασε στην ώρα μηδέν. Κάτι ελάχιστα περιθώρια έχουμε. Αυτά λένε οι άνθρωποι από την πλευρά τους, με αυτό το λίγο φως που έχουν. Αλλά η Αγία Γραφή, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, τι έχει να μας πει, αγαπητοί αδελφοί? Συγκεκριμένα, το ευλογημένο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το στόμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τι έχει να μας πει για το τέλος? Έχει κάτι να μας πει? Πολλά. Επιτρέψατε μου να ρίξουμε μια ματιά. Το πρώτο μέρος βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σας διαβάζω λίγα εδάφια και στο κεφάλαιο ΚΔ, σελίδα 872, από το 3 διαβάζω τα εξής. «Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατηδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και θύμας πολέμων? Προσέχετε μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτη το τέλος, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων». Και το 14. «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Λίγα εδάφια επίσης από το Λούκα. Λουκάς ΚΑΑ, σελίδα 928, εδάφιο 25 έως και το 33, διαβάζουμε τα εξής. «Και θέλους είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρης, και επί της γης στεναχωρία εθνών εν απορία,
και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουν η αποψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη, διότι δυνάμεις των ουρανών θέλουν η σαλευθεί. Και τότε θέλουν η δί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολή, ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωση, βλέποντες, γνωρίζετε αφ' αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Αυτά είναι επιτροχάδι τα σημάδια που ο Κύριος μας έδωσε για το τέλος. Ας τα δούμε από πιο κοντά. Το πρώτο που μας είπε είναι ο πόλεμος. Και πάει το μυαλό μας 45 χρόνια πίσω και θυμόμαστε το τέλος του Μεγάλου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που τόσο πολλοί οι άνθρωποι το πανηγύρισαν, μέσα στους οποίους ήμουνα και εγώ τότε νεαρός όλ. Αλλά ο πόλεμος όμως δεν τελείωσε. 45 χρόνια περάσανε, αλλά οι τοπικοί πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει. Γιατί ο πόλεμος, αγαπητοί αδελφοί, βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και όχι έξω. Τοπικές συγκρούσεις περιττό είναι να αναφερθούμε σε όλες την ώρα τούτη, αλλά θα αναφερθώ στο τελευταίο πόλεμο που έγινε στη Μέση Ανατολή, όχι στον Περσικό κόλπο, τον πρώτο τελευταίο, συγγνώμη, μεταξύ Περσίας και Ιράκ, που οι άνθρωποι το ονόμασαν το σφαγείο της Μέσης Ανατολής, και πραγματικά ήταν ένα σφαγείο. 7-8 χρόνια κράτησε αυτός ο πόλεμος, και εκατέρωθεν είχαν οι Περσία μεν 1.000.000 νεκρούς κατά τους υπολογισμούς που έχουν κάνει, το δε Ιράκ 600 περίπου χιλιάδες. Και θυμόσαστε σε αυτά τα 7-8 χρόνια ποιος είχε ενδιαφερθεί, που σφαζόντουσαν οι άνθρωποι σαν τα κοτόπουλα. Να αναφερθώ στον τελευταίο πόλεμο που έγινε πια από όλα τα έθνη του Περσικού κόλπου, όπως έχει μείνει. Να κάνουμε σχόλια? Δεν χρειάζονται, αγαπητοί αδελφοί. Δεν χρειάζονται. Πολλά λέγονται. Και ξέρετε, λέει, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος? Έγινε ανάλογα με την τοποθέτηση που έχει ο καθένας και με τη γνώμη που έχει και με τη θεώρηση που έχει ο καθένας. Λέει και μια γνώμη. Εγώ δεν θα πάρω καμιά θέση. Εγώ θα αρκεστώ σε μια γνώμη που ακούστηκε από άμβολα, στην οποία συμφωνώ ότι ο πόλεμος αυτός του Περσικού κόλπου δεν ήταν τίποτε άλλο, αγαπητοί αδελφοί, παρά μια πρόβα τζενεράλε του Αρμαγεδόνος. Είδατε πόσο ξαφνικά μαζευτήκανε όλα τα έθνη εκεί στη Μέση Ανατολή? Έτσι θα ξαναμαζευτούνε για τη μεγάλη μάχη. Δεύτερον, σημείο που ο Κύριος μας έδωσε είναι η τοπική σεισμή. Και χθες έγινε. Και μας λένε, κάθε μέρα, λέει, δεν γίνονται σεισμοί, λέει, καημένοι. Έλα τώρα, καημένοι. Δεν γινόντουσαν κάθε μέρα. Όχι. Δεν γινόντουσαν ούτε στην έκταση, ούτε στη συχνότητα με την οποία γίνονται σήμερα. Κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι από ένας και δύο σεισμοί σε όλο το πρόσωπο της γης. Σημείο τρίτον, πείνες και αρρώστιες. Σήμερα ο πληθυσμός της γης είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, λένε. Ο μισός πληθυσμός, τα 2,5 δισεκατομμύρια της γης, υποσιτίζονται. Και από το άλλο μισό, το μισό του μισού, το 1 τέταρτο,
πεθαίνει από την πείνα και το άλλο μισό πεθαίνει από την πολυφαγία. Οι αρρώστιες ΚΚΕ, καρκίνος, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά. Προσέστε τώρα άλλο ένα έψιλον, να έχουμε ΚΚΕ, το AIDS που μπήκε μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Προσωπικά επιτρέψατε μου να πιστεύω πως όλες τούτες οι αρρώστιες δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρίσεις του Θεού στις τελευταίες μέρες για μετάνοια και επιστροφή. Σημείον τέταρτον, ο φόβος των επερχομένων δεινών. Δεινά μεγάλα, κακά μεγάλα έρχονται πάνω σε όλη την οικουμένη. Κάποτε θυμάμαι προπολεμικός, τα μεγάλα έθνη δεν φοβόντουσαν. Μόνο τα μικρά φοβόντουσαν. Τα μεγάλα έθνη είχαν γερή άμυνα, ήταν μεγάλοι, δεν φοβόντουσαν. Αλλά σήμερα φοβόνται όλα τα έθνη, και τα μεγάλα και τα μικρά. Γιατί ο άνθρωπος έχει στα χέρια του μια ανεξέλεκτη δύναμη, τη δύναμη της πυρηνικής ενέργειας, την οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Και οι Ρώσοι φοβόνται, και οι Αμερικάνοι φοβόνται, και οι Γάλλοι φοβόνται, και οι Κινέζοι φοβόνται, και οι Γερμανοί φοβόνται, και η Ελλάδα φοβάται. Όλοι φοβόμαστε, και όλη η ανθρωπότητα έχει σταθεί με κομμένη την ανάσα της μπροστά στο φάσμα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος που απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι μεγάλες δυνάμεις μέχρι πρότινος, οι μεγάλες λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις, Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, Κίνα, Γαλλία, οι πέντε μεγάλες δυνάμεις, οι επίσημες, αύξαναν τον προϋπολογισμό τους, το πολεμικό τους προϋπολογισμό 12% κάθε χρόνο. Και σήμερα έχουν στη διάθεσή τους αποθηκεύσει κάτω στη γη, μέσα στη θάλασσα και πάνω στο διάστημα, έχουν αποθηκεύσει τέτοιες τρομακτικές δυνάμεις καταστροφής που μπορούν να καταστρέψουν τη γη 80 με 100 φορές, όσες φορές θέλετε. Και η ειρωνία όλων τούτων, οι δυνάμεις αυτές που μιλάνε για ειρήνη, κυρίως η Αμερική και η Ρωσία, έχουν το 62% του διεθνούς εμπορίου της πωλήσεως όπλων σε όλο τον κόσμο, σε όλους πουλάνε. Και στους Πέρσες πουλάγανε και στους Ιρακινούς πουλάγανε. Με τι νομίζετε? Και εμείς πουλήσαμε. Και οι Γερμανοί πουλάγανε και οι Γάλλοι πουλάγανε και όλοι πουλάγανε. Και όλοι πουλάνε όπλα σε τοπικές σειράξεις, σε τοπικούς πολέμους. Ακολουθεί η Γαλλία με την Αγγλία και η Λυπή και η Λυπή. Είναι φρικτό να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτά τα νούμερα είναι παλιά, δεν ξέρω τώρα πόσες είναι οι χώρες αυτές, αλλά μέχρι πρότινος 30 χώρες εδιέθεταν χημικά όπλα. Τώρα έχουν γίνει 40-50, ποιος ξέρει πόσες έχουν γίνει. Χημικά όπλα, τα οποία δεν υπολογίζουμε και τόσο όσο υπολογίζουμε τα πυρηνικά. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, από την ιστορία του ανθρώπου, το ξέρουμε, ότι δεν έχει βρεθεί όπλο που να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι απλό. Βρέθηκε όπλο, θα χρησιμοποιηθεί. Απλώς στη δεδομένη, την κατάλληλη στιγμή. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί αδελφοί. Τι θα γίνει σε ένα πόλεμο τέτοιο πυρηνικό, σε μια πυρηνική σύγκρουση, τι θα γίνει? Ας πάει το μυαλό μας 45 χρόνια πίσω, στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα, σε αυτή τη μικρογραφία του πυρηνικού πολέμου, και τότε θα καταλάβουμε τι θα γίνει. Ας έχουμε υπόψη μας, ότι οι βόμβες τότε που πέσανε εκεί είναι καψούλια σήμερα στις σημερινές βόμβες. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε πριν από λίγα χρόνια, 5-6 χρόνια, το Τσερνομπίλ, εκείνο το φοβερό πράγμα που ακόμη και σήμερα απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένας σοβιετικός επιστήμονας, ο Λεωνίτ Ιλίν, της Ακαδημίας των Επιστημών εκεί στη Μόσχα,
είχε πει παλαιότερα ότι σε μια πυρηνική σύγκρουση λίγων ημερών σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης θα καταστραφεί. Η Αγία Γραφή, ξέρετε, μας λέει ότι το 1/3 των ανθρώπων θα θανατωθούν στη μάχη του Αρμαγεδόνος. Αποκάλυψη κεφάλαιων θήτα. Το 1/3 των ανθρώπων. Ξέρετε τι θα πει αυτό το 1/3, ναι. Είμαστε 5 δισεκατομμύρια. Βάλτε 1 δισεκατομμύριο, 700-650 εκατομμύρια και θα βρείτε τον αριθμό. Αρκεί να σας θυμίσω ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε θύματα περίπου 100 εκατομμύρια. Όσοι επιζήσουν από ένα τέτοιο πυρηνικό ολοκαύτωμα, όσοι επιζήσουν θα είναι όλοι άρρωστοι με καρκίνους πάσης μορφής. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν στους δρόμους, γιατί ούτε νοσοκομεία θα υπάρχουν, ούτε γιατροί, και τα νοσοκομεία θα έχουν καταστραφεί και οι γιατροί θα έχουν σκοτωθεί. Παρ' όλα αυτά ο άνθρωπος κάθε μέρα εξακολουθεί να φτιάχνει περισσότερα και περισσότερα όπλα θανάτου. Και ετοιμάζεται ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, μόνος του να αυτοκτονήσει. Συγχρόνως όμως, επειδή είναι πονηρός, κάνει αντιατομικά καταφύγια για να μπει μέσα να κρυφτεί. Ο τρελός άνθρωπος από την αμαρτία να ζήσει πού, μετά από μια τέτοια πυρηνική σύγκρουση, η γη θα είναι τουλάχιστον σε μια μεγάλη έκταση εκεί, όχι σε όλη τη γη, εκεί που θα λάβει χώρα η σύγκρουση αυτή, η γη θα παρουσιάζει ένα σεληνιακό τοπίο. Και λένε οι αρμόδιοι ότι σε μια τέτοια πυρηνική σύγκρουση θα εκραγούν περίπου 25.000 πυρηνικές κεφαλές, θα βομβαρδιστούν οι χίλιες μεγαλύτερες πόλεις σε ολόκληρη την Ιδρώγειο, και από όλο αυτό το φοβερό βομβαρδισμό θα σηκωθεί ένα μεγάλο σύννεφο από σκόνη, στάχτη και καπνό, και θα λέγεται πάνω και θα καλύψει ολόκληρη τη γη, ώστε θα σκοτεινιάσει όλη η γη και ήλιος δεν θα τη βλέπει για πολύ καιρό. Και εξαιτίας τούτου του γεγονότος θα ξεσπάσει πάνω στη γη ένας φοβερός πυρηνικός χειμώνας με θερμοκρασίες 80 και 100 βαθμούς κάτω από το 0 Κελσίου. Πού να ζήσει ο άνθρωπος κάτω από τέτοιες συνθήκες, αυτοί οι υπόλοιποι που θα μείνουν, αγαπητοί αδελφοί? Το προετοιμάζει και μόνος του, παρόλο ότι το φοβάται, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί πίσω από τον άνθρωπο είναι εκείνος που μισεί τον άνθρωπο και τον οθεί στο να κάνει το κακό. Είναι ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο ανθρωποκτόνος, εκείνος που μας μισεί, που μας πθονεί και θέλει να μας θανατώσει. Ο άνθρωπος έχει στρέψει νότα με πείσμα στο ζωντανό Θεό της Βίβλου, στην πηγή της αγάπης. Και ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι όν λατρευτικό, θέλει να έχει κάτι να το λατρεύει. Αφού λοιπόν έβγαλε από τη ζωή του τον πραγματικό Θεό, έκανε δικό του Θεό ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς Θεό, πρέπει να έχει ένα Θεό το οποίο να στέλνει τη λατρεία του. Και έκανε ένα δικό του Θεό, τη σοφία του και την επιστήμη του. Αυτή είναι. Ο Θεός σήμερα του ανθρώπου είναι η σοφία του και η επιστήμη του. Ένας Θεός όμως που του έχει περάσει τη θηλιά στο λαιμό και είναι έτοιμος να την τραβήξει, να τον πνίξει. Αυτός είναι ο Θεός που ο άνθρωπος έχει σήμερα. Πέμπτον σημείο. Πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την οικουμένη και μετά θέλει έλθει το τέλος. Και το ξέρουμε όλοι μας ότι το Ευαγγέλιο της χάριτος και της σωτηρίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σήμερα κηρύτεται σε όλο το πρόσωπο της γης. Δεν υπάρχει γωνιά της γης
στο πιο απομονωμένο μέρος της γης που να μην έχει φτάσει το Ευαγγέλιο, και όχι μόνο, αλλά ολόκληρη η Αγία Γραφή, η οποία είναι μετεφρασμένη σε 1800 περίπου 60 γλώσσες και διαλέκτους. Έτσι ώστε να μπει κανείς την ημέρα εκείνη, εγώ, με συγχωρείς, δεν άκουσα. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται σήμερα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με ιεραποστολές, με ραδιόφωνα, με τηλεοράσεις, με προσωπικό ευαγγελισμό, με τις εκκλησίες, με να πάτε έξω Ευρώπη, Αμερική και Καναδά να δείτε πώς κηρύττεται το Ευαγγέλιο και πόσο υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν σταθμοί τηλεοράσεως επί 24ωρου βάσεως που ακούγεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, αφού το Ευαγγέλιο τούτη την ώρα κηρύτεται σε όλη την οικουμένη, τι απομένει? Το τέλος. Και τέλος, ο Κύριος μας είπε σαν ένα τελευταίο σημείο πως όλα τούτα που θα προηγηθούν του τέλους θα γίνουν μέσα σε μια γενιά. Πιστεύω δε, αγαπητοί αδελφοί, ότι είμαστε η γενιά του τέλους. Διότι όλα αυτά που διαβάσαμε έχουν λάβει χώρα μέσα στη δική μας τη γενιά. Αρχής γενομένης από τη Σικιά, η οποία άνθησε και καρποφόρησε, και ξέρετε πολύ καλά ότι πάντοτε ο λαός Ισραήλ συμβολίζεται και παριστάνεται με τη Σικιά και με το αμπέλι κλπ. Και ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ 2000 χρόνια ήταν ξεραμένη Σικιά, και η Σικιά άρχισε να ζωντανεύει και να βγάζει φύλλα το 1948, που με απόφαση του ΟΗΕ κάνανε πατρίδα οι Εβραίοι, η Σικιά έβγαλε φύλλα, και το 1967 με τον πόλεμο των 7 ημερών που πήραν την Ιερουσαλήμ και έπαψε η Ιερουσαλήμ να πατιέται από τα έθνη. Ο Κύριος είπε «Έως σου πληρωθώσει η καιρή των εθνών». Και η Ιερουσαλήμ έπαψε να πατιέται από τα έθνη το 1967. Την πήραν οι Εβραίοι και με νόμο που περάσαν μέσα από τη Βουλή τους, την Κνεσέτ όπως τη λένε, την ονόμασαν η αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και ποτέ δεν θα την ξαναδώσουν πίσω. Αυτή θα είναι και η πρωτεύουσα της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Τι εννοούμε όταν λέμε έτσι, αγαπητοί αδελφοί? Μήπως πάει ο νους μας ότι θα καταστραφεί η γη, ότι θα καταστραφούν οι άνθρωποι? Όχι. Μην πάει το μυαλό σας σε κάτι τέτοιο. Διότι αν καταστραφεί η γη και καταστραφούν οι άνθρωποι, τότε ο Χριστός πού θα βασιλεύσει? Όχι. Όταν λέμε ότι το τέλος, να μας λέει ο Λόγος του Θεού, το τέλος πάντων επλησίασε, εννοεί πρώτον, επλησίασε το τέλος του σχήματος του κόσμου τούτου. Και τι λέει το σημείο της συντελείας του αιώνος? Το σχήμα του κόσμου τούτου, όπως το ξέρουμε, όπως το βλέπουμε, όπως το ζούμε, όπως κυβερνιέται, όπως ζει, όπως υπάρχει, τελειώνει. Πότε? Με την κάθοδο του Ιησού Χριστού εδώ στη γη, μαζί με την Εκκλησία του. Η ιστορία του κόσμου, η οποία άρχισε μέσα στον κήπο της Εδέμ, τελειώνει. Πλησιάζει το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας και αρχίζει πια η ιστορία της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού πάνω στη γη. Κάθε τι έχει αρχή και τέλος, αγαπητοί αδελφοί, και η ανθρώπινη ιστορία έχει την αρχή της, έχει και το τέλος της. Το σχήμα του κόσμου τούτου σε λίγο τελειώνει και ένα καινούριο σχήμα θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο. Μια καινούρια και ένας καινούριος τρόπος διακυβέρνησης θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού εδώ πάνω στη γη, ο οποίος θα βασιλεύει
και θα κυβερνά τη γη διά της εκκλησίας του. Δεύτερον, επλησίασε το τέλος της βασιλείας του διαβόλου. Σήμερα ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτός είναι που δίνει τις εμπνεύσεις και τις κατευθύνσεις στους κυβερνήτες. Αυτοί νομίζουν ότι οι ίδιοι είναι, δεν είναι. Αλλά πολύ γρήγορα η βασιλεία του διαβόλου θα τελειώσει. Πλησιάζει το τέλος της. Ο διάβολος ο ίδιος θα συλληφθεί από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα εχμαλωτιστεί, θα δεθεί με όλες του τις δυνάμεις και θα ρηχθεί στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Και η βασιλεία του Χριστού θα απλωθεί σε όλη τη γη. Τρίτον, το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Πόλεμος, τέρμα. Τοπικές συγκρούσεις, τέρμα. Βία, τέρμα. Εγκλήματα, τέρμα. Ο πόλεμος κάθε μορφής σε λίγο τελειώνει. Τα εργοστάσια του θανάτου δεν τα κλείσουμε. Θα τα καταστρέψουμε και στη θέση τους θα κάνουμε εργοστάσια, για να κάνουμε εργαλεία να οργώνουμε τη γη, να βγάζουμε το ψωμάκι μας, έτσι ώστε η γη να ξαναβρει και αυτή την πρώτη της εδεμική ομορφιά. Η ειρήνη του Χριστού θα επικρατήσει πια σε όλη τη γη, χωρίς πορείες, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς συμφωνητικά στον ΟΗΕ, ψευτιές και υποκρισίες και θέατρο που παίζουν οι μεγάλοι εκεί στο λεγόμενο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τότε πραγματικά και αληθινά θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη η ειρήνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο άρχον και βασιλιάς της ειρήνης. Μια ειρήνη την οποία εμείς από τώρα απολαμβάνουμε, την οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει δια Πνεύματος Αγίου. Τέταρτον, το τέλος του κακού και της αδικίας πλησιάζει. Αρκετά έχει υποφέρει και ο άνθρωπος και η γη εξαιτίας του κακού, γιατί η πηγή του κακού είναι ο σατανάς και η αμαρτία του ανθρώπου, στην οποία ο σατανάς τον έσπρωξε. Και η δικαιοσύνη του Χριστού θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη. Και τέλος, πλησιάζει το τέλος της χάριτος του Θεού. Η χάρη του Θεού πλησιάζει να τελειώσει. Η πόρτα της χάριτος σε λίγο κλείνει. Θυμόσαστε τι έγινε στις μέρες του Νοέ? Θυμόσαστε ποιος έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού? Ο Νοέ? Όχι. Ο Θεός την έκλεισε. Ο Θεός την άνοιξε πριν 2000 χρόνια, την πόρτα τούτη της χάριτος του Χριστού, του Κυρίου μας. Ο Θεός θα την ξανακλείσει πολύ γρήγορα. Βρισκόμαστε στις μέρες αυτές που η πόρτα της χάριτος του Θεού θα κλείσει. Άκουσες, αγαπητέ? Αν δεν έχεις μετανοήσει, μετανόησε τώρα. Σε λίγο η πόρτα κλείνει. Αν δεν έχεις πιστέψει στο Χριστό, πίστεψε τώρα. Αν δεν έχεις σωθεί, να σωθείς τώρα. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Μην τα αναβάλουμε για αύριο. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε όποτε εμείς θέλουμε, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι στο χέρι μας. Το σήμερα είναι δικό μας, το χθες πέρασε, ανεπιστρεπτή. Το αύριο δεν μας ανήκει, είναι στα χέρια του Θεού. Σήμερα, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα, τι ώρα τούτη. Εάν δεν έχεις κάνει το βήμα της παραδόσεως στο Χριστό και δεν έχεις πάρει τη σωτηρία του, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις. Και όσο για μας, τους πιστούς, το ίδιο σε εμάς τα λέει ο Θεός. Το τέλος πάντων επλησίασε, τα ακούσαμε αδελφοί. Είναι για μας, είναι για μένα. Παναγιώτη,
Τ' άκουσες? Εάν δεν έχεις ταπεινωθεί μέχρι τώρα ενώπιον του Κυρίου, ταπεινώσου τώρα. Εάν δεν έχουμε ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, έμπρακτα και αληθινά, ας ταπεινωθούμε τώρα. Το τέλος πάντων επλησίασε. Εάν δεν έχουμε αφιερωθεί στον Κύριο, ας αφιερωθούμε τώρα. Τι περιμένουμε? Εάν δεν έχουμε προσφέρει στο έργο του Κυρίου, ας προσφέρουμε τώρα. Δεν εννοώ το καλαθάκι που βγαίνει κάθε Κυριακή. Ο Κύριος δεν ζητάει τον οβολό μας. Όχι. Ο Κύριος ζητάει εδώ αυτό. Ζητάει την καρδιά μας. Ζητάει την αφιέρωσή μας. Ζητάει να του δώσουμε την καρδιά μας ολόκληρη. Θα μου πεις, εγώ του έχω δώσει την καρδιά μας. Συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση. Και ούτε θέλω να διαψεύσω κανενός την πίστη. Αλλά αναρωτιέμαι πολλές φορές για τον εαυτό μου, πόσο μέρος έχω δώσει στο Χριστό, μέσα στην καρδιά μου. Έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά ο Χριστός? Και αν την έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά, πρέπει να έχει καταλάβει όλο μου το είναι, όλη μου την ύπαρξη. Και αν έτσι συμβαίνει, πρέπει να θέλετε ο Χριστός στη ζωή μου. Το τέλος πάντων επλησίασε, αδελφοί, και αν δεν δώσαμε ακόμα τη μαρτυρία μας, τη μαρτυρία μας, αδελφοί, την έχουμε δώσει. Αδελφοί, έχεις δώσει τη μαρτυρία σου? Ο Κύριος είπε, ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και αντίθετα, εάν λέει κάποιος δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων εδώ στη γη, και εγώ θα ντραπώ. Εάν ντραπεί, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω στον Πατέρα μου το ουράνιο. Ευκαιρία να τη δώσουμε τώρα τη μαρτυρία μας, αδελφοί. Λίγες είναι οι μέρες, ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας για να δώσουμε τη μαρτυρία μας, για να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι λίγος είναι. Στενεύουν τα περιθώρια κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και οι δυσκολίες, καθώς στενεύουν τα περισσότερα, γίνονται περισσότερες και μεγαλύτερες. Και τέλος, εάν δεν είμαστε έτοιμοι για τον ερχόμενο Κύριο, ας ετοιμαστούμε τώρα. Ο Κύριος έχει βάλει στη διάθεσή μας όλα τα μέσα. Να ετοιμαστούμε. Να μην μας ξαφνιάσει, αγαπητοί αδελφοί. Θα είναι φοβερό δηλαδή κάποιον να τον ξαφνιάσει ο ερχόμος του Χριστού. Γιατί να μην είμαστε έτοιμοι? Στο χέρι μας είμαστε. Είναι να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσαν στιγμή. Και η ετοιμασία μας δίνεται εδώ, στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, και τελειώνουμε αυτό. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μας λέει τα εξής. Αφού λοιπόν το τέλος πάντων επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται καθαρή και αγία ζωή και αγρυπνείται στις προσευχές. Αγρύπνια, πνευματική και προσευχή. Και παρατηρούντας γύρω μας τα σημεία που λαβαίνουν χώρα, οι προφητείες που γύρω μας πραγματοποιούνται. Προπάντων δε έχετε ένθερμο την εις αλλήλους αγάπη. Ένα σημείο, μια σφραγίδα μας έβαλε ο Κύριος εδώ. Τίποτα άλλο. Και το σημείο αυτό είναι το σημείο της αγάπης. Ο Κύριος δεν είπε, εάν τα λέτε καλά, εάν ψάλετε καλά, εάν προσευχόσαστε καλά, θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου, ότι είστε μαθητέ μου. Αλλά είπε, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, εκ τούτου θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου. Η αγάπη, η οποία παγώνει και ψυχραίνει μέσα, όχι έξω στον κόσμο, στον κόσμο αγάπη δεν υπάρχει, στις εκκλησίες. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί, να διατηρήσουμε μέσα μας ζεστή την αγάπη πρώτα. Αυτό είναι το μυστικό. Με τον Κύριό μας την πηγή της αγάπης. Γιατί εάν δεν παίρνω αγάπη από την πηγή της αγάπης, πώς θα δώσω σε σένα αγάπη, αδελφέ, πώς? Και μεταξύ μας και έξω στους συνανθρώπους μας. Η αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Άλλο στοιχείο προετοιμασίας, η φιλοξενία. Φιλοξενία μεταξύ μας, αγαπητοί αδελφοί, διότι η φιλοξενία έχει μέσα το στοιχείο της αγάπης. Και η φιλοξενία είναι κάτι που οικοδομεί. Είναι στοιχείο οικοδομή στις μεταξύ μας σχέσεις. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικοδόμη της πολυειδούς χάριτος
του Θεού. Άλλη προϋπόθεση, η υπηρεσία. Να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να τρέξουμε εκεί που τον καθένα μας ο Θεός στέλνει. Έκαστο σε φοετάχθη, αδελφέ μου, ζήτησε από τον Θεό, αν δεν ξέρει, να σου πει ποιο είναι το χαρισμά σου και πού σε στέλνει ο Θεός, και υπηρέτησε πάνω σε αυτό. Να μην μας βρει ο Κύριος να τεμπελιάζουμε, να μας βρει ξάπλα. Ο πατήρ μου έως του νυν εργάζεται. Και ο Κύριος εργάζεται. Πώς νομίζετε εκεί στα δεξιά της μεγαλοσύνης που είναι, κάθεται έτσι ξαπλωμένος ο Κύριος? Εργάζεται ο Κύριος, ασκώντας το αρχιερατικό του αξίωμα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ναι, και μεσητεύει για μας, και όχι μόνο για μας, αλλά και για έξω τους συνανθρώπους μας. Και τέλος, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι, με τον τρόπο αυτό της προετοιμασίας μας, με όλα αυτά τα στοιχεία, και παρακάτω στην δεύτερη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος έχει ένα όμορφο κατάλογο εκεί που μας λέει στην αρχική μας πίστη να προσθέσουμε τούτο, να προσθέσουμε εκείνο, να προσθέσουμε το άλλο, και όταν όλα αυτά λέει τα κάνετε, δεν θα φταίξετε σε τίποτα. Και όχι μόνο, αλλά θα σας δοθεί μια πλούσια είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί, διότι ο Κύριος έρχεται. Είμαστε οι νύφοι Του, να ετοιμαστούμε, να κρατήσουμε το νυφικό μας καθαρό, έτοιμοι να υποδεχθούμε τον ερχόμενο νυμφίο σαν Εκκλησία, σαν νύφοι Του, και ο καθένας μας χωριστά να υποδεχθούμε τον ερχόμενο Κύριό μας. Ο Θεός να μας πει περισσότερα και να μας ευλογήσει. Ας ψάλουμε τώρα, αν θέλετε, ένα ύμνο που έχει τον αριθμό 343. Καθίστε στις θέσεις, θα τον ψάλουμε και μετά θα σηκωθούμε για να κάνουμε προσευχούλα. Παρακαλώ, ένας αδελφός μετά τον ύμνο να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή. Παρακαλώ τον αδελφό που θα κλείσει να φέρει τους απουσιάζοντες αδελφούς στο πρόσωπο του Σπύρου και του Σώτη, πρώτον. Δεύτερον, τους αρρώστους στο πρόσωπο της Αθανασίας και της Ιωάννας. Και να θυμηθούμε και τη γυναίκα μου, τη Σπυριδούλα, η οποία αύριο, συν Θεό, θα πάει για μια μικρό επέμβαση. Θα πάμε μαζί. Ύμνος 343.

0: διακονήσετε παρακαλώ ένας αδελφός.
1: Πατέρα μας, πολλά της ευχαριστούμε για τον λόγο σου που ακούσαμε, για τις αιώνες υποσχέσεις σου, την αγάπη σου, τις προειδοποιήσεις της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε.

Χριστού, στο πρόσωπο του Σπύρου, του διακόνους του, καθώς και των άγγελων στους αγρούς του. Επίσης, τους αδελφούς μας όλους αυτούς, στο πρόσωπο της Παναγίας, της Κυριακούδας και όλους αυτούς που ασθενούν, τους οποίους προσευχόμαστε να κάνεις έλεος και απελευθέρωση. Οδήγησε μας το βράδυ αυτό, όλους μας στην ευτυχία του Ευαγγελίου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν τη σωτηρίαν αυτού έμπροσθεν των εθνών. Απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδον την σωτηρίαν του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε στον Κύριον πάσα η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε στον Κύριον εν κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας. Με τα σαλπίνκον και εν φωνή κερατίνης αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Άσυχη η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Η ποταμία σκροτώσει χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού. Ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται δια να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητη. Με αυτό το πνεύμα θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο 215. Υμνηθήτω η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού.

Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού, πρώτα από την Παλιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Ισαΐα, από το βιβλίο Ισαΐα, μισό λεπτό, τον ύμνο στον Αμπελώνα που αναφέρει ο προφήτης, τον Αμπελώνα που έκτισε ο Κύριος. Από το 5ο κεφάλαιο, όποιος θέλει να παρακολουθήσει, είναι στη σελίδα 623. 5ο κεφάλαιο, βιβλίο του Ισαΐα, 623 σελίδα. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περέφραξεν αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνετε παρακαλώ αναμέσων εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάνει σταφύλια, έκαμεν αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμε εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τοίχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφτεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκαθε. Θέλω προστάξει έτσι τα νέφη να μην βρέξω συμπροχήν επ' αυτόν. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 20ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 9ο εδάφιο, σελίδα 926. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο, από το 9ο εδάφιο, σελίδα 926. Ήρχισε δε να λέγει προς το λαό την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και μίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να δώσωσιν εις αυτόν από του καρπού το αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντε σε αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων, πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεψε τρίτον, αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, τι να κάνω, ας πέμψω τον Υιόν μου τον αγαπητόν. Ίσως ειδώντες τούτον θέλωση εντραπεί. Πλην ειδώντες αυτόν οι γεωργοί διαλογίζονται ο καθεαυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε ας φωνεύσουμε αυτόν, δια να γίνει ημών η κληρονομία. Και εκβαλώντας αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει σε αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου μας με προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε αυτή την ώρα να ανοίξουμε την καρδιά μας για να σε πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μεγαλείο της χάρης σου, το ελέος σου, της αγαθότητάς σου. Ερχόμαστε μπροστά σου να ανοίξουμε την καρδιά μας για να ψάλουμε ύμνος ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας σε σένα το Θεό και Πατέρα μας για τα μεγαλείο της σωτηρίας που έκανες για μας.
Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του, στρέφουμε το βλέμμα μας πιο πολύ σε Σένα, τον Δημιουργό μας, που μας δημιούργησες για να Σε γνωρίσουμε, να γίνουμε παιδιά Σου και να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ενώ εμείς δεν Σε γνωρίζαμε, Σε μας βοήθησες να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε το σκοπό της ζωής μας, να δούμε για πού προοριζόμαστε, να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε την κατάστασή μας, αλλά και να δούμε το θαυμάσιο σχέδιο της σωτηρίας που Εσύ σχεδίασες και εξετέλεσες στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε κάτω εδώ στη γη για να μας πλησιάσει, να αποκαλύψει τον εαυτό Του σε μας. Ήρθε να πάρει τις δικές μας αμαρτίες και ανομίες. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί καθημερινά είσαι μαζί μας και με το Πνεύμα Σου μας οδηγείς. Μας προστατεύεις, μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες Σου και τις υλικές και τις πνευματικές. Μας δίνεις περισσότερα από ό,τι στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε, γιατί είναι τόσο πλούσιες οι ευλογίες Σου σε εμάς καθημερινά. Σε παρακαλούμε Σε να μας βοηθήσεις να μπορούμε να βλέπουμε τι έκλειε τις ευλογίες Σου, αλλά και να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή σε ευχαριστία σε Σένα. Πατέρα μας ουράνιε, ιδιαίτερα αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά Σου να μας μιλήσεις μέσα από το Λόγο Σου. Ξέρουμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή Σου, ότι όπου δύο ή τρεις είναι ενωμένοι, συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου μας, είσαι και εσύ με το Πνεύμα Σου ανάμεσά μας. Και ξέρουμε ότι εσύ θα μας ευλογήσεις περισσότερο. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους αυτούς μας, στα χέρια Σου αφήνουμε κάθε τι που γίνεται αυτή την ώρα και αυτές τις μέρες στο όνομα του δικό Σου, σε όλες τις εκκλησίες Σου στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, σε παρακαλούμε να τις ευλογήσεις περισσότερο και περισσότερο. Όλα αυτά, Πατέρα μας, θα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Άμην.

Ευχαριστούμε τον Θεό για τη χοροδία και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά για τους κόπους τους, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, δύο φορές την εβδομάδα τα παιδιά να κάθονται εδώ για ώρες και να πηγαίνουν τα μεσάνυχτα στα σπίτια τους προσπαθώντας να μάθουν αυτούς τους ύμνους. Ευχαριστούμε γιατί όπως ακούσατε και όπως την ακούμε κάθε Κυριακή, η χοροδία μας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ καλά φορμαρισμένη και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έτσι ψάλλουν τους και δοξάζουν τον Θεό μέσα από την καρδιά τους με ένα τόσο καλό τρόπο που νομίζω θα μπορούσε να γίνει ακόμη και κασέτα, καμιά κασέτα ή δίσκο να το βγάλουν, θα είναι πολύ χρήσιμος και για μας και για το ραδιοφωνικό σταθμό. Ευχαριστούμε αυτούς, όπως και ευχαριστούμε και όσους άλλους κοπιάζουν στο έργο του. Και τώρα να έρθουμε στο θέμα μας. Το πρόσωπο της αχαριστίας. Την παραβολή τη διαβάσαμε. Τα γεγονότα όμως που προηγήθηκαν και ανάγκασαν τον Ιησού να πει αυτή την παραβολή θα πρέπει να τα προσέξουμε. Θα αναφέρει ο Λουκάς αμέσως πριν από αυτή την παραβολή στο ίδιο κεφάλαιο και στο προηγούμενο. Αυτά θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα ποιο είναι το νόημά της και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο Θεός στον καθένα μας χωριστά. Ο Ιησούς, όπως αναφέρει ο Λουκάς και οι άλλοι Ευαγγελιστές, καθώς πλησίαζε την Ιερουσαλήμ, ειδών την πόλη έκλαψεν επ' αυτήν. Είδε το κατάντημα εκείνης της πόλης, για το οποίο βαριά ευθύνη έφεραν οι θρησκευτικοί της ηγέτες. Στη συνέχεια μας αναφέρει, εις ελθόν εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας λέγον προς αυτούς. Είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Κατάντημα του ιερού, για το οποίο την κύρια ευθύνη την έφεραν οι αρχιερείς, οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού. Ποια όμως ήταν η αντίδραση αυτών των ανθρώπων στην προσπάθεια του Ιησού να ξαναφέρει τον ναό στον αρχικό και ιερό σκοπό για τον οποίο είχε οικοδομηθεί, την αναφέρει αμέσως ο Λουκάς. Οι δε αρχιερείς και γραμματείς και οι πρώτοι του λαού, τι έκαναν? Μήπως ευχαρίστησαν τον Ιησού για την προσπάθειά του να καθαρίσει τον ναό? Ακριβώς το αντίθετο. Εζήτουν να απολέσουσιν αυτόν. Γι' αυτό και ενώ αυτός οι δίδεσκεν το λαόν εν το ιερό και ευυγγελίζετο, ήλθον εξέφνης οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων και είπον προς αυτόν λέγοντες, υπέπροσι μας, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα ή τι είναι ώστις σι έδωκε την εξουσία ταύτην? Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά τα έκαναν μετά από 3 ολόκληρα χρόνια δημόσιας διακονίας του Κυρίου Ιησού και τη στιγμή που όχι μόνο είχαν ακούσει για τα θαύματα που είχε κάνει ο Κύριος αλλά και οι ίδιοι είχαν γίνει μάρτυρες μερικών από αυτά. Δεν αμφέβαλαν για τα θαύματα του Ιησού, ούτε αμφισβήτησαν την Ανάσταση του Λαζάρου. Παρόλα αυτά όμως ζητούσαν να τον συλλάβουν και να τον σκοτώσουν. Όταν ο Ιησούς είδε αυτό το κατάντημά τους, είπε αυτή την παραβολή, θέλοντας με αυτή την παραβολή να τονίσει την έκταση της κατάχρησης εξουσίας που έκαναν, αλλά και το μέγεθος της αχαριστίας αυτών των ανθρώπων. Κάποιος άνθρωπος είπε, φύτεψε ένα μπέλι, το μίσθωσε σε εργάτες και έφυγε σε άλλη χώρα για πολύ καιρό. Στον καιρό των καρπών έστειλε ένα δούλο του για να του δώσουν από τους καρπούς του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως όχι μόνο δεν του έδωσαν αυτό που όφυλαν να δώσουν, αλλά επιπλέον τον έδιραν. Στη συνέχεια έστειλε για τον ίδιο σκοπό άλλο δούλο. Οι γεωργοί και αυτόν τον έδιωξαν, αφού προηγουμένως τον έδιραν και επιπλέον τον ατίμασαν. Ο άνθρωπος τότε έστειλε ένα τρίτο δούλο, τον οποίο οι γεωργοί έδιωξαν αφού πρώτα τον πλήγωσαν. Τότε ο άνθρωπος αυτός σκέφτηκε να στείλει το γιο του τον αγαπητό με τη σκέψη ότι θα τον σεβαστούν.
Εκείνοι όμως, μόλις τον είδαν, σκέφτηκαν: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να τον σκοτώσουμε για να γίνει δικιά μας η κληρονομία». Έτσι, αφού τον έβγαλαν έξω από τα αμπέλη, τον σκότωσαν. Η παραβολή ήταν σαφής. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατάλαβαν αμέσως ότι αυτούς εννοούσε. Γι' αυτό και σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν. Φοβήθηκαν όμως το λαό, γι' αυτό και το ανέβαλαν. Με συγχωρείτε. Η ιστορία του λαού Ισραήλ είναι μια καταπληκτική περιγραφή πλούσιων ευλογιών του Θεού από τη μια πλευρά και ανεκδίγητης αχαριστίας του λαού αυτού από την άλλη. Τους απελευθέρωσε από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων. Τους απελευθέρωσε με καταπληκτικό τρόπο. Και εκείνοι μετά από λίγο άρχισαν να γκρινιάζουν, σαν να μην μπορούσε ο Θεός να τους ελευθερώσει από τα στρατεύματα του Φαραώ. Τους έδωσε με θαυμαστό τρόπο νερό όταν διψούσαν και εκείνοι σε λίγο γκρίνιαζαν επειδή τους έλειψε το ψωμί. Τους έδωσε το μάνα και εκείνοι γκρίνιαζαν μετά από λίγο επειδή θυμήθηκαν τα πράσα, τα λάχανα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα που έτρωγαν στην Αίγυπτο, σαν να επρόκειτο για μπον φιλέ ή παϊδάκια. Τους έδωσε με καταπληκτικό τρόπο μια γη που δεν τους ανήκε, με σπίτια και αμπέλια για τα οποία δεν είχαν κοπιάσει εκείνοι. Τη στιγμή που οι άλλοι λαοί προσπαθούσαν να βγάλουν το ψωμί τους με τον ιδρώτα του προσώπου τους, εκείνοι είχαν τοποθετηθεί σε μια γη που έρεε μέλι και γάλα. Ήταν σαν να είχε φυτέψει για αυτούς ο Θεός ένα απέραντο αμπέλι, με καλά κλίματα και με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φέρουν καλό καρπό, να έχουν πλούσια καρποφορία. Τους έδωσε επιπλέον τον νόμο του, με κάθε λεπτομέρεια μάλιστα, και του ζήτησε να ακολουθήσουν μια θεοκεντρική γραμμή στη ζωή τους. «Θέλεις, αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου», τους είπε, «και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίου σου ως Αυτόν». Και εκείνοι έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Αγάπησαν τον εαυτό τους με όλη την καρδιά τους και μίσησαν τον Θεό και τον διπλανό τους. Η εγωκεντρική συμπεριφορά τους εκδηλώθηκε αμέσως στη ζωή τους. Έτσι, αντί να εργάζονται στο αμπέλι σαν μισθωτοί, συμπεριφέρονταν σαν αφεντικά. Και αντί να αποδίδουν την οφειλόμενη αμοιβή, την κρατούσαν για τον εαυτό τους. Ο Θεός ζήτησε από αυτούς υπακοή και εκείνοι προτίμησαν την ανυπακοή. Ζήτησε να τιμούν και να δοξάζουν το όνομά Του και εκείνοι προτίμησαν να τιμούν και να δοξάζεται το δικό Τους όνομα. Ζήτησε να κρίνουν με ευθύτητα και να εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη και εκείνοι προτίμησαν την αδικία και την καταδυνάστευση. «Περιέμενα κρίσιν», είπε ο Θεός γι' αυτό το λαό, «και ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην και ιδού κραυγή». Ο Θεός άρχισε τότε να στέλνει απεσταλμένους, τους προφήτες Του, για να τους βοηθήσει να ξυπνήσουν, και εκείνοι όχι μόνο δεν τους δέχτηκαν ούτε αυτούς ούτε το μήνυμα του Θεού που εκείνοι μετέφεραν, αλλά κακήν κακώς τους εξόντωσαν. Μέχρι τον Ζαχαρία, που όπως αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού, τον σκότωσαν ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στο ναό. Έκαναν εξοργιστική κατάχρηση της εξουσίας που τους είχε δοθεί. Χρησιμοποίησαν αυτή την εξουσία όχι μόνο για δικό τους πλουτισμό, αλλά ακόμη και για κακοποίηση των απασταλμένων του Θεού τη στιγμή που όφυλαν να τους τιμούν. Ενώ έπρεπε να δίνουν λόγο στο αφεντικό τους, τον Θεό, εκείνοι έδιναν λόγο μόνο στον εαυτό τους, κάνοντας έτσι τους εαυτούς τους το κέντρο της ζωής τους. Ενώ έπρεπε να ευχαριστούν τον Θεό για τα προνόμια και τις ευλογίες που τους είχε δώσει, εκείνοι έδειχναν την αχαριστία τους καθημερινά.
Αχαριστία λοιπόν έδειξε ο λαός Ισραήλ απέναντι στο Θεό. Αλλά μήπως δεν δείχνουν την ίδια αχαριστία και δεν κάνουν την ίδια κατάχρηση εξουσίας οι άνθρωποι του κόσμου σήμερα? Ο Θεός τους έχει δώσει τη ζωή. Πόσοι όμως από αυτούς ευχαριστούν τον Θεό για αυτήν? Αντίθετα μάλιστα, συμπεριφέρονται και ζουν σαν να την έχουν αποκτήσει μόνοι τους με τις προσπάθειές τους. Ο Θεός έβαλε στη γη όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν άνετα και πλουσιοπάροχα. Αρκεί να χρησιμοποιήσουν σωστά και δίκαια όλα τα αγαθά. «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής», γράφει ο Δαβίδ. Και ο Απόστολος Παύλος προσθέτει: «Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Όλα στη γη και στη ζωή μας, από τη γέννησή μας μέχρι την τελευταία αναπνοή, είναι δώρα του Θεού». Πόσοι όμως ευχαριστούν τον Θεό για τα σιτηρά, για τα λαχανικά, για τα φρούτα και για τα τόσα άλλα αγαθά που κάθε χρόνο δίνει άφθονα η γη? Αντί για ευχαριστώ, τα θάβουν μέσα στη γη για να μην πέσει η τιμή. Μόνο όταν λιγοστέψουν αρχίζουν να ανησυχούν. Πόσοι ευχαριστούν τον Θεό για το νερό που έβαλε άφθονο στη γη? Βρέχει επί δικαίως και αδίκους. Ή για τον καθαρό αέρα που όχι μόνο έβαλε στην ατμόσφαιρα, αλλά ρύθμισε να ανανεώνεται συνεχώς? Μόνο όταν λείψει κάτι, όπως έγινε τώρα με το νερό, αρχίζουν τις λιτανίες και τις παρακλήσεις για βροχή. Ποτέ όμως ευχαριστίες για αυτήν. Δεν είναι αυτό μεγάλη αχαριστία? Πόσοι άνθρωποι σήμερα ευχαριστούν τον Θεό για τα μάτια τους, για τα αυτιά τους, για τα χέρια, για τα πόδια, για το μυαλό τους που τους έχει δώσει ο Θεός, και πόσοι χρησιμοποιούν όλα αυτά για το σκοπό για τον οποίο τα έχει δημιουργήσει ο Θεός? Η ρίζα της αμαρτίας βρίσκεται στην άρνησή μας να δούμε και να αναγνωρίσουμε τον Θεό σαν την πηγή όλων των αγαθών μας και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτά. Όλα τα αγαθά μας έχουν παραχωρηθεί προσωρινά για να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Η προσωρινή όμως χρήση κάποιου αντικειμένου δίνει συχνά την ψευδέστηση σε μας, την ψευδέστηση της ιδιοκτησίας. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και ένα μεγάλο λάθος. Λέμε συχνά: το σχολείο μου, το θρανείο μου, το γραφείο μου, η δουλειά μου, το σπίτι μου, το οικόπεδό μου, το σώμα μου, το μυαλό μου, η ζωή μου. Ούτε όμως το σχολείο, ούτε το θρανείο, ούτε το γραφείο μου στη δουλειά μου είναι δικά μου, είναι δικά μας. Και μήπως το σπίτι, το οικόπεδο, το σώμα, το μυαλό ή η ζωή είναι ιδιοκτησία μου? Στο σπίτι μου, αν δεν έχουν κατοικήσει, θα κατοικήσουν πολλοί άλλοι μετά από μένα. Το οικόπεδό μου ανήκε σε πολλούς πριν από μένα και θα ανήκει σε πολλούς άλλους μετά. Επίσης, το σώμα, όπως και το μυαλό και η ζωή, μου δόθηκαν για να τα χρησιμοποιήσω προσωρινά και για ένα καθορισμένο από τον Θεό σκοπό. Δεν είναι λοιπόν αχαριστία, δεν είναι κατάχρηση εξουσίας όταν τα θεωρώ ιδιοκτησία μου και τα χρησιμοποιώ όπως θέλω εγώ και όχι όπως καθόρισε αυτός που μου τα έχει παραχωρήσει για κάποια προσωρινή χρήση? Αλλά δεν ήταν μόνο οι πλούσιες ευλογίες και τα άφθονα δώρα που πρόσφερε ο Θεός στο λαό Ισραήλ και προσφέρει και στον κόσμο σήμερα. Ήταν και είναι μια ασύγκριτα πιο μεγάλη και ασύλληπτα πιο καταπληκτική προσφορά του Θεού σε αυτούς τότε, αλλά και σε μας σήμερα. Ήταν και είναι η προσφορά του μονογενούς του Γιου, αχαριστία από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Ο Ιησούς στην αρχή ακόμη της δημόσιας διακονίας του επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ναζαρέτ, και αποκάλυψε στους συμπατριώτες του το σκοπό και την αποστολή του, όπως αυτή είχε προφητευτεί από το στόμα του Ισαΐα. Πώς αντέδρασαν εκείνοι? Επειδή δεν μπορούσαν να παραδεχθούν
ότι αυτός που μεγάλωσε μαζί τους ήταν κάτι το ξεχωριστό από αυτούς, τον φθόνησαν. Και επειδή δεν τους κολάκεψε για την καταγωγή και τη θρησκεία τους, αλλά αντίθετα άφησε να εννοηθεί ότι ο Θεός μπορούσε να προτιμήσει και να ευεργετήσει κάποιους άλλους που ήταν μάλιστα εχθροί τους, παρά αυτούς, έγιναν πυρ και μανία. Ο φθόνος και η μισαλοδοξία τους παρέστρεψε σε μια προσπάθεια να τον σκοτώσουν. Ήθελαν, βλέπετε, τον Θεό, αν όχι μονοπόλιο τους, αλλά τουλάχιστον να φέρεται προνομιακά σε αυτούς, άσχετα με τη δική τους κατάσταση και άσχετα με τις καλές ή κακές προθέσεις ή πράξεις τους. Ήθελαν τον Θεό όπως τον ήθελαν εκείνοι και όχι όπως εκείνος στην πραγματικότητα ήταν. Ο Κύριος τους έκανε την τιμή να αρχίσει τη δημόσια διακονία του από εκεί και εκείνοι τον απέρριψαν και θέλησαν να τον σκοτώσουν από φθόνο και μισαλοδοξία. Μήπως όμως ήταν μόνο εκείνοι? Πόσοι συμπατριώτες μας σήμερα δεν κάνουν το ίδιο? Ο Θεός φέρθηκε προνομιακά στο έθνος μας. Σε μας πρώτα κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο Του και στα ελληνικά γράφτηκε η Κοινή Διαθήκη. Όμως αυτό, αντί να μας κάνει πιο υπεύθυνους μπροστά στο Θεό, γεμίζει φανατισμό και μισαλοδοξία αρκετούς συμπατριώτες μας. Πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι, ότι έχουν την καλύτερη θρησκεία, χωρίς να θέλουν να μάθουν ποια γνώμη έχει για αυτούς ο ίδιος ο Θεός. Πρώτον, είπαμε, αχαριστία από φθόνο και μισαλοδοξία. Δεύτερον, αχαριστία επειδή εφήγει το συμφέρον τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των κατοίκων των Γαδαρινών. Ο Ιησούς επισκέφθηκε τη χώρα τους και απάλλαξε έναν ταλέπορο άνθρωπο από την κατοχή των δυνάμεων του Σατανά. Επειδή όμως η θεραπεία αυτού του ανθρώπου είχε σαν αποτέλεσμα να εφηγεί το υλικό του συμφέρον, οι κάτοικοι των Γαδαρινών ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει από την χώρα τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η επιχείρηση της χειροτροφίας αλλά και η χρήση κρέατος ήταν παράνομη, αφού απαγορεύονταν από τον νόμο του Μωυσή. Αντί για ευχαριστώ για αυτή την θαυμάσια θεραπεία, έδειξαν αχαριστία. Μήπως όμως είναι μόνο αυτή? Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν απορρίπτουν τον Θεό μόλις θίγεται κάπως το συμφέρον τους? Πόσοι πολλοί δεν κάνουν το ίδιο και απέναντι στους συνανθρώπους τους, από τους οποίους έχουν ευεργετηθεί πολύ? Δεύτερον, είπαμε, αχαριστία επειδή εφήγει το συμφέρον τους. Τρίτον, αχαριστία επειδή ενθουσιάστηκαν από τη θεραπεία. Αχαριστία έδειξαν επίσης οι 9 από τους 10 λεπρούς που θεράπευσε ο Ιησούς. Η χαρά της απροσδόκητης θεραπείας τους έκανε να ξεχάσουν τον θεραπευτή και να μην επιστρέψουν να του πούν τουλάχιστον ένα απλό ευχαριστώ. Μήπως όμως είναι μόνο αυτή? Πόσοι και πόσοι άνθρωποι σήμερα θεραπεύονται ξαφνικά, θεραπεύονται απροσδόκητα από κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια, απολλάσσονται από ένα αφόρητο βάρος ή ανοίγει τελείως απρόσμενα για αυτούς ο δρόμος για μια καταπληκτική επιτυχία, χωρίς ποτέ η σκέψη τους να προχωρήσει σε εκείνον που από ψηλά επεμβαίνει και ενεργεί, σε εκείνον που είναι ο μόνος που μπορεί να κατορθώσει το ακατόρθωτο. Τρίτον, είπαμε, αχαριστία επειδή ενθουσιάστηκαν και έτσι η σκέψη τους πήγε στη θεραπεία και όχι στον θεραπευτή. Τέταρτον, αχαριστία για να μην χάσουν τα προνόμια τους. Το αποκορύφωμα της αχαριστίας του λαού Ισραήλ και των αρχόντων του, όπως και πάρα πολλών ανθρώπων σήμερα, βρίσκεται στην τελική απόρριψη και σταύρωση του Κυρίου Ιησού. Εκείνον που επί 3 ολόκληρα χρόνια δεν έπαψε να θεραπεύει τους αρρώστους, να περιγορεί τους θλιμμένους, να τρέφει τους πεινασμένους και να ανασταίνει τους νεκρούς, ζήτησαν και ο λαός και οι άρχοντες του να σταυρωθεί. «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», φώναζαν. Και εκβαλώντας αυτόν έξω το αμπελόνος, όπως είπε ο Ιησούς στην παραβολή, εφώνευσαν αυτόν. Μπορούμε να σκεφτούμε μεγαλύτερη αχαριστία και κατάχρηση εξουσίας από αυτή?
Γιατί όμως τον απέρριψαν? Γιατί έδειξαν τόσο μεγάλη αχαριστία? Επειδή φοβήθηκαν ότι κινδύνευαν οι θέσεις και τα προνόμια τους. Ο ίδιος ο Ιησούς πολύ πριν είχε πει: «Αγαπώσει των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τις πρωτοκαθεδρίες εν της συναγωγές και τους ασπασμούς εν της αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων Ραβί, Ραβί». Με την εμφάνιση του Ιησού, εκείνος ήταν ο μεγάλος Ραβί και όχι οι άλλοι. Εκείνον άρχισαν να τιμούν και εκείνον άρχισαν να επευθυμούν. Ο φόβος μήπως χάσουν τα προνόμια και τις ψηλές τους θέσεις τους παρέστερε σε απαράδεκτη κατάχρηση εξουσίες και σε ανεκδίγητη αχαριστία απέναντι στο μεγάλο δωρητή. Μήπως όμως ήταν μόνο εκείνοι? Πόσοι και πόσοι δεν είναι σήμερα εκείνοι που από φόβο μήπως χάσουν κάποια προνόμια, μήπως ρυψοκινδυνέψουν κάποια υψηλή θέση, μήπως διαταραχθεί κάποιος δεσμός ή κάποια σχέση που απορρίπτουν τον αρχηγό της ζωής από τη ζωή τους? Αχαριστία τέλος από φιλαργυρία. Δεν ήταν μόνο οι συμπατριώτες του Ιησού. Δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι της μακρινής περιοχής των Γαδαρινών. Δεν ήταν μόνο οι 9 από τους 10 λεπρούς ή ο λαός και οι άρχοντες του Ισραήλ που φέρθηκαν αχάριστα απέναντι στο Ιησού. Ήταν και ένας από τους μαθητές του, που είχε μάλιστα μια ξεχωριστή διακονία ανάμεσά τους. Ήταν ο γνωστός σε όλους σας Ιούδας ο Ισκαριώτης. Επί 3 ολόκληρα χρόνια έζησε την καταπληκτική πορεία ευεργεσίας, θεραπείας και διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού. Παρ' όλα αυτά, η καρδιά του συνέχισε να παραμένει σκληρή, τόσο μάλιστα ώστε να τον προδώσει και να τον παραδώσει με ένα φιλί στους εχθρούς του. Και αυτό γιατί η καρδιά του είχε κολλήσει στο χρήμα. Γι' αυτόν ίσχυσε το «όσοι θέλουσι να πλουτώσει, πίπτωσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς. Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλιαν». Αχαριστεί απέναντι στον Κύριο επειδή αγάπησε το χρήμα. Μήπως όμως είναι μόνο αυτός? Πόσοι και πόσοι δεν είναι εκείνοι που φέρθηκαν και φέρονται αχάριστα απέναντι στους ευεργέτες τους και απέναντι στο Θεό επειδή η καρδιά τους έχει κολλήσει στο χρήμα? Αχαριστία λοιπόν από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Αχαριστία επειδή θίγεται το υλικό συμφέρον κάποιου, επειδή θαμπώνουν τα μάτια του από μια καταπληκτική θεραπεία ή από μια προσδόκητη επιτυχία, επειδή φοβάται μήπως χάσει τα προνόμια του ή από φιλαργυρία. Μήπως όμως σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ανήκουμε κι εμείς? Τι μπορούσε να κάνει περισσότερο ο Θεός για μας και δεν το έκανε? Ακόμη και τον ίδιο του το Γιο τον έστειλε για μας. Κατέβηκε εκείνος χαμηλά για να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Πείνασε για να μας χορτάσει. Δίψασε για να μας ξεδιψάσει. Πειράστηκε κατά πάντα αλλά χωρίς αμαρτία για να μπορεί να μας βοηθάει στους πειρασμούς. Ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία. Μαστιγώθηκε για να μην μαστιγωθούμε εμείς. Φόρεσε το ακάθινο στεφάνι για να μην το φορέσουμε εμείς. Σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες για να μην σταυρωθούμε εμείς. Πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Αναστήθηκε για να δικαιωθούμε μπροστά στον Θεό Πατέρα και αναλήφθηκε για να μας ανεβάσει και μας τα ουράνια. Αρκεί να δεχτούμε την καταπληκτική προσφορά και θυσία Του. Μπορούμε να σταθούμε απαθείς μπροστά σε αυτό που έκανε Εκείνος για μας? Μπορούμε να σταθούμε απαθείς μπροστά στην καταπληκτική προσφορά Του και θυσία? Μπορούμε να μην συγκινηθούμε? Μπορούμε να μην ανταποκριθούμε θετικά στην πρόσκληση του Κυρίου Ιησού να τον δεχτούμε? Μπορούμε να μην δεχτούμε τη σωτηρία Του που μας προσφέρει δωρεάν? Μπορούμε να μην τον ακολουθήσουμε όταν Εκείνος έχει κάνει το παν για μας? Μπορούμε να μην τον ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας? Μπορεί να υπάρξει αχαριστία μπροστά σε μια τόσο μεγάλη προσφορά αγάπης και σε μια τόσο μεγάλη θυσία που έκανε Εκείνος για μας?
Εύχομαι όχι. Γιατί είναι η χειρότερη μορφή αχαριστίας. Μια τέτοια αχαριστία μπορεί να έχει και τρομερές και αιώνιες συνέπειες για μας. Εύχομαι κανένας να μην σταθεί αχάριστος μπροστά σε αυτή την τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού, που το μέγεθός της δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αντίθετα,

είναι. Είναι δυνατό και ένας πιστός ακόμη, ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί τη χάρη του Θεού, να φέρεται αχάριστα απέναντι στο Θεό? Δυστυχώς και αυτό μπορεί να συμβεί. Ο Θεός μας έκανε την τιμή να μας βάλει μέσα σε ένα πνευματικό αμπέλι, την Εκκλησία Του. Επομένως, αυτή η παραβολή αφορά και εμάς. Ο Θεός μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις για να παράγουμε καρπό. Και το μόνο που ζητάει από εμάς είναι να εργαστούμε πιστά και συνειδητά. Και επιπλέον, να αποδίδουμε στο Θεό την οφειλόμενη αμοιβή και την οφειλόμενη τιμή. Ζητάει σαν αμοιβή την υπακοή μας και σαν τιμή τη δοξολογία του ονόματός Του. Ζητάει να εργαζόμαστε σαν υπηρέτης, όπως και ο Κύριος μας εργάστηκε όταν ζούσε εδώ στη γη. Τι όμως σημαίνει υπηρέτης? Υπηρέτης σημαίνει ότι έχω αφεντικό και ότι εργάζομαι στη δική του περιουσία και κάτω από τη δική του δικαιοδοσία. Το αμπέλι, η Εκκλησία του Χριστού και γενικά το έργο του Θεού δεν είναι δικό μου και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να φέρομαι σαν να είναι η ιδιοκτησία μου και ούτε φυσικά να προσπαθώ να το κάνω κληρονομιά μου. Ακόμη, ποια είναι η αποστολή του υπηρέτη? Μια και μοναδική είναι η αποστολή του υπηρέτη. Να υπηρετεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του αφεντικού του. Αν θεωρούμε τιμή και αν θεωρούμε προνόμιο το γεγονός ότι γίναμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, όπως και είναι τιμή και προνόμιό μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το προνόμιο αυτό συνοδεύεται από ευθύνη να φανούμε πιστοί στον Κύριό μας. Η πιστότητά μας φαίνεται από την προθυμία μας να εργαστούμε υπεύθυνα και συνειδητά στο πνευματικό αγρό που μας έχει τοποθετήσει. Στο κάθε αμπέλι υπάρχουν δουλειές, άλλες μεγάλες και δύσκολες και άλλες μικρές και ίσως πιο εύκολες. Όλες όμως είναι απαραίτητες για να μπορέσει το αμπέλι να αποδώσει τον αναμενόμενο καρπό. Αν κάποιος εργάτης δεν κάνει τη δουλειά που έχει αναλάβει στην ώρα της, δημιουργείται ανομαλία στην όλη λειτουργία και μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του αμπελιού. Και το φύτεμα, και το σκάλισμα, και το πότισμα, και το κλάδεμα, και το λείπασμα, και το ράντισμα πρέπει να γίνουν κανονικά και στην ώρα τους. Αν κάτι παραμεληθεί, η συνέπειά του θα φανεί αργότερα. Στον καθένα από μας, ο Θεός έχει αναθέσει μια υπηρεσία στο δικό του το πνευματικό αμπέλι. Κάποτε μάλιστα θα μας ζητηθεί λογαριασμός για ό,τι κάναμε για τον Κύριό μας, για το πώς το κάναμε και για ό,τι αμελήσαμε να κάνουμε. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να εργαζόμαστε στο πνευματικό του αμπέλι ή μήπως το αποδίδουμε αυτό σε δικές μας ικανότητες και ταλέντα? Εργαζόμαστε ο καθένας στο πεδίο του με επιμέλεια και αυτοθυσία ή ανεύθυνα και περιστασιακά? Αποδίδουμε στο Θεό την οφειλόμενη τιμή ή την κρατούμε για τον εαυτό μας? Δοξολογούμε και λατρεύουμε το Θεό καθημερινά ή ενδιαφερόμαστε για τη δόξα του δικού μας ονόματος? Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό που κάνουμε? Αποδίδουμε σε Αυτόν την οφειλόμενη υπακοή, την οφειλόμενη λατρεία στο πρόσωπό Του ή μήπως δείχνουμε αχαριστία? Δείχνουμε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον Κύριο και Θεό μας που είναι χορτασμός ευφροσύνη στο πρόσωπό Του και τερπνότητες είναι διαπαντός στη δεξιά Του, ή μήπως δείχνουμε απέναντί Του αγνωμοσύνη και αχαριστία? Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει: κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Αμήν.

Το θέμα της αυριανής ομιλίας θα είναι «Η αγάπη σε έργο». Και ο μιλητής θα είναι ο αγαπητός αδερφός μας Σώτης Αλεξανδρής, από το Ιωάννη Ιωταγάμα 5. «Η αγάπη σε έργο». Παρακαλώ να σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό με προσευχή. Σε ευχαριστούμε αγαπημένο μας Πατέρα, ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το μόνο που μας σώζει. Είναι και το μόνο που μας έσωσε. Είναι το μόνο που μας καθαρίζει. Είναι το μόνο που μας καθάρισε. Είναι το μόνο που άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το μεγαλείο της χάρης σου, της θυσίας σου που έκανες μέσω του γιού σου επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αγάπη που δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε στο δικό μας το μυαλό, ούτε το βάθος, ούτε το ύψος, ούτε το μήκος, ούτε το πλάτος. Σε ευχαριστούμε γιατί ξεπερνάει τη δική μας δυνατότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου που εκδηλώθηκε επάνω στο σταυρό εκδηλώνεται και καθημερινά στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τόσο πλούσιες τις ευλογίες σου. Για το λόγο σου σε ευχαριστούμε περισσότερα απ' όλα. Γιατί μέσα από αυτόν μας μιλάς καθημερινά. Ακούμε τη φωνή σου, μας οδηγείς. Ανοίγεις δρόμος μπροστά μας και μας αποκαλύπτεις το μεγαλείο του προσώπου σου. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες και σε παρακολουθούμε αν κάποιος ακόμη δεν σε δέχτηκε, εσύ με το πνεύμα σου να το βοηθήσεις να ανοίξει την καρδιά του, να δεχθεί τη σωτήρια προσφορά σου και να μπει στην οικογένεια τη δική σου, στη βασιλεία τη δική σου, την αιώνια. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας, αυτή την ώρα, τις οικογένειές μας, τα αδέρφια μας που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ανάμεσά μας, τους άρρωστους, τους ταλαιπωρημένους, εσύ να τους θεραπεύεις και εσύ να τους παρηγορείς. Στα χέρια σου αφήνουμε το έθνος μας, εσύ να το επισκεφτείς με ευλογίες. Στα χέρια σου αφήνουμε τις εκκλησίες σου, το λόγο σου που κηρύττεται σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στη χώρα μας, σε παρακαλούμε να τον ευλογήσεις για να φέρει καρπό πολύ. Στα χέρια σου αφήνουμε τα πάντα, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι εσύ πάντα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμην.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε για τον Κότσιρα. Θυμίσου τον Λαμπράκο, την Παγώνη, τον Χατζόπουλο, τη Μιχελογιαννάκη. Θυμίσου τη Λικούρη, το Μοναχόπουλο. Πατέρα αγαπημένα, σε παρακαλώ, θυμίσου και την ώρα τούτη, και τη δεύτερη ώρα, και την τρίτη ώρα θυμίσου. Εμπνεύσεις και δυνάμεις Αγίου Πνεύματος στην αίθουσα. Πλημμύρισέ την από των καπνών των μικτήρων σου. Φύλαξέ μας την ώρα και τη δεύτερη και την τρίτη. Να αποκοπούμε από τον εαυτόν μας, από τις εισηγήσεις του διαβόλου. Μακάρι να ήταν ένα αεροπλάνο μεγάλο, πολύ μεγάλο, να μας χώραγε όλους. Να μας απογείωνε για να μας φέρει στην παρουσία σου. Φύλαξέ μας από τα χωμάτινα, από τα μικρά, από τα γήινα. Κύριε, Κύριε, θυμίσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Πάγιο αίτημα για να κάνεις πάντοτε στη ζωή των δικών σου θαυμάσια πράγματα. Στο όνομα του Χριστού. Άμην. Θα παρακαλέσω πολύ να διαβάσουμε, να δούμε μαζί από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, από το 5ο κεφάλαιο. Αναμφισβήτητα είναι γνωστά τα χωρία. Τα διαβάζω ξανά. Θυμόσαστε ότι στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου είχαμε τον ιό ενός αξιωματικού Ρωμαίου, ο οποίος έπασχε. Πήγαινε, του λέει, το παιδί σου ζει. Τελείωσε. Ύστερα από αυτά, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ, το πρώτο σημείο μας να είναι ίσως τούτο. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι βάτραχος. Δεν κάνει έτσι. Δεν πηδάει. Η ζωή του χριστιανού είναι αλυσίδα που ο ένας κρίκος είναι δεμένος με τον άλλον. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να λέμε την αλήθεια. Και θυμόσαστε τι είπαμε στην προσευχούλα μας. Λέει, πώς πας πνευματικά? Καλά, λέει. Εδώ, λέει, και 5 μέρες βρήκαμε και μια ψυχούλα και της είπαμε 2 λογάκια. Τι λέτε, Ελευθέριο, εδώ και 5 μέρες. Εδώ και 5 μέρες. Λοιπόν, πας προσευχή. Είχαμε πολύ προσευχή, λέει, εδώ και 1 μήνα, λέει, το παιδί μας ήταν άρρωστο. Τι κουβέντες είναι αυτές? Αυτά είναι βατραχοειδή φαινόμενα, πηδηχτά. Η ζωή του Κυρίου μας ήταν μια συνεχής ευλογία, ένα συνεχές θαύμα, μια πορεία συνεχής. Έπειτα από αυτά, ήταν η εορτή των Ιουδαίων. Ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Όταν λένε η εορτή, είναι πολλές εορτές. Η εορτή με το άρθρο το «Η», το οριστικό, είναι το Πάσχα. Η εορτή, έτσι την έλεγαν. Η εορτή δεν έλεγαν ούτε καν το Πεσάχ. Έλεγαν η εορτή αυτή, καταλαβαίναν τι έλεγανε. Η μεγάλη εορτή. Το πέρασμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν από ανάμεσά μας καρδιές που δεν περάσανε ακόμα και είναι ακόμα στην Αίγυπτο. Τραγωδία! Να είσαι μέσα στην Αίγυπτο ακόμα και δεν επέρασες την κόκκινη θάλασσα του αίματος. Είναι δε Ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο του μετά το 70 μετά Χριστόν, ότε κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τον Υιόν του Ηγουμένου, έτσι είχε πει ο προφήτης, όχι από τον Ηγούμενο. Ηγούμενος στην εποχή εκείνη ήταν ο Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας. Έγινε όμως κάτι εκεί, στη Ρώμη, φεύγει ο Βεσπασιανός και άφησε την υπόθεση της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ στο γιο του, τον Τίτο. Και ο Τίτος κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Κοίταξε εδώ τι γίνεται εδώ. Χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν είχε υποθεί ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει όχι στα χρόνια, όχι στα χέρια του Ηγουμένου, αλλά του Υιού του Ηγουμένου. Αν και έγραψε, λέω, μετά το 70, πρέπει αυτό το Ευαγγέλιο να γράφτηκε γύρω από το 90 μετά Χριστόν, όμως ο Ιωάννης κατοικώντας και γράφοντας στην Έφεσο έχει μπροστά του την Ιερουσαλήμ, όπως η αγαπημένη ματιά του την είχε ζωγραφίσει και φωτογραφίσει. Εκεί, λέει, ήταν μια προβατική κολυμβήθρα, έτσι την ονόμαζαν, εβραϊκά βίθεσβα, η οποία είχε 5 στοές. Όταν λέτε 5 στοές, ξέρετε αυτά, υποστηλώματα, Βόλτα τα λένε στην Κέρκυρα, 5 βόλτα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούν, των τυφλών, χολών, ξηρών, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατά καιρούς κατέβαινε στην κολυβήθρα και τάρασε το ύδωρο. Και όποιος πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος έπεφτε στο νερό, έγινε το υγιής από οτιδήποτε κατήχετο, από οποιοδήποτε νόσημα κατήχετο. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι. Τη σατανική επέμβαση. Δεν λέει έπασχεν. Κατήχετο. Από το κατέχο. Ήταν δε άνθρωπος εκεί κάποιος 38 χρόνια άρρωστος. Πάσχον την ασθένεια αυτού. Τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο κάτω. Κατάλαβε πόσο καιρό έχει ήδη εκεί και του λέγει, θέλεις να γίνεις υγιής? Αποκρίθηκε ο ασθενής, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο, έτσι που όταν ταραχτεί το νερό να με ρίξει κάποιος να με βάλει στην κολυμβήθρα, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Του λέγει ο Ιησούς, σημειώστε τα. Ήθελα να είχαμε ένα πίνακα εδώ. Κάποτε στον πρώτο χρόνο του φροντιστηρίου που κάνουμε, είχαμε αναγκαστεί και είχαμε πίνακα εδώ. Πρώτον, έγειρε. Δεύτερον, άρων των κράματών σου. Και τρίτον, περιπάτη. Και αμέσως ο άνθρωπος, πρώτον, έγινε το υγιής. Δεύτερον, άρων των κράματών σου, πήρε τον κράματον αυτού. Και τρίτον, περιπάτη και περιεπάτη. Αυτά τα λέμε και τα τρία μαζί μας. Ναι. Ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται σε μια ψυχή και της λέει, ακού ψυχούλα, δεν πας καλά, δεν είσαι καλά, πνευματικός λυπούμε, πάσχες. Μακάρια η ψυχή εκείνη που σε κάποια στιγμή θα σηκώσει τα ματάκια του και θα του πει, ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Σημειώστε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στη στοά κατάκητος πριν γεννηθεί ο Χριστός. 38 χρόνια κατάκητος. Ο Χριστός δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Ήταν εκεί και περίμενε.
2: Παρακαλώ πολύ.
1: Μη δικαιολογείτε τον εαυτόν σας. Μη μετράτε με μέτρα ανθρώπινα και με συγκρίσεις ανθρώπινες. Είναι λάθος και οδηγεί σε τραγωδίες. Έχουμε ένα μέτρο, τον Ιησού Χριστόν. Ένα μέτρο που μας βοηθάει προς δύο κατευθύνσεις. Τη μία κατεύθυνση, να σκύψουμε το κεφάλι μας. Και τη δεύτερη κατεύθυνση, αφού πιστέψουμε, να του μοιάσουμε. Ο Ιησούς Χριστός καλεί τελευταίες μέρες, στερνές ώρες, τελευταίες εποχές. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Σε μια άλλη εκκλησιά που κάνουμε συμμελέτη, λέξη-λέξη, από ένα βιβλίο, λέγαμε και θυμήθηκα τη σκέψη και τη θέση του θείου, ο οποίος θείος, ο Κώστας ο Μεταλλινός, εδέχεται ότι οι πληγές και οι σάλπιγγες θα έρθουνε, αλλά δεν θα είναι κάτι ξαφνικό εξού και δεν θα δημιουργήσουνε αναστάτωση σε αυτούς που θα το ακούσουνε. Θα σας πω παράδειγμα. Μέναμε στον Πειραιά και με τα παιδιά, ήταν μικρά, κάθε Κυριακή πρωί έπρεπε να σηκωθούμε πολύ νωρίς, όταν ήταν καλά παιδιά, και τα πήγαινα με τα πόδια στην εκκλησία. Αυτή ήταν η διασκέδασή τους, με τα πόδια. Όταν δεν ήμουν ευχαριστημένος μαζί τους, τα έπαιρναν το λεωφορείο. Τα πόδια πια ήταν το γλέντι. Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε στην εκκλησία, στο λιμάνι του Πειραιός, τα παιδάκια έκανανε μπάνιο. Σας λέω υπόθεση γύρω από το 60, πιο μπροστά 2 ή 3 χρόνια. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε το λιμάνι του Πειραιά. Και σιγά σιγά είπανε ότι εμολύνθηκε και το Κερατσίνι. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και η άλλη πλευρά από το Χατζικυριάκιο. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και το Φάλιρο. Και προχώρησε και φαίνεται ότι είναι τα πάντα μολυσμένα. Αλλά προχώρησε με ένα τέτοιο ρυθμό, με ένα τέτοιο σταδιακό ρυθμό αναπτύξεως, ώστε δεν μας εξέπληξε. Πάρτε τη μόλυνση του νερού που πίνουμε. Πριν μερικά χρόνια νερό εμφιαλωμένο πίνανε οι άνθρωποι που έπασχαν από ειδικές νεφρικές καταστάσεις. Σήμερα εγενικεύτηκε το νερό το εμφιαλωμένο. Πάρτε τα τρόφιμα. Ξέραμε ότι ορισμένα τρόφιμα... Σήμερα ψάχνεις να βρεις ποιο τρόφιμο δεν είναι, ποιο από τα τρόφιμα δεν πάσχει. Βλέπετε, σιγά και εμολύνθη το τρίτο της θαλάσσης και εμολύνθη το τρίτον και εμολύνθη και εμολύνθη και εμολύνθη. Σιγά. Κοιτάξτε πώς στενεύουνε τα περιθώρια. Κοιτάξτε την ανθρωπότητα πώς κλείνει. Λέγαμε πριν αρκετό καιρό, νομίζω πέρσι ήταν η πρόπερση, από αυτή την ώρα, ότι έλεγε στην Παλαιά Διαθήν Αποκάλυψη, και το λέει βέβαια για όσους διαβάζουνε, ότι θα έρθει μια εποχή που δεν θα μπορέσεις ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις, εάν δεν έχεις το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό όμως δεν μπορούσε να το καταλάβεις. Τι πάει να πει? Άμα έχω, λέει, λεφτά, πάω στην κυρία Μαρία την γειτόνισσα και της λέω: «Κυρία Μαρία, δώ μου μισή ο καφέτα». Πάει η κυρία Μαρία, έκλεισε. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχουν πια μπακάλικα. Είναι σούπερ μάρκετ, όλα. Και σε λίγο δεν θα μπορέσεις ούτε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις, εάν δεν έχεις πιστωτική κάρτα. Σε ένα από τα ταξίδια που ήμουν στην Αμερική, με το αυτοκίνητο που κάπου με πηγαίνανε, λίγο πιο έξω, το πρόσωπο που με φιλοξενούσε, η κουνιάδα μου, πώς τη λένε, πήγε σε μία αντλία βενζίνης. Μαζί με τα κλειδιά της είχε ένα πραγματάκι, να, τόσο δα, τόσο δα, σαν τετράγωνο ήταν. Το έβαλε μέσα στην υποδοχή ενός μηχανήματος. Ύστερα από λίγα λεπτά κάτι γύριζε εκεί πέρα, τι γύριζε δεν ξέρω. Έδειξε ένα φως και πήρε βενζίνη και έβαλε στο αυτοκίνητό της. Λέει, τι είναι αυτό? Ένα καινούριο σύστημα αυτό, λέει. Αυτό το βάζεις, είναι ηλεκτρονικό μηχάνημα. Αυτό έχει, λέει, μια ειδική υποδοχή με το νούμερό μου. Το έβαλα εκεί και το νούμερο έδειξε στην αντίστοιχη τράπεζα αν όντως έχω να πληρώσω. Έδειξε, λέει, ότι όντως έχω λογαριασμό και τα λεφτά που θα πάρω. Τα έγραψε συγχρόνως πόσο θα πάρω και βάζω, λέει, τη βενζίνα. Μόλις σταματήσω, παπ, κλείνει αυτό. Λέει, δεν έχετε στην Ελλάδα τέτοιο? Λέω, ακόμα, λέει. Σε λίγο όμως θα βάλουμε και τη λόγου μας. Μη σου φανεί παράξενο. Ένα νούμερο ήταν αυτό. Ένας ειδικός αριθμός ήταν αυτός. Σε έναν εγκέφαλο. Δεν είναι τίποτα. Πολύ απλά. Όσοι ξέρουν από αυτά τα πραγματάκια, είναι εδώ ο Νικολαίας, ο ηλεκτρονικός, ο μεγάλος, μας τα δείχνει αμέσως όλα αυτά. Και έρχεται ο Κύριος, ο οποίος λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Αυτό είναι θεματικό μου, δεν ξέρεις. Αυτή είναι η υπόθεση προσωπική μου. Από σένα δεν ζητάω τίποτα άλλο παρά με απόλυτη ειλικρίνεια να μου πεις ναι, θέλω. Ξέρω την αντίδρασή σου. Ξέρω τι θα μου πεις. Καλά, υπάρχει άνθρωπος που να πει όχι στην σωτηρία και στο αίμα του Χριστού? Λοιπόν, σας λέω, ναι, πολύ σου. Θα σου φανεί παράξενο ίσως εάν σου πω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει τη δύναμη να σώσει. Μη σε πιάσει η καρδιά σου. Ο ίδιος, λέει, στην πατρίδα του πήγε και δεν ειδηνήθη. Για την απιστία τους. Ο Παύλος λέει, μεσότυχο αμαρτίας υψώσατε. Και ήρθε ο Χριστός για την ψυχή που θέλει αυτό το μεσότυχο να το γκρεμίσει. Δεύτερον, δεν είναι εύκολο κι αν θέλεις να πεις ναι. Αυτό το ναι να το κάνεις στη ζωή σου και να το κάνω ναι και αμήν. Πολύ δύσκολο. Και αυτά που συνήθως λέγονται και πίστεψε και κάμε και δείξε, δεν τα λέει εδώ μέσα. Εδώ έχει καμουτσί, δάκρυ, πόνο, θλίψη, πόλεμο, πετροβολημό. Εάν εμένα εδίωξαν, και εσάς θα σας διώξουν. Και όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς και τιμίως ορθά, και όπως λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, κάτι γλυκανάλατα έτσι, με σουσάμια, με γλυκίσματα, παχύρευστα και που καταβαίνουν όμορφα και γλυκά, και τι ωραία που είναι αυτά, αυτά δεν είναι Ευαγγέλιον. Ή τουλάχιστον δεν είναι τούτο το Ευαγγέλιον. Αυτά, λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, είναι μουσταλευριά. Τούτο το Ευαγγέλιον θέλει γόνατα, θέλει δάκρυα, θέλει υψωμένα χέρια, θέλει πόλεμο. Τώρα, έρχεσαι και μου λες, ένα λεπτό. Θέλεις? Λέει, θέλω, αλλά είμαι αδύνατος. Εγώ. Είδες τι λες στο παιδί σου? Λέει, πατέρα, θέλω να μάθω γερμανικά. Θα μάθεις? Ναι, θα μάθω, λέει. 500 γραμμές την ώρα. Πού να τα βγάλουμε? το ορυχείο μας έκλεισε. Σαν θεματικό. Θα δουλέψω, θα πουλήσω το ρολόι μου, θα πάω νυχτερινός, δεν ξέρω τι θα κάνω. Εσύ, παιδί μου, θέλεις, όχι να παίζεις, όχι να πας στο φροντιστήριο για να λείπεις από το σπίτι, όχι να πας στα γερμανικά γιατί παίζει ΑΕΚ και δεν μπορείς να μου φύγεις αλλιώς. Όχι γι' αυτό. Εάν θέλεις, εγώ, αυτό λέει και ο Κύριος. Θέλεις, θέλω. Εγώ είμαι εδώ. Να μια ευκαιρία, να μια μικρή δυνατότητα που έχουμε απόψε σε λίγα λεπτά να πούμε κάτι. Να ξαναθυμηθούμε τι έγινε στην ΕΔΕΜ. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από την αλήθεια της τραγωδίας της ΕΔΕΜ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ακουμπάμε στον τύπο των είδων. Ξέρετε περί τίνος επρόκειτο? Και ο ένας και ο άλλος σε κάποια στιγμή της ιστορικής διαδρομής του είπανε, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Δεν καταστήκαμε τίποτα άλλο. Ούτε βρήσαν, ούτε βλαστημήσανε, ούτε τίποτα. Δεν ήθελε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όλη η υπόθεση του Σταυρού και της Αναστάσεως, τι υπόθεση είναι? Ο Πατέρας να δείξει στους επερχόμενους αιώνες, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, ότι μπορεί να συλλέξει ένα λαό που να κάνει το θέλημά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είπανε, εμείς Πατέρα, πλημμένοι, λουσμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου. Βοήθησέ μας. Θα σας βοηθήσω. Όσοι παρακολουθούν ή θα παρακολουθήσουν την τρίτη ώρα, μπήκαμε πια στα πνευματικά κινήματα, τα πολύ πρώτου Λουθύρου, στα αναμορφωτικά κινήματα πολύ πρώτου Βυζαντίου, και ένα από αυτά θα μιλήσουμε απόψε. Πρέπει να ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα κινήματα ήταν και κάποιοι οι οποίοι είπανε απλά, λέει, εσύ, εγώ λέει είμαι λειτουργός του Υψίστου. Δεν είμαστε καλά. Τι λειτουργός του Υψίστου είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι λειτουργός του Υψίστου. Ρε μου, δεν μείναμε, λέει, κρασί χτες το βράδυ? Λέει, ναι. Δεν μου σπάσε στη μύτη, λέει, που χάσαμε στα ζάρια? Λέει, ναι. Δεν και λοιπά και λοιπά. Λέει, ναι. Και πώς είναι δυνατόν? Α, εδώ λέει στην έσκασα, λέει, μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι ενώ. Δεν είναι μυστήριο, λέει το δόλι. Οι άλλοι επικαλεστήκαν τις ρωμαϊκές λόγχες. Και πέσανε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κεφαλάκια. Αγαπητοί, όχι. Είδατε τι του λέει εδώ? Θέλεις? Δεν θέλω. Αναλαμβάνω δύο πράγματα και εν συνεχεία ένα τρίτον. Πρώτον, θα γίνεις υγιής. Δεύτερον, μία υγεία απόλυτη. Αυτό το εσήκωσε των κράβατων έχει δύο πλευρές. Συνήθως τονίζεται η μία. Δεν πιστεύω πως γίνεται επίτηδες. Τονίζεται η μαρτυρία, ορίστε το κρεβάτι της μαρτυρίας, σαν σημαία, σαν λάβαρο αλήθειας. Είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν ξέρω ποτέ, εάν συνέλαβες, έναν παραλυτικό άνθρωπο, 38 χρόνια κατάκητο, να σηκωθεί. Δεν είναι ένα θαύμα? Αλλά δεν λογαριάσαμε το δεύτερο θαύμα. Να σηκώσει για καμιά 150 κιλά κρεβάτι. Ε, όχι, λέει. Ψιλοκρέβατα ήταν της εποχής εκείνης. Ήτανε αλουμίνιο, φτερό. Λέει, ύστερα από 38 χρόνια, ναι, και τα σφυρά των ποδών του μπορέσανε να σταθούνε και εκείνα τα χέρια, δεν ξέρω αν το συλλάβατε ποτέ, να μπορείτε να φανταστείτε, 38 χρόνια αγκύλωση των ποδιών, ξαπλωμένους κάτω. 38 χρόνια ακίνητα πόδια που ξαφνικά στυλώσανε και υψώσανε ψηλά ένα κρεβάτι. Αυτό είναι που κάνει ο Χριστός. Και είναι γι' αυτό που ήθελα ειδικά να σου μιλήσω το δεύτερο. Γιατί φοβούμε, μακάρι να σφάλω. Όλοι οι γέροντες όταν χάσουν το μυαλό τους σφάλονται. Μακάρι λοιπόν σαν γέροντας να σφάλω. Φοβούμε ότι στη ζωή μας βάζουμε σε κάποιο σημείο τελεία. Λέει και έγινε η γη. Και τον κοιτάς. Λέει γιατί με κοιτάς. Συνέχισε. Γιατί να συνεχίσω. Έγινε η γη. Όχι. Τι έγινε η γη. Δεν μου απέδειξες ποτέ τι ο Χριστός, με πόση δύναμη ο Χριστός έκαμε και επενέργησε στη ζωή σου. Ποτέ δεν μου το απέδειξε. Για κλείς τα μάτια σου να το ξαναθυμηθείς. Για να το ξαναδούμε μαζί. Για σκέψου τι σημαίνει 38 χρόνια. Είναι βέβαιος αυτός ο άνθρωπος αυτό το δεν μπορούσε να σηκώσει. Πότε σηκώσει. Σηκώθηκε, στυλώθηκε, σήκωσε το κρεβάτι του, το έβαλε εδώ πάνω. Αυτό κάνει ο Χριστός. Και αυτό το δεύτερο είναι το στοιχείο, το δυνατό και μεγάλο, που ο Χριστός θέλει πειραματικά να ενεργήσει απόψε στη ζωή σου. Αυτό το δεύτερο σημείο λέγεται αγιασμός. Χαρώ όπως είναι. Γένεσης Ιώτα Βήτα. Διαβάζω. Ο δε Κύριος είπε στον Αβραάμ, έξερθε από τη γη σου, από το συγγενολόι σου, από την πατριά του πατέρα σου, σε μια γη που εγώ θα σου δείξω. Είμαι εγώ που θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος. Προσέξτε. Και θα σε ευλογήσω. Θα μεγαλύνω το όνομά σου. Και θα είσαι εις ευλογία. Εάν δεν είμαι θα ευλογία για τους άλλους, είναι πολύ απλό. Ουδέποτε μας ευλόγησε ο Θεός. Θα σε ευλογήσω. Και θα είσαι εις ευλογία. Και η ευλογία του Θεού είναι όχι το πρώτο, ο συνδυασμός πρώτου και δεύτερου. Θέλεις να γίνεις καλά? Λέει ναι. Άκου λοιπόν. Πρώτον, να γίνεις, το ετακτοποίησα. Και δεύτερον, θα γίνεις καλά. Αλλά σε ένα βαθμό να μπορείς να σηκώνεις ένα φορτηγό αυτοκίνητο γεμάτο χαλίκι στους ώμους σου. Εδώ είναι που δεν το πιστέψαμε. Εδώ είναι που όλοι, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, ο ουρανός πρέπει να γίνει, λέει, ένα περίεργο οίκημα με δισεκατομμύρια πόρτες. Όλοι θέλουμε να είμαι, θα λέει, θυρωρή εις τον οίκο. Δεν είναι μεγάλα πράγματα, λέει. Εγώ, λέει, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ένα χαλικάκι, λέει.

τις πέντε παρθένες που μείναν τελικά απ' έξω, τις έφαγε, λέει, η γνωριμία με τον Χριστό. Τις έφαγε η γνωριμία τους. Δεν κάνω φορά που λες, έχουνε κάτι καλές γνωριμίες, δεν σε νοιάζει εσένα. Άμα πες μου εμένα, λέει, τι να σου πει εσένα. Το ξέρανε και με το όνομά του, είχανε φαίνεται φάει σπίτι τους, είχανε, ποιος ξέρει, γνωριμία. Και τις έφαγε τελικά η γνωριμία. Δεν σας ξέρω. Συγγνώμη. Ποιος σας το έλεγα και την άλλη φορά, στο τηλέφωνο, έπαιρνε συνεχώς μια ψυχούλα η οποία ήθελε το Μίτσο με τη μοτοσυκλέτα. Λέω, λάθος. Ξανά. Είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Να βρεις Μίτσο γίνεται, αλλά με μοτοσυκλέτα και όλες να το βρεις. Λέω, δεν κάνετε λάθος, λέω, δεν είναι. Βάζει μια άλλη μικρή κοπελίτσα, ήταν πολύ μικρή όπως τη φωνούλα του. Και μου λέει, καλέ, είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Εν τω μεταξύ, πήρε η μεγάλη το ακουστικό. Και έτσι λέω, μα σας παρακαλώ πολύ, κάντε λάθος, λέω. Τι πήρατε, τι αριθμό. Λέει, τι είναι εκεί. Της είπα, τι είναι εκεί. Και η απάντηση, αν αχαθείς κρύε, πάπ και μου το πεις. Νόμιζα ότι τσιπαστεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ο Κύριος. Και χαμηλώνουμε πολύ στη ζωή μας τον Κύριο. Όταν είναι ένας Κύριος ο οποίος λέει, έτσι συγχώρησε λέει τις αμαρτίες μου, όχι σας το όνομα του Θεού. Άλλο. Ο, θα ήταν πολύ περίεργη μια σωτηρία αυτού του ανθρώπου να του έλεγε, είσαι καλά. Δεν ξέρω, έχετε δει ανθρώπους πως περπατάνε, ο Θοδωράκης ο αγαπητός με αυτό, αλλά με αυτό ο Θοδωράκης κάνει χιλιόμετρα. Υπάρχουν κάτι άλλοι που για να πάνε από εδώ μέχρι εκεί πέρα κάνουν μια μέρα. Έτσι, έτσι, αρπάζονται, κάνουν κάτι πράγματα. Θα μου πεις, κύριε, ξαπλωμένος ήτανε, σηκώθηκε. Τι άλλο θέλεις? Α, όχι, ο Κύριος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Κύριος σε σηκώνει για να σε κάνει δρομέα. Το πιστεύεις? Ο Κύριος εκείνο που θα σου χαρίσει θα το κάνει τέλειο. Το δέχεσαι? Τι κάνω? Σήκωσε και το κρεβάτι επάνω. Για να δεις μόνο σου και να δουν και οι άλλοι ότι κάθε καρδιά που θα με εμπιστευτεί θα είναι μια καρδιά που θα απολαύσει μεγαλεία. Θυμάσαι έναν αμφισβήτητα εκείνο το κομματάκι από τον Ψαλμωδό. Όταν γυρίσαμε στην Ιερουσαλήμ, ήμεθα ως ημεθείοντες. Δεν το πιστεύαμε, λέει, πως θα μας απελευθέρωναν οι εχθροί μας. Όταν πηγαίνανε, δεν βρίσκανε ιτιές να κρεμάσουνε τις κιθάρες τους. Πώς να τραγουδήσει κανείς, λέει, στην ξένη γη. Αλλά όταν γυρίζανε, ήτανε ως ημεθείοντες, οι αλαλάζοντες από του ίνου. Αυτός είναι ο Κύριος. Ένα Κύριο που φοβούμε, τον χαμηλώσαμε στις ψυχές. Τον βγάλαμε από το σωστό του υπόβαθρο. Και στις ψυχές που δέχονται την σωτηρία, στις ψυχές που δέχονται τον ολοκληρωτικό αγιασμό, με όποιο τίμημα. Α, ο Κύριος έχει και κάτι άλλο για σένα. Και περιπάτη. Κύριε, λέει, τι λέω, δεν θέλω να περπατήσω, λέει. Να μπορώ να σηκώνομαι, να μπορώ να κάθομαι σε μια καρέκλα, να μπορώ να κάτσω σε ένα καρότσι και να το τσουλάω. Τι λες, αρέσκει. Ποιος τα είπε αυτά? Αγαπητοί μου, να ξαναθυμηθώ και να ξαναθυμηθείς μια απορία, αν το θέλεις, ένα στεναγμό ή ένα δάκρυ του Κυρίου στο 14 του Ιωάννου ξανά. Φίλιππε, Φίλιππε, πόσο λίγο με ξέρεις, Φίλιππε, πόσο λίγο τον γνωρίσαμε.

πόσο φτενή η φλίδα που μας συνέδεσε, πόσο φτωχή οι σχέσεις μας, εάν εγνώριζες, την δωρεάν του Θεού, εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει, ποιος σου μιλάει, γιατί σου μιλάει, θα του γύρευες. Και απόψε θα σε καλέσω να τον μάθεις, να του ζητήσεις να σου αποκαλυφθεί. Είναι θαύμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ήλιο, καλοκαιριάτικο ήλιο, όπως εμείς δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Αυτοί πάνε να τρελαθούν όταν έρθουν στον ήλιο. Ζαλίζονται, δεν μπορούν να περπατήσουν, πιάνονται. Κλείνουν τα μάτια τους. Αυτοί έχουν ένα χειμωνιάτικο ήλιο, σαν κάτι δικές μας μέρες, του Γενάρη, του Φλεβάρη, ένας κακομύρης άσπρος ήλιος με δόντια που βγαίνει έξω και παγώνεις. Κάτι τέτοιο έχουν. Δεν εγνώρισες την δωρεάν του Θεού. Σε καλώ για δύο πράγματα να προσευχηθείς πρώτα για μένα. Να με φυλάξει ο Θεός από το να σας κάνω το δάσκαλο. Και ένα δεύτερο για όλους μαζί. Να κατανοήσουμε τη διάσταση αυτού που μας καλεί. Μην αρκεστείς ψυχή. Μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Δοξασμένο το όνομά του και κάνει και το σταυρό σου και πολύ μου και καλό μου να ξέρεις λέει ποιος ήμουνα. Ποιος το έφερε. Πού το βρήκες. Τι είναι αυτό που θα σε ικανώσει. Να σηκώσεις μπαντιέρα μαρτυρίας. Θα σε καλέσει να στηθούνε τα σφυρά σου. Θα σε καλέσει να σηκώσεις ξελοκράβατο. Μίλωσα σήμερα με κάποιον και του έλεγα ακριβώς. Δυναμώσου φίλε μου. Έχω πρόβλημα λέει με κάποιο πρόσωπο στο σπίτι μου. Έχω πρόβλημα με κάποιον άλλο. Έχω πρόβλημα. Δεν βρίσκω κανέναν. Δεν μου μιλάει κανένας. Δεν μου λέει σωστά πράγματα κανένας. Και δεν χαίρεσαι. Και δεν χαίρεσαι. Θυμήσου τον Παύλο. Όταν πέσανε μια-μια οι κολόνες στη ζωή του. Όταν στερνά εχάθηκε και ο τελευταίος που μπορούσε να κουμπίσει στη Ρώμη. Τότε για μια φορά ακόμα ολοκληρώνει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Πατέρα. Σε ευχαριστώ λέει γιατί ο Ιησούς Χριστός ερίσατο με εξτόματος λέοντος. Υπηρέτησέ τον ψυχή. Μιλάγαμε προηγουμένως με ένα αγαπητό αδελφό. Μια ειδική διασύνδεση Αγίου Πνεύματος με δένει μαζί του και λέγαμε Κύριε, Κύριε πώς είναι δυνατόν δεν εκατενόησες ακόμα τον Ιησού Χριστό ψυχή, δεν τον εγνώρισες στο ύψος, στο βάθος, στο πλάτος, στο μήκος. Τραβά μια οριζόντια γραμμή που να αρχίζει από τον ουρανό και να κατεβαίνει στον Άδη. Τράβα μια κάθετη που να αρχίζει από την Ανατολή και να κλείνει στη Δύση. Και εκεί στο κέντρο αυτής της τομής βάλε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ξαναδιάβασέ το. Και πάρε ένα κόκκινο μολύβι και γράψε Α. Έγινε. Β' άλλον των κάρατών σου και γάμα περιπάτη. Μπορεί και θέλει ο Κύριος απόψε να κάνει μεγαλεία εις τη ζωή σου. Δυνατά και μεγάλα πράγματα. Ιστορικά και ανεπανάληπτα. Να γονατίσεις κακούρδος και να σηκωθείς Άγιος. Να γονατίσεις καταστραμμένος και να σηκωθείς ο πλουσιότερος άνθρωπος της γης, ο διακατέχων τον πλούτο των αιώνων, τον κεκριμένο θησαυρό, το προϊόν της αγάπης, εκείνον. Τέλεια, απόλυτα, ολοκληρωτικά. Όχι να σηκωθείς, αλλά και να σηκώσεις τα βάρη και άλλων.
και μαζί με τα βάρη και άλλων να πορευτείς σε δρόμους δόξας και θριάμβου. Αμήν. Πατέρα αγαπημένος, ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες. Ψάχναμε, γυρεύαμε, θέλαμε. Η πιο σκληρή από εμάς έπρεπε να δράσουμε κάτω από συνθήκες και κοιλάδες τραγωδίας και σκοταδιού. Έπρεπε να λυγίσουν τα γόνατά μας, έπρεπε να κάμψουμε τη σπονδυλική στήλη, έπρεπε να σκύψουμε το κεφάλι. Άλλοι σε γνώρισαν σε ώρες καταστροφής και άλλοι σε κλινάρι θανάτου. Άλλοι στις παραμονές αυτοκτονίας και άλλοι στα πρόθυρα της τρέλας. Άλλοι στο ουλτιμάτουμ της ντροπή και ήρθες. Μας έταξες μια σταγόνα από το αίμα σου. Μάθε μας πως είναι αίμα καθαρισμού, αλλά και αίμα αγιασμού, αλλά και αίμα θριάμβου, για να γίνεις ακριβώς τη ζωή μας αρχή και τέλος, άλφα και ωμέγα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστεί κάθε ψυχή που σε ξέρει, μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα.

0: να μας άκουγε κανένας, θα έλεγε παράτε του αυτού, πολύ ξύλο. Θα ήθελα να μάθουμε με πολύ σοβαρότητα να μην προσευχόμαστε. Αυτό θα ήθελα απόψε να μάθω. Περίεργο. Περίεργο. Για να δούμε εδώ τι θέλω να πω, γιατί κανένας μπορεί να είναι έτοιμος να με δει. Λέει, όταν προσευχηθείς και μπροστά εις τον Θεόν ευχηθείς ευχήν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν, διότι δεν ευαρεστείτε ο Θεός εις τους άφρονας. Απόδος ό,τι ευχήθεις. Καλύτερο να μην ευχηθείς, να το, παρά όταν ευχηθείς αυτό που ευχήθηκες να μην το κάνεις. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι κάνεις την προσευχούλα σου εις τον Θεόν σου. Έχεις το αυτοκίνητό σου και τρέχεις με 180 χιλιόμετρα. Και μια μέρα που έτρεχες με 180 χιλιόμετρα, ένα ανόητο δέντρο έπεσε επάνω σου. Και πας στο νοσοκομείο, σε κοιτάζει ο γιατρός και σου λέει, τι να σου πω παιδί μου, το Θεό είχες μαζί σου εσύ. Το αυτοκίνητό σου έχει γίνει ακορντεόν, έτσι έχει μαζέψει. Και μόλις το άκουσες αυτό που είπε ο γιατρός, εσύ λες, Θεέ μου σε ευχαριστώ και σου υπόσχομαι να μην ξανατρέξω. Έλεγε, καλύτερα να μην προσευχόσουμε. Καλύτερα να μην το έλεγες, παρά που είπες τέτοιο πράγμα και δεν το ετήρησες. Έτσι λέει εδώ. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο, δάσκαλο. Ε, να το πούμε δάσκαλο μεταξύ μας. Μας ακούσει κανείς? Πόσες φορές δεν έχεις προσευχηθεί και πόσες φορές στο Θεό δεν έχεις υποσχεθεί. Αυτό σημαίνει. Θυμάσαι? Και δεν θα ξαναμιλήσω και δεν θα ξαναπάω και δεν θα το ξαναπώ και δεν θα το ξανακάμω και συγχώρεσέ με Θεέ μου και Κύριέ μου μη ελέγξεις και ευλόγησέ με Θεέ μου. Όσες φορές δεν είπες και θα αλλάξω και θα το ρυθμίσω και θα αυξήσω την προσευχή μου και θα σταματήσω πλέον εκείνη εκεί τη συντροφιά. Ξέρετε, ορισμένες συντροφιές οι οποίες καθεαυτές, εάν τις εξετάσεις και τις ερευνήσεις βασανιστικά, δεν είναι συντροφιές αμαρτωλές. Αν τις ερευνήσεις εις βάθος όμως, είναι συντροφιές ηλίθιες, κουτές. Φεύγει έπειτα από 5 ώρες που ήσουν μαζί της, μαζί του κτλ. Και λες, και τώρα, βέβαια, δεν έκαμε κανένα κακό. Ούτε βρωμιές αθλειότητες, ούτε κρίσεις, ούτε αν θέλετε τίποτα. Σου εδηγεί το τα παιδικά της χρόνια πώς έπεσε ένα σκύλος στο πηγάδι. 3,5 ώρες. Χρυσέ μου, στο τέλος, δεν το καταλαβαίνεις. Και σήμερα τα πιάνεις και τα συζητάς και τα... Δεν σε πιάνει η κουβέντα. Και λες, κύριε μου, τι πράγμα ήταν το εδώ. Κακό ίσως, σου λέω, δεν ήτανε άμεσα κακό. Ήτανε όμως... Κουτό ήτανε. Δεν βγήκε τίποτα από αυτή την λοιπόν. Και ιστορίες και ιστορίες και ιστορίες. Και λες, Θεέ μου, πω, δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν αδεύω. Όχι ότι ο Θεός έχει ανάγκη από την υπόσχεσή μου. Μη γίνει. Όχι ο Θεός ότι έχει ανάγκη από την υπόσχεσή σου. Τι είναι αυτά? Αλλά λέει, σε παρακαλώ πολύ, σου το ζήτησα? Στον Ισαΐα λέει, σας ζήτησε κανείς τίποτα από τα χέρια σας? Ή να κρατάτε δώρα όταν εισέρχεστε εις τα σαυλάς του Κυρίου? Και ένα παιδάκι του τάζεις ένα χαρτί γεμάτο πατατάκια, που αυτά περιέχουν 30% πατάτα και 70% τηγανόλαδο προ 3 ετών. Στο ίδιο τηγάνι χρόνια, μέχρι ότου γίνει πίχτρα αυτό και το αλλάζουν. Και του παιδί δεν του το δίνεις αυτό το άθλιο πράγμα, και τελικά πικραίνεται, λυπείται, έχει το δικαίωμα να σου πει, λες ψέματα θείο, ε, και εσύ τι να κάνεις, χαμογελάς. Είναι παιδάκι. Και σκεφτείτε, αγαπητοί το Θεό, και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Δεν ευαρεστείτε ο Θεός εις τους άφρονας. Άφρον ήταν αυτό. Άφρον σκέψεις και θέσεις ήταν. Ξέρετε δε πολλές φορές γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο υποχρεώνουμε το Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, διότι με γλίτωσες από αυτό και εγώ σου υπόσχομαι. Χρειάστε μας τώρα, λέει ο Θεός. Σου ζήτησα. Έκαμα έλεος στη ζωή σου. Σου ζήτησα. Θυμάμαι, και τη θυμάσαι Νικόλα, την Άννα, την γυναίκα του Ελκανά. Αυτή δεν είχε παιδιά. Η Φενίνα, η άλλη γυναίκα, επιτρεπότανε στο δίκαιο της εποχής, είχε. Και η μία γρή, ετσίγλιζε την άλλη. Λέει η Άννα, Θεέ μου, θέλω να μου δώσεις ένα παιδί. Και ο Θεός της έδωσε ένα αγοράκι. Δώρον Κυρίου ήταν αυτό το παιδί, Σαμουέλ. Α, λέει, και τώρα που μου το έδωκες, είναι δικό σου. Μη φαντάζεστε ότι υποχρεώνετε τον Θεό. Και ο Θεός δεν είχε παιδιά και είπες, Κύριε, θέλω ένα παιδάκι. Και όταν μου δώσει το παιδάκι, θα το μεγαλώσω κοντά σου, θα το φέρω μαζί σου, θα είναι δικό σου, και μετά το ξεχνά. Και σου λέει ο Θεός, σου ζήτησα τέτοιο πράγμα ποτέ? Σου είπα τέτοιο πράγμα ποτέ? Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Πώς σε σκέφτηκε να με υποχρεώσεις, ήθελες έτσι να μου τις σκάσεις, να πούμε? Γιατί? Όχι. Μην υποσχεθείς ποτέ στον Κύριο τίποτα. Και ακόμα ένα βήμα, όταν υπόσχεσαι, να υπόσχεσαι μικρούλια πραγματάκια. Όχι με όλα πράγματα. Γιατί είναι ενδεχόμενο τα μεγάλα πραγματάκια να μην μπορείς να τα κάνεις, κι αν τα θέλεις ακόμα. Να βρούμε ακόμα κάτι. Στο ψαλμό, ας πούμε, ρο, γιώτα, σίγμα. Ρο, γιώτα, σίγμα. Το εδάφιο 14. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριο. Υποσχέθηκα, λέει, στον Θεό κάτι. Θα το αποδώσω. Πότε? Τώρα. Πού? Ενώπιον παντός του λαού αυτού.
1: Ευλογημένο το όνομα του Θεού για τους δικούς του, οι οποίοι, να πούμε τώρα και την άλλη πλευρά, την ορθή, πρέπει να δίνουμε υποσχέσεις στον Κύριο. Να μάθεις, ξέχασε τι λέγαμε, να μάθεις ότι είναι ευλογητό να δίνεις άγιες υποσχέσεις και να σε βοηθάει αυτές τις υποσχέσεις να τις κάνεις στη ζωή σου, ναι και αμήν. Σας έχω ξαναπεί για ένα πιστό άνθρωπο, πέθανε πριν όχι πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός λεγότανε Colgate. Ο πατέρας του είχε μερικές σέσουλες παιδιά. Πού να τα ζήσει? Ήταν το αγοράκι και του έδωσε μισό δολάριο της εποχής εκείνης. Όσοι τα έχετε δει τα μισά δολάρια, τα μεγάλα τα σημαίνει, μισό. Έφυγε το παιδί όλη νύχτα. Σάββατο, προσευχηθήκανε, γονάτισε, εφίλησε τους δικούς του, επήρε ψωμί. Μόνο ψωμί είχε η οικογένεια του δώσει. Και ο πατέρας μισό δολάριο. Και πήρε τις γραμμές και περπατούσε όλη νύχτα. Κυριακή έφτασε σε μία πολύχνη. Το πρώτο πραγματάκι του παιδιού ήταν να πάει στην εκκλησία. Άκουσε το κηρυγματάκι του και πήγε στο παγκάρι της εκκλησίας, θα λέγαμε στον άνθρωπο εκεί, της λογίας. Λέει, μου χαλάσε παρακαλώ, λέει, το μισό δολάριο. Και του το χάλασε. Και έδωσε το 10% του μισού δολαρίου στον Κύριο. Ήταν στην ίδια πόλη που τον κράτησε ένας σαπουνάς της εποχής και έμαθε να κάνει σαπούνια. Ήτανε αργότερα ο άνθρωπος που έγινε παγκόσμια γνωστός ως η φίρμα Colgate. Είναι αυτός που βγάζουν ακόμα οι εταιρείες του, βγάζουν τα σαπούνια, τα Palmolive. Στο τέλος της ζωής του, ο άνθρωπος αυτός προσέφερε εις τον Κύριον το 95% των κερδών του και ζούσε με το 5%. Και ήταν και πολλά αναφίσματα. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα ενώπιον παντός του λαού. Παρακαλώ. Το 18, για να κλείσουμε αυτό, επαναλαμβάνω. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει στον Κύριον τώρα έμπροσθεν παντός του λαού αυτού. Το ίδιο σαν ρεφρέν το επαναλαμβάνει δύο φορές. Μπορείς να συλλάβεις πόσα οφείλεις εις τον Κύριο. Ο Παύλος γράφει στο Φιλήμωνα. Κάτι σου χρωστάει, λέει, ο δραπέτης, ο δούλος. Να το βάλεις στο λογαριασμό το δικό μου. Εγώ θα στο πληρώσω. Για να μην σου πω ότι και σε αυτόν, τον ίδιο τον εαυτόν σου, έτη μη χρεωστείς. Ο Θεός τι έχει κάνει στη ζωή μας. Στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνουμε κάτι χαρακτηριστικά περίεργο. Θέλω, λέει, τα πρώτα στάχια, το πρώτο πεπόνι, το πρώτο καρπούζι, το πρώτο τσαμπί από τα σταφύλια που θα οριμάσει, να μου το φέρει σε μένα. Είναι οι απαρχές. Είναι δικό μου. Το θέλω. Και το θέλω όχι για μένα. Για να σε ευλογήσω. Για να δούμε ξανά. Πόσα έκαμε ο Χριστός. Πόσα επλήρωσε ο Χριστός. Τι οφείλουμε εις τον Χριστό. Διάβασα κάπου, μου άρεσε. Δεν υπάρχουν, λέει, άνθρωποι αγνώμονες μπροστά στο Χριστό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν κατάλαβαν τι οφείλουν στο Χριστό. Εάν συλλάβεις τι έκαμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ήμουν δούλος στην αμαρτία. Μάλιστα. Και ο Χριστός με ελευθέρωσε. Μάλιστα. Και αφού με ελευθέρωσε, λέει, εδούλωσα τον εαυτό μου. Λέει, μα η ευτυχία μου, η ευλογία μου, η απελευθέρωσή μου είναι η υποδούλωσή μου σε ένα τέτοιο Κύριο. Είναι η ευτυχία σου να λατρεύεις ένα τέτοιο Θεό. Είναι η δόξα σου να κινείσαι στο χώρο και στο περιβάλλον ενός τέτοιου. Στο ψάλμο τάπα βίτα γράφει στο εδάφιο 25. Είναι του Δαβίδ. Όταν αρχίσω ένεση μέσα σε μεγάλη σύναξη, θα αρχίσω από σένα. θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να είμαστε σοβαροί απέναντι στο Θεό. Θέλω να μας βοηθήσει ο Θεός τις τελευταίες μέρες να στεκόμεθα στην παρουσία του Θεού με το φερμουάρ της καρδιάς ανοιχτό μέχρι εδώ κάτω. Κύριε, ως βιβλίο ανοιχτό, λέει. Το θυμάσαι? Την εποχή εκείνη η μέρα δεν είχαν βιβλία. Ήταν έτσι. Στρόγγυλα τα, οι μεμβράνες τους. Και όταν λέει βιβλίο ανεωγμένων, εννοεί ό,τι ήταν γραμμένο, αυτό ήταν. Από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι ήταν. Μάλιστα, αυτοί αρχίσαν το τέλος οι Εβραίοι προς την αρχή. Α, και το άνοιγε, ρολό. Αυτό είναι, λέει. Αυτός είναι μπροστά σου. Και μακάρι να μας βοηθήσει ο Θεός και ο ένας απέναντι του άλλου να είμαστε βιβλία ανεωγμένα. Όσο τα παιδιά ξέρουν λιγότερη ορθογραφία, τόσο πιο πολύ δεν δέχονται να δεις τις εκθέσεις. Λευτέρη, τι θα γίνει? Θα τη φέρεις την έκθεση? Του φωνάζω, θα του φέρεις την έκθεση, θα τη δω την που έγραψες. Την έγραψα, παππού. Θέλω να την δούμε. Τι να δούμε τώρα? Ο Λευτέρης έχει γράψει 5-6 γραμμές όλες ο Λευτέρης. Αδέρφια, να ένα σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε. Τι υποσχέσεις δίνουμε στον Κύριο? Πόσες φορές δεν σηκώθηκες από αρρώστια και δεν υποσχέθηκες μεγάλα πράγματα στον Κύριο? Μήπως εδώ κρύβεται το περιεχόμενο μιας μεγάλης αλήθειας που με πίκρα και λιγμό θα ακούσεις από τα χείλη του Κυρίου? Την πρώτη σου την αγάπη την άφηγε. Ένισε εκείνη που ήσουνα. Δεν ξεκίνησες έτσι. Δεν υποσχέθηκες τέτοια πράγματα. Σου γυαλίσαν ορισμένα πράγματα μες στη ζωή. Ένα σύζυγος, μία σύζυγος, ένα αυτοκίνητο, ένα καπέλο. Και δεν ήξερες που από όσα πράγματα σου γυαλίσανε και τα προτίμησες στο δρόμο σου αντί του Κυρίου, αυτά θα σε κάνουν να κλάψεις. Αγαπητοί, είναι ακόμα στο ψαλμό Ξι Σίγμα Ταφ το 13. Θα εισέλθω εις τον οίκον σου με ολοκαυτώματα. Θα αποδώσω σε σένα τις ευχές μου. Τις υποσχέσεις. Πόσες φορές θυμάμαι όταν είχα τα παιδιά μικρά, πολύ μικρά, γύριζα από τη δουλειά μου γιαούρτι διαλυμένο. Χωρίς μεσημέρι, χωρίς ξεκούραση, τίποτα. Και πήγαινα στο σπίτι και κάμια φορά χαμογέλαγα με την ιδέα πως θα ρίξω λίγο νερό απάνω μου να πέσω με την Καινή μου Διαθήκη και εκεί να με πάρει ο ύπνος. Και πήγαινα σπίτι και έβλεπα τα παιδιά έτοιμα, όξω στην αυλή αυτά. Τι έγινε με εσάς? Δεν είναι, λέει, σήμερα, ας πούμε, Δευτέρα? Λέω, ναι. Και που μας είχατε πει θα μας πάτε, λέει, βόλτα? Τι βόλτα τώρα? Τι βόλτα που λες να ήμουν αυτοκίνητο, να με έπιανε ο γερανός της τροχέας να με ακουμπήσει το κρεβάτι μου? Τέλος. Το υποσχέθηκες? Με σερνάμενα πόδια να πας. Κι αν είναι ευχή στο παιδί σου, αν είναι υπόσχεση στο παιδί σου, μπορείς να του πεις, άρρωστος είναι, αύριο. Τι να κάνουμε τώρα? Και πρέπει να το εκτελέσεις, πρέπει να την πραγματοποιήσεις, πρέπει να την εκπληρώσεις. Ο Θεός που ποτέ δεν στο ζήτησε. Ο Θεός που ποτέ δεν στο ζήτησε. Ποτέ δεν σε πίεσε. Ποτέ δεν σου είπε δώσ' μου. Μόνος σου. Αυτό προαίρετα είπες. Θα αλλάξω ζωή. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου, Κύριε. Βοήθησέ με. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν.
1: σε αυτή την εκκλησιά μας. Ένα παιδί ήταν κάποιες δύσκολες ώρες και εποχές, οι πιο πολλοί τις θυμούνται, ανεργία. Μακάριος ο άνθρωπος που έβρισκε ένα κομμάτι ψωμί. Ένας αγαπητός βρήκε δουλειά. Και φαίνεται καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Εμείς που παλέουμε στην ίδια σύτρα και στο ίδιο καζάνι τα ίδια πράγματα, λέμε καλή δουλειά. Έπειτα από λίγο καιρό, το βλέπουμε μια μέρα. Έλα. Τι γίνεις. Εσύ χάθηκες. Πού είσαι ελεύθερο. Ξέρεις, λέει, δουλειά, λέει, και όχι μόνο δουλειά, λέει, με τα αφεντικό, λέει, τα φτιάξαμε σε ένα τέτοιο τρόπο, φεύγει, μου αφήνει το μαγαζί, λέει, κάθομαι μέχρι το βράδυ, έκανε υπερορίες. Και του είπε τότε ένας αγαπητός, δεν φταίσαι εσύ, φταίει ο Θεός που σου δώσε δουλειά. Δεν σου φτάνε η ανεργία και ζούσες καλά. Δεν σου φτάνε το οχτάωρο και ζούσες καλύτερα. Έγιναν 10 οι ώρες, γίνανε 12 οι ώρες. Και έπρεπε από κάπου να κόψεις. Και φυσικά άρθρον πρώτον έκοψες από την εκκλησία. Και ποιον νομίζεις έκαμε σε κακό. Ποιανό, αδελφή. Ευλογημένο το όνομά του. Ας βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματά μας έτσι απλά, πολύ απλά. Και ας πούμε. Μην είσαι εύκολος και πρόχειρος στο να δίνεις υποσχέσεις στον Κύριο. Οι υποσχέσεις στον Κύριο ας είναι πάντοτε λίγες, σωστές, μετρημένες, όχι ενθουσιαστικές. Στο ζήλο μας και στην παραφορά μας υποσχόμεθα μεγάλα πράγματα. Και θα πάω και θα κάνω και θα δείξω και τι έγινε, λέει. Θα έρχομαι σπίτι σου, τι φοβάσαι, λέει, θα έρχομαι σπίτι σου. Πού να πας. Και τι σε νοιάζει, θα το ρυθμίσουμε αυτό εμείς. Πώς θα το ρυθμίσουμε. Για να μπούμε στα πνευματικά τα κανάλια, πόσες φορές ζητήσαμε από τον Κύριο και πήραμε. Πόσες φορές απλώσαμε το χέρι μας στον Κύριο και μας έδωσε. Πόσες φορές γονάτισες με δάκρυα και σου αποκρίθηκε. Και χωρίς να του ζητήσεις και χωρίς να του πεις και χωρίς, θέλω να πω, εκείνος να σου πει κάτι και του είπες, Κύριε, όχι το 10%, το 20% τώρα είναι δικό σου. Δεν ξέρω το μεροκάματό σου. Πρέπει να είναι ένα κοινό μεροκάματο που βγάζουμε όλοι. Αν είναι όμως, ξέρω εγώ, 700 δραχμές το μεροκάματο. Και όντως είναι δύσκολο σήμερα να βγάλεις μια οικογένεια με 600 δραχμές. Σε βεβαιώνω πως το 10% αν βγάλεις τον Κύριο. Δοκίμασε τον Κύριο. Και θα τον δει. Μάθε να δίνεις τις απαρχές σου στον Κύριο. Ο ίδιος λέει, δοκιμάστε με. Και θα σας πλουτίσω. Θα σας γιομίσω τις αποθήκες σας. Θα βρέξω επάνω σας. Θα σας πλημμυρίσω. Δεν θα ξέρετε πού να βάλετε τα γεννήματα. Δεν θα έχετε τόπους να συνάξετε τα στάρια, τα λάδια και τα κρασιά. Δοκιμάστε με, λέγει Κύριος ο Θεός. Δεν υπήρξα ποτέ αγρότης, πάντοτε αστός εννοώ. Στην πολιτεία γεννήθηκα, στις μεγάλες πολιτείες έζησα και πεθαίνω. Αλλά είναι το γεωργικό μεροκάματο άξιο να το δει κανείς κάτω από την ευλογία του Θεού. Του Θεού είναι η γη, του Θεού ο σπόρος, ο Θεός βρέχει, ο Θεός βγάζει τον ήλιο και σου λέει ο Θεός για το καλό το δικό σου, για την ευλογία τη δική σου, θυμίσου την υπόσχεση. Ήθελα να ρωτήσω απλά πώς πάμε στις ειδικές συζητήσεις και κουβέντες που έχουμε με τον Κύριο. Τα λέμε έτσι, κουβεντιάζουμε, μιλάμε, συζητάμε. Ο Θεός σου έδωσε το μεροκάματο ή το εβδομαδιάτικο, Παρασκευή, Σάββατο, ξέρω πότε. Είπε το πρώτο πράγμα. Κάνα φορά λέει, βγάλει το πρώτο πράγμα το νίκη, λέει, μας πετάξουν έξω. Σωστό. Να σου πω κάτι άλλο. Βγάλε και πες, Κύριε, αυτό είναι το λίγο το δικό σου. Και ποτέ από το δέκατο του Κυρίου μην κάνεις τον κουβαρδά. Είναι ξένα χρήματα αυτά. Αν θέλεις να πας στο σπίτι καπιανού να του πάρεις λουλούδια και σε κάποιο άλλο να του πάρεις κασέρι, θυμήθηκα έναν αγαπητό που θέλει να του πάρουμε όταν πάμε κασέρι. Όχι από το δέκατο του Κυρίου. Ο Κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δικό μου. Θες να κάνεις το κουβαρδά με τα δικά μου. Παρακαλώ. Να απόψε ένα θέμα που νομίζω πρέπει να μας οδηγήσει όλους να σκύψουμε λιγάκι το κεφάλι μας τροφιασμένοι. Πολλά στη ζωή μας υποσχεθήκαμε και λίγα στη ζωή μας τηρήσαμε. Πολλά είπαμε, λίγα κάμαμε. Ήταν πολλές φορές που ανοίξαμε την καρδιά μας. Και ήταν λίγες οι φορές που τηρήσαμε την υπόλοιπη. Αν ήθελες να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα τα μονοπάτια σου και τα δικά μου τα μονοπάτια, αν είχαμε εκτελέσει όλα όσα στον Κύριο υποσχεθήκαμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν. Υποσχεθήκαμε προσευχή, υποσχεθήκαμε διακονία, υποσχεθήκαμε να πάμε εις το Μιχάλη το Λαδόπουλο. Εάν δεν έχεις δει το Μιχάλη το Λαδόπουλο, δεν έχεις δει δυο από τα γλυκύτερα μάτια. Να πας στο Μιχάλη το Λαδόπουλο. Κι αν δεν έχεις δει άνθρωπο πιστό, θα σου έλεγα να πά να δεις το Λάκι, το Σούκουλι. Χτυπιέται, και είναι 40 τόσο χρονό τώρα, απάνω σε μια καρέκλα στην παλιά την Κόρινθο. Να. Πόσες φορές υποσχέθηκες. Πόσες φορές σηκώθηκες από το κρεβάτι της αρρώστιας και είπες, Κύριε, μπορούσα να είχα φύγει. Τώρα θα αλλάξει η ζωή μου, θα αλλάξουν οι δρόμοι μου, τώρα. Πόσες φορές οι συνταξίουχοι δεν είπανε, Κύριε, να βάλω τη σύνταξή μου με το καλό, να είμαι καλά, να σέρνω και τα ποδαράκια μου και να τρέχω. Και δεν το έκαμε. Και ο Κύριος εδώ δεν έρχεται να σου πει, κάμε το, θα σε τιμωρήσω, θα σου κάνω. Παράπονο διατυπώνει. Σου ζήτησα, σε πίεσα, μήπως στάθηκα σε λογαριασμό μαζί σου και σου είπα να τα μοιράσουμε, όλα όσα σου χάρισα δικά σου δεν ήτανε, μόνος σου δεν μου υποσχέθηκες και καθώς μου υποσχέθηκες, γιατί δεν απέδωκες τις ευχές σου. Να. Με τι θα ήθελα απόψε να κλείσουμε. Να τι θα ήθελα απόψε να σταθεί. Σκέψεις για όλους μας. Πόσες φορές υποσχεθήκαμε. Θα αλλάξω ζωή, θα αλλάξω τρόπο, θα αλλάξω ομιλία, θα αλλάξω συμπεριφορά. Θα κόψω ετούτο, δεν θα ξαναπάω εκεί, δεν θα ξανακάμω εκείνο. Και δεν ζητήσαμε ποτέ την δύναμη του Θεού να τα εκτελέσουμε. Και έρχεται ο Κύριος με παράπονο απόψε να πει, όχι γιατί δεν τα εκτελέσαμε, γιατί δεν μου ζητήσατε τη δύναμη να τα κάνετε, να τα πραγματώσετε, να γίνουν ναι και αλήθεια, να γίνουν αμήν στη ζωή. Πιστεύεις πως ο Κύριος είναι έτοιμος απόψε να αρχίσει κάτι άλλο, διαφορετικό, ωραίο, μεγάλο. Το πιστεύεις? Θέλεις απόψε να υποσχεθήσεις τον Κύριο? Θέλεις να του πεις: Κύριε, δεν θα σου πω μεγάλα πράγματα γιατί φοβάμαι. Θα σου πω κάτι απλό. Θέλω να ζήσω τη ζωή τη δική σου. Καθώς εκείνος περιεπάτησε. Και βεβαίως πως είναι έτοιμος. Εκείνος απόψε που ακούει, που σε έφερε να σε αλλάξει, να μην γνωρίζεις τον εαυτό. Ένα καινούριο πνεύμα νίκης και αλλαγμού και θριάμβου τα μπήμα. Τέλειος ο Κοκάκης καθότανε πάντοτε εκεί, προτελευταίο κάθισμα. Ήταν χθες το βράδυ αργά τη νύχτα. Έμαθα πως έχασε το ονοματάκι κατά πάσα πιθανότητα. Ένα εργαλείο που εχειριζόταν έφυγε κάποιο. Ζήτησε από τον Κύριο να σε αγιάσει. Θυμάμαι εκείνο το Βαρτίμαιο, όταν στάθηκε δίπλα στον Κύριο. Και θυμάμαι μια τρομακτική κουβέντα που του είπε ο Κύριος. Και θυμάσαι, τι θέλεις να σου κάνω? Ό,τι θέλεις! Να δω. Να δεις. Και ανέβλεψε. Ζήτησέ το απόψε να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Των σταυρών της άλλης ζωής. Ζήτησέ το απόψε να σε αγιάσει η ψυχή. Δεν θα σου πω θα το κάνει. Θα σου πω κάτι άλλο. Το έκαμε. Άπλωσε τα χέρια σου. Είναι δικό σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν έγινε μόνο λουτρών από της αμαρτίας, αλλά και δύναμη για την αμαρτία. Δεν ήρθε να αφαιρέσει και να λησμονήσει και να διαγράψει την αμαρτία, αλλά και να την θανατώσει στο Άγιο του Σώμα. Να σου γυρέψουμε κάτι σαν ευχή απόψε. Να μας βοηθήσεις να ζήσουμε τη ζωή Του. Και να σου υποσχεθούμε κάτι, ένα μόνον. Την επιπόθηση της καρδιάς μας. Να μείνουμε στο σταυρό, σταυρωμένοι μαζί Του. Πες στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών, Κύριε, πως δεν θα γνωρίσει η Ανάσταση εάν δεν έχει γευθεί θάνατο. Σκύβουμε τα κεφαλάκια μας σαν τα μικρά τα παιδιά, κι ας είναι γέρικα και άσπρα μαλλιά, και επικαλούμεθα το έλεος σου και τη χάρη σου και την ευλογία σου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

πιστεύω να έχετε πληροφορηθεί από σήμερα το πρωί. Αρχίζει για την Εκκλησία εδώ το πρόγραμμα της λεγόμενης Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι λοιπόν θα σας διαβάσω το πρώτο μέρος από το 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Επειδή δεν τα θέματα αυτά θα ακούτε τα ίδια κάθε χρόνο με μικρές αλλαγές, θα προσπαθήσω να ξεφύγω λιγάκι από την περιορισμένη γραμμή και να δώσουμε στο θέμα μας κάποια άλλη θεώρηση και άλλες προεκτάσεις που πιστεύω ότι θα το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Διαβάζω λοιπόν. «Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς, «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε εμή. Και αν τι σας είπε, τι θέλετε είπε? Θέλετε είπε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτόν, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου λέγοντος, «Είπατε εις την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προσέ πραΐς και καθήμενος επιόνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς, έφερον την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτόν επάνω αυτό. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωναν εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά του Ιώ Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθον εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάλι πάσα η πόλης λέγουσα, «Τι είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον, «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Ναι, Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, το πρωινό αυτό ήρθαμε να ζητήσουμε χάρη από Σένα. Ζητούμε να ενεργήσεις δια του Πνεύματός Σου του Αγίου, αποκαλύπτοντας μέσα εις τις καρδιές μας τα κρυπτά σημεία, τη σωστή μας η λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στη μοναδική απάντηση των αιώνων, του ουρανού, στον άνθρωπο και στα προβλήματά του. Τη θέση μας απέναντι του Ιησού Χριστού. Πώς βρισκόμαστε, πού πορευόμαστε, ποιες είναι οι διαθέσεις της καρδιάς μας. Μήπως είμαστε ένας εκ του πλήθους, φωνές χωρίς έρμα περιεχόμενο. Ο Θεέ μας, Σι αγάπησες και αγαπάς τον αμαρτωλό και γι' αυτό έστειλες τον Χριστόν εδώ κάτω στον κόσμο, να μας σώσεις, πλατιά σωτηρία, όχι μόνο συγχώρηση αλλά και απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας. Να μην ζώμεν δια τους εαυτούς μας, αυτό είναι σωτηρία, αλλά να ζώμεν δια των αποδανώντα και αναστάντα υπερημών Ιησού Χριστόν. Το Πνεύμα Σου το Άγιο, ο παράκλητος της αληθείας, ζητούμε το πρωινό αυτό να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας. Να δούμε σε έκταση και σε πλάτος τι συνέβη τότε, τι συμβαίνει σήμερα, τι θα συμβεί μεθαύριο, τι συμβαίνει μέσα εις τις καρδιές μας. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο από όλα. Ταπεινούμεθα ενώπιόν Σου, πιστεύουμε, περιμένουμε, καταδικάζουμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε τίποτε να πούμε ή να προσφέρουμε και δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον, Πατέρα μας αγαπημένε, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ψυχολογίας, από τα πιο σημαντικά, αναφέρεται στην ομαδική ψυχολογία ή την ψυχολογία του όχλου. Το κάθε άτομο
έχει τη δική του ψυχοσύνθεση. Μα σαν βρεθεί μαζί με άλλους ομοίους του και κάτω βέβαια από ορισμένες συνθήκες, τότε αποβάλλει την δική του ατομική ψυχολογία, παρασύρεται και μαζί με τους άλλους γίνεται ένα σύνολο, μια μονάδα. Η ατομικότητα χάνεται και έχουμε τα φαινόμενα της ομαδικής ψυχολογίας. Ένα πλήθος ολόκληρο ενεργεί σαν ένας άνθρωπος, με μια σκέψη, με μια γραμμή. Έτσι ακριβώς πρέπει να δούμε το πανηγυρικό εκείνο φαινόμενο της εισόδου του Κυρίου μας εις την Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχουν πλέον άτομα. Τα άτομα έχουν συγχωνευτεί και έχουμε ένα πλήθος, έναν λαό, τον λαόν Ισραήλ, με μια ορισμένη ψυχολογία. Είχανε περάσει 3 χρόνια από τότε που ο Κύριος μας έκανε την δημοσία του εμφάνιση. Βέβαια, στην αρχή ο ενθουσιασμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος και βάσταξε. Αργότερα όμως, σιγά σιγά άρχισε να καταπάβει. Υπήρχαν μεμονωμένες ολιγόλεπτες ή μικράς διαρκείας αναζωπηρήσεις του ενθουσιασμού, αλλά ο ενθουσιασμός άρχισε να πέφτει. Αργότερα, στην εξέλιξη των διαθέσεων του λαού Ισραήλ απέναντι του Ιησού Χριστού, άρχισε να καλλιεργείται το πνεύμα της αποστροφής. Και στο τέλος, η ιστορία κατέληξε με ένα μίσος, μίσος μέχρι θανάτου. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός απεγοήτευσε τον λαόν Ισραήλ και τούτο διότι δεν έδωσε σάρκα και οστά στα όνειρά τους. Είναι μεγάλος ο ρόλος τον οποίο τα όνειρα παίζουν, ο ρόλος που τα όνειρα παίζουν στη ζωή των ατόμων αλλά και των εθνών. Λίγοι ηρεύνησαν τον ρόλο τον οποίο τα όνειρα διαδραματίζουν μέσα εις τη ζωή μας. Όνειρα τα οποία εκτρέφουμε από μικρά μωρά παιδιά, βοηθούν και οι γονείς, και χωρίς να το καταλάβουμε γινόμαστε δέσμοι των ονείρων μας και αυτά κατευθύνουν τη ζωή μας μέχρι τον τάφο. Δέσμοι των ονείρων μας, ισόβια δεσμά. Εννοείται ότι τα όνειρα δεν επαληθεύονται πάντοτε, λίγες φορές. Το αποτέλεσμα είναι να συντρίβονται τα όνειρα και κάτω από τα συντετριμμένα όνειρα να βρισκόμαστε κι εμείς τσακισμένοι. Όλα αυτά τα δράματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας να γίνονται, αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα μεταξύ των εθνών, που καταλήγουν στο τέλος σε τρομερές απογοητεύσεις, είναι συντρίμματα ονείρων. Ένα παράξενο ψυχολογικό κλίμα επικρατούσε τις ημέρες εκείνες όπου σας διάβασα τη σχετική περικοπή από το 21ο του Ματθαίου. Ήταν κάτι μέρες ανάλογες με τις μέρες του Σαμουήλ όπου ο λαός Ισραήλ ζητούσε από το δούλο του Θεού βασιλιά. Εμείς θέλουμε, λέει, ένα βασιλιά. Κουραστήκαμε να παίρνουμε εντολές από εκείνο τον αόρατο Θεό μέσω του ανθρώπου του δικού του, του Σαμουήλ. Δεν θέλουμε. Θέλουμε βασιλιά σαν όλα τα άλλα έθνη. Αλήθεια, ήταν κάτι το οποίο άφησε μεγάλα χνάρια κάτω στον λαό Ισραήλ. Τις ημέρες αυτές ο λαός Ισραήλ βρισκόταν κάτω από ξενικό ζυγό, τους Ρωμαίους, και αυτό περισσότερο συντελούσε να φουντώνει μέσα στην καρδιά τους ο πόθος. Θέλουμε βασιλιά και βασιλιά δοξασμένο, σαν το Δαβίδ. Και εδώ μπήκε η σκόπιμη από τον διάβολο βαλμένη παρανόηση.
είδαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκείνον ο οποίος θα έδινε σάρκα και οστά στα εθνικά τους, τα ατομικά τους όνειρα, στο λαό Ισραήλ, τα όνειρά τους. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στην παγκόσμια ιστορία από τότε παλιά μέχρι σήμερα, μέχρι τον Κορδάτο, αλήθεια δεν είναι παρά ένα αντικείμενο συνεχών παρανοήσεων. Επαναστάτης, φακήρης, μυστικιστής και βασιλιάς τώρα για το λαό Ισραήλ. Είχανε απογοητευθεί. Ελπίσανε βέβαια στην αρχή, όταν έβγαν τα θαύματα και τη δύναμη και την εξουσία που είχε, ενθουσιάστηκα, αλλά ο ενθουσιασμός άρχισε να καταπαύει, να καταπέφτει, όσο πρόσεχαν, όχι τόσο το τι έκανε, αλλά τα λόγια τα οποία έλεγε. Μιλούσε βέβαια για βασιλεία, αλλά την μπέρδευε τη βασιλεία. Μιλούσε για βασιλεία των ουρανών. Τι να την κάνουμε τη βασιλεία των ουρανών. Μιλούσε για βασιλεία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τι να το κάνουμε αυτό. Εκείνοι ήθελαν μια άλλη βασιλεία εδώ κάτω στη γη. Έτσι ο ενθουσιασμός είχε καταπέσει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά μεσολάβησε ένα γεγονός που τον αναπτέρωσε, τον ενεθόρυνε, τον ανέβασε ψηλά. Αυτό το σημείο ήταν η Ανάσταση του Λαζάρου. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξανακουστεί. Να αναστήσει έναν άνθρωπο με πιστοποιητικά θανάτου, θαμένο μέσα που μύριζε και γνωστό. Ήτανε μια αστραπή που άπλωσε σε όλα τα μέρη. Αυτός είναι. Τώρα ήρθε η ώρα. Ο ενθουσιασμός. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι άλλοι του συνεδρίου, δαγκωνόντουσαν με αυτό το οποίο μαθεύτηκε. Από την άλλη μεριά, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Ήρθε η ώρα. Πού ακούστηκε τέτοιο πράγμα? Και όταν έβαλε πλώρη για την Ιερουσαλήμ να εισέλθει μέσα, όπως το καλοκαίρι η φωτιά φυσάει και ο άνεμος και θερίζει τα σπαρτά και τα γέλη, έτσι ακριβώς απλώθηκε η φωτιά του ενθουσιασμού σε όλον εκείνον τον κόσμο. Πάει για την Ιερουσαλήμ, πάει να πάρει το θρόνο, και κάτω από την επίδραση αυτού του ενθουσιασμού, του παρεξηγημένου που στηριζόταν επάνω στα δικά τους όνειρα και στις δικές τους προσδοκίες, έγινε αφορμή να μεσολαβήσει και να γίνει αυτό το περιστατικό το οποίο σας εδιάβασα. Παλιά και συνεχής αδιάκοπη επανάληψη η ιστορία αυτή, να κρύβουμε στον Χριστό τα δικά μας όνειρα και τις δικές μας φιλοδοξίες. Όταν χαιρετούσαν και έψαλαν και δόξαζαν, το Χριστό δοξάζανε. Όχι, τα όνειρά τους και τις προσδοκίες τους. Παρακαλώ προσέξτε αγαπητοί μου αυτό το σημείο. Εδώ γιατί ερχόμαστε, γιατί ήρθαμε? Για τον εαυτό μας ή για τον Χριστό? Εάν θέλουμε τον Χριστό, πρέπει να υπάρχει άρνηση του εαυτού μας. Και τα δυο μαζί δεν γίνονται. Ή θα αρνηθούμε τον εαυτό μας και την θέλησή μας, πόλο μάλλον τα όνειρά μας, ή αλλιώς ξεγελιόμαστε νομίζοντας ότι λατρεύουμε τον Χριστό, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να λατρεύουμε τον εαυτό μας και τα όνειρά μας. Και επειδή η είσοδος αυτή ήταν προφητευμένη, ο Κύριος μας θέλησε με όλες τις λεπτομέρειες να την παρουσιάσει και έστειλε τους μαθητάς του με έναν τρόπο θαυμαστόν να προμηθευτούν ένα γαϊδουράκι. Και καβάλα εις αυτό το γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Βέβαια, ίσως φανεί παράξενο σε μερικούς, ένας βασιλιάς σε γαϊδουράκι ήταν κάτι το οποίο στο λαό Ισραήλ ήταν συνηθισμένο. Βέβαια για τους Ρωμαίους και για τους Έλληνες κάτι θα ήταν αδιανόητο. Ένα πρόσωπο δοξασμένο, ένας βασιλιάς να ανέβει σε γαϊδουράκι. Αλλά για το λαό Ισραήλ, ναι, στις εποχές πολέμου βέβαια χρησιμοποιούσαν τα άλογα, αλλά σε ειρηνικές περιόδους αυτό ήταν κάτι τι πολύ συνηθισμένο και είχε επαναληφθεί. Ήταν ένα σημάδι μιας ειρηνικής πορείας. Και μέσα στον άκρατο εκείνο μεγάλο ενθουσιασμό του πλήθους, δεν ξέρανε πια τι κάνανε. Κόβανε από
Τα δέντρα τα οποία ήταν τριγύρω, διότι στην περιοχή εκείνη υπάρχει ένα αφρικανικό χρώμα, θα λέγαμε, το κλίμα είναι πολύ ζεστό και υπήρχαν φοινικές, έκοβαν από τα δέντρα εκείνα και στον ενθουσιασμό τους τρώνανε τα ρούχα τους κάτω να περάσει από πάνω. Το όνειρο του, ο δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος όχι δεν τους ελευθέρωνε από την αμαρτία, όχι τέτοια πράγματα ούτε να τα συζητάμε, αλλά θα τους έδινε δόξα και τιμές. Χαιρετούσανε εκείνη την ώρα έναν επαναστάτη, ο οποίος θα πήγαινε να συντρίψει τον ξενικό ζύγο. Θα κάνουμε αρκετές διακοπές, η χοροδία θα ματσάλει τον πρώτο της ύμνου.

Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όπλους να ζητήσωσι Βαραβά αν τον δε Ιησού να απολέσωσι. Και αποκριθήσω ηγεμόν είπε προς αυτούς, τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω. Ιδε είπον τον Βαραβά και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τι λοιπόν να τον κάμω τον Ιησού των λεγόμενων Χριστών. Και λέγουσι προς αυτόν πάντες, σταυρωθήτω. Οπότε ηγεμόν είπε και τι κακόν έπραξε. Ιδε περισσότερον έκραζον σταυρωθήτω, λέγονται σταυρωθήτω. Λίγες μέρες μόνον έφταναν για να αλλάξει ο ενθουσιασμός εκείνο του πλήθους και να μεταβληθεί σε αποστροφή και σε μίσος. Όλη εκείνη η εορταστική ατμόσφαιρα δεν συμπαθώ στις εορτές και τα μπούγια, δεν κρύβουν πραγματικότητα. Όλα εκείνα τα πήρε ο άνεμος, έσβησαν και χάθηκαν. Τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιοι άνθρωποι που κρατούσαν στα χέρια τους φοίνικες και έστρωναν τα ρούχα τους κάτω, οι ίδιοι τώρα βρίσκονται σε μια άλλη τοποθεσία. Εάν τους κοιτάξουμε θα τους αναγνωρίσουμε. Είναι ο Σιδεράς, είναι ο Έμπορας, είναι ο Γεωργός εκείνος, τα ίδια ακριβώς πρόσωπα. Τα κοιτάζουμε στη μορφή τους και στην έκφρασή τους και βλέπουμε τώρα να είναι η μορφή τους άγρια, γεμάτη μίσος. Αισθάνονται τον εαυτόν τους ντροπιασμένο, προδομένο. Κάποιος τους πρόδωσε. Ποιος ήταν αυτός? Έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκείνον ο οποίος επρόδωσε τα όνειρά του. Ξέρετε γιατί οι γονείς πολλές φορές τσακώνονται με τα παιδιά τους όταν περάσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και μεγαλώσουν? Διότι τους προδίδουν τα όνειρά του, τα οποία είχαν τυλίξει και είχαν αλυσοδέσει το παιδί του. Ας είναι. Όπως νιώθει ένας αραβωνιαστικός που τον εγκατέλειψε η αραβωνιαστικιά του, ή κάποιος ο οποίος ήταν κοντά σε μια μεγάλη επιτυχία και έχασε το λαχείο για ένα νούμερο, έτσι και ακριβώς ένιωθε το πλήθος εκείνο. Είχαν μεσολαβήσει κάποια γεγονότα τα οποία δεν είχαν την εξέλιξη που αυτοί περίμεναν. Το πρώτο και σπουδαιότερο, άφησε να το πιάσουμε. Γιατί, αφού είχε δύναμη, αφού ανέστησε το Λάζαρο, γιατί άφησε να το πιάσουνε εκείνοι οι άρχοντες των Ιουδαίων μαζί με τους Ρωμαίους? Και γιατί εκείνη όλη η ιστορία? Και κατάλαβαν ότι δεν είχε σκοπό να πραγματοποιήσει τα όνειρά τους και τον μίσησαν εξαιτίας των χαμένων ονείρων. Πλησίαζε το Πάσχα, το ξέχασαν το Πάσχα, είχανε άλλα ενδιαφέροντα τώρα οι άνθρωποι εκείνοι, οι ταλαιπωρημένοι, οι δυστυχισμένοι. Παρακολουθούσαν το σύριαλ εκείνο το οποίο ξετυλιγόταν μπροστά τους, βήμα με βήμα. Και να που έφτασε σε μια κρίσιμη καμπή για να δείξει τι ακριβώς είχαν μέσα στην καρδιά τους, ποιο ήταν το πνεύμα τους, ποιες οι πραγματικές τους διαθέσεις οι οποίες απογυμνωνόντουσαν. Βρισκόμαστε στην αυλή, στο διοικητήριο, συνήθως γίνονται στην κεντρική πλατεία και μπροστά έκταση μεγάλη. Θυμηθείτε στις εκλογές τι γίνεται. Λοιπόν, και όλο το πλήθος ήταν μαζεμένο στην πλατεία η οποία ήταν μπροστά στο διοικητήριο του Πιλάτου. Πριν από λίγο είχαν φέρει τον Ιησού Χριστό για ανάκριση και για να ληφθεί η τελική απόφαση. Αυτοί από πίσω παρακολουθούσαν να μην χάσουν τη σκηνή. Και όλοι λοιπόν περίμεναν και συζητούσαν και σχολίαζαν. Δεν αφέβαλαν καθόλου ποια θα ήταν η τελική απόφαση. Σε μια στιγμή στον εξώστη βγαίνει κάποιος και σταματάει η βαβούρα, έτσι τι λένε, εκείνο του σου σου σου που συζητούσαν όλοι. Νάκρα όλοι! Βγήκε μια μορφή, ο Πιλάτος, το συμπαθώ τον Πιλάτο, ξέρετε. Ήτανε καλλιεργημένος άνθρωπος, φιλοσοφημένος πάρα πολύ, με καλές διαθέσεις, με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά στη ζυγαριά ενώπιον του Θεού δεν βαραίνουν ούτε πέντε δράμια. Καλά όμως είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Βγήκε λοιπόν εκεί στον εξώστη και σταμάτησαν οι αναπνοές όλων. Τι θα γίνει τώρα? Εκείνος πάλι στηριζόμενος στην πείρα του, στις γνώσεις του, στη μαεστρία του, γνωρίζοντας αρκετά πράγματα από ψυχολογία,
ενόμιζε ότι θα μπορούσε να του πάρει το πλήθος, ώστε να πάρθει μια απόφαση με την έγκριση του πλήθους βέβαια, η οποία θα τέριαζε και με το δικό του πόθο που είχε να απολύσει τον Ιησού. Και αρχίζει διπλωματικά να υποβάλει κάποια ερωτήματα. Όμως η απογοήτευσή του ήταν μεγάλη. Όλο το πλήθος εκείνο που φώναζε «Οσανά, Οσανά, Οσανά», τώρα φώναζε «Σταύρωσον αυτόν, Σταύρωσον αυτόν». Αφήνει, παίρνει, θα λέγαμε μια ρεβάνς, το γυρίζει πίσω, θέλει να τους αυτόσει, θα κάνει ένα κοντράστ με τον Βαραβά, μια φυσιογνωμία σκοτεινή, επαναστατική, μαύρη, με φόνους και τέτοια. Σου λέει «Άμα τον συγκρίνω με εκείνον θα κερδίσω και ποιο θέλετε να σας αφήσω τον έναν τον άλλο». Μπα! Είχε φτάσει το πλήθος στην άλλη άκρη. «Όχι», λέει, «το Βαραβά είναι σπουδαίος, χρυσός είναι, αυτό δεν, τον άλλο τι να τον κάνω, κρέμασμα, να σταυρωθεί». Και μετακυρίζεται πάλι ένα τρίτο τέχνασμα. «Εγώ», λέει, «δεν παίρνω την ευθύνη απάνω μου, διότι τι κακό να έφραξε αυτός». Και γνωρίζοντας καλά και τα Ιουδαϊκά πράγματα, του λέει «την ευθύνη ποιος θα την έχει, είναι η σκηνή εκείνη με τη λεκάνη, απλώς για να επηρεάσει το πλήθος». «Εμπάνω σε εμάς», λέει, «το αίμα αυτού και πάνω ή στα κεφάλια μας». Αγαπητοί μου, βέβαια κάνουμε μια ανάλυση τώρα και λέμε ορισμένα πράγματα, αλλά όλα αυτά έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στη ζωή και στη συμπεριφορά την ειδική μας. Οι Ιουδαίοι καταργιώνται τους Γερμανούς για τις σφαγές εκείνες τις οποίες έκαναν εναντίον των Ιουδαίων. Υπολογίζουν ότι πάνω από 6 εκατομμύρια απολέστησαν από αυτούς. Αλλά δεν είναι μόνο. Έχω ένα χοντρό βιβλίο στο πέρασμα των αιώνων. Το τι τράβηξε ο λαός αυτός δεν περιγράφεται. Αυτά που υπέστησαν στους Γερμανούς, βέβαια όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, αλλά ποιοτικώς πολύ χειρότερα από αυτά. Από τη μια χώρα στην άλλη, μέσα στην Ισπανία, στη Γαλλία, σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερως τον Μεσαίωνα. Δεν φταίει κανένας. Μόνοι τους δημιούργησαν την κατάσταση αυτή. Προκάλεσαν τον Θεό επάνω σε εμάς και στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Και συνεχίζεται η ιστορία αυτή με τα πογκρόμ, με τα άλλα, τα γκέτο και με όλη την ιστορία μέσα στους αιώνες. Αυτοί ζωγράφησαν το μέλλον τους και αυτοί με τη στάση την οποία εκτήρησαν απέναντι του Ιησού Χριστού. Βέβαια είπα στην αρχή ότι η ψυχολογία του πλήθους διαφέρει από την ατομική ψυχολογία, αλλά εάν κάποιος ταυτίζεται με τους άλλους, η θέση την οποία παίρνει βαρύνει τον ίδιο. Να προσέξουμε καλά, λέει ο Λόγος του Θεού, να μην γινόμαστε κοινωνοί αλωτρίων αμαρτημάτων. Να μην αφήνουμε να παρασυρώμεθα με το τι λένε οι πολλοί και οι άλλοι. Όχι, αλλά με το τι λέει ο Κύριος. Καμιά φορά, επηρεασμένοι από τις εφημερίδες, λένε οι άλλοι, λένε και εμείς, θέλουνε κρέμασμα όλοι. Τι είπες, κρέμασμα, γιατί. Μα δεν είδες, σώμα καημένο. Τι λες, είσαι χριστιανός, οι άλλοι δεν έχουν φως. Αλλήμωνα να πούμε θέλουν κρέμασμα, θέλουν εκείνο. Προσοχή, είμαστε παιδιά του ελέγους του Θεού. Έλεος έδειξε ο Θεός για μας, έλεος. Άνθρωποι είναι, μα πολιτικοί είναι, μα ό,τι κι αν είναι, παρασύρθηκαν. Προσευχή σου να μην παρασυρώμεθα από εκείνα τα οποία λέγουν οι άλλοι. Και βέβαια τα πολιτικά μας καθήκοντα θα τα εκδηλώσουμε κατά συνείδηση, αλλά όμως δεν πρέπει να παρασυρώμεθα με το τι λένε οι άλλοι. Έτσι, την ώρα εκείνη σφραγίστηκε για πάντα η ιστορία του λαού Ισραήλ. Πέρασαν αιώνες και τυλίχθηκαν, αλλά το ότι δεν θέλησαν να διακρίνουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον Υιόν του Θεού, τον Σωτήρα, όχι από το ρωμαϊκό ζυγό, αλλά από την κατάρα και τα δεσμά της αμαρτίας, επαναλαμβάνω, δεν θέλησαν. Ίσως κάποιος άλλος θα έλεγε «δεν μπόρεσαν». Λάθος είναι αυτό. Δεν θέλησαν. Ο Κύριος μας ήταν σαφέστατος και είπε και φανέρωσε ότι ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο πραγματικά να χαρίσει ελευθεριά. Από ποιον? Από τον εαυτό μας και την αμαρτία η οποία φωλιάζει μέσα εις τις καρδιές μας. Μια δεύτερη διακοπή να κάνουμε, να ψάλουμε έναν ύμνο. «Πώς θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό». Όλοι μαζί 175.

μπορούσε να βγει ένα θαυμάσιο βιβλίο με τα παράπονα του Κυρίου μας, και ένα από αυτά είναι και αυτό. Εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου με όλα τα στοιχεία και τα τεκμήρια και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Είναι προφητικό αυτό που λέει ο Κύριος μας. Εμένα δεν με δέχεστε. Καλά, θα έρθει κάποτε κάποιος άλλος, αυτόν θα τον δεχτείτε. Και αυτός ο άλλος, σας διαβάζω από το 13ο της Αποκαλύψεως. Και εστάτην επί την άμμον της θαλάσσης και είδον θηρίων αναβαίνονε της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί της κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίο είδω ήταν όμοιο με πάρδαλι, οι πόδες αυτού ως άρτου και το στόμα αυτού ως λέοντος. Και έδωκε εις αυτό ο δράκον την δύναμη αυτού και τον θρόνο αυτού και την εξουσία με βάλει. Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος. Και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύτη. Και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκε εξουσία εις το θηρίον. Και προσεκίνησαν το θηρίον λέγοντες, τις όμοιος με το θηρίον και τις δύναται να πολεμήσει με αυτό. Είναι μια σκηνή που έχει μεγάλες ομοιότητες με εκείνη την οποία διαβάσαμε στην αρχή. Η τρίτη αυτή εικόνα απέχει πάρα πολύ από τις δύο πρώτες. Αλλά εν σχέση με εμάς είναι πολύ πολύ πολύ κοντά. Θα λέγαμε είναι τραβηγμένη με τηλεφακό. Εν πάση περιπτώσει έχουμε πολλά στοιχεία στη διάθεσή μας. Πριν γίνει αυτή η σκηνή η οποία περιγράφεται εδώ στο 13ο από του Ιωάννη, ο οποίος την έζησε και την είδε, έχουν μεσολαβήσει πολλά, πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να τα πούμε κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις του Θεού στην αμετανόητο ανθρωπότητα. Στην ανθρωπότητα εκείνη η οποία έστρεψε τα νότα της εις τον Θεό. Πολλές κρίσεις. Μας λένε τα προηγούμενα κεφάλαια για κάτι δηλητηριασμένα νερά όπου τα ψάρια ψοφούσανε και βρωμούσανε. Με συγχωρείτε, μήπως σας θυμίζει τίποτε αυτό. Έχετε διαβάσει τίποτα σχετικό στις μέρες μας, κάτι στο Θερμαϊκό εδώ, στο Σαρονικό και αλλού, στο Ρήνο και στους άλλους ποταμούς που είχαν ψάρια. Μήπως σας θυμίζει τίποτε αυτό, το λέει μέσα η Αποκάλυψη. Μας λέει ότι η σελήνη και ο ήλιος έχασαν το τρίτον του φωτισμού των, την δύναμη. Μήπως σας λέει τίποτα αυτό, σας θυμίζει. Κάτι στις μέρες μας, κάτι που έχετε διαβάσει για κάποιον έφος που αυτές τις μέρες ήταν και εδώ στην Αθήνα και όσοι είχαν άσθημα υπέφεραν τόσο πολύ, ίσως και μερικοί να απέφεραν. Μας λέει για φαρμακωμένη βλάστηση. Ρος, μαζεύεις χορταράκια από το βουνό, εάν τα στείλεις στο χημείο και κάνεις ανάλυση θα δεις μέσα ότι είναι δηλητηριασμένα σε μεγάλο βαθμό. Τα λέει μέσα το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει ακόμα για επαναστάσεις και ακαταστασίες ποικίλες, ασταμάτητες. Η μία πίσω από την άλλη, όχι στις παλιές κλασικές μορφές που ξέραμε στα βουνά με τα αντάρτικα, αλλά και μέσα στις πόλεις, στις πρωτεύουσες. Μήπως σας λέει τίποτε αυτό? Και ακόμα ίσως μερικοί δεν το ξέρουν, λέει για κάποιες κρίσεις που έχουν σχέση με την ακρίβεια, βέβαια, τις ανατιμήσεις, τον πληθωρισμό. Τα λέει αυτά ο λόγος του Θεού. Θα δουλεύεις ίσα ίσα για να παίρνεις το ψωμί μια ημέρα, όχι και τα άλλα. Μόνο για το ψωμί. Το λέει ο λόγος του Θεού εδώ. Κρίσεις του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα. Και λέει ακόμα για κάτι σεισμού. Κάτω το τελευταίο καιρό. Μα έχουν γίνει μεγάλη επιδημία οι σεισμοί. Και είναι βέβαιο ότι κανείς δεν μπορεί να τους προβλέψει. Και κάτι άλλες αρρώστιες. Μεγάλες αρρώστιες που οι επιστήμονες κατεβάζουν τα χέρια τους κάτω. Ψάχνουν. Εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια δεν μπορούν να βρουν τίποτε. Κάτι καρδιοπάθειες, κάτι καρκίνη και άλλα πράγματα που δεν ξέρουμε απολύτως τίποτε. Είναι μια εικόνα αυτή που σας διάβασα, η κορυφή. Προηγήθηκαν όλα τα άλλα. Και
με τον ανθρώπινο τρόπο της σκέψεως θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι θα είχαν κάπως αλλάξει συμπεριφορά. Αστιεύεσαι. Όχι, το λέει σαφέστατα ο Λόγος του Θεού. Και δεν μετενόησαν. Δεν εγκατέλειψαν την πορνεία, την κλεψιά, τη βία. Δεν έπαψαν να λατρεύουν τα είδωλα. Όχι και είδωλα. Βέβαια, η επιστήμη και τα επιτεύγματά της παίρνουν τη θέση. Δεν είναι πέτρες, είναι ιδέες. Είναι σχήματα, είναι ξυθόνι. Και λατρεύουν. Ειδωλολατρεία πάντοτε σε έξαρση μακριά από τον Θεό. Και έρχεται λέει κάποια στιγμή πλέον, όπου μέσα από αυτήν την ανθρωποθάλασσα βγαίνει κάποιος. Είναι αυτό για τον οποίο μίλησε ο Κύριός μας το 5.43 του Ματθαίου. Ο άλλος είναι. Ο άλλος ο οποίος φεύγει να προλάβει τον Κύριό μας, ο οποίος θα έλθει. Και η ανθρωποθάλασσα εκείνη αμέσως ενθουσιάζεται. Αυτός είναι. Αυτόν περιμέναμε. Αυτός θα φέρει ειρήνη, θα μας δώσει πλούτο, χαράς απολαύσει. Και όλοι μαζί σε έναν μεγάλο ενθουσιασμό άρχισαν να φωνάζουν. Τι είσαι όμοιος με αυτό, ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί. Ξέρετε ποιος είναι αυτός, ε? Ο περίφημος Αντίχριστο. Αλλά η λέξη αντί, όπως λέγεται εδώ, είναι βαλμένη από το Πνεύμα του Θεού. Στην πραγματικότητα ο κόσμος δεν θα μπορεί να διακρίνει. Εκτός των ολίγων των ελαχίστων, οι οποίοι έζησαν μια ζωή αγιότητος και καθαρότητος, και η αγιότης είναι εκείνη η οποία πλύνει τα μάτια με πνεύμα διακρίσεως, εις το να βλέπει κανείς. Αλλά το πλήθος το μεγάλο, αυτός είναι ο οποίος θα φέρει, θα φέρει τα πάντα μέσα εις την ανθρωπότητα. Μια παγκόσμια, θα λέγαμε, ενθουσιώδη ζητοκραυγή, ο Αντίχριστος. Και βέβαια, πολύ ωραία λέει η ιστορία, αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι, μεσολαβούν καιρό. Ήδη το πνεύμα του Αντιχρίστου, λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει και στις ημέρες μας. Ενεργεί μέσα εις τους ανθρώπους και κατευθύνεται προς την κατεύθυνση αυτή. Θα λέγαμε, αυτά τα οποία λέει εδώ ο Ιωάννης, μορφοποιούνται, σχηματοποιούνται μέσα εις τις ημέρες μας και βαδίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Το θηρίον με τα 10 κέρατα, τις 10 εξουσίες συνασπισμένο, το οποίο θα στραφεί εναντίον του Θεού πλέον, όχι στη σκιά και πλάγια, αλλά άνοιχτα, αφού θα έχει συσπυρώσει μαζί του όλη την ανθρωπότητα εναντίον του Θεού. Και θα παρασυρθούν και εκλεκτοί ακόμα, αν η λέξη αυτή την πάρουμε, όχι την κυριολεξία της. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι γνώριζαν πολλά, αλλά δεν σοβαρεύονταν στο θέμα της αγιότητος και καθαρότητος με τον Θεό. Θα τους συσπυρώσει όλους για να τους παρασύρει στον όλο. Και πάλι με ζητοκραυγές και πάλι με ενθουσιασμό τα πλήθη. Παρακολουθήσαμε τρεις σκηνές μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριός μας, το Ευαγγέλιο, έχει άλλο τρόπο θεωρήσεως των πραγμάτων. Δεν επηρεάζεται από τα πλήθη, από τους πολλούς. Εξατομικεύει και φέρνει τον κάθε έναν από εμάς. Όσοις θέλει, όποιος θέλει, ο ένας, εσύ, εγώ και ο Θεός. Ο καθένας μας απέναντι του Κυρίου. Αντιθέτως, οι σύγχρονες ιδεολογίες, οι πολιτικές και οι άλλες μιλούν για πλήθη, για μάζες, για εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τέτοια.

Χριστού. Τόλμησα κάποτε να πω σε ένα ναυτικό, ο οποίος ήταν πιασμένος απορευματικά, για τον Χριστό. Το Χριστό μου λέει, σαν να του είπα βλασφημία. Εγώ μου λέει, ξέρεις πως τον αγαπάω. Σε μια ταβέρνα σήκωσα τον μπαστούνι να του κάνω λιώμα το κεφάλι κάποιου που βλαστήμησε το όνομα του Χριστού. Μήπως είσαι και εσύ τέτοιο. Δεν λέει τίποτα, Χρυσέ μου, αυτό το πράγμα δεν λέει. Είναι κάτι άλλο, κάτι ουσιαστικότερο. Εκεί στον Χριστό, άρχοντα, Κύριον και Βασιλιά, μέσα εις την καρδιά σου και μέσα εις την ζωή σου. Αυτό βαραίνει. Αυτό έχει σημασία. Ελθέτω η Βασιλεία σου, Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Στον κόσμο, λέει έξω. Έξω, εσύ που είσαι, που πάει. Ζει και βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας ο δοξασμένος και ανεστημένος Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός ή αφινόμεθα να παρασυρώμεθα από τα διάφορα σχήματα και μεταπτώσεις των εποχών με ιδέες και απόψεις οι οποίες δεν δίδουν, δεν έχουν κανένα έρμα. Έχουμε προσφέρει τον εαυτόν μας εις τον Κύριον να κατοικήσει μέσα μας. Όχι ετικέτες με κάτι εδάφια που μπορούμε με μεγάλη ευκολία να τα λέμε. Ο πατήρ μου λέει κατοικεί εν εμή και εγώ θα έρθω να κατοικήσω μέσα σας και εσείς θα είσαστε ναός του Θεού. Αυτό είναι το πλήρες νόημα του πραγματικού παιδιού του Θεού. Και καθένας που τον βλέπει και τον κοιτάζει σήμερα και στις πιο δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν θα βλέπει ένα ζωντανό ανάγλυφο Ευαγγέλιο Επιστολή Χριστού γινωσκωμένη και αναγινωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Αυτό είναι εκείνο το οποίο βαραίνει. Έγιναν πολλά, όπως σας είπα, πολύ συντομία. Και με τις μέρες που περνάνε, πιο πολλά. Όσοι διαβάζετε ή ακούτε σχετικά κηρύγματα, θα τα βλέπετε και θα τα σημειώνετε. Αλλά την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα. Άλλο θρησκευόμενος, άλλο ευσεβής και άλλο παιδί γνήσιων του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο κυρίους. Έναν εφοριακό που μου κάνει έλεγχο αυτές τις μέρες, πως οπτιδείτε και λιγάκι να με βοηθήσει ο Θεός. Λοιπόν, αυτού είπα μερικά πράγματα. Εγώ μου λέει, άκου να δεις. Λέω, το έκοψε στη μέση το Ευαγγέλιο. Το έκοψα μου. Εγώ παίρνω, μου λέει, τη διδασκαλία. Τα άλλα τα αφήνω στην άκρη. Βρίσκεσαι μου, τι μπορεί να βγει μόνο με αυτό. Από δύναμη τι γίνεται. Από δύναμη, δύναμη. Πώς θα τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Πώς θα γυρίσεις το άλλο μάγουλο. Μπορεί να το γυρίσεις. Έναν η δύναμη του Θεού δια του πνεύματος. Αλλά είναι ανάγκη, λέγω, να βασιλεύσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τα συγκινησιακά στοιχεία από κάποιους ύμνους ωραίους, από κάποια ωραία κηρύγματα που θα ακούσετε αυτή την εβδομάδα, δεν σημαίνουν όμως ότι είσαι και εσύ παιδί του Θεού. Θα πρέπει να προσέξεις καλά τη σχέση σου με τον Θεό. Και λέει ότι θα πλανήσει πολλούς, θα προσπαθήσει να πλανήσει και τους εκλεκτούς και θα έρθει η ώρα της κρίσης η μεγάλη, η οποία θα είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Απ' τη μία θα είναι το αρνείον το εσφαγμένο, ο Ιησούς Χριστός, και μαζί του εκείνοι οι οποίοι πραγματικά ελυτρώθηκαν με την πλήρη σημασία της λέξεως από την αμαρτία και θα ψάλλουν εκεί στο λόφο της Υιός. Και από την άλλη θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν παρασυρθεί εις όλεθρο για τη σφαγή τη μεγάλη, η οποία επαναλαμβάνω τουλάχιστον όσα λένε εκείνοι που ξέρουν περισσότερα από εμάς, δεν είναι μακριά, ίσως είναι πάρα πολύ κοντά. Το Κυρίον με τα 10 κέρατα, κάτι καταλαβαίνετε και ξέρετε και διαβάζετε. Και εμείς μέσα σε αυτό μπαίνουμε όπου να είναι. Και αρχίζει και κάθε μέρα που περνάει γιγαντώνεται εις βάρος των άλλων. Ένα ακόμα θα ήθελα να πω και τελειώνει. Υπάρχει ένα μεγάλο σημείο, το οποίο ίσως δεν το βάζουν μέσα στα σημεία των εσχάτων καιρών. Είναι η απογοήτευση. Εκείνο το οποίο λέει στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Είναι κάτι το οποίο θα βγει από την ανάγκη, από τις πολλές απογοητεύσεις. Απογοητεύσεις από τον κόσμο, απογοητεύσεις από τους ηθήνοντες, απογοητεύσεις ακόμα και από τις εκκλησίες και από εμάς που ανεβαίνουμε στον άμβονα, ώστε θα μορφοποιηθεί ένα σχήμα και οι καρδιές οι πιστές θα λένε «Κύριε, Κύριε, έλα επιτέλους να τελειώνει αυτή η ιστορία, δεν σηκώνει άλλο, ναι έρχου Κύριε Ιησού». Και αυτό όσο περνάει ο καιρός, το ακούμε περισσότερο και περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μια ευχή θα ήθελα να κάνω και τελειώνω. Τις ημέρες αυτές θα ακούσετε, είμαι βέβαιος, πολλά ωραία πράγματα, ωραία διαγράφματα, σημαντικά και ουσιαστικά. Ας μην παρασυρώμεθα από ωρεοπάθειες. Εδώ να προσέξουμε και να τα πάρουμε εντελώς προσωπικά, ατομικά. Τι γίνεται με μένα, εάν δεν είσαι μακρινός θεατής των συμβαινόντων, ο Θεός να σε αξιώσει να πλησιάσει το Σταυρό του Χριστού και να δεις το πλήρες του νόημα. Εάν ομολόγησες

και πάλι να εξετάσεις τον εαυτό σου. Ο Σταυρός του Χριστού είναι νόμος ζωής για σένα ή είναι κάτι το εξωτερικό? Άλλοι το βάζουν σταυρουδάκι χρυσό εδώ και εσύ το έχεις κρεμάσει στον τοίχο ή το λες με τα κύλη σου. Αλλά θα πρέπει να είναι μια πραγματικότητα μέσα ή στη ζωή μας. Ο Θεός που μας αγαπά και θέλει την τελείωσή μας, ας ενεργήσει μέσα ή στις καρδιές μας. Η χοροδία θα κλείσει με έναν πολύ ωραίο ύμνο.

Πατέρα, τον Θεό, ημί διεμού. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Κάθε άλλος δρόμος, κάθε άλλο μονοπάτι που είναι έξω του Ιησού Χριστού δεν θα σε οδηγήσει στην πηγή, στον Θεό και δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις την αγαθή επικοινωνία που θέλεις με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, από τα αρχαιότατα χρόνια, ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην άγνοια, επιχείρησε να ανοίξει και άνοιξε άλλους δρόμους επικοινωνίας με το υπερπέραν. Και οι δρόμοι αυτοί της επικοινωνίας που είσατε γνωστοί, γνωστότατοι στις αρχαίες θρησκείες, και μάλιστα εισέδραμαν και μέσα στη ζωή του λαού του Ισραήλ, ο οποίος λαός αυτός ήταν ένας λαός τον οποίο ο Θεός ξεχώρισε για να γίνει ο θεματοφύλακας των αληθιών του Θεού, της λατρείας του ζωντανού και αληθινού Θεού, ο λαός αυτός κατακλείστηκε κυριολεκτικά από την ζωή των ιδεών αυτών και των συνηθιών που άλλοι λαοί, γειτονικοί του λαοί, Βαβυλώνοι, Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, Χαναναίοι, Χαλδαίοι, είχαν την εποχή εκείνη, ώστε ο λαός αυτός, όπως λέγει ο Θεός με παράπονο στην Αγία Γραφή, κατεκλείστη ο λαός μου υπό της Ανατολής. Μέθοδοι αποκρυφιστικές, πνευματιστικές επικοινωνίες με το υπερπέραν, με πραγματικότητες οι οποίες ήσαντε άγνωστες στους επικοινωνούντας. Η μόνη διαβεβαίωση την οποία είχαν ήσαν οι ισχυρισμοί είτε των μεσαζόντων προσώπων, των διαμέσων, τα διάμεσα, τα οποία τους ισχυρίζονται ότι ήσαν ψυχές νεκρών, είτε ακόμα οι οπτασίες, οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις διαφόρων δαιμονιακών υπάρξεων, οι οποίες ήρχονται μπροστά τους για να τους πούνε ότι εμείς είμεθα ο Α Θεός και ο Β Θεός, ο Όσυρης, η Ίσης, η Κυβέλη, ο Βάλ, και τόσες οι Ασταρόθ και τόσες άλλες θεότητες με τις οποίες ο αρχαίος κόσμος επικοινωνούσε, τις άκουγε, τις πειραματιζόταν, τις έβλεπε πολλές φορές, ήρχε σε επικοινωνία πλήρη μαζί τους, οι οποίες όμως δεν ήσαν θεότητες, ήσαν δαιμόνια. Και σύμφωνα με την αρχήν εκείνη την οποία η Βίβλος μας λέγει, ότι σε άγγελον φωτός μετασχηματίζεται ο Σατάν, πολλές φορές αυτά τα δαιμόνια εμφανιζόντουσαν με κάποια όψη τόσο ελκυστική, ωραία εξωτερικώς, ώστε να τους πείθουν ότι επικοινωνούν οι μεμοιημένοι με θεότητες όπως οι Ίσης, όπως ο Όσυρης, η Αστάρωθ, η Αστάρτη και ούτω καθεξής. Είδαμε στα μαθήματά μας τα προηγούμενα τι γινότανε λοιπόν στην αρχαία εποχή και τι γινότανε στον λαό των Ισραήλ. Ότι όλοι οι μέθοδοι της επικοινωνίας, νεκρομαντίες, ιονοσκοπίες, σπλαχνοσκοπίες, ραβδοσκοπίες, το πέταγμα του πουλιού και ούτω καθεξής, το πέταγμα του Βένους και τόσες άλλες μέθοδοι ήσαν σε δράση και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από τον αρχαίο κόσμο και δι' αυτού του τρόπου προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με το υπερβατικό, να μαντέψουν, να μάθουν το μέλλον, να μάθουν και κρυμμένα πράγματα και ακόμα, αν ήταν δυνατόν, να αλλάξουν καταστάσεις τριγύρω τους, χρησιμοποιώντας μεθόδους μαγικάς. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι στους τελευταίους καιρούς, που είναι αναμφισβήτητα σύμφωνα με όσα οι Άγιες Γραφές λένε, οι καιροί τους οποίους διερχόμαστε, αυτές οι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν ευρύτατα και θα υπάρξει μια αναζωπήρωση πνευματιστικών επικοινωνιών με το υπερπέραν. Θα υπάρξουν δηλαδή πνευματιστικές επικοινωνίες ποικίλες και πολυάριθμες και θα υπάρξει μια αναζωπήρωση στα τέλη των καιρών, διότι ο κόσμος και η ζωή ολόκληρη, θα έλεγε κανείς, θα δαιμονοποιηθεί. Δηλαδή πέραν των επιστημονικών κατακτήσεων και των τεχνολογικών κατακτήσεων, ο άνθρωπος με όλη την ανάπτυξη της διάνοιάς του και του πνεύματός του, από την άλλη μεριά, όσον αφορά την θρησκευτική του και ηθική του τοποθέτηση,
θα βρίσκεται μέσα σε σκοτάδια. Θα είναι επιρρεπή σε πλάνες και σε κάθε επιρροή πνεύματος. Και πραγματικά σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ένα ξέσπασμα τέτοιων πνευματιστικών γνώσεων και επικοινωνιών σε όλο το πρόσωπο της γης. Πριν από καιρό, ένας Γερμανός, ειδικός σε αυτά τα πράγματα, ανέβαζε σε όλο τον κόσμο εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με πνευματιστικές επικοινωνίες σε 70 εκατομμύρια. Και αναμφισβήτητα η αριθμή αυτή είναι παροχημένη πλέον, ξεπερασμένη, διότι αυτά τα πράγματα πληθαίνουν κάθε μέρα και συνεχώς και ο άνθρωπος, επειδή δεν είναι φωτισμένος από την Αγία Γραφή και δεν ξέρει πού να προσανατολιστεί και δεν ξέρει πού να βρει την αλήθεια και δεν ξέρει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δίνει το φως της ζωής και ο οποίος δίνει τη μόνη αλήθεια και τον μόνο προσανατολισμό στον άνθρωπο, για να γνωρίσει ο άνθρωπος ποιος είναι, από πού έρχεται και πού πάει. Επειδή δεν γνωρίζει τη σωτηρία του Χριστού, το έργο της λυτρώσεως, το αίμα του Σταυρού και το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα σκοτάδι και σε μια πλάνη. Και είναι επιρρεπής και υφίσταται τόσο συχνά και τόσο εύκολα την επιρροή διαφόρων, οι οποίοι αν δεν είναι αγύρτες, επειδή και η αγυρτία έχει τη θέση της σε αυτά τα πράγματα και πολλοί, πάρα πολλοί πλανώνται με αυτά τα πράγματα από αγύρτες πραγματικά που υπάρχουν στον κόσμο και εκμεταλλεύονται την ευπιστία του κόσμου, είναι οπωσδήποτε επικοινωνία με δαιμονιακό κόσμο, με δαιμόνια, κατά την Αγία Γραφή. Ειδικά στην επιστολή προς Τιμόθεον, ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο το Δέλτα, μας αναφέρει εκεί ότι στους τελευταίους καιρούς θα υπάρξουν πολλοί οι οποίοι με διδασκαλίες δαιμονίων, πνεύματα πλάνης, θα επηρεάσουν τον κόσμο και θα τραβήξουν τον κόσμο σε άλλες κατευθύνσεις έξω από την αλήθεια. Ιδού τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι στους υστέρους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων που θα έχουν την συνείδησή τους καυτηριασμένη, που θα εμποδίζουν το γάμο, θα προστάζουν αποχή βρωμάτων, τα οποία, φαγητών δηλαδή, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνουν με τα ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια. Και ούτω καθεξής. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει ότι προκειμένου να εμφανιστεί στον κόσμο η φυσιογνωμία εκείνη η οποία θα πλανήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο Αντίχριστος, θα πρέπει να προηγηθεί προηγουμένως η αποστασία, η απομάκρυνση από τις πίστεως. Και θα υπάρξουν πνεύματα τα οποία θα υποστούν την επιρροή αυτών των πνευματιστών των διαφόρων τριγύρω, ώστε να πλανηθούν και να τραβηχτούν σε επικοινωνίες πνευματιστικές, οι οποίες είναι σκοτεινές και ολέθριες για τον άνθρωπο ο οποίος τις πραγματοποιεί. Ενώ αντίθετα, εάν η καρδιά του ανθρώπου στραφεί στο Χριστό και αν ο άνθρωπος εξητήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού και ζητήσει την τακτοποίησή του με το Θεό δια του αίματος του Χριστού, του λυτρωτικού αίματος του Χριστού και της θυσίας που ο Χριστός έκαμε, ο άνθρωπος αυτός γίνεται φορεύς του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται ένα είδος διάμεσον, αλλά διάμεσο αγαθό που επικοινωνεί με τον αγαθό πνευματικό κόσμο. Επικοινωνεί με τον ζώντα και αληθινό Θεό και έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του. Το οποίο Άγιο Πνεύμα του δίνει ειρήνη, του δίνει χαρά, του δίνει γαλήνη εσωτερική. Και μέσα σε τούτο το άγχος της σύγχρονης ζωής, ο άνθρωπος μπορεί να κρατάει μέσα του μια εσωτερική ειρήνη, γαλήνη εσωτερική και να γνωρίζει την φύση του την πραγματική, ότι είναι πνεύμα, ότι έχει ψυχή μέσα του, ότι μετέχει του πνευματικού κόσμου και ότι μια μέρα
να μπορέσει μένοντας μέσα στην πίστη να συναντήσει το λυτρωτή του και να ζήσει στην παρουσία του Θεού, στη δόξα. Αυτά όλα είναι οι αλήθειες τις οποίες η Βίβλος δίδει και είναι τόσο ευλογημένες ώστε να δώσουν στον άνθρωπο την ειρήνη και την χαρά την οποία ζητάει μέσα στην ψυχή του. Τα πλαίσια λοιπόν της εποχής μας είναι αφενός με επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, από την άλλη μεριά όμως ένας ηθικός ξεπεσμός, μία άγνοια πνευματική, ένας, θα λέγαμε, μια έλλειψη προσανατολισμού θρησκευτική στον άνθρωπο και μία εκτροπή και πλάνη της ανθρώπινης ψυχής κατά την επιρροή πνευμάτων και διδασκαλιών δαιμονιακών, οι οποίες θα τον επηρεάσουν για να τον τραβήξουν έξω από την αλήθεια. Στα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους καιρούς, αυτό το ξέσπασμα το πνευματιστικό άρχισε, όπως τουλάχιστον αναφέρουν, βεβαίως δεν έλειψε ποτέ και στο Μεσαίωνα και σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας, εκτός των αγυρτών, όπως είπαμε, υπήρχαν και οι πραγματικοί εκείνοι που είχαν επικοινωνίες και διατηρούσαν επικοινωνίες, αλλά ήσαν δαιμονιακές επικοινωνίες. Αλλά ένα φούντομα τον τελευταίο καιρό γίνηκε κυρίως όταν στις 31 Μαρτίου του 1848 στη Νέα Υόρκη, στο Χάιντλιν της Νέας Υόρκης, στο σπίτι κάποιου Ιωάννου Φόξ, ο οποίος είχε δύο κόρες, τη Μάργαρετ και την Κέτι Φόξ, ηλικίας τα κοριτσάκια αυτά 12 και 9 χρόνια. Στο σπίτι αυτό μαζεύτηκαν περί τους 70 ή 80 άνθρωπους για να επαληθεύσουν πραγματικά αυτό το οποίο τα κοριτσάκια ισχυρίζονται ότι είχαν επιτύχει μία ανταπόκριση και επικοινωνία με πνεύμα που τους μιλούσε. Τα κορίτσια αυτά, επειδή ακούσαν εκτύπους μέσα στο σπίτι, κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν με την πηγή η οποία εξέπεμπε τα κτυπήματα αυτά, και τα κτυπήματα μεν ήσανται καταφατικές, θα λέγαμε, θετικές, καταφατικές απαντήσεις, η δε σιωπή αυτής της πηγής, η οποία εξέπεμπε τους κτύπους, η σιωπή ήτανε άρνηση. Μάλιστα, η μικρότερη, η Κέτι Φόξ, κατόρθωσε με βουβά σήματα, χωρίς δηλαδή να δημιουργεί θόρυβο, κατόρθωσε να προκαλεί τις απαντήσεις της πηγής. Πράγμα που σημαίνει ότι η πηγή εκείνη μπορούσε και να βλέπει τα σήματα τα οποία έκανε η μικρή, χωρίς να είναι έκφωνα, χωρίς να μιλάει. Έκανε ορισμένα σήματα και η πηγή απαντούσε είτε με χτυπήματα είτε με σιωπή. Πράγμα που σημαίνει ότι η πηγή εκείνη μπορούσε και να βλέπει. Έτσι λοιπόν το πράγμα διεδόθη, ή στη γειτονιά τριγύρω δημιουργήθηκε αναστάτωση και περιέργεια. Θυμήθηκαν λοιπόν ότι κάποιο έγκλημα, και ισχυρίστηκαν μερικοί, ότι κάποιο έγκλημα είχε γίνει σε εκείνο το σπίτι. Ότι ένας πλανόδιος έμπορος είχε κάποτε σκοτωθεί εκεί πέρα από κάποιον πριν μερικά χρόνια, από κάποιον σιδηρουργό, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και ονομαζότανε Βέρνερ. Σιδηρουργός αυτό. Βγαίνηκαν μάλιστα ανασκαφές κάτω στο κελάρι του σπιτιού αυτού και κάτω από ξύλα, τούβουλα και ασβέστη βρήκαν τα υπόλοιπα ενός πτώματος, μαλλιά, κεφαλή, ξέρω εγώ, είχαν απομείνει, κάτι οστά, και βρήκαν ότι πραγματικά στο σπίτι εκείνο είχε γίνει κάποιος φόνος και ότι εκείνος ο οποίος, η πηγή μάλλον, η οποία εξέπεμπε τα σήματα αυτά, ήτανε ο πλανόδιος αυτός έμπορος, ο οποίος είχε φωνευτεί εις το σπίτι αυτό. Φαίνεται πως τα κοριτσάκια εκείνα ήσανται διάμεσα. Διαμεσικές προσωπικότητες μεγάλης ισχύως, πλάσματα τα οποία είχαν μία ροπή και μία ευαισθησία τέτοια, ώστε να μπορούν να γίνονται όργανα επικοινωνίας με τον πνευματικό, τον αόρατο κόσμο. Έτσι λοιπόν, η ανακάλυψη αυτή, και επειδή επίστεψαν ότι επρόκειτο περί της ψυχής του νεκρού, του πλανοδίου εκείνου εμπόρου,
η οποία εμφανίζεται και επικοινωνούσε με τα κορίτσια, δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον σε πολλούς και υπήρξε ένα ξέσπασμα, θα έλεγε κανείς, πνευματιστικών ενδιαφερόντων σε διαφόρους προσωπικότητες και επιστήμονες ακόμα, οι οποίοι κινήθησαν από περιέργεια να μελετήσουν τα φαινόμενα αυτά και συγκεντρώθηκαν, εταιρείες δημιουργήθηκαν και το πράγμα ξαπλώθηκε πολύ τυχαίως σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά κέντρα, εταιρείες πνευματιστικής επικοινωνίας με το υπερπέραν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Αμερική, στην Αγγλία, είσαι οι περίφημες εταιρείες πνευματιστικής επικοινωνίας, εταιρείες ψυχικών ερευνών. Τι ήσαν οι πηγές αυτές που εξέπεμπαν τα σήματα αυτά? Ήσαν νεκροί πραγματικά? Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολήθηκαν αυτό ισχυρίζονται. Η Βίβλος όμως μας λέγει ότι πρόκειται περί δαιμονία. Πρόκειται περί πονηρού πνευματικού κόσμου, ο οποίος απομιμείται την ζωή υπάρξεων, οι οποίες έζησαν κάποτε στον κόσμο τούτον και οι οποίες άλλοτε ποτέ πιθανόν και χρησιμοποιήθησαν από τα πνεύματα εκείνα, πνεύματα δαιμόνια και πνεύματα πονηρά, χρησιμοποιήθησαν στη ζωή τους και ως όργανα. Ο διάβολος αναμφισβήτητα, για τον οποίο πολλοί θα γελάσουν, η Βίβλος όμως δεν γελάει και η πραγματικότης δεν γελάει, αλλά μας λέει ότι ο Σατάν είναι πνευματική προσωπικότης και είναι αρχηγός και επικεφαλής του πνευματικού αοράτου κόσμου. Έχει ηλικία πολύ μεγαλύτερα του ανθρώπου, ώστε όχι μόνο τα περιστατικά της ανθρωπίνης ζωής να γνωρίζει και να μπορεί να τα απομιμείται, αλλά και να ξέρει τον τρόπο να αποπλανά τον άνθρωπο. Οι εταιρείες αυτές και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτά τα πράγματα δημιούργησαν αλφάβητο ολόκληρο με χτυπήματα και φανταστείτε την έκπληξή τους όταν η πρώτη απάντηση σε ολοκληρωμένη φράση την οποία πήραν από τον κόσμο αυτών των πνευμάτων ήταν η εξής: «Είμαι τα φίλοι σας, αγαπητοί και συγγενείς», τους είπαν τα πνεύματα, σε αυτούς που ζητούσαν την επικοινωνία. Βεβαίως, αυτό ήταν πλανερόν, διότι πλην της διαβεβαιώσεως αυτής την οποία τα πνεύματα δίνανε, καμιά άλλη απόδειξη δεν μπορούσαν να έχουν και βέβαια ακόμα τις εμφανίσεις, όπως θα δούμε, τις οποίες τα πνεύματα έκαναν, αλλά αυτές οι εμφανίσεις είναι απατηλές και οι φωνές απατηλές και όλα όσα χρησιμοποιούν είναι απατηλά, διότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν. Το άνθρωπος πέφτει εύκολα στην πλάνη, στην παγίδα. Ρωτήσανε τα πνεύματα με ποιο τρόπο θα θέλανε να επικοινωνούν μαζί τους και αυτά απήντησαν ότι 5 χτυπήματα θα είναι διακριτικά, 5 διακριτικά χτυπήματα θα είναι η έναρξη αυτής της επικοινωνίας. Φυσικά δεν περιορίστηκαν μονάχα σε αυτό, διότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι και διάφοροι τρόποι πνευματιστικής επικοινωνίας. Πάντως η περιέργεια αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε ο αριθμός των κοινωνών τότε, γύρω το 1870, ανήλθε στα 11 εκατομμύρια. Και όπως σας είπα στην αρχή, σήμερα υπολογίζει κάποιος ότι είναι πάνω από 70 εκατομμύρια και οι αριθμοί αυτοί ακόμα είναι ξεπερασμένοι. Η πηγή και η κοιτίδα αυτών των πνευματιστικών επικοινωνιών ήταν αναμφισβήτητα η Ανατολή. Η Ινδία, η περιοχή εκεί των Ιμαλαΐων, επειδή οι θρησκείες αυτές με την θεοσοφία των αποκριφισμών, Ινδουισμός και Βουδισμός, καλλιεργούν την επικοινωνία αυτήν, καλλιεργούν την επικοινωνία αυτήν και εκεί υπάρχουν πολλές προσωπικότητες τέτοιες με ικανότητες πνευματιστικές και με καταπληκτικά κατορθώματα πραγματικά. Διαμέσου δε της γερμανικής φιλοσοφίας όλο αυτό το ρεύμα ξεχύθηκε στην Ευρώπη τους τελευταίους καιρούς, έτσι ώστε και φιλολογία αρκετή αναπτύχθηκε, βιβλία πάρα πολλά και
βιβλιοπολία, ειδικά πνευματιστικά, σε όλο τον κόσμο δημιουργήθηκαν και υπήρξαν και μεγάλοι επιστήμονες και φυσικοί, όπως ο Φλαμαριόν, ο φιλόσοφος ο Φίχτε, άλλοι φυσικοί και νεότεροι ακόμα, ασχολούνται και εισχολήθησαν με αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες. Σήμερα σε μεγάλα πανεπιστήμια η παραψυχολογία έχει αποτελέσει ιδιαίτερα έδραν και υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, τις πνευματιστικές επικοινωνίες και μελετούν τα φαινόμενα της πνευματιστικής επικοινωνίας και της παραψυχολογίας γενικότερα. Τώρα, τι θα μπορούσε να πει κανείς για αυτές τις επικοινωνίες? Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι και εδώ πέρα στην Ελλάδα, μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, θα θυμηθείτε ότι είχαν γράψει και οι εφημερίδες που είχαν η εταιρεία Θαρό, το Κέντρο Μεταφυσικών Ερευνών Ελλάδος, είχε ισχυριστεί ότι είχε φωτογραφίσει διάφορα φαινόμενα και είχαν μάλιστα φωτογραφίσει εδώ στο Πασαλιμάνι, νομίζω, στο Πασαλιμάνι, στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, ένα φωτεινό φαινόμενο που το ερμήνευσαν κατόπιν ότι ήταν το μεταλλικό θέρετρο της Εκατερίνης Καϊβάνο. Ήταν η σύζυγος ενός αρχιτέκτονος του Βικεντίου Καϊβάνο, η οποία υπήρξε στη ζωή του ισχυρωμένη, αλλά και ο σύζυγός της υπήρξε ισχυρωμένιουν διάμεσο. Μάλιστα είχα διαβάσει ότι ο σύζυγός της συνυντάτο κάθε πρωί με την γυναίκα του μετά το θάνατό της, η οποία εμφανιζόταν και παίρνανε το breakfast μαζί. Εκάθιντο στο τραπέζι μαζί με την σύζυγο, η οποία είχε πεθάνει και της οποίας το πνεύμα εμφανιζόταν, και επειδή αυτός ήταν επίσης ένα ισχυρόν διάμεσον, κατόρθωνε να έχει ζωντανή επικοινωνία μαζί της και να παίρνουν το πρωινό ρόφημα μαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκτισε την εκκλησία εκείνη, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, στο βάθος της οποίας υπάρχει το μεταλλικό θέρετρο της Εκατερίνης Καϊβάνο, γι' αυτό και η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Αγία Εκατερίνη, και τότε είχε φανεί το φαινόμενο αυτό στην ατμόσφαιρα και το είχαν φωτογραφίσει και οι εφημερίδες είχαν γράψει περί αυτού. Υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν μία ερμηνεία στο φαινόμενο αυτό. Και μερικές από τις ερμηνείες που είπαν και έγραψαν ήταν τα εξής. Είτε πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται περί διπλοτύπου ομοιώματος της ύλης. Ότι κάθε υλικό αντικείμενο έχει το διπλότυπο ομοίωμά του και που περιέχει μνήμη της πηγής του αντικειμένου. Ότι δεν χάνεται αυτό, διατηρείται σε ένα είδος αρχαιοτήτης του σύμπαντος. Οτιδήποτε υλικό αντικείμενο έχει το διπλότυπο του, το αντίτυπο του, το οποίο μένει σε ένα είδος αρχαιοτήτης του σύμπαντος, όπως μένουν στη μνήμη μας οι σκέψεις, και ότι μπορεί να το ανακαλέσει κανείς οποιαδήποτε στιγμή. Μια άποψη ήταν αυτή. Μια άλλη άποψη, ότι ήταν φωτόνια τα οποία κινούνται γύρω από το διάμεσο και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα φωτονίων, έναν κόσμο φωτονίων, που αυτά τα φωτόνια που εκπέμπονται με ακτινοβολία από το διάμεσο, εάν τελικώς συναρμολογηθούν, δημιουργούν το κατάλληλο πεδίο ώστε μέσα σε αυτό να μεταδοθούν μηνύματα από τον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή ο άνθρωπος, το διάμεσον, εκπέμπει μια ακτινοβολία φωτονίων, ενέργειας, και αυτό δημιουργεί το υπόστρωμα εκείνο μέσα στο οποίο μπορεί το υπερβατικό, ο πνευματικός κόσμος να προβάλλει τον εαυτό του. Είτε ακόμα πρόκειται περί αποδεσμεύσεως της αντιύλης που κινείται γύρω από το διάμεσο και εκπέμπεται εξ αυτού, ώστε να γίνει κατορθωτή η επανάληψη παλαιότερων πρωτοτύπων, δηλαδή η αναδημιουργία προηγουμένης καταστάσεως ή μορφής θανόντος προσώπου, ώστε να μπορέσει να φωτογραφηθεί. Η εξήγηση σε αυτή έχει κάποια βάση. Και η βάση είναι ότι
οι μετέχοντες αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες, όπως είπαμε και άλλοτε, το διάμεσον και οι μετέχοντες, μετά τις συνεδρίες αυτές, αισθάνονται κόπωση, η οποία κόπωση δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο παρά με την απώλεια ενέργειας. Αναμφισβήτητα, η ύλη του ανθρωπίνου σώματος στο βάθος δεν είναι παρά ενέργεια. Το πνεύμα, το πονηρώνει στην προκείμενη περίπτωση πνεύμα και όχι η ψυχή του νεκρού, διότι όπως θα δούμε από τη βίβλο, οι ψυχές των νεκρών δεν κυκλοφορούν ελεύθερες από εδώ και από εκεί στην ατμόσφαιρα, ώστε ο καθένας να τις επικαλείται και να τις κατεβάζει και να τις χρησιμοποιεί κατά την θέλησή του και κατά την επιθυμία του, αλλά φυλάσσονται από το Θεό, φεύγουν από τον κόσμο τούτο και πορεύονται σε άλλο κόσμο, πνευματικό κόσμο, με τον οποίο ο άνθρωπος, ο ζών άνθρωπος επί της γης, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο. Υπάρχουν όμως στην ατμόσφαιρα ο πονηρός πνευματικός κόσμος, τα δαιμόνια. Και αυτός ο πνευματικός κόσμος, τα δαιμόνια, προκειμένου να εμφανιστούν και να πέσουν, να γίνουν αντιληπτά στις ανθρώπινες αισθήσεις, χρειάζονται προφανώς ένα περίβλημα υλικό. Πώς θα το αποκτήσουν το περίβλημα αυτό το υλικό? Το περίβλημα αυτό το υλικό το αποκτούν από το διάμεσο και τα παρακολουθούντα πρόσωπα, τα μετέχοντα πρόσωπα στις συνεδρίες τις πνευματιστικές. Να γιατί και έτσι εξηγείται η κόπωση την οποία αισθάνονται, η κούραση έπειτα από κάθε τέτοια πνευματιστική επικοινωνία, διότι είναι απώλεια ενεργείας. Προφανώς λοιπόν δημιουργείται το υπόστρωμα εκείνο μέσα στο οποίο τα όντα αυτά, τα οποία θα πρέπει να θυμηθούμε από μέσα από τις Άγιες Γραφές, ότι πάντοτε εζητούσαν σώματα ανθρώπων για να κατοικήσουν. Θυμηθείτε επί παραδείγμα την περίπτωση του Γαδαρινού, των Ευαγγελίων, τον οποίον ερωτά ο Ιησούς ποιο το όνομά σου και λέει «Λεγεώνα μου, διότι είμαι πολύ». Μια ρωμαϊκή λεγεώνα είχε 6.000 άνδρες. Συνεπώς, τα πονηρά πνεύματα τα οποία κατοικούσαν σε αυτή την δυστυχισμένη ύπαρξη του Γαδαρινού ήσαν ολόκληρη λεγεώνα. 6.000 δαιμόνια. Και όταν ο Ιησούς διέταξε τα πνεύματα αυτά να εξέλθουν, αυτά εζήτησαν πάλι σώμα για να μπουν και τον παρεκάλεσαν να μπουν στους χείρους. Συνεπώς τα δαιμόνια είναι στη φύση τους να ζητάνε σώματα. Διότι όπως αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, φαίνεται ότι τα όντα αυτά εν αντιθέσει προς τον Σατάν και τους αγγέλους του, οι οποίοι είναι μόνο πνεύματα, αυτά ίσανται άλλοτε ποτέ εν σώματα όντα. Χάσανε τα σώματά τους και τα ζητούν, γι' αυτό αρέσκονται να μπαίνουν σε σώματα ανθρώπινα. Ο Ιησούς λέγει, το πονηρό πνεύμα, το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται εκ του ανθρώπου και πορεύεται διανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν ευρίσκει. Και τότε λέγει, παραλαμβάνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα αυτού και επιστρέφει στον άνθρωπο και γίνονται τα έστατα αυτού, χείρονα των πρώτων. Μας αναφέρει για τη Μαρία τη Μαγδαληνή από την οποία εξέβαλε ο Ιησούς 7 δαιμόνια. 7 δαιμόνια. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η βιβλική αφήγηση έρχεται εν μέρη να συμφωνήσει με την παρατήρηση την οποία κάνουν αυτοί, ότι τα πνεύματα ζητούν ένα υλικό υπόστρωμα, να το ενδυθούν, ένα υλικό επένδυμα, να το ενδυθούν, για να μπορέσουν να προβάλλουν τον εαυτόν τους στις αισθήσεις του ανθρώπου και το πετυχαίνουν, με μόνη την διαφορά ότι δεν πρόκειται περί ψυχών νεκρών, αλλά πρόκειται περί πνευμάτων και περί δαιμονίων. Τώρα, εάν κανείς παρακολουθήσει τέτοιες πνευματιστικές επικοινωνίες, βλέπει πραγματικά πόσο αυτά τα πνεύματα πλανούν τον άνθρωπο και τον εκτρέπουν. Είχε γίνει και είχε δημοσιευτεί κάτι σχετικό όταν φωτογράφησαν την
το εκτόπλασμα μιας γυναικός που εμφανίστηκε και ονομάσανε μάλιστα την γυναίκα αυτή η κόρη της Αφροδίτης, επειδή το πνεύμα αυτό μίλησε, εμίλησε και προσπάθησε να πει ότι είχε επικοινωνία με τον πλανήτη Αφροδίτη. Είχα γράψει μάλιστα την σχετική συζήτηση που είχε γίνει στην επικοινωνία αυτή. Έλεγε το εξής, ο υπνοτιστής, πού βρίσκεσαι Ντάλια, το διάμεσον, το μέδιουμ, πατώ την Αφροδίτη. Ακούγεται ένας εκοφαντικός θόρυβος πτώσεως νερό. Κάποιος σε ρωτά, τι θόρυβος είναι αυτός. Το μέδιουμ απαντά, νερά, νερά, τι υπέροχε, τι υπέροχα, είναι καταράκτες. Μια φωνή από μέσα από τους συνέδρους που επικοινωνούσαν. Φωτογραφία, φωτογραφία να βγάλουμε. Το μέντιουμ, μπαίνω σε ομίχλη, άσπρη ομίχλη. Μα τι βλέπω, περίεργα ερπετά, η ζωή είναι πρωτόκολλη. Ο υπνοτιστής, κάνε μια βόλτα και στον Άρη. Το μέντιουμ, τώρα μεταφέρομαι στην περιοχή του Άρη. Μα τι συμμετρία είναι αυτή, τετράγωνες γραμμές. Μια φωνή από τις συνέδρους ακούγεται. Οι διόργιες είναι αυτές. Τραβάτε φωτογραφία. Το μέντιουμ. Δεν βλέπω όμως ανθρώπους. Λες και έχει πέσει καταστροφή. Ο υπνοτιστής προσπάθησε να μεταφερθείς στο παρελθόν σε εκείνους που έφτιαξαν τις διόργιες. Το μέντιουμ. Τους βλέπω. Τους βλέπω. Έχουν μεγάλα τετράγωνα κεφάλια, κοντό σώμα, μιλάνε παράξενα, απόκοσμα. Όλο κουμπιά έχουν, μεγάλη πρόοδος, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Αυτές οι πληροφορίες ήσαν πλανημένες, αναμφισβήτητα. Διότι τουλάχιστον τα διαστημικά προγράμματα τα οποία γίνηκαν τελευταία απέδειξαν ότι ούτε η Αφροδίτη, ούτε ο Άρης έχει καμία ζωή επάνω. Διότι οι πλανήτες αυτές δεν έχουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της ζωής. Κατά συνέπεια όλες οι πληροφορίες που εδόπισαν ήσαν ψέματα. Ήσαν πλανημένες και οι άνθρωποι επλανήθησαν πιστεύοντας ότι αποκτούν μια πραγματική επικοινωνία με άλλο κόσμο. Ακόμα μπόρεσε να δει και να διακρίνει και τους κατοίκους του Άρη πώς ήσαν με τετράγωνα κεφάλια και κοντό σώμα και όλο κουμπιά. Και είχαν μεγάλη πρόοδο και είχαν φτιάξει διόργιες επάνω στον Άρη. Ενώ είναι βέβαιο και είναι γεγονός ότι καμία επικοινωνία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τους πλανήτες αυτούς, διότι οι πλανήτες αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Κατά ανάλογο τρόπο, με εμφανίσεις εκτοπλασματικές που υποκρίνονται από θανόντα πρόσωπα, με φωνές που ακούγουν, με γραφή την οποία γράφουν, με ποικίλους άλλους τρόπους και μεθόδους, με φωτογραφίσεις που γίνηκαν και φάνηκαν στις φωτογραφίες, όπως θα δούμε, πρόσωπα τα οποία δεν παρίσταντο κατά τη στιγμή εκείνη της πνευματιστικής συνεδριάσεως, με όλα τα μέσα αυτά, με το να μαντέψουν και να πούνε κάποια αλήθεια και πολλά άλλα ψέματα, με το να δώσουν, να πούν, να μιλήσουν και να υποδείξουν κάποια αρρώστια την οποία κάποιος έχει ή κάποιο κρυφό αντικείμενο, κατορθώνουν να τραβούν τα πνεύματα των ανθρώπων και να τα κρατούν δέσμια μέσα στην πλάνη, μέσα στο ψέμα και μέσα στην επικοινωνία με τον πονηρό πνευματικό κόσμο, του οποίου τα αποτελέσματα της επιρροής στον άνθρωπο είναι ολέθρια και καταστρεπτικά. Υπήρξαν πολλοί που είχαν και άνοιξαν δρόμο επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο και οι οποίοι κατόπιν δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να απελευθερωθούν. Είναι πολύ δύσκολη η απελευθέρωση, διότι τα πνεύματα αυτά ασκούν ένα είδος δουλικής επιρροής απάνω στον άνθρωπο. Τον υποτάσσουν, τον δένουν. Ο άνθρωπος είναι πλέον δεμένος με αλυσίδες πνευματικές τις οποίες δεν μπορεί να τις διακρίνει. Και ορθώς ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός μας συλλευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, μας μετέφερε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Εάν κανείς υπηρετεί την αμαρτία
και υπηρετεί την απιστία και υπηρετεί στα πάθη του έξω από την επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος αυτός είναι δέσμιος, με αόρατες δυνάμεις. Μπορεί να έχει μέσα στην ψυχή του άγχος, ταραχή, ανησυχία, εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους μέσα στη ζωή του η ανησυχία αυτή, γίνεται πραγματικά άρρωστος, μπορεί να τρέχει σε ψυχιάτρους να τον θεραπεύσουν και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι μάλλον, από τους ψυχιάτρους, επειδή δεν πιστεύουν στο υπερβατικό, δεν πιστεύουν στο υπερφυσικό, δεν πιστεύουν στην επιρροή πνευμάτων, προσπαθούν με άλλα μέσα να τους θεραπεύσουν, χωρίς να επιτυγχάνεται η θεραπεία. Και όλες αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις τις οποίες ο σημερινός κόσμος, άθεος και άπιστος, όπως βρίσκεται και είναι, όπως επικοινωνεί με έναν κόσμο πονηρών πνευματικών, τις περισσότερες φορές παθαίνει όλες τις καταστάσεις αυτές. Στο ερχόμενο μάθημά μας θα δούμε μορφές τέτοιας επικοινωνίας και θα τις αναφέρουμε από ντοκουμέντα ανθρώπων οι οποίοι πειραματίστηκαν και έγραψαν γύρω από αυτά. Πού είναι η απελευθέρωση και η λύτρωση? Πού είναι η αληθινή διέξοδος από αυτό το άδειο έξοδο που δημιουργεί η άγνοια και η πλάνη? Είναι μόνον στην αληθινή στροφή εις τον Ιησού Χριστό. Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά στραφεί, μισήσει την παλιά του ζωή, καταδικάσει την αμαρτία και ζητήσει την επικοινωνία δια του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού. Η ψυχή του ηρεμεί, τα προβλήματα λύονται, η άγνοια μέσα του φωτίζεται και η δύναμη

ψυχής του, την ύπαρξή του. Διότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι ψυχή. Νιώθει μεγάλη την ανάγκη να επικοινωνήσει με το υπερβατικό, με τον υπερβατικό κόσμο. Θέλει να λύσει το μυστήριο του σύμπαντος που υπάρχει τριγύρω του. Υποπτεύεται ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος και θέλει να αποκτήσει την επικοινωνία με τον κόσμο εκείνο. Με ποιο τρόπο όμως, με ποια μέσα, ο Θεός που ξέρει την φύση του ανθρώπου έδωσε αποκαλύψεις του εαυτού του και των σχεδίων του. Εμίλησε μέσα στην ιστορία ο Θεός, έστειλε ανθρώπους, τους προφήτας, έστειλε τελικά τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και είναι ο Χριστός η μοναδική γέφυρα η οποία ενώνει την ψυχή μας με τον Θεό. Κάθε άλλος δρόμος τον οποίο θα ήθελε ο άνθρωπος να ανοίξει είναι δρόμος επικίνδυνος. Είναι μάλιστα πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι ο άνθρωπος επικοινωνεί με έναν κόσμο άγνωστον εις αυτόν, νομίζει ότι είναι ο πνευματικός κόσμος τον οποίον θέλει, δεν υποπτεύεται τι μπορεί να κρύβεται μέσα σε αυτό το υπερπέραν και κατά συνέπεια οι επικοινωνίες του είναι όχι απλώς επικίνδυνες αλλά και θανάσιμες πολλές φορές. Οι συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτών των επικοινωνιών για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν δι' άλλων μέσων να φτάσουν εκεί και όχι δια της μοναδικής οδού η οποία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, όπως ο ίδιος το λέει, άλλωστε. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Δεν μπορείτε να έλθετε προς τον Πατέρα, ή μη διε μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος επικοινωνίας παρά ο εσταυρωμένος Χριστός, το αίμα της θυσίας του Σταυρού του Χριστού που αγιάζει τον αμαρτωλό, τον δικαιώνει και τον φέρνει σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με την αγαθή πηγή του κόσμου. Οι άλλες επικοινωνίες, τις οποίες οι άνθρωποι επιδιώκουν, είναι οι, όπως είπα, σκοτεινές, ύποπτες και θανάσιμες πολλές φορές. Αλλά ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία του και την αποστασία του προσπάθησε να ανοίξει δρόμους επικοινωνίας με το υπερπέραν από τα αρχαιότερα χρόνια. Από το πρώτο του ξεκίνημα ο άνθρωπος, κάτω από την έντονη πίεση, κάτω από την έντονη υπαγόρευση της ψυχής του και του πνεύματός του, ότι αυτός ανήκει σε έναν άλλο κόσμο πνευματικών, επεδίωξε την επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο διά άλλων οδών και μέσων τα οποία άνοιξε αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, μαθαίνουμε κατά την Αγία Γραφή ότι ο σκοτεινός υπερβατικός κόσμος, τα πονηρά πνεύματα, επιδιώκουν αυτήν την επικοινωνία, την θέλουν και την θέλουν για τον απλούστατο λόγο ότι ζητούν να καθιερώσουν τη λατρεία του Σατάν ως Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο κυριαρχούν. Είναι μια αλήθεια η οποία βγαίνει από τις Άγιες Γραφές ότι ο κόσμος μας έχει υποταχθεί στο σκοτεινό πνευματικό κόσμο τον Σατάν και τις δυνάμεις του εξαιτίας της αμαρτίας. Από την άλλη μεριά είναι αναμφισβήτητο ότι δεν γνωρίζομαι την ιστορία τούτου του πλανήτη επαρκώς. Νομίζομαι ότι μας είναι γνωστή. Μιλάμε συνήθως για την επταήμερο δημιουργία, η οποία δεν είναι δημιουργία, είναι ανάπλαση κατά την Άγια Γραφή. Την επταήμερο μιλάμε ότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους, τα αστέρια, τους πλανήτες, τη γη μας. Αλλά την πραγματική ιστορία αυτού του πλανήτη δεν την γνωρίζομαι επαρκώς. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι έχει μεγαλύτερη ιστορία από αυτήν που εκ πρώτης όψεως βλέπουμε. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι η γη μας έχει περάσει από τρεις συνολικά φάσεις. Η έκπαλε γη και ουρανός, που δεν ξέρουμε την υπόστασή τους και τη φύση τους, ούτε τον κόσμο ο οποίος επληρούσε εκείνη τη γη και τους ουρανούς, η νυν ουρανή και γη, η σημερινή δηλαδή ουρανή και γη, η οποία είναι μετά την δημιουργία

0: δεκαήμερο ανάπλαση και την εμφάνιση του ανθρώπου και οι νέοι ουρανοί και γη τους οποίους προσμένουμε όταν ο Ιησούς Χριστός θα έλθει να βασιλέψει. Ποιος ήταν ο κόσμος εις τους έκπαλε ουρανούς και γη? Δεν το ξέρουμε. Τι είναι τα δαιμόνια? Τι είναι οι φύσεις των δαιμονίων? Δεν το ξέρουμε. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού σαφώς είναι ότι τα πνεύματα αυτά δεν είναι μόνο πνεύματα. Ζητούν να μπαίνουν σε σώματα. Επιδιώκουν να κατοικούν σε σώματα διότι δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν έχουν σώμα. Έχουμε την περίπτωση του γαδαρινού που ήσανται 6.000 δαιμόνια σε έναν άνθρωπο. Έχουμε την περίπτωση της Μαγδαληνής της Μαρίας που στην οποία κατοικούσαν 7 δαιμόνια. Έχουμε τα λόγια του Ιησού ο οποίος λέγει ότι το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται και πορεύεται δι' ανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν βρίσκει και παραλαμβάνει άλλα 7 χειρότερα αυτού και έρχονται στον άνθρωπο και κατοικούν και γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ρωτούν μερικοί, τα δαιμόνια είχαν σώματα? Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τη διήγηση των Ευαγγελίων. Δεν μπορούν να ησυχάσουν χωρίς σώμα, που δείχνουν με αυτό τον τρόπο ότι άλλοτε ποτέ οι φύσεις αυτών των πνευμάτων ήταν ενσώματα αιώντα. Δεν ήσαν άγγελοι, ο άγγελος δεν έχει σώμα, ούτε ο Σατάν ενσαρκούνται σε άνθρωπο, τα δαιμόνια όμως ενσαρκούνται. Και πολλές περιπτώσεις σήμερα ανθρώπων με ψυχονευρωτικές καταστάσεις, ψυχοπάθειες, διχασμούς προσωπικότητος και άλλα συμπτώματα, τα οποία σειραίουν στους ψυχιάτρους, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά δαιμονιακές καταληψίες, τις οποίες ο κόσμος δεν τις γνωρίζει και δεν τις γνωρίζουν ούτε και οι ψυχίατροι, εφόσον δεν έχουν την γνώση της βίβλου και την αποκάλυψη της βίβλου. Το θέμα μας απόψε είναι δυνατή αυτή η επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο? Αναμφισβήτητα ναι. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από την ιστορία του πνευματισμού, αλλά και άλλες παρεμφαρείς, θα λέγαμε ενέργειες και εκδηλώσεις του πρακτικού αποκρυφισμού. Εννοούμε με τη λέξη αποκρυφισμό κάθε επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο. Μέσω αστρολογίας, μαγείας, νεκρομαντίας, πλαγνομαντίας και ούτω καθεξής. Κάθε επικοινωνία τέτοια είναι μια επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο. Και τα συμπτώματα ή μάλλον τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας είναι πολλές φορές καταπληκτικά. Θα θυμόσαστε ότι στην αναδρομή μας, την ιστορική που κάναμε, όταν μιλήσαμε για την αρχαιότητα, είδαμε ότι και μέσα στον Ισραήλ υπήρχαν πνεύματα τέτοια τα οποία καλλιεργούσαν επικοινωνίες με τον υπερβατικό κόσμο και ότι τα πνεύματα αυτά η Αγία Γραφή αυστηρώς τα καταδικάσει. Η εντολή εις το νόμο του Μωυσέως είναι μάγων, ιονοσκόπων, επαϊδών, ανταποκριτήν δαιμονίων και όλες αυτές οι κατηγορίες της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο δεν θα τον αφήνεις να ζει μέσα στο λαό, θα τον θανατώνεις. Αυτή ήταν η αυστηρά εντολή του Μωυσέως, εντολή του Θεού και εις την Παλαιά Διαθήκη και εις την Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού τα απαγορεύει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πάντοτε στάθηκε αντιμέτωπο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τις πολέμησε, όπως και αυτές οι εκδηλώσεις και όλες αυτές οι πρακτικές, πρακτικοί του αποκρυφισμού εναντιώθησαν εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά και εις τον αρχαίο κόσμο είδαμε ότι υπήρξαν πολλά πνεύματα τα οποία κατόρθωναν μεγάλα πράγματα. Εκτοπλασματικές εμφανίσεις, εμφανίσεις προσώπων, οι οποίοι ανεγνωρίζονται και από άλλα πρόσωπα, μαντεύσεις γεγονότων ιστορικών, εμφανίσεις του διαμέσου, του medium, το διάμεσο που επικοινωνεί με τα πνεύματα αυτά, εμφανίσεις δικές του σε άλλους τόπους, ανέβρεσης αντικειμένων, η γραφή, άλλωστε στην αρχαιότητα, στην Αίγυπτο, στη Βαβυλώνα, υπήρχαν οι ιερείς γραφείς, ιεροί γραφείς, οι οποίοι ιεροί γραφείς έγραφαν είτε με φωνή που άκουγαν, είτε με γράμματα τα οποία έβλεπαν στην ατμόσφαιρα γραμμένα ή στον τοίχο, είτε το χέρι τους εκκινήτο, είτε με ιδέες οι οποίες ρίχνονται μέσα τους με ποικίλους τρόπους. Ακόμα και θεραπείες ήσαν δυνατές. Η ανέβρεση κάποιες ασθενείας και η θεραπεία της ασθενείας. Διότι ο διάβολος μπορεί να δώσει ένα καλό για να αρνηθεί χίλια άλλα. Είναι δυνατόν δηλαδή να σε οδηγήσει κάπου εφόσον σε ανοίγει τον δρόμο της επικοινωνίας, να σου δώσει κάτι από εκείνο το οποίο ζήτης και από την άλλη μεριά να σου αφαιρέσει πολλά άλλα πράγματα, όπως επί παραδείγματι να σε κάνει να επιδιώκεις αυτή την επικοινωνία την οποία την θέλουν. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο σε τραβάει σε μία επικοινωνία για να σε υποδουλώσει εν συνεχεία. Το πνεύμα το πονηρό. Κατά συνέπεια, τα συμπτώματα όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην αρχαιότητα, δεδομένου ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ίδιος και δεν άλλαξε, η εμφάνιση του Ιησού Χριστού ωφέλησε μόνον τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πίστη και στρέφουνε με πίστη και μετάνοια ειλικρινή στο Χριστό, που καταδικάζουν το κακό, συνδέονται με το Θεό και απολαμβάνουν την αιώνια ζωή. Άλλος, ο υπόλοιπος κόσμος, ο ονομαζόμενος χριστιανικός κόσμος, δεν ρίχθηκε παρά απλώς ένα επένδυμα θρησκευτικών επάνω του, χριστιανισμού επάνω του. Στο βάθος όμως έμεινε ο ίδιος κόσμος, ειδωλολατρικός κόσμος, με τις αποκρυφιστικές επικοινωνίες, με την δαιμονιακή επιρροή, με όλα αυτά τα μέσα. Ο κόσμος ο ονομαζόμενος χριστιανικός έξω έχει όλα τα συμπτώματα της ειδωλολατρικής αρχαιότητας, διότι είναι ειδωλολατρικός κόσμος. Πλην εκείνων οι οποίοι πραγματικά μετενόησαν, εστράφηκαν, απέκτησαν την επικοινωνία με τον Χριστό, ελυτρώθηκαν. Πλην εκείνων οι άλλοι βρίσκονται κάτω από την επιρροή αυτή. Συνεπώς, σήμερα συναντάει κανείς τα ίδια συμπτώματα. Σας είπα στο περασμένο μάθημα ότι κάπου το 1800 τόσο υπήρξε μία αναζωπήρωση πνευματιστική στον κόσμο. Δύο μικρές κοπέλες στην Αμερική, η Μαργαρίτα Φόξ και η αδελφή της η Κέτι Φόξ, είχαν επικοινωνίες, μικρά κοριτσάκια. Επειδή φαίνεται πως τα παιδιά αυτά ήσαν ευπαθή ή ήσαν ευαίσθητα εις μεροπήν προς έναν τέτοιον μυστικισμό, άρχισαν να ακούνε χτυπήματα μέσα στο σπίτι τους και λοιπά, ανταπεκρίθησαν στα χτυπήματα με χτυπήματα και απέκτησαν πλήρη συνεννόηση με πνεύμα, το οποίο όχι μόνο συνεννοεί το μαζί τους με χτυπήματα, αλλά ακόμα η μικρή έκανε και σήματα βουβά άφωνα και το πνεύμα απαντούσε, που σημαίνει ότι το πνεύμα έβλεπε συγχρόνως τι έκανε η μικρή. Διαδόθηκε αυτό, πλήθος κόσμου συνέρευσε, μιλήσανε για επικοινωνία με πνεύματα νεκρών, νομίσανε ότι είναι πνεύματα νεκρών. Σε αυτό ενίσχυσε και το γεγονός ότι βρήκαν κάποιον σκελετών στο σπίτι εκείνο, κάποιου πλανοδίου εμπόρου, τον οποίον ένας σιδηρουργός είχε σκοτώσει και τον είχε θάψει κάτω από το πάτωμα, μάλλον στο κελάρι από κάτω. Όταν βρήκαν τα κόκαλα του νεκρού εκείνου, νόμισαν ότι είναι το πνεύμα του νεκρού, ιδρύθησαν εταιρείες, γίνηκαν εκδόσεις, διαδόθηκε στην Ευρώπη, στην Αγγλία γίνηκαν εταιρείες μεταψυχικών ερευνών και εξυπλώθησε ολόκληρο το πρόσωπο της γης στους τελευταίους καιρούς. Από τον 19ο αιώνα και εντεύθεν, σε μεγάλη έκταση, μια πνευματιστική αναζωπήρωση, ακριβώς διότι βρισκόμεθα στα τέλη των καιρών και ο διάβολος προετοιμάζει την τελεία κατοχή του σε τούτη την ανθρωπότητα, η οποία θα είναι δαιμονοκρατουμένη. Υπάρχει ένας δαιμονισμός της ζωής, μια δαιμονιακή κατοχή της ζωής. Οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από την επιρροή δαιμονία. Τα πάθη, τα σεξουαλικά πάθη, η πορνεία, η μαγεία, η επικοινωνία με τον διάβολο, ταινίες πορνό, ταινίες διαβολικές, στους κινηματογράφους, όλα αυτά τα πράγματα, αποκρυφιστέ, medium, τα οποία αστρολόγοι που έχουν πληθυνθεί και αυξηθεί και έχουν κατακλείσει τον κόσμο. 10.000 έγραφε προημερών η εφημερίδα, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα, ασκούν το επάγγελμα αυτό. 10.000 επικοινωνούν. Και υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο τον πρόσωπο της γης, τους ανεβάζουν σε πλέον από 20 εκατομμύρια ανθρώπους, τους επικοινωνούντας με τον πνευματικό κόσμο, τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Στην Αμερική υπάρχουν φανερές λατρείες του σατανά. Και υπάρχουν, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και στην Ελλάδα εδώ, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Συνεπώς βρισκόμεθα σε μία αναζωπήρωση, σε μία έξαρση αυτών των πνευματιστικών φαινομένων, ακριβώς διότι είναι τα τέλη των καιρών και ο διάβολος θα έχει τελείαν κατοχή απάνω στον κόσμο. Ώσπου να εμφανιστεί η προσωπικότηση σκοτεινή του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι ένα διάμεσον δαιμονιακόν. Επικοινωνίας πλήρους με τον διάβολο, αφού όπως μας λέγει η Γραφή, ο διάβολος θα κάνει κατοχή μέσα του και θα κατοικήσει μέσα του. Στη δευτέρα του εμφάνιση, όταν θα εμφανιστεί ως Μεσσίας, Αντίχριστος, θα είναι ενσάρκωσης σατανική. Συνεπώς ο πνευματισμός είναι μπροστά μας και γύρω μας. Σήμερα απλώνει στον κόσμο και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερα έκταση και ένταση. Τώρα τα φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτές τις επικοινωνίες θα μπορούσε να τα πει κανείς ως εξής. Απλά φυσικά φαινόμενα. Επί παραδείγματι παραγωγή ήχων όλων των ειδών. Από λεπτούς ήχους μέχρι βαρύς ήχους σαν να χτυπάει βαριά. Να χτυπάει βαριά. Μπορεί να τα ακούσει κανείς στις επικοινωνίες αυτές. Ακόμα, κίνησης σωμάτων χωρίς την μεσολάβηση κανενός ανθρωπίνου οργάνου. Να βλέπεις το ποτήρι να σηκώνεται και να πηγαίνει εκεί. Αντικείμενα να μετακινούνται. Αυτά επιτυγχάνονται πάλι με τον τρόπο αυτών της επικοινωνίας της υπερβατικής με πνεύματα, χωρίς μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντα. Ανύψωσης σωμάτων στον αέρα και μετακινήσεις σε αποστάσεις, σε κλειστά δωμάτια ακόμα. Σε ένα κλειστό δωμάτιο στο οποίο γίνεται πνευματισμός είναι τα περίφημα απόρ που μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα από τον σχάρι. Πέφτουνε καβούρια ή πετραδάκια από τη θάλασσα με τα φύκια σε μια λεκάνη που πιεμβάνουν μπροστά. Αυτά πώς έρχονται. Είναι πραγματικά στην θάλασσα, μεταφέρονται. Χωρίς την μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Επίσης, χημικές μεταβολές. Κάτι ανάλογο με εκείνο που γίνεται στα ναστενάρια, όταν αυτοί χοροπηδάνε απάνω στις φωτιές και δεν καίγονται ούτε οι κάλτσες. Είναι βεβαιωμένο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι γίνεται. Το ερώτημα είναι ποια είναι η πηγή που τα δημιουργεί. Είναι ένα ρευστό δικό τους, ζωικό ρευστό που εκχύνει αυτός που χορεύει επάνω εκεί. Είναι ένα στρώμα πνευματικό το οποίο δημιουργείται μεταξύ αυτού και της φωτιάς. Πώς είναι δυνατόν να μην καίεται. Έχουμε και την περίπτωση των τριών παιδών μέσα στην κάμινα. Δεν εκάησα. Και αυτοί σαν τη διάμεσα. Απόδειξης ότι η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά τους, μέσα στη φωτιά, ο τέταρτος. Μια φυσιογνωμία, μορφή άλλης προσωπικότητος, την οποία έβλεπε ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και λέει είναι ως άγγελος Θεού αυτός. Ήταν ο Κύριος. Και συνεπώς επετυγχάνεται αυτό με την παρουσία του Κυρίου. Ήσαν διάμεσα, όπως και εμείς είμαι θα διάμεσα. Αλλά είμαι θα διάμεσα αγαθού πνεύματος, του Αγίου πνεύματος. Κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Εκεί κατοικούσα, σε αυτές τις περιπτώσεις κατοικεί πονηρό πνεύμα. Έπειτα, σήμερα ακόμα επιτυγχάνεται αυτόματος γραφή. Η σχεδίασμα, σε χαρτί. Βλέπεις και σχεδιάζει απάνω χωρίς τη μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Χωρίς να πλώνει χέρι ανθρώπινο. Σε τεμάχια χάρτου, τετημένα σε απόσταση, γίνηκαν ζωγραφιές με χρώματα τα οποία ήσαν νοπά. Μπορούσε να τα δει κανείς ότι ήσαν νοπά. Χωρίς ανθρώπινο χέρι να φτάνει εκεί. Μολύβια τα οποία μπορούν να σηκωθούν και να γράφουν μόνα τους ορατά εις τους θεατάς και να γράφουν μόνα τους τα μολύβια. Κρατούν από ένα υπερβατικό χέρι. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι μετέχουν, οι σύνεδροι, νομίζουν ότι πρόκειται περί νεκρών οι οποίοι γράφουν, αλλά πόθεν έχουν την πληροφορία ότι είναι νεκροί. Στηρίζονται μονάχα στις διαβεβαιώσεις τις οποίες δίνει το πνεύμα που καλείται. Αλλά αυτές είναι παραπλανητικές, διότι το πνεύμα παραπλανά όλους αυτούς οι οποίοι συναφρίζονται εκεί. Τους ξεγελά για να τους διατηρεί σε αυτές τις επικοινωνίες. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί δαιμονίου. Και σας είπα την περίπτωση στην Κέρκυρα τι γίνηκε με την ομάδα εκείνη στην Κέρκυρα, η οποία σήμερα αποτελεί Εκκλησία Χριστού. Και όλοι αυτοί ήσαν αποκρυπιστές και είχαν την επικοινωνία με πνεύμα, το πνεύμα της Βάντας, μιας κοπέλας την οποία είχαν φάει οι καρχαρίες έξω από την Κέρκυρα και τη συζητήσανε μάλιστα να την δούνε. Και εμφανίστηκε στη γωνία του δωματίου η Βάντα με το καπέλο της, την τσάντα της, την κόκκινη κορδέλα, το λευκό της φόρεμα, ωραιοτάτη. Αλλά όταν τους πλησίασε κάποιος με την Αγία Γραφή και τους έδωσε την Αγία Γραφή και τους μίλησε για το αίμα του Χριστού και αρχίσανε να θέτουν ερωτήματα στη Βάντα για το αίμα του Χριστού, η Βάντα στενοχωρήθηκε και τους είπε: «Σας εγκαταλείπω, εξετράπηκε». Ήταν δαιμόνιο, το οποίο εμιμήτω τη Βάντα. Ακόμα, γραφή σε πλάκες, φιλοσοφική ολόκληρη συζήτηση γύρω από τη φύση του πνεύματος της ύλης, με τη μεσολάβηση κάποιου και αμέσου βέβαια, αλλά ολόκληρη συζήτηση που γίνεται. Υπάρχει περίπτωση που ο άνθρωπος ο οποίος υπνοτίστηκε και είχε την επίσκεψη φυσικά πνεύματος, διεξήγαγε επιτυχή συζήτηση με ανθρώπους καλλιεργημένους και φιλοσοφημένα πνεύματα γύρω από τις αλήθειες αυτές και την διεξήγαγε επιτυχώς. Όταν επανήλθε μετά την ύπνωση, όχι μόνο δεν θυμότανε τίποτα, αλλά και δεν μπορούσε να απαντήσει ούτε ήξευρε από εκείνα που είπε. Και δεν ήταν και της μορφώσεως της αναλόγου για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις. Συνεπώς, οι όλες πληροφορίες και η συζήτηση στην οποία έκαμε ανήκαν όχι σε αυτό. Σε ένα άλλο πνεύμα, το οποίο είχε έλθει. Και το πνεύμα εκείνο ήταν δαιμόνιο και όχι πνεύμα νεκρού. Μουσικά φαινόμενα. Όργανα διαφόρων ειδών που μπορούν να παίζουν χωρίς τη μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Από κουδούνι που μπορεί να χτυπάει, ως πιάνο που μπορεί να παίζει μόνο του. Μυστηριώδη θα πει κανείς. Τίποτε το μυστηριώδες, εάν γνωρίζεις κατά την Αγία Γραφή την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου. Ακόμα λέει και μουσικές συνθέσεις υψηλού χαρακτήρως εγίνηκαν, συνετάξαν. Επίσης, πνευματικές μορφές, όπως είπαμε στην περίπτωση της Βάντας, εθέριες εμφανίσεις, σπινθήρες, γι' αυτό δεν είναι σωστό κανείς ποτέ να ζητάει και να επιδιώκει να δει. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που νομίζουν ότι θα πρέπει για τον αισθήσεων να επικοινωνήσουν με τον υπερβατικό κόσμο, ζητάνε να δουν φαινόμενα. Μια στραψιά, ένα φως, σπινθήρες, ολέθριο αυτό, αστέρια, φωτεινές σφαίρες, φωτεινά σύννεφα, χέρια που κινούνται, πρόσωπο που εμφανίζεται, είτε ολόκληρο το σώμα και καλυμμένο ή ακάλυπτο, με τμήματα του σώματος ακάλυπτα. Ανθρώπινες μορφές που μπορούν να μεταφέρουν σταθερά αντικείμενα και είναι ορατά εις τους συνέδρους ή ακούγεται ο θόρυβος από τους συνέδρους και τα βλέπει το μέντιουμ. Το μέντιουμ βλέπει, οι άλλοι ακούνε θόρυβο. Τον θόρυβο της παρουσίας κάποιου πνεύματος. Ομιλίες καθαρές. Και ο θόρυβος των ομιλιών αυτών μπορεί να ακούγεται στους συνέδρους. Το δε πνεύμα μπορεί... Ενδύματα. Ένδυμα εκόπησαν τεμάχια υφάσματος. Από την εκτοπλασματική εμφάνιση πνεύματος, τα οποία είχαν σκληρή όψη και εφαίνοντος ανυφασμένα και διελύθησαν σε λίγο στα χέρια.
1: Βεβαίως θα μου πείτε.

Πώς γίνεται αυτά. Οι ίδιοι οι πνευματιστές δίνουν μία ερμηνεία, η οποία μπορεί να είναι, δίνουν ποικίλες ερμηνείες, αλλά μπορεί να είναι πιθανές όλες αυτές. Ή ότι είναι φωτόνια τα οποία εκπέμπονται από το διάμεσο και δημιουργείται το στρώμα εκείνο μέσα στο οποίο εμφανίζεται το πνεύμα και υλοποιείται το πνεύμα. Είτε πρόκειται περί ουσίας ενεργίας εκχαιωμένης από το πνεύμα. Το αστρικό του σώμα, όπως λένε, γιατί αυτοί διαιρούν το σώμα, λένε το φυσικό σώμα, το αστρικό σώμα, το περιπνεύμα ή περιψύχιον, το περιπνεύμα και το πνεύμα. Βεβαίως αυτά είναι ανεξακρίβωτα και δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει. Αυτοί λένε ότι όταν η ψυχή φεύγει, έχει το περιψύχιον ή το περιπνεύμα, ένα είδος σώματος, το αρνητικό του φυσικού, και είναι το αστρικό, το οποίο επηρεάζεται, λέει, από τα αστέρια κλπ. Εξού και η αστρολογία. Και λένε ότι οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις μπορεί να είναι το αστρικό σώμα που εμφανίζεται. Αυτά είναι αβέβαια και ανεξακρίβωτα. Ένα είναι γεγονός, ότι οι μετέχοντες στις συνεδρίες αυτές βγαίνουν στο τέλος κουρασμένοι. Και το medium, το διάμεσο, είναι ακόμα πιο κουρασμένο από τους άλλους. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το πνεύμα, για να μπορέσει να εμφανιστεί και να προβάλλει στον υλικό κόσμο, στον κόσμο των φαινομένων, είναι ανάγκη να πάρει υλικά στοιχεία από τους παρισταμένους. Τα υλικά στοιχεία του σώματός μας στο βάθος είναι ενέργεια. Η απώλεια λοιπόν ενεργίας, την οποία με τη θέλησή τους αυτοί προσφέρονται να δώσουν, η απώλεια ενεργίας, η έκκληση ή την υπομορφή κάποιες ενεργίες, θερμότητος κλπ, φωτονίων όπως λένε, κάνει ώστε αυτοί κατόπιν να αισθάνονται κουρασμένοι. Γιατί τι είναι η κούραση? Παρά απώλεια ενεργίας. Συνεπώς το πνεύμα, προκειμένου να εμφανιστεί, παίρνει ενέργεια από τα σώματα των παρισταμένων, δημιουργεί εξ αυτού το υπόστρωμα μέσα στο οποίο μπορεί το πνεύμα να υλοποιηθεί και να προβάλλει. Αλλιώς δεν είναι δυνατή η εμφάνισή του μέσα στον κόσμο των φαινομένων. Εμείς κινούμεθα και περπατάμε και καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, διότι δεν είναι τα μόνο πνεύματα, έχουμε και σώμα. Αυτό που λοιπόν το δαιμόνιο πρέπει για να εμφανιστεί να πάρει ύλη, να δημιουργήσει το υλικό περίβλημα. Και το υλικό περίβλημα το παίρνει από το medium, το διάμεσο, γι' αυτό νιώθουν κουρασμένα, και από τους μετέχοντας στις συνεδρίες αυτές. Έτσι δημιουργείται, μπορεί να εμφανιστεί με ύφασμα, με ένδυμα. Και το ένδυμα αυτό να το κόψει και διαλύεται με το λίγο. Άνθη προσεκομίστησαν και άλλα μεν διαλύθησαν, άλλα όμως παρέμειναν, διότι ήσαν αλήθινα, και άλλα διαλύθησαν. Αλλά η προσκόμιση στα απόρ είναι πολύ γνωστά και συμβαίνουν μέσα σε αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες. Ακόμα οι μορφές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ή να αποτελούν πρόσκαιρες δημιουργίες των πνευμάτων αυτών. Πνευματιστικές φωτογραφίες φωτογραφίζουν τα πνεύματα. Καθόλου παράξενο. Αναφέρεται ότι όταν ένα medium επήγε να φωτογραφηθεί, να κάνει το πορτρέτο του, στη μεγένθηση της φωτογραφίας εφάνηκε η μορφή πνεύματος, ήταν ένα ισχυρό medium και αναγνωρίστηκαν φυσιογνωμίες νεκρών φίλων που είχαν πεθάνει. Ήταν όμως στην ένθιση της φωτογραφίας εμφανίστηκαν τα πνεύματα αυτά, τα οποία νομίσατε και τα εξέλαβαν φυσικά ότι είσατε νεκροί γνωστοί αποθανόντες. Αναφέρεται ότι κάποιος, είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ο κύριος Χάντσον, αναφέρει ο Χόουιτ, William Χόουιτ, σε ένα βιβλίο του, το Spiritual Magazine, παλαιό βεβαίως, αλλά το περιστατικό ενδιαφέρει. Σε μία τελευταία και βιαστική επίσκεψη στο Λονδίνο επισκέφθηκε, λέει, το στούντιο του Χάντσον και με το μέσον ενός Χέρν, διαμέσου, τη διαμεσική μεσολάβηση ενός medium του κυρίου Χέρν, επέτυχε μία φωτογράφηση των δύο ιών του, οι οποίοι είχαν πεθάνει. Αυτός φυσικά έμεινε σε ένα άλλο δωμάτιο, στο σκοτεινό θάλαμο επήγηκε ένας φίλος του για να προσέξει να μην υπάρξει καμιά παραποίηση. Η πλάτη
πλάκα επάθηκε στο σωρό από άλλες πλάκες, η φωτογραφική πλάκα, τραβήξανε τη φωτογραφία και βγάλανε τα δύο πρόσωπα των ιών του που είχαν πεθάνει. Τα παιδιά αναγνωρίστηκαν από τον πατέρα. Εκείνος που τράβηξε τη φωτογραφία δεν ήξερε ότι ο άλλος είχε δύο ιούς. Δεν του είχαν πει, του είχαν αποκρύψει ορισμένα μυστικά. Αλλά τα παιδιά είχαν πει στον πατέρα ότι θα εμφανιστούν. Και εμφανίστηκαν. Και στη φωτογραφία βγήκαν τα παιδιά. Με μόνη τη διαφορά ότι δεν ήσαν τα παιδιά. Επρόκειτο περί δαιμονίων. Τα οποία απενημούντο τα παιδιά. Διανοητικά φαινόμενα. Όπως είπαμε, αυτόματος γραφή του διαμέσου για πράγματα άγνωστα ή τα οποία δεν τα σκέπτεται ή δεν τα προσδοκά. Μελλοντικά γεγονότα τα οποία μπορεί να πει. Και πολλές φορές η γραφή γίνεται και ανάποδα προς τα πίσω. Ενίοτε δε σε γλώσσα που το μέλι μου δεν την ξέρει. Να γιατί λέμε ότι στους κύκλους των πεντηκοστιανών το λαλήν γλώσσας δεν είναι φαινόμενον απλούν και δεν είναι απλός ο άνθρωπος που λαλάει τη γλώσσα και βρίσκει τη γλώσσα. Πρόκειται περί της παρουσίας πνευμάτων και αν κρίνεις από τα αποτελέσματα τα όσα λένε τα μαριάνταλα λασάνταλα, τα τίλι τίλι πίλι πίλι μίλι μίλι που λένε και άλλα πράγματα, κραυγές άναστρες κλπ. Καταλαβαίνεις ότι πρόκειται περί πονηρών πνευμάτων. Διότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι Θεός αταξίας, ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και όταν αυτά καταλαμβάνονται και κατέχονται και βρίσκονται σε μια έξαρση εκτός εαυτών, κυλίονται, φωνάζουν κλπ. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες δεν είναι πρωτόφαντες, υπήρχαν και οι στασμίσεις των αρχαίων. Η πυθία, άλλοι με μοιημένοι είχαν τέτοιες καταληψίες πνευμάτων και είχαν τέτοιες εκδηλώσεις. Συνεπώς, μέσα στον χριστιανικό κόσμο και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι δυνατόν να υπάρχουν τα ίδια φαινόμενα τα οποία υπήρχαν στην αρχαία εποχή με ένα επικάλυμα χριστιανικών. Δείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οράσεις προσώπων, όπως είπαμε, νεκρών, οι οποίοι μπορούν να περιγράψουν πλήρως διάφορα πράγματα ή αναγνωρίζονται πλήρως υπό τον φίλον των. Θεραπείες. Γιατί να κάνει το πνεύμα θεραπεία. Απλούστατα. Εάν ο άνθρωπος ζητάει αυτή την επικοινωνία και δεν ακούει τη φωνή της αλήθειας, και ζητάει για άλλου τρόπου, ο Θεός τους αφήνει. Στέλνει, λέει, σε αυτούς ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος. Γιατί να μην του γίνει μια σωματική θεραπεία, ας πούμε, σε μια περίπτωση, άλφα. Και πολλές φορές δεν είναι θεραπεία πραγματική, είναι κατά το φαινόμενο θεραπεία. Θυμάμαι μια γυναίκα, της οποίας ο γιος ήταν δαιμονισμένος. Και τον πήγαινε εκεί, τους Αγίους, για να γίνει το δαιμόνιο. Και φυσικά το παιδί εσπάραξε, έπεσε κάτω, φώναξε, άφρησε με πιές καψάλι και κάτι τέτοια που τα λένε, όχι ο δικός μου καψάλις. Λοιπόν, εκείνη η καψάλιδες εκεί, με πιές και λοιπά. Και εφάνηκε το δαιμόνιο ότι φεύγει. Και την ρωτώ την κυρία αυτή που μου το διηγείτε, και τώρα πώς είναι ο γιος σας. Πάλι το μου ξαναβρήκε. Έλεω, δυστυχώς για το παιδί, ουδέποτε έφυγε το δαιμόνιο. Ήταν κρυμμένο μέσα. Απλώς εμιμήθηκε ότι φεύγει για να σε κάνει να πιστέψεις ότι υπάρχει θεραπεία δι' αυτού του τρόπου, για να πηγαίνει συνεχώς εκεί. Ενώ θεραπεία δεν υπήρξε στην πραγματικότητα. Πολλές φορές υπάρχει και μια κατά το φαινόμενο θεραπεία. Αλλά και πραγματική θεραπεία να υπάρξει. Το γεγονός ότι σου καλλιεργεί την επικοινωνία με τα πνεύματα και με τον πνευματισμό και με τα πνεύματα αυτά δεν είναι αρκετό το κέρδος. Και λέει στην Αγία Γραφή, επειδή οι άνθρωποι αρνούνται την αλήθεια και διότι οι άνθρωποι δεν υπακούουν στην αλήθεια, ο Θεός θα τους στείλει ενέργεια πλάνης ώστε να πιστέψουν στο ψεύδος για να κατακριθούν. Πάντες οι μη πιστέψονες στην αλήθεια. Είναι φυσικό. Ο Θεός σου θέτει μπροστά σου την ζωή και το θάνατο. Σε καλεί να διαλέξεις.
Εάν εσύ επιμένει μέσα στο ψεύδος και στην πλάνη, ο δρόμος ανοιχτός, πήγαινε. Μα θα βρω, θα βρεις. Και θα βρεις και πολλά μάλιστα για να σε πείσουν. Αλλά τα αποτελέσματα θα είναι στο τέλος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοιες επικοινωνίες και φαινόμενα τέτοια, στο τέλος είχαν αϊπνίες, ανησυχίες, ταραχές, νευρικές ταραχές, τρελάθηκαν. Τα παιδιά τους πήγαν κακήν κακός, άλλο αυτοκτόνησε, άλλο τρελάθηκε, άλλο είχε ένα δυστύχημα, άλλο έπαθε διάφορα τέτοια. Είναι οι συνέπειες της κατοχής των δαιμονίων μέσα στις οικογένειες αυτές, οι οποίες καλλιεργούν τα φαινόμενα. Συγγενείς τους όλοι εξολοθρεύονται ολόκληρες οικογένειες, ο λίγο και το λίγο. Μπορεί λοιπόν να επιθέσει χείρας, απομείνεται, και να θεραπεύσει. Ή το διάβεσον εν υπνώση ανακαλύπτει και κρυμμένες αρρώστιες. Περιγράφει όργανα βλαβέντα. Και όπως έλεγε κάποιος πνευματιστής, αυτά τα φαινόμενα του πνευματισμού δεν έχουμε ανάγκη, λέει, να τα περιγράψουμε. Είναι αυταπόδεικτα. Θα τα δει κανείς. Έχουν δίκιο. Εκεί που δεν έχουν δίκιο είναι ότι αγνοούν την φύση του πνευματικού κόσμου. Νομίζουν ότι είναι αγαθός πνευματικός κόσμος. Ενώ πρόκειται περί κόσμου πονηρού. Η μία από τις κοπέλες εκείνες, η Fox, με κάποιον δικηγόρο, με κάποιον τραπεζίτη της Νέας Υόρκης, τον Λίβερμορ, είχαν επικοινωνίες με τα πνεύματα. Και εμφανιζόταν η σύζυγος του Λίβερμορ, άλλοτε ακολουθημένη από μια ανδρική μορφή που ανεγνώρισε στο πρόσωπό του, αναγνώρισαν στο πρόσωπο αυτό, μια φιλική φυσιογνωμία κάποιου νεκρού που είχε πεθάνει. Η σύζυγος του τραπεζίτη είχε πεθάνει και την καλούσε και ήρθε εδώ. Την έπρεπε. Σας είπα για τούτον τον Καϊβάνο, τον αρχιτέκτονα, ο οποίος ίδρυσε την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στο Πασαλιμάνι, που κάποια φορά είχαν δει ένα φωτεινό φαινόμενο στον ουρανό και το φωτογραφίσανε. Είχαν τις φωτογραφίες στις εφημερίδες πριν από χρόνια γίνει και αυτό. Διότι και είπαν ότι είναι το μεταλλικό φέρετρο της κυρίας Καϊβάνου που είναι μέσα στο ναό, στα βάθη του ναού, στο κάτω, στο υπόγειο. Γι' αυτό ονομάστηκε Αγία Κατερίνη, επειδή η Κατερίνη λέγανε τη γυναίκα του, η Κατερίνη Καϊβάνου. Αυτή ήταν η χειρότατο μέλλον και αυτός. Όταν αυτή πέθανε, αυτός όσο ζούσε, αρχιτέκτονα αυτός, κάθε πρωί συνεντάτωνε την γυναίκα του και πέρανε το breakfast μαζί, το πρωινό. Και συνομιλούσαν και ήρθε το αυτή στο σπίτι και κάθεται κοντά του και πέρανε το πρωινό μαζί. Μετά το πριν πεθάνει αυτός, είχε περιουσία, έκτισε την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, στο όνομα της σύζυγου. Και πέθανε και αυτός εν συνεχεία, ο οποίος ήταν ισχυρότατο μέλλον, και αυτό. Και είχαν τα φαινόμενα αυτά της κάσας που φάνηκε, λέει, στον ουρανό και όλες οι εφημερίδες έγραψαν τότε. Έτσι και εδώ πέρα λοιπόν εμφανιζόταν η γυναίκα. Εκινούσε αντικείμενα στο δωμάτιο, έγραφε παραγγελίες σε κάρτες, περιβαλλόταν ενίοτε με φωτεινό ένδυμα σαν σε ένα σύννεφο και άλλοτε χανόταν στα μάτια των συνέδρων. Επέτρεψε ένα τεμάχιο από το ένδυμά της να κοπεί, το οποίο αν και στην αρχή ήταν σκληρής και φαινομενικός υλικής υφάνσεως, σε λίγο όμως διαλύθηκε και γίνηκε αόρατο. Άνθη επίσης εδόθησαν από την κυρία αυτή και διελύθησαν. Κάποιος ανέφερε ότι είχε και περίπτυξη με πνεύμα τέτοιο. Εμφανιζόταν η γυναίκα μπροστά του, η οποία αγκάλιασε αυτό. Είχε επικοινωνία μαζί της. Αλλά ήταν δαιμόνιο αναμφισβήτητα. Και σας είπα ότι μία κοπέλα είσαι στη Μακεδονία, σε ένα χωριό της Μακεδονίας. Ήρθε μόνη της και μου είπε εμένα ότι είχε επικοινωνίες με έναν ο οποίος άλλοτε ποτέ ζούσε στο χωριό τους, στα παλιά τα χρόνια. Την καλούσε και έδιναν ραντεβού έξω τις νύχτες. Ενώ όλοι κοιμούνταν και γυρίζανε στους δρόμους του χωριού. Είχε ερωτικές σχέσεις με αυτό. Ήταν πνεύμα, διάφορος. Η κοπέλα αυτή, η οποία είχε αρχίσει να έρχεται στις συναθρήσεις επάνω στην εκκλησία της Προσοτσάνης, τελικώς κατήντησε να είναι μια νευρόπατης, έφυγε από τη συνάθρηση, Χριστόν δεν πήρε μέσα της και τελικά κακή κακός. Ερώτησα πώς είναι η ζωή της κοπέλας αυτή και μου είπα, αυτής και μου είπανε χάλια. Χάλια. Είχε επικοινωνία με τον διάβολο. Σε μίαν άλλη, αυτή είναι
πνευματιστική συγκέντρωση, εμφανίστηκαν διάφορες φυσιογνωμίες. Και μεταξύ αυτών και μία μορφή ανδρός υψηλού με γένια. Εζήτησαν να υλοποιηθεί και να φανεί μπροστά τους και πραγματικά έκαναν το φως εντονότερο για να μπορούν να τον δουν και αυτός εμφανίστηκε, ηλατώθη, έφτασε να ελαττούνται, και έφτασε μέχρι το μηδέν, στο πάτωμα, εξαφανίστηκε και σε λίγα λεπτά είδανε στο σημείο εκείνο μία φωτεινή στιγμή, μία στιγμή, μια τέλεια φωτεινή, η οποία άρχισε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει και μέσα σε ένα σαν μικρό σύννεφο σχηματίστηκε η παρουσία του ανδρός αυτού, με το γέννη. Ο διάβολος και εις άγγελον φωτός μετασχηματίζεται. Γιατί να μην εμφανιστεί? Σε μια άλλη περίπτωση εμφανίστηκε γυναίκα με βρέφος. Και ένας εκ των συνέδρων αναγνώρισε στο πρόσωπό του τη γυναίκα του που είχε πεθάνει κατά τη γέννα. Βεβαίως, όλη αυτή ήταν μια απομίμηση. Το δαιμόνιο ήθελε να τους πλανήσει. Και επειδή ακριβώς αυτός είχε πεθάνει η γυναίκα του στη γέννα, εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα διαβάσετε τελευταία στα νέα που γράφουν για την εμπειρία ανθρώπων που πέθαναν και πήγαν και ξανάζησαν πάλι, διότι δεν πέθαναν τελικά, υπήρξε κλινικός θάνατος και επανήλθαν. Βέβαια προσπαθούν να δώσουν ποικίλες ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις που ερμηνεύουν από την πλευρά της παραψυχολογίας. Είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις αυτών που αποθνίσκουν. Άλλοι λένε ότι όντως θα πέθαναν και μετέβησαν, αλλά επανήλθαν. Μετέβησαν στον πνευματικό κόσμο και περιγράφουν τι είδαν και επανήλθαν. Είναι σίγουρο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρόκειται περί δαιμονίου, το οποίο δημιουργεί τις καταστάσεις αυτές. Είτε τους δίνει τις ιδέες, είτε αυτοί στην κατάσταση που βρίσκονται του κλινικά πεθαμένου ανθρώπου, είναι ακριβώς στην θέση εκείνη, στην κατάσταση εκείνη της επικοινωνίας, να γίνονται δεκτικοί πνευματιστικών επικοινωνιών. Και την εμπειρία τους αυτή τη διηγούνται εν συνεχεία. Πρόκειται περί δαιμονίων. Διότι θα θυμηθούμε από τον λόγο του Θεού ότι κανένας εξ εκείνων που έφυγαν και πήγαν στον άλλο κόσμο και γύρισαν, πάτε την περίπτωση του Λαζάρου, δεν θυμούνται τίποτα. Ούτε επέτρεψε ο Θεός να διηγηθούν. Και το μυστήριο του πνευματικού κόσμου ο Θεός το κρατάει κλεισμένο από τον άνθρωπο. Του δίνει βέβαια να διαισθανθεί την ύπαρξή του. Και δια του Ιησού Χριστού του δίνει την αγαπή επικοινωνία με τον Θεό. Για του Ιησού Χριστού. Τα άλλα όλα δεν τα επιτρέπει. Ο Παύλος που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού διηγείται ότι ήκουσε ρήματα άρρητα, αλλά δεν λέει τίποτα πιο πέρα. Δεν μπορεί να μας τα περιγράψει. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήθελε να οξύνει την περιέργεια του κόσμου σήμερα να επικοινωνούν με τον πνευματικό κόσμο διαφόρων οδών και μέσων. Η μόνη οδός αγαπή και ο μόνος δρόμος επικοινωνίας με το υπερπέραν είναι δια του Ιησού Χριστού. Και αν είσαι στο Χριστό, έχεις κανάλι επικοινωνίας, πλήρους επικοινωνίας με τον Κύριο και με το πρόσωπο του Θεού. Τα μόνα πρόσωπα με τα οποία σου επιτρέπει ο Θεός να επικοινωνήσει. Ούτε με νεκρούς ανθρώπους, ούτε με αγίους ανθρώπους, με φυσιογνωμίες που πέρασαν. Τίποτα απολύτως. Και είναι επικίνδυνα και είναι θανάσιμα όλα τα άλλα. Αλλά εν τέλει σε κατάληξη η απόψη. Σκεφτείτε από πού μας έβγαλε ο Θεός. Σκεφτείτε ο άνθρωπος πόσο είναι επιρρετής και υφίσταται την επιρροή πνευμάτων του πνευματικού κόσμου. Διότι ο πνευματικός υπερβατικός κόσμος διαπερά τον κόσμο του. Είναι τα μέσα σε αυτόν, κολυμπάμε, γύρω μας είναι. Και τα δαιμόνια υπάρχουν γύρω μας. Ο Ιησούς είχε πλήρη γνώση αυτού του πράγματος και τα ξεσκέπαζε και τα απεκάλυπτε. Γι' αυτό μας μίλησε, για την ανάγκη της σωτηρίας. Διότι η σωτηρία δεν είναι απλώς η συγχώρηση των αμαρτιών σου, αλλά όπως λέγει στο Λόγο του Θεού, μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους
εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε από μέσα από την εξουσία. Είδατε τα λόγια που χρησιμοποιεί, εκεί ήταν εξουσία, τυραννική εξουσία. Ήσουν κάτω από τον διάβολο, από τυραννική εξουσία κάτω. Και σε βγάλει από εκεί και σε μετατοπίζει, σε μεταθέτει εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Από το σκοτάδι στο φως για του Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για την λύτρωσή μας αυτή. Και πόσο πρέπει να τα κατέχουμε αυτά τα πράγματα για να ξέρουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο το σκοτεινό που μας τριγυρίζει τι γίνεται. Για να ανοίγουμε δρόμο και να ξέρουμε να φωτίζουμε και άλλους και να οδηγούμε και άλλους στη γνώση της αλήθειας. Είδε ο Θεός να μιλήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Την ερχομένη Παρασκευή θα συνεχίσω. Πρώτο Θεός.

στη Βουλή του Θεού. Ξεκινάει από τις απαρχές της δημιουργίας του ανθρώπου. Έτσι την υθέτησε ο Θεός. Έναν ηθικόν δεσμόν. Αυτή η οικογένεια αργότερα θα αποτελέσει τον τύπον της χριστιανικής εκκλησίας. Ο νυμφίος και η νύμφη. Περί αυτών θα ασχοληθούμε αργότερα. Η οικογένεια δεν είναι μία απλή βιολογική ένωση του άνδρα με την γυναίκα. Η οικογένεια δεν είναι ο δεσμός αυτός ο οποίος ξεκινάει και εξαντλείται σε μία σαρκική συνάφεια. Αυτή και μόνον αυτή η ένωση δεν συνιστά την ιδέα της οικογένειας. Όταν λέμε ότι είναι θεσμός ηθικός, προσδιορίζουμε εκείνη τη σχέση εις την οποία υπάρχει διάρκεια, υπάρχει σύνδεσμος πνευματικός, υπάρχει ένας προορισμός, υπάρχει μία απόφαση και από τα δύο τα συνερχόμενα μέρη να συμβιώσουν εις όλη την ζωή με ένα κοινό σκοπό να εκτρέψουν τους απογόνους και να τους δώσουν χαρακτήρα και μία υπεύθυνον θέση μέσα εις την ανθρώπινη κοινωνία εις την οποία θα κληθούν να τους διαδεχτούν. Πώς συνιστάται η οικογένεια? Κατά το αρχαίο ελληνικό δίκαιο, η σύσταση της οικογενείας ήταν μία πάρα πολύ απλή υπόθεση. Ξεκινούσε από ένα πραγματικό γεγονός. Έπαιρνε ο άντρας τη γυναίκα από το σπίτι του πατέρα της και την οδηγούσε εις το σπίτι το δικό του. Ο ορισμός είναι η καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Αυτό και μόνο το πραγματικό γεγονός ήτο η σύσταση της οικογενείας. Βεβαίως, όλα αυτά είχαν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και η συμπλήρωση των κοινωνικών θεσμών έβαλε και τύπους, έβαλε και έθιμα, έβαλε και εορταστικές διατάξεις και συμβόλαια και πρικοσυμβόλαια και μάλιστα εις την αρχαία ελληνική εποχή και εις το ρωμαϊκό δίκαιο, εις το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο δεν έδινε μόνο ο άνδρας, μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας έδινε και η γυναίκα έδινε πρίκα εις τον άνδρα. Τα μπέρδεψα. Δεν έδινε μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας πρίκα εις τη γυναίκα. Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο εξακολούθησε η ιδία διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται με το λατινικό όρο «deductio feminis in domo maritis». Αποδίδεται ακριβώς όπως και στο ελληνικό, στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο, καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Βεβαίως, το άτυπον του γάμου εξακολούθησε και μετά την χριστιανική εποχή. Και όπως ήταν άτυπος ο γάμος, έτσι ήταν άτυπος και η λύση του γάμου. Η υπερβολική ελευθερία τόσο στην σύσταση της οικογενείας όσο και στην διάλυση δημιούργησε την ανάγκη μιας κάποιας επεμβάσεως της πολιτείας για να σφίξει τα δεσμά του γάμου και να περιορίσει την τρομακτική αύξηση των διαζυγίων. Εκινδύνευαν τα θεμέλια της ανθρωπίνης κοινωνίας από τη συχνότητα των διαζυγίων. Περί των ένατων μετά Χριστό αιώνα και επί της εποχής των Ισαύρων εθεσμοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα το Λέοντα το Σοφό η νεαρά 89, νεαρά είναι κανόν δικαίου, δια της οποίας το πρώτον καθιερώθηκε η ιερολογία του γάμου. Έπρεπε δηλαδή για την

0: νόμιμον υπόσταση του γάμου να ιερολογηθεί από την επίσημον εκκλησία του κράτους. Αλλιώς υπήρχε ανυποστασία εις τον γάμο. Όταν λέμε ανυποστασία, είναι σαν να μην είχε γίνει καθόλου και τα παιδιά τα οποία θα εγενόντο ή τον νόθα και η σύζυγος δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον σύζυγο ούτε για διατροφή, ούτε κληρονομικά δικαιώματα. Θα ήθελα να εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, μαζί τα τρία στάδια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους εις τη σύσταση και εις τη στερέωση του γάμου. Κατά το πρώτο στάδιο βλέπουμε ότι υπάρχει μία βιολογική τάση τόσο του ανδρός όσο και της γυναικός εις το να αναζητήσει εις το ετερόφιλο πρόσωπο τον ιδανικό σύντροφο. Εκεί προσπαθεί να προσωποποιήσει το ιδανικό της ανθρωπίνης τελειότητος. Προσπαθεί εις το ετερόφιλο πρόσωπο να εξιδανικεύσει όλα τα ιδανικά του. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι έτοιμοι να αποφασίσουν την ένωση της καρδιάς τους και είναι ήδη έτοιμοι να συγκληρώσουν όλων των βίων μέχρι την ημέρα του θανάτου. Σε αυτό το στάδιο όλα είναι ιδανικά, όλα είναι ωραία, παρεμβάλλεται η έλξης, παρεμβάλλεται ο έρος και φυσικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ειδεί κανείς τα υπάρχοντα ελαττώματα, τις δυσκολίες και τις αντινομίες οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν από μια τέτοια επιπολαία ένωση. Ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιπολαίας κρίσεως και η έλλειψη αντικειμενικής εκτιμήσεως αυτού του σοβαρού θέματος είναι η μοναδική αιτία η οποία προκαλεί τους ατύχους και διαλελειμμένους γάμους. Πολλές φορές στην δικαστική πρακτική την οποία αντιμετωπίζουμε βλέπουμε και παρακολουθούμε με δέος πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στα δικαστήρια για διαζύγιο αποφάσισαν κάποια στιγμή της ζωής τους να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Εδώ για να κάνει κανείς μία δικαιοπραξία και ο γάμος είναι δικαιοπραξία, δηλαδή μία υπόθεση η οποία άπτεται νομικών δεσμών και την προστατεύει και την καλύπτει ο νόμος. Κατά τούτο λοιπόν είναι μία ένομος πράξης η οποία προκαλεί και ένομα αποτελέσματα. Όλες οι πράξεις των ανθρώπων είναι δικαιοπραξίες. Το να αγοράσεις, το να πουλήσεις, το να δωρήσεις, το να δανείσεις. Όλα αυτά είναι δικαιοπραξίες, είναι δηλαδή νόμιμες ενέργειες οι οποίες συνεπάγονται διάφορα πραγματικά αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι προκειμένου να αγοράσουν κάτι ψάχνουν, ερωτούν, σταθμίζουν, ζυγίζουν. Προκειμένου να δωρήσουν επίσης κάνουν πάντο καθεαυτούς για να κάνουν μια σωστή δωρεά. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι κάνουν διαθήκες μεταβάλλουν τις διαθήκες διότι αλλάζουν σκέψεις και βουλήσεις, διότι βλέπουν ότι εκείνο το οποίο σκέφτησαν κάποτε σήμερα ήδη έχει ξεπεραστεί και πρέπει να αλλάξουν την τελευταία βούλησή τους και γενικώς η σοβαρότης και η κοινωνική εμπειρία τους οδηγεί εις το να κάνουν μια αλλαγή της στάσεώς τους ή εις το να ζυγίσουν και να σταθμίσουν πάρα πολύ καλά εκείνο το οποίο πρόκειται σε λίγο να πράξουν. Προκειμένου όμως περί γάμου, βλέπουμε ότι τα κίνητρα, οι σκέψεις, οι παρορμήσεις οι οποίες τους οδηγούν εις το να συνάψουν ένα δεσμό και αυτός ο δεσμός φυσικά να καταλήξει σε ένα γάμο, πολλές φορές είναι αντικείμενο κάθε άλλο παρά μιας ψυχράς λογικής και αντικειμενικής σκέψεως. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καταργήσουμε την αγνότητα του ερωτικού δεσμού, την αγνότητα της αυθορμήτου παρορμήσεως και να την υποκαταστήσουμε με μια ψυχρά λογική εκτίμηση, με ένα ζήγισμα συν πλην, με ένα κατάστοιχο. Δεν εννοούμε έναν τέτοιο γάμο. Φυσικά, ο γάμος ο οποίος είναι προϊόν καθαρής εμπορικής συναλλαγής πάβει να είναι και γάμος. Ομιλούμε όμως για έναν γάμο ο οποίος είναι προϊόν μιας σοβαρής και αντικειμενικής σκέψεως. Φερρυπίν, ο άνδρας ο οποίος και κοινωνικός και νομικός είναι ο αρχηγός της οικογενείας και επομίζεται τα βάρη του γάμου, διότι ως γνωστόν η γυναίκα έχει δικαίωμα να διατρέφεται από τον άνδρα και ο άνδρας πρέπει να την υποστηρίζει και κοινωνικός και οικονομικός. Πρέπει να αποφασίζει τον γάμο όταν είναι έτοιμος να φτιάξει και να στηρίξει μόνος του οικογένεια. Οι πρόωροι γάμοι είναι πάντοτε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Πού ξεκινάς να κάνεις ένα γάμο όταν δεν είσαι εις θέση να θρέψεις την οικογένειά σου? Θα δυστυχήσει, θα πεινάσει, θα δημιουργηθούν συγκρούσεις, προστριβές, θλίψεις, στενοχώρια και απογοητεύσεις. Επίσης, διαλέγεις σύζυγον, είτε άντρας είτε γυναίκα. Πρέπει αυτός να είναι ή δυνατόν του αυτού κοινωνικού περιβάλλοντος, του αυτού κοινωνικού αναστήματος, ή δυνατόν της αυτής τάξεως, της αυτής παιδείας και μορφώσεως, των ίδιων τάσεων. Θα είναι οπωσδήποτε εξυπαρχής βεβαία η αποτυχία όταν λείπουν ορισμένες τέτοιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνδρας, να πάρει μια τελείως αμόρφωτη γυναίκα ή το αντίθετο. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κοινωνικός, πνευματικός. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την αλφα καταγωγή δεν πρέπει να πάρει μια γυναίκα αντιθέτου φίλου. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει κατά την εκλογή του συντρόφου μία λογική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και σε αυτό το σημείο πρέπει και οι οικογένειες να παίξουν τον διαφωτιστικό ρόλο και με σοβαρότητα να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους εις το να κάνουν τη σωστή και την ορθή κρίση κατά το στάδιο της εκλογής. Ας πάμε στο δεύτερο στάδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο και όταν ήδη έχει γίνει ο γάμος, αρχίζει η ένωση των χαρακτήρων. Κάποιος έλεγε ότι γάμος είναι δύο ορμητικοί χήμαροι οι οποίοι πέφτουν στην αυτή κήτη και καλούνται να διανύσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα σε μια ήρεμον και ειρηνική ροή μέχρι ότου φτάσουν στο τέρμα της ζωής, μέχρι ότου χυθούν σε κάποια θάλασσα. Η ένωση του χαρακτήρος, των διαθέσεων, η σύμπτωση των προσωπικότητων, η συντάκτηση της ζωής, τόσο στον κοινωνικό όσο και στον βουλησιακό τομέα, είναι το αποτέλεσμα ενός σωστού γάμου, μιας σωστής εκλογής, όπως είπαμε προηγούμενα. Μα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μία απόλυτη σύμπτωση σε όλα αυτά τα ζητήματα? Αγαπητοί φίλοι, δοθέντος ότι όπως είπαμε και ευθύς εξ αρχής, ότι ο γάμος είναι μία ηθική ένωση, είναι απόλυτος ανάγκη το ανδρόγυνο να συνταυτιστεί τόσο κοινωνικός όσο και βουλησιακός. Δηλαδή, πρέπει όχι απλώς μόνο να αποφασίζουν οι δύο άνθρωποι το τι θα κάνουν από κοινού, αλλά και οι σκέψεις τους και οι παρορμήσεις τους και τα ιδανικά τους και τα κίνητρά τους να ξεκινούν πάντοτε από την ίδια αφετηρία και από την ίδια κοινωνική ή οικονομική ή ηθική σκοπιμότητα. Όταν λέει δηλαδή ο πατέρας ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει, δεν πρέπει η γυναίκα να λέει όχι να μην σπουδάσει. Όταν λέει ο πατέρας ή η μητέρα ότι το παιδί δεν πρέπει να πάει με αυτή τη συναναστροφή, δεν πρέπει ο άλλος να λέει να πάει. Τότε υπάρχει διάσταση. Βουλησιακή διάσταση, πνευματική διάσταση, η οποία θα οδηγήσει αυτό το αντρόγυνο σε διάλυση. Η υπόθεση του γάμου είναι η συνισταμένη απείρων λεπτομεριών της ζωής και αλίμονο εις εκείνο το ανδρόγυνο το οποίο δεν εξετίμησε εγκαίρως και από το ξεκίνημά του ότι εάν σπάσει ο κρίκος αυτών των κοινωνικών και των βουλησιακών συμπτώσεων μέσα εις την οικογενειακή ζωή θα συντριβούν. Αντιθέτως, το μυστικό της οικογενειακής ευτυχίας είναι η σύμπτωση των απόψεων του ανδρογίνου εις όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις της κοινωνικής και της οικογενειακής πραγματικότητας. Αγαπητοί αδελφοί, είναι βέβαιον ότι η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία βρίσκεται από απόψεως νομικής και κοινωνικής εις υποδεστέραν μοίραν από τον άντρα. Βεβαίως, ομιλούν οι γυναίκες για κινήματα φεμινιστικά, για ισότητα των δύο φύλων κλπ. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σήμερα όλες οι ανθρώπινες νομοθεσίες και αυτών ακόμα των προηγμένων χωρών δίδουν ένα προβάδισμα εις την θέση του ανδρός μέσα εις την οικογένεια. Τουλάχιστον κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο ο άνδρας εκ του νόμου είναι ο αρχηγός του οίκου και αποφασίζει εις ό,τι αφορά την υπόθεση της οικογενείας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν ο άνδρας θελήσει να μετακινήσει τη γυναίκα του και όλη την οικογένεια από την Αθήνα εις την Πάτρα, η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να πει όχι. Εκτός εάν οι σκέψεις του και η απόφαση αυτή είναι κατάχρησης δικαιώματος, όπως λέμε στα νομικά. Δηλαδή το κάνει αυτό διότι θέλει να εξοντώσει τη γυναίκα. Αυτά όλα βεβαίως κρίνονται όταν φτάσουν στα δικαστήρια, ελέγχονται και σταθμίζονται ποια είναι τα κίνητρα. Βεβαίως, όταν δεν υπάρχει αποχρόν λόγος να αποφασίσει ο άντρας μια τέτοια μετακίνηση, μια απότομη αλλαγή μέσα στην οικογενειακή ζωή, τότε θα πει ότι υποκρύπτεται κάποιος άλλος πονηρός σκοπός, ο οποίος και εκτιμάται και κρίνεται. Αλλά όταν όμως οι ανάγκες του, οι οικονομικές ή οι κοινωνικές το επιβάλλουν, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Επήρε μετάθεση. Θα μετατεθεί. Πρέπει να την ακολουθήσει τη γυναίκα και τα παιδιά. Είναι νομικός λοιπόν η γυναίκα εξαρτωμένη από τον άντρα. Επίσης, ο άντρας έχει το δικαίωμα να δίδει εις την γυναίκα το επίθετό του. Η γυναίκα δια του γάμου αποκτά το επίθετο του ανδρός της, εκ του νόμου. Αποκτά επίσης κατά το ελληνικό ειδητοϊκό διεθνές δίκαιο και την ηθαγένεια του ανδρός. Η αλλοδαπή δηλαδή γίνεται ελληνής δια του γάμου. Επίσης, τα παιδιά αποκτούν το επίθετο του ανδρός. Και όχι μόνο το επίθετο, αλλά ο άνδρας έχει δικαίωμα εις την ονοματοδοσία. Η ονοματοδοσία νομικώς δεν γίνεται δια του βαπτίσματος, είναι πλάνη αυτό. Δηλαδή, το δικαίωμα να δώσεις το μικρό όνομα, το Γιωργάκης, το Αλέκος και το Γιαννάκης στο παιδί, δεν το δίνεις κατά το βάπτισμα ή δια του βαπτίσματος, αλλά ο πατέρας έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιο θα είναι το όνομα που θα πρέπει να πάρει το παιδί του. Μάλιστα, έχουν συμβεί νομικά παρατράγουδα επάνω σε αυτό το ζήτημα. Διότι κατά των θεσμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ξέρετε, η ονοματοδοσία, το άκουσμα του ονόματος, γίνεται κατά το βάπτισμα και το δίνει ο νονός, ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, θα το πούμε και νομικότερα. Ο ανάδοχος λοιπόν συνήθως συμφωνεί με τον πατέρα ποιο θα πρέπει να είναι το όνομα που θα δώσει. Πολλές φορές οι ανάδοχοι δίδουν άλλο όνομα, διότι δεν τους αρέσει το όνομα που ηθέλησε ο πατέρας. Και ο ιερεύς καταχωρεί το όνομα που εξεφώνησε ο ανάδοχος. Και βάσει αυτής της δηλώσεως πηγαίνουν στο ληξίαρχο και καταχωρούν αυτό το όνομα. Και έχουν γίνει δίκες και ανετράπει το όνομα αυτό διαδικαστικής αποφάσεως, διότι ο πατέρας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί το παιδί του να λέγεται Αλέκος, αλλά Γιαννάκης. Και ο ληξίαρχος, βάσει της δικαστικής αποφάσεως, κάνει το όνομα Ιωάννης. Εμείς εδώ, στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, όπως θα ξέρετε, έχουμε την ονοματοδοσία ως αποκλειστικό δικαίωμα του πατρός και όπως τούτο εκπορεύεται από την ενάσκηση της πατρικής εξουσίας, δηλαδή ο πατέρας μεταβαίνει στο ληξίαρχο και λέγει «Επιθυμώ το τεχθέν παιδί μου μετά τη στάδε να αποκτήσει το όνομα Ιωάννης». Και ο ληξίαρχος καταχωρεί ότι κατά δήλωση του Γεωργίου Στενού το παιδί του ονομάστηκε έτσι. Και αυτό είναι δικαίωμα το οποίο κατά τον νόμο ανήκει στον άνδρα. Λέγω λοιπόν, και αναφέρω όλα αυτά ως παράδειγμα, ότι οι θέσεις του ανδρός μέσα στην οικογένεια είναι και κοινωνικός και νομικός δεσπόζουσα. Μάλιστα, κάποτε γενομένης συζητήσεως στην Αγγλία, ένας καθηγητής του αστικού δικαίου της Ελλάδος είχε δώσει διάλεξη και είχε καυχηθεί μέσα σε ένα αγγλικό ακροατήριο νομομαθών ότι η Ελλάς μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει ένα από τα πλέον σύγχρονα δίκαια στον τομέα του αστικού δικαίου. Και ορισμένοι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν διαβάσει τον ελληνικό αστικό κώδικα, του είπαν ότι μας κάνει εντύπωση ο λόγος σας, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας καθιερώνεται την ανισότητα των φύλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε καθιερώσει και έναν επαχθή και απειφιωμένο θεσμόν, ο οποίος ήδη έχει καταργηθεί στα περισσότερα δίκαια άλλων προηγμένων χωρών, δηλαδή των θεσμών της πρικός. Η πρίκα, ξέρετε, δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση του ανδρός να πρικήσει το παιδί του, αλλά είναι και νομική. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εάν εγώ δεν δώσω πρίκα εις το κορίτσι μου όταν θα έλθει εις γάμου κοινωνία, έχει δικαίωμα ο γαμπρός μου να μου κάνει αγωγή και να μου ζητήσει πρίκα ανάλογον προς την κοινωνική μου θέση και προς την οικονομική μου κατάσταση. Και όχι μόνο, αλλά ανάλογο και προς την δική του κοινωνική θέση. Εάν δηλαδή η κόρη μου αγαπήσει εργάτη και πάρει εργάτη, θα υποχρεωθώ δικαστικώς να δώσω χαμηλότερη πρίκα. Εάν αγαπήσει και πάρει γιατρόν, θα πρέπει να δώσω υψηλότερη πρίκα. Έτσι θα με καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη. Ο θεσμός αυτός είναι βάναυσος, είναι απάνθρωπος και πλήττει τα θεμέλια της οικογενείας. Δεν είναι απλώς μια νομική διάταξη, αλλά δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις άγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Ο γαμπρός και το παιδί να ενάγουν τον πατέρα και να τον καθίζουν στο εδόλιο για απόδοση πρικών. Αλίμονο στην οικογένεια η οποία έχει φτάσει σε τέτοια νομικά και ηθικά σχήματα. Δεν είναι οικογένεια. Μέσα εις των δεσμών του ανδρός και της γυναικός πρέπει να δεσπόζει η αγάπη και η κατανόησης. Η υποχωρητικότης, ο αμοιβαίος σεβασμός και η πρόληψης κάθε γεγονότος το οποίο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση. Είναι ανάγκη σε αυτό το στάδιο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δημιουργώντας οικογένεια δημιούργησαν και αντίστοιχες υποχρώσεις. Διότι η οικογένεια δεν είναι μια εξειδανικευμένη σχέση, στην οποία όλα είναι ρόδινα, όλα ωραία, όλα εύκολα, αλλά αντιθέτως είναι μια κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία δεσπόζει καθημερινώς η πάλη και ο αγώνας της επιβιώσεως και πολλές φορές και η καθημερινή σύγκρουση του ανδρογίνου, των γονέων και των παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι η δημιουργία της οικογενείας είναι θλίψης εν τη σαρκή. Και ο ίδιος είχε επιλέξει την αγαμία. Όχι διότι το φυγόπονος, αλλά διότι είχε βάλει στη ζωή του έναν άλλον πλέον πνευματικών προορισμών να υπηρετήσει τον Κύριόν του, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά εν ταυτό διεκήρυσε ότι είναι θλίψης εν της αρχή και βεβαίως πράγματι η πείρα όλων των ανθρώπων ανά τους αιώνας που δημιούργησαν οικογένειες είναι αυτή ότι υπάρχει θλίψης. Θλίψης, την οποία φέρει η στεναχώρια, η ανέχεια, η δυστροπία του χαρακτήρος, η δυστροπία των παιδιών, οι αντιθέσεις, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν καθημερινές συγκρούσεις μέσα στην πορεία της ζωής μιας οικογενείας. Και βέβαια εκεί σφυριλατείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί γυμνάζεται η υπομονή, εκεί γυμνάζεται η αγάπη του, εκεί γυμνάζεται η πιστότης του και η απόφαση να διατηρήσει αυτόν τον θεσμό και να τον στήσει εις το πρέπον πνευματικό βάθρον το οποίο αξίζει ο Θεός. Είναι ένας θεσμός κυρίως αγάπης, ένας ειδικός θεσμός, εις τον οποίο υπάρχει και η ομορφιά της δημιουργίας, της οικογενείας και της επιβιώσεως του ανθρωπίνου γένους. Τέλος, το τρίτο στάδιο της οικογενείας είναι το στάδιο της ωριμότητος. Οι διαθέσεις οι ατομικές, οι ανομοιότητες των χαρακτήρων των συζύγων θα δώσουν την θέση τους στην κοινή ζωή η οποία πια έχει σφυριλατηθεί στον κοινό αγώνα της επιβιώσεως, στην ανάγκη να διατηρηθούν στην ύπαρξη, να αναθρέψουν τα παιδιά και να τα οδηγήσουν εις των πνευματικών δρόμων που οι ίδιοι πιστεύουν ότι πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο και της δικής τους της ζωής και της ζωής των παιδιών τους. Ανάλογα με τον πολιτισμό που έχει μια οικογένεια, προσπαθεί να σταθεί και η ίδια εις αυτό το πολιτιστικό επίπεδο και να τοποθετήσει και τα παιδιά της, δίνοντας την ανάλογη πνευματική και κοινωνική μόρφωση σε αυτά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, και επειδή ο χρόνος παρέρχεται και το κεφάλαιο στο οποίο θέλω να μπω είναι λιγάκι δύσκολο και εντυπωσιακό, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και ποια είναι η συμμετοχή της Εκκλησίας μέσα στο θεσμό του γάμου. Εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, να είμαι λιγάκι ρηξικέλευθος και οι γνώμες τις οποίες θα υπώ δεν ατυχούν επισήμως τις γνώμες και τις πνευματικές απόψεις αυτής της Εκκλησίας. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία συντάσσεται με την πολιτεία και με το κρατούν αστικών δίκαιων όσον αφορά τη σύσταση του γάμου, ότι ο γάμος κατά την δογματική πολλών εκκλησιών είναι μυστήριο. Όταν λέμε μυστήριο, η έννοια του μυστηρίου είναι μία απόκριφη σχέση η οποία ανάγεται εις μία μυστηριακή επέμβαση της Θείας Δυνάμεως προς επίτευξη ενός πνευματικού αποτελέσματος το οποίο ξεφεύγει από τη δυνατότητα των ανθρώπων. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Ο γάμος ως μυστήριον σημαίνει ότι ο άνδρας και η γυναίκα οι οποίοι έρχονται σε επαφή πάβουν να ανήκουν ο ένας, πάβουν να ανήκουν ο καθένας για τον εαυτόν του και συσφίγγονται εις έναν ενιαίον πνευματικόν και βιολογικόν δεσμόν. Και αυτός ο δεσμός είναι αδιάλυτος, διότι ο σκοπός της ιερολογίας είναι ακριβώς ότι εφόσον αυτούς τους δύο ανθρώπους τους συνέζευξε ο Θεός και ιερολογήθησαν με το μυστήριο του γάμου, άνθρωπος δεν μπορεί να τους χωρίσει. Ουδε μία ανθρωπίνη δύναμη, είτε από αυτούς προερχομένη, είτε από εξωτερικά αίτια, δεν μπορεί να διαλύσει αυτόν τον δεσμό του γάμου. Ο Μοδεστίνος, ένας βυζαντινός νομικός, απέδιδε την ορολογία του γάμου με την εξής έννοια. Θα το πω στα λατινικά και θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Νούπτσιε σουντ δεδούξιο φέμινις ιν ντόμο μάριτις. Εντ κονσόρτσιουμ όμνης βίτε. Διβίνης ετ χουμάνης γιούρις κομμουνικάτσιο. Δηλαδή, γάμος εστί καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός, όπως λέγαν και οι αρχαίοι, και συγκλήρωσης του βίου παντός, το αδιάλυτον. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ωραίος ορισμός. Να το επαναλάβω. Γάμος είναι καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός και συγκλήρωσης του βίου παντός. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τον θυμάμαι απ' έξω από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μου άρεσε. Η νεαρά 89 του Λέοντος του Σοφού καθιέρωσε την ιερολογία του γάμου. Και όπως είπαμε, άνευ ιερολογίας, ο γάμος είναι ανυπόστατος. Δεν υπάρχει γάμος. Σαν να μην έγινε καθόλου και οι άνθρωποι συζούν απλώς υπό συνθήκας παλακίας. Δεν υπάρχει νομικός δεσμός, ούτε ένομα αποτελέσματα, ούτε διατροφή, ούτε κληρονομικά, ούτε σύνταξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ιερολογία του γάμου καθιερώθηκε για την εξοικονόμηση, την κοινωνική εξοικονόμηση της οικογένειας. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι ανάγκη στην πνευματική τους ζωή να νιώθουν ότι οι διάφορες δικαιοπραξίες που κάνουν έχουν κάτι το ιερότερο μέσα τους. Φέρει πίν, κατά το αρχαίο βαβυλωνιακό δίκαιο, η αχαριστία ήταν το φρικτότερο έγκλημα που μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Θεωρεί το αδίκημα το οποίο προσέβαλε την προσωπικότητα του Θεού. Η δε τιμωρία ήταν θάνατος. Θάνατος στον αχάριστο. Σήμερα στον ελληνικό ποινικό κώδικα δεν υπάρχει αδίκημα αχαριστίας. Συνεπώς είναι ελευθέρως επιτρεπτή. Βλέπετε λοιπόν πόσο διαφέρουν τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων λαών ανά τους αιώνας και η νομική πραγματικότητα. Διότι τα έθιμα δημιουργούν τους νόμους. Εκείνο το οποίο εθιμικός καθιερούται με την επανάληψη της συνηθίας, αργότερα γίνεται νόμος. Καθιερούται ως νόμος. Βλέπετε εκείνη η κοινωνία σε τι ηθική τελειότητα είχε φτάσει, ώστε και τον αχάριστον ακόμη να τον θεωρεί εγκληματία και άξιον της ποινής του θανάτου. Ναι, προσέξτε, δεν απαντάτε, καθώς ξέρω, εις το Ιουδαϊκό δίκαιο το αδίκημα αυτό δεν απαντάτε και οι Εβραίοι δεν το είχανε. Το
1: το αδίκημα της. Ναι, δεν είναι αχαριστία. Είναι, προσέξτε, η γυναίκα κατά το αρχαίον δίκαιον τόσο των Αιγυπτίων, όσο των Βαβυλωνίων, όσο των Ασσυρίων δεν ήταν ελευθέρα, αλλά ευρίσκεται σε μια κατάσταση κοινωνική υποδεστέραν του ανδρός και η ελευθέρα προσωπικότητας της δεν ήταν της αυτής νομικής αξίας όσο του ανδρός. Δηλαδή, όπως υπήρχε ο θεσμός της δουλείας, και ξέρετε ότι οι δούλοι θεωρούνται πράγματα, ρες. Δηλαδή, ο κύριος του δούλου είχε το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου. Οι Ρωμαίοι το λέγανε «γιους βίτε νεκίσκβε», δικαίωμα ζωής και θανάτου. Εις μίαν παρομοίαν περίπου κατάσταση ευρίσκεται και η γυναίκα, δηλαδή ο άντρας εις τα αρχαιότερα δίκαια είχε δικαίωμα και να θανατώσει τη γυναίκα χωρίς να διαπράττει ποινικό αδίκημα. Δεν είχε ελευθερία η γυναίκα. Βέβαια, αργότερα αυτό υβλήθη κοινωνικώς και η γυναίκα απέκτησε μια σοβαρότερα θέση μέσα στην οικογένεια, αλλά βλέπουμε ότι και στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ότι υπήρχε μια τριμερής διάκρισης της κοινωνικής θέσεως της οικογένειας. Ήταν η θέση της συζύγου, η οποία ήταν πολύ κατωτάτη κοινωνικώς, ήταν η θέση της παλακίδος και η θέση της ετέρας στο αρχαίο ελληνικό και στο αττικό ακόμη δίκαιο. Συνεπώς, στην περίπτωση που αναφέρεται του Μαμοκάν με την Εστίρ, δεν είναι η εκδήλωση της αχαριστίας την οποία ήθελε να πλήξει ο αλλογενής σύζυγός της, αλλά η ανυπακοή της εις το να προσέλθει εις το κέλευσμα του ανδρός. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα αχαριστίας. Μάλλον ανυπακοή εις τον σύζυγο και βέβαια είχε δικαίωμα και να τη σκοτώσει ακόμη. Για αυτήν της την ανυπακοή. Λοιπόν, επανερχόμεθα και φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσουμε απόψε με το θέμα της ιερολογίας. Γιατί η ιερολογία του γάμου δημιουργεί ορισμένα πνευματικά αδιέξοδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο θρησκευτικός γάμος, όπως τον ηθέλησε ο Κύριος, περιέχει μέσα το στοιχείο του αδιαλύτου, διότι όλη η οικονομία και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στον αδιάλυτον γάμο και στον θεσμό της μονιμότητος. Ιδίως δε στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπεται λύσεις του γάμου ή μη μόνο για έναν λόγο, τη μοιχεία. Δεν επιτρέπεται άλλος λόγος διαζυγίου παρεκτός λόγου μοιχείας. Ο θάνατος βέβαια είναι η φυσική λύση του γάμου. Λοιπόν, όταν παίρνουμε ως δεδομένον ότι οι σύγχρονες νομοθεσίες επιτρέπουν τη λύση του γάμου και το διαζύγιο είναι επιτρεπτό. Σήμερα ένας Έλληνας μπορεί να παντρευτεί νομίμως 3 φορές. Απαγορεύεται ο 4ος γάμος. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και ιερολογεί 3 φορές γάμο. Πώς το κάνει αυτό? Δεν έχει δικαίωμα γραφικός να το κάνει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε ότι συνέπραξε εις τον 1ο γάμο, τον ιερολόγησε. Κατόπιν συνέπραξε εις την λύση του γάμου, διότι υπάρχει στην Ελλάδα ο θεσμός του διαζευκτηρίου. Δηλαδή, εάν βγει δικαστική απόφαση τελεσίδικος και αμετάκλητος, η οποία λύει τον γάμο, δηλαδή δίνει το διαζύγιο, πρέπει να έρθει και η Εκκλησία να δώσει το διαζευκτήριο. Αλλιώς δεν μπορεί να συσταθεί ο επόμενος γάμος. Πώς το κάνει αυτό η Εκκλησία? Κοινωνική ανάγκη και κοινωνική σκοπιμότης. Ναι, η πολιτεία έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, όχι όμως η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Διότι βλέπουμε ότι αυτό τούτο το μυστήριο πάσχει. Και όταν δια της ιερολογίας εκηρύξαμε τον γάμον ως μυστήριον και τον ιερολογήσαμε και δια της ιερολογίας αυτούς τους δύο ανθρώπους τους σμίξαμε και τους κάναμε μια αδιάλυτη ενότητα, πώς μετά συμβιβαζόμαστε, υποχωρούμε και παραδεχόμεθα ότι αποτύχαμε εις αυτήν την εκτίμηση όταν τους συνδέαμε δια των δεσμών της ιερολογίας του γάμου? Είναι μια αναγνώριση δικής μας αποτυχίας. Η Εκκλησία λοιπόν θα έπρεπε να μην συμμετέχει σε αυτήν την υπόθεση, όταν είναι βέβαιον ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι εν τη ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεώς τους έχουν δικαίωμα να σπάσουν την υπόθεση αυτού του γάμου, έστω και αν τούτο εθεμελιώθη ως μυστήριο. Τώρα βεβαίως η ιστορία των μυστήριων είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο το μυστήριο του γάμου, είναι και τα άλλα μυστήρια για τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να ασχοληθούμε σε μία σειρά άλλων διαλέξεων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης ώρας και δεν μου ανήκει αυτή η ώρα και νομίζω ότι δεν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Επιμένω όμως εις τον γάμο και λέγω ότι το δόγμα αυτό του μυστηριακού γάμου πάσχει αφεαυτού. Και μία υπόθεση η οποία αφορά κυρίως ατομικώς τους εισγάμων συνερχομένους και εκ δευτέρου την κοινωνία, την χρήσουμε με μία μυστηριακή μορφή, την εμφανίζουμε εις την ανθρωπίνη κοινωνία και μετά ερχόμαστε ήδη να τη σπάσουμε. Αυτό είναι αντινομία. Εγώ τουλάχιστον δεν την πιστεύω. Ως νομικός βλέπω ότι οι περισσότεροι γάμοι οι οποίοι λύονται διότι κακώς ξεκίνησαν. Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις αντικειμενικές κατά την σύσταση του γάμου. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν και κάναν γάμο χωρίς να σταθμίσουν στοιχειοδός ότι δεν ήταν άξιοι να ενωθούν με τα δεσμά αυτού του γάμου. Δεν έπρεπε να είχαν ξεκινήσει. Αγαπητοί φίλοι, βεβαίως η κοινωνία έχει δικαίωμα να δώσει διαζύγιο. Κάνει νόμους, βάζει δικαστάς, στείνει δικαστήρια, τα δικαστήρια εξετάζουν και λύουν τον γάμο. Σήμερα έχει καθιερωθεί τόσο πολύ η ανάγκη της λύσεως του γάμου, ώστε τουλάχιστον τα 95% των υποθέσεων των διαζυγίων που φέρονται στα δικαστήρια λύονται συνενετικώς δια κοινής βουλήσεως των συζύγων και αποκρύπτονται οι πραγματικοί λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη διάλυση του γάμου. Και οι καημένοι δικαστές ρωτούν συνενετικών, συνενετικό κύριε Πρόεδρε. Αντίστο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ξεκίνησε ως επιταγή του Θεού για τη σύσταση του γάμου, εκείνο το οποίο πήρε αργότερα η κοινωνία και το έδεσε, εκείνο το οποίο πήρε η Εκκλησία και το ιερολόγησε, έρχεται σήμερα με όλην αυτήν την ανθρωπίνη νομοθεσία και καταλύεται με αυτήν ταύτην την ατομική βούληση των συζύγων, οι οποίοι κάποια μέρα ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν και πηγαίνουν στο δικαστή και τους λύει το γάμο. Δεν είναι αυτός ο γάμος. Και δεν είναι η θέση της Εκκλησίας να παρεμβαίνει σε τέτοιες ανώμαλες δικαιοπραξίες. Τώρα πέρασε. Και κλείνω των λόγων. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπέτειοι και ανέτοιοι λόγοι διαζυγίου. Και οι μεν και οι δε είναι σοβαρότατοι. Το πρόβλημα είναι γιατί σήμερα να μην διαπαιδαγωγούμε τους κοινωνούς εις το να κάνουν σωστούς γάμους. Βλέπετε ότι όλη η δομή της ανθρωπίνης κοινωνίας σήμερα δημιουργεί τις ροπές και τις προϋποθέσεις εις το να μην γίνονται πνευματικοί γάμοι. Πιστεύω ότι η υπόθεση του γάμου είναι καθαρός προσωπική υπόθεση του ανδρός και της γυναικός. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τόσο σοβαρή όσο σοβαρή είναι και η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η υπόθεση της σωτηρίας είναι καθαρός προσωπικό θέμα. Εάν θες, εξητείς την σωτηρία από τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν. Εάν θες, την απορρίπτεις. Εάν την ζητήσεις, ο Χριστός θα σε ευλογήσει και θα σου τη δώσει. Εμείς εδώ κηρύττουμε αυτήν την σωτηρία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η υπόθεση του γάμου είναι εξίσου σοβαρή. Εάν δεν ζητήσεις με σοβαρότητα, με προσευχή, με εξήτηση πραγματικά πνευματική από τον Κύριο να σου παρουσιάσει τον σύντροφο της ζωής, φοβάμαι ότι λάθος πόρτα χτυπάς. Εάν όμως ζητήσεις από τον Θεό να σου παρουσιάσει εκείνος τον σύντροφο που σου ανήκει, εάν ζητήσεις από τον Κύριο την ορθή εκλογή και τη σωστή παρουσίαση, δεν νομίζω ότι θα σε διαψεύσει σε αυτήν την αναζήτηση. Ο κάθε Ισαάκ δικαιούται μιας Ρεβέκας και η κάθε Ρεβέκα ενός Ισαάκ. Εάν το ζητήσει, θα τον βρει. Και ο Κύριος δεν λαθεύει εις την εκλογή του. Αλλά εδώ κλείνω τον λόγο και σταματώ, και αν μας δοθεί άλλη ευκαιρία θα δημοσιευτεί. Έχει γραφεί στο μαγνητόφωνο όλο. Αυτό. Ναι, αν μας δοθεί ευκαιρία να το γράψουμε, να το γράψουμε, να το δημοσιεύσουμε. Και με το υπόλοιπο. Ο Κύριος θα δώσει ευκαιρία να το γράψει.

αν δεν είχες στη ζωή σου την ευκαιρία να μάθεις πολλά γράμματα. Αυτό δεν θα σε ζημιώσει στη σχέση σου με τον Θεό. Διότι δεν μας προσέχει ο Θεός ανάλογα με τα γράμματα που ξέρουμε ή ανάλογα με τα σχολεία που τελειώσαμε. Όχι. Αν έχεις απλή και ειλικρινή καρδιά, αυτό είναι αρκετό για να σου μιλήσει ο Θεός και για να σου φανερώσει τα σχέδια που έχει για σένα. Κάποια μέρα ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ενώ έβλεπε απλούς ανθρώπους να τον ακολουθούν με δίψαστη ψυχή τους για να ακούνε τα λόγια του, σήκωσε ευχαριστημένος τα μάτια του προς τον ουρανό και είπε: «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Η προσευχή αυτή του Κυρίου μας βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο Ιωτάλφα, στο χωρίο 25. Ποια πράγματα ο επουράνιος πατέρας έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς? Έκρυψε τις αλήθειες του, τα σχέδιά του, τα σωτήρια νέα της συγχωρήσεως και της σωτηρίας της ψυχής, την ελπίδα της αιωνής ζωής και τόσα άλλα πνευματικά πράγματα, μεγάλους θησαυρούς για την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτά ο Θεός τα έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς. Ο σοφός, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό του γράμματα και πολλή ανθρώπινη γνώση, αυτός πολύ σπάνια αγαπάει και εκτιμά τα πράγματα του Θεού. Νομίζει ότι γνωρίζει με το παραπάνω και δεν θέλει άλλα. Ο σοφός άνθρωπος είναι υπερήφανος άνθρωπος. Υπερηφανεύεται μπροστά στον Θεό. Την Καινή Διαθήκη δεν την ανοίγει καν να τη διαβάσει. Τα σχέδια του Θεού δεν καταδέχεται ούτε καν να τα συζητήσει. Είναι παράξενο αυτό? Καθόλου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Ευαγγέλιο: «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού». Και αλλού πάλι γράφει ο Απόστολος: «Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πράγματα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, επειδή γι' αυτόν είναι κουταμάρες». Αυτά τα λόγια του Απόστολος τα γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 14. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ένα παράξενο πράγμα. Αντί οι περισσότεροι σοφοί και οι γραμματισμένοι να δέχονται τη σοφία του Θεού και να μιλούν για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τον αντίον, αυτοί αποδιώκουν και αρνούνται τα πράγματα και τις αλήθειες του Θεού. Γιατί? Επειδή, καθώς παραπάνω μας είπε ο Απόστολος, ο Θεός του αιώνος τούτου, δηλαδή ο διάβολος, ετύφλωσε το νου των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Από την άλλη μεριά γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός τα μωρά του κόσμου διάλεξε, ώστε να ντροπιάσει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους δυνατούς, και έτσι να μην καυχηθεί κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού». Ο άνθρωπος λοιπόν ο ταπεινός και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός είναι ο άνθρωπος με αξία ενώπιον του Θεού. Ας είναι αγράμματος και φτωχός. Δεν κοιτάζει ο Θεός το κεφάλι μας πόσα γράμματα έχει. Ο Θεός προσέχει την καρδιά μας, επειδή εκεί στην καρδιά μας είναι ο τόπος όπου φανερώνεται. Εκεί μας ομιλεί ο Θεός και εκεί εργάζεται για να μας αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Επειδή λοιπόν οι σοφοί και οι γραμματισμένοι δεν χρησιμοποίησαν τη σοφία τους και τα γράμματά τους για να γνωρίσουν τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός περιφρόνησε, παραμέρισε την ανθρώπινη σοφία και πλούτησε τους απλούς ανθρώπους και τους καθαρούς στην καρδιά. Αυτούς τους πλούτησε με τη δική του σοφία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Λαλούμεν σοφία, που δεν είναι η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε των σοφών του αιώνος τούτου, οι οποίοι σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού». Και φυσικά είναι προτιμότερο να έχεις στην καρδιά σου τη σοφία του Θεού και εσύ είσαι αγράμματος, παρά να έχεις στο κεφάλι σου τη σοφία του κόσμου
και να έχει τυφλώσει ο διάβολος στο νου σου με απιστία. Θα μου πεις και ποια είναι αυτή η σοφία του Θεού. Αυτή η σοφία του Θεού είναι το να γνωρίσεις την πραγματική αλήθεια γιατί ήρθες εδώ στη ζωή, ποιο σκοπό εκπληρώνεις εδώ που ζεις και που θα πας ύστερα που θα φύγεις από τούτη τη ζωή. Ο Θεός μας απάντησε σε αυτά τα σπουδαία ερωτήματα δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο μας, όχι για να μας διδάξει τη σοφία, αλλά για να μας φανερώσει την αλήθεια. Και πράγματι μας εφανέρωσε ότι ο Θεός μας αγαπάει και επειδή μας αγαπάει θέλει πολύ να μας βγάλει από τη ζωή της κακομοιριάς και της αμαρτίας και να μας σώσει, να μας δοξάσει, να μας έχει αιωνίως κοντά Του. Εσύ δεν θα ήθελες να είσαι ένας από αυτούς? Πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν βλέπεις για να σου χαρίσει ο Θεός το φως Του και για να μάθεις την αλήθεια Του. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να το αναγνωρίσεις ότι δεν βλέπεις. Αυτή είναι η πρώτη καλή αρχή. Πρέπει να ομολογήσεις ότι δεν μπορείς εσύ μόνος σου να σωθείς. Τότε θα δείξεις ότι έχεις καθαρή καρδιά και τότε ο Θεός θα σου μιλήσει στην καρδιά σου. Πώς θα σου μιλήσει? Με το Λόγο Του θα σου μιλήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Εκεί, σε αυτό το βιβλίο, οι άνθρωποι του Θεού έγραψαν τη σοφία του Θεού, δηλαδή την αλήθεια, η οποία φανερώνεται μονάχα σε εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά και ταπείνωση. Και αυτή η αλήθεια σώζει. Ο Κύριος μας λέγει και βεβαιώνει: γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μας ελευθερώνει η αλήθεια από τη δύναμη της αμαρτίας. Αυτή η αλήθεια μας στέλνει κατευθείαν στον Ιησού Χριστόν για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια πλουτίζει την καρδιά μας με χαρά, διότι είμεθα πλέον βέβαιη ότι βρήκαμε το σωστό δρόμο εδώ στη ζωή και γνωρίζομαι πλέον το σκοπό μας ως άνθρωποι και τον προορισμό μας ως χριστιανοί. Και άκουσε με πόσο καλύτερα λόγια ο Απόστολος Παύλος τα λέει για αυτά τα πράγματα. Όσα μάτι ανθρώπου δεν είδε και όσα αυτή ανθρώπου δεν άκουσε και όσα στη φαντασία του ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει, αυτά ετοίμασε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Και αυτά όλα τα φανέρωσε εις εμάς ο Θεός στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος. Πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 9. Να θυμάσαι πως το να μην έχεις τη σοφία των σχολείων στο κεφάλι σου, αυτό δεν είναι ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη είναι το να μην έχεις στην καρδιά σου την αλήθεια του Θεού, την αποκάλυψη των σχεδίων που ο Θεός μας δίνει και μας κάνει δια του Ιησού Χριστού μέσα στο Λόγο Του. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά. Διότι χωρίς αυτή την αλήθεια, η ζωή σου θα είναι και τώρα και στο μέλλον μια μεγάλη και τραγική αποτυχία. Άκουσε μια φορά τα λόγια του Κυρίου μας: σε δοξάζω Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου. Και όταν ο Κύριος...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σταυλού. Τι υλικό βγάζει ο Σταυρός? Η θυσία του Ιησού Χριστού, η καταχάρη επίσκεψη της ανθρώπινης ψυχής, παράγει ένα ζωντανό υλικό. Παράγει τύπους ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί, πώς είναι αυτοί, πώς θα τους... Πώς κανείς θα το καταλάβει. Πιστοποιητικά βγάζουμε. Ο δόλος του είναι λιγάκι φιδωλός, τσιγκούνης που λένε σε αυτά, να βγάζω πιστοποιητικά, είτε πίστεως είτε απιστίας. Η κατάλογη είναι πολύ. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε τους τρεις κέριους κύριους κατάλογους, καθώς δίδονται από τον Απόστολο Παύλο, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, ξέρει, δίδονται εις τις επιστολές τις ποιμαντορικές. Την πρώτη κυρίως προς Τιμόθεον και την επιστολή προς Τίτο. Στον Τίτο μάλιστα οι κατάλογοι, χωρίς να είναι δύο, ενοποιούνται σε μία κατάσταση, σε μία λίστα, ένα καθεστώς. Αν θέλετε, ξεκινάμε από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής. Εάν της ωραίγεται επισκοπή, στο κείμενο λέει ωραίγεται επισκοπής, ωραίγομαι τεινός, συντάσσεται με γενική, καλό είναι έργο να επιθυμεί. Επισκοπή από το ρήμα επίσκοπο, είμαι κάπου ψηλά και παρατηρώ ένα γύρο τι γίνεται, η επισκοπή. Από εκεί παράγει τη λέξη επίσκοπος, στην Καινή Διαθήκη η λέξη επίσκοπος και η λέξη πρεσβύτερος ταυτίζονται. Υπάρχει ένα άλλο ρήμα απάνω σε αυτό το παρατηρώ, αλλά μέσα του έχει μεγάλη προσδοκία, θα έλεγα αγωνία έχει μέσα του, είναι το ρήμα αποχαραδοκό, η αποχαραδοκία της κτήσεως, με αγώνα, τι θα γίνει, πότε θα έρθει ο Κύριος να τακτοποιήσει ακόμα και την φύση, την ξεπεσμένη. Εάν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να υπηρετήσει, να διακονήσει, να σταθεί πρωτοπορία, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τον εμποδίσει. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τον σταματήσει. Απλά θα του πει, α, είναι όμορφο αυτό, πάρα πολύ ευλογημένο αυτό που έχεις στην καρδιά σου. Εντάξει λοιπόν, πάρε τον κατάλογο να δεις μόνος σου αν κάνεις. Και αν έχεις αυτά τα προσόντα, δεν είναι κακό κάποιος να θέλει να γίνει εκφωνητής σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά ο δούλος του Θεού, ας πούμε, που δεν μπορώ να το κάνω αυτό, διότι ξέρετε, χάνω κάπου τις λέξεις μου, στην αεροπορία λένε ο κινητήρας μου ρατάρει, και κάνω περί τα 5 λεπτά να πω τη λέξη σιδερόδρομος, μάλλον δεν κάνω. Δεν είναι ντροπή να μου πούνε, ξέρεις, για οτιδήποτε άλλο, αλλά για εκφωνητής δεν γίνεται. Δεν είναι κανένας ο οποίος μπορεί να εμποδίσει. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να πει τίποτα από αυτά. Θυμάμαι και θα θυμόσαστε όταν Κύριος ο Θεός έβαλε στην καρδιά, στο στόμα του Μωυσή, όταν του είπαν, ξέρεις, υπάρχουν μερικοί σωστοτέπεδα που προφητεύουν. Λοιπόν, μακάρι όλοι να προφητεύσουν μέσα στο στρατόπεδο. Μακάρι όλοι να γίνουν υπηρέτες. Μακάρι όλοι εδώ μέσα να γίνουν διάφωνοι. Μακάρι όλοι εδώ μέσα να έχουν την προσοντολογία εκείνη, το τσεκάρισμα αυτό για το οποίο με Χριστό θα μιλήσουμε, να ανέβουν, να ανέβουν, να διαγωνίσουν, να υπηρετήσουν ευλογημένο το Άγιο Όνομα του Θεού. Κανένας δεν εμποδίζει. Αντίθετα, νομίζω ότι σε αυτή την εκκλησία τουλάχιστον, και θέλω να γυρέψω συγγνώμη από όλους σας, είναι ελαφρώς πιεστικός, είναι ελαφρώς ελαιοτριβικός, ας πούμε. Και κάνε και πήγαινε και δείξε, βέβαια δεν πάνε. Και είναι το χειρότερο αυτό. Είχα παρακαλέσει, ας πούμε, με 2-3 σημειώματα κάπου να πάρουν και φέτος μερικούς κραμπιέ. Δεν ξέρω, πήραν τελικά τι έγινε, δεν ξέρω, σε κάποια πρόσωπα. Έτσι ξεκινάμε. Να περάσει από σχολή και... Όχι. Εάν έχει τα προσόντα, το χαιρόμαστε. Εάν δεν έχει εδώ μαζί, θα τα αναπτύξουμε. Και είναι ο αγαπητός εδώ, θα τον πάρει κοντά του, και ο άλλος ο αγαπητός θα τον πάρει δίπλα του. Έλα να ξεκινήσουμε, έλα να πάμε μαζί με τον Άγγελο, ό,τι ο Θεός του χάρισε, να το χαρώ, να το απολαύσω, μαζί με τον Παναγιώτη τον Στρατάκο, Ίστρο Μόντρεαλ. Μόνο, ότι πρέπει ο Επίσκοπος να είναι αμέμπτος. Από το μέμφω και μέμφωμε. Δεν πρέπει να σύρει επάνω του μόμφι. Πρόδειλα αιτιολογημένη. Πρέπει να είναι άμα. Έτσι θέλει ο Θεός. Δεν ρωτάω. Κάτω από ώρες μόμφης και συνθήκες και περιστατικά, προσέξτε, ο διάκονος πρέπει να είναι δοκιμασμένος. Και όσα λέει εδώ, μη φανταστεί κανείς ότι όταν λέει ο επίσκοπος, λέει ο επίσκοπος, δεν λέει εδώ η πιστή. Όχι. Ξέρετε, αυτό γίνεται στα μανάβικα, που βάζουν κάτι ντομάτες τέτοιες μπροστά στη βιτρίνα και πίσω έχει, όχι. Στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, όποιος είναι ο επίσκοπος, είναι και ο απλούστερος των πιστών. Αλλά απλώς προβάλλει, απλώς δίνει μια προσοντολογία της οποίας δεν πρέπει να στερούνται όλοι οι άλλοι, ο δούλος του Θεού. Αμέμπτος. Αυτό στοιχίζει, λυπούμε. Και αυτό χρειάζεται υποχωρήσεις, λυπούμε. Και αυτό χρειάζεται, πάλι να το ξαναπούμε, οι καλές σχέσεις στηρίζονται στην κακή μνήμη. Ο ιδανικός εργάτης του Ιησού Χριστού δεν βλέπει βασικά και δεν ακούει. Τι να κάνουμε. Ξεχνάει, παθαίνει αμνησίες. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Δεύτερο στοιχείο, να είναι μιας γυναικός άντρας. Πράγματα παρέσχεν, προβλήματα δημιούργησε τούτη ακριβώς η επιταγή, το προσόν, ο όρος. Δηλαδή, η μία πλευρά ονομάζεται η πλευρά της στενής ερμηνείας. Δηλαδή, πέθανε κάποια νου η γυναίκα. Αμέσως φεύγει από τον τίτλο, το αξίωμα, την όποια έκφραση. Δεν πρόκειται να ξαπαντρευτώ. Τίποτα. Πρέπει να είσαι παντρεμένος. Τελείως. Δεύτερον, δεν άλλη θεώρηση, δεν τους εκπίπτουν από το αξίωμα, αν έτσι μπορώ να το πω, αλλά ξαναπαίρνουν το αξίωμά τους, μόνον εγχειρία, εάν ξαναπαντρευτούν, μόνον εγχειρία. Μια άλλη θέση. Και η τρίτη θέση ονομάζεται ιστορική θέση. Φαίνεται, είναι ιστορικά εξακριβωμένο, ότι ένας ολόκληρος κόσμος βρέθηκε να μπει στην εκκλησία κάτω από ένα καθεστώς πολυγαμίας. Κάτσε, αγαπητέ. Καλώς ήταν. Κάτω από ένα καθεστώς πολυγαμίας. Τώρα, να τις διώξουμε με τα παιδιά τους, δεν γίνεται. Εκείνος ο ανθρωποφάγος με το ανέκδοτο λέει, κάντε με μέρο, τις έφαγα τις γυναίκες μου. Δεν έχω, μία έχω. Άφησέ τον να προχωρήσει. Μη τον κάνεις πρεσβύτερο. Δεν ξέρω ποια από τις τρεις θεωρήσεις υπάρχουν και παρακλάδια αυτών των απόψεων. Θέλετε, όποια θέλετε ακολουθήστε. Η προσωπική μου γνώμη είναι και η θέση μας πολύ απλή είναι ότι εγχειρία μπορείς να ξαναπαντρευτείς, εγχειρία εν θανάτω τη συζύγου. Εν και εν θανάτου τη συζύγου. Αλλά κάτω από όποιες άλλες συνθήκες, διαζεύξεως, για οποιουσδήποτε λόγους και κατά τον επιτρεπτόν, κατά τον Άγιο Λόγο του Θεού, ένα λόγο ιτιολογημένης διαλύσεως του γάμου, όχι πρεσβύτερος. Ο άνθρωπος του Θεού, ο επίσκοπος, καλείται να είναι άγρυπνος. Άγρυπνος. Στην απόλυτη έννοια, να μην κοιμάται. Το πιστεύω και αυτό. Δεν θέλει να πει αυτό, είναι πνευματικό. Αλλά θέλω να πω και αυτό. Δεν μπορεί όταν παίρνω τα παιδιά, ξέρω εγώ, που τα έπαιρνα παλιά που πηγαίναμε εκδρομές, να πάω και να υπνάκω. Εν τω μεταξύ, εσείς φροντίστε να μην φάτε το ένα το άλλο. Και αν τα φάτε, πέστε μου τι περίσσεψε, να σας πάρουμε πίσω με τα φορτηγά της εποχής εκείνης. Όχι. Να μάθω στη ζωή μου να περιορίζω τον εαυτό μου στον χώρο του ύπνου, του φαγητού, της ξεκούρασης, της διασκέδασης, της εκδρομής, του περίπατου. Τώρα πια οι άνθρωποι δεν πάνε περίπατο. Εμείς τα παλιά χρόνια πηγαίναμε περίπατο. Τώρα είναι άγνωστος ο περίπατος. Αλλά πρόδειλα, δεν θέλει να πει αυτό, δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, μια παρέκβαση έκανα, πρέπει να μιλήσει εδώ για πνευματική αγρύπνια. Ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται, οι άνθρωποι, το πρεσβυτέριο που χειρίζεται τις 15 δραχμές της Εκκλησίας, είναι άγρυπνοι. Λέει, να σε πάρω στο τηλέφωνο αύριο, αδελφέ. Λέει, ναι, φοβούμαι, κάτι διάβασα στην εφημερίδα, ναι, δίκιο είχατε, λέει. Αμέσως αυτές τις 100.000 που έχετε, κάντε τις έτσι, βάλτε τις εκεί, βγάλτε τις από εκεί. Αγρύπνια. Οι ψυχές οπιμήν, οιπημένες, η λέξη ποιμήν είναι άγνωστη, οιπημένες αγρυπνούν. Ο λύκος καραδοκεί. Οιπημένες αγρυπνούν πάνω από τα πρόβατα και τη μελέτη των προβάτων. Διαβάζεις, προσεύχεσαι, πόσες φορές δεν θέλω να λυπήσω κανέναν, λέω, με φορά πώς πάμε από μελέτη, διαβάσαμε, δόξα στον Κύριο, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Από προσευχή. Μ' αρέσει πολλές φορές να ρωτάω, δεν είδα την Τρίτη. Είχα δουλειά, ευλογημένο. Δεν αστυνομεύουμε εδώ μέσα κανέναν, δεν παρακολουθούμε. Όχι, όχι, τίποτα από αυτά. Ο δούλος του Θεού έχω ευαισθησίες αυτά και βιώματα αρνητικά. Όχι τέτοια πράγματα. Αν το κάνουμε, το κάνουμε. Αν ο δούλος του Θεού τουλάχιστον από ενδιαφέρον. Δεν είδα Δημήτρη, δεν είδα Γιάννη. Καλά κοπέλα μου. Δεν καλά, δόξα στον Θεό. Μπράβο Κατερίνα. Η αγρύπνια είναι ακόμα στις μέρες του Τιμόθεου. Το γράμμα αυτό γράφεται, σας έχω ξαναπεί, από τον Απόστολο Παύλο στη φυλακή. Είναι το γράμμα της πρώτης φυλάκησης στη Ρώμη. Και πώς ήρθαν τα γεγονότα, πώς εξελίχθησαν τα πράγματα και φαίνεται δεν είχε άλλο να στείλει ότι ο Παύλος και στέλνει στην τρομερή εκείνη εκκλησία της Εφέσου, στέλνει τον Τιμόθεο. Να μην πείτε ότι είναι πάνω από 21 με 22 χρόνια. Τόσο ο Φάραρος και ο Μπρούς τόσο τον θέλουνε. Παιδόπουλο. Αν κάθεται και του δίνει συμβουλές, πρόσεξε τις κοπελίτσες, πρόσεξε τις πιο μεγάλες, πώς θα φέρεσαι, πώς θα ζεις, τι θα πίνεις, πώς θα τρως. να μελετάς, να διαβάζεις, του λέει να προσεύχεσαι. Και είναι αναγκασμένο να πει πρόσεξε από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτή την οικογένεια, από αυτήν την ομάδα. Πρόσεξε από αυτές τις τάσεις. Σήμερα, εν Χριστώ Ιησού, τι γίνεται, ολόγυρά μας. Ο Θεός να φυλάξει. Το τι ρεύματα μπήκανε, το τι κόσμος, το τι αντιλήψεις, θεωρήσεις, θέσεις. Δεν είναι δυνατόν να το πίστευες ποτέ. Ο δούλος του Θεού, ποτέ μισό αιώνα πίσω, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ελέγοντο, θα ακούγοντο, θα γίνοντο πιστευτά τέτοια πράγματα. Ελαφρώς παράλογα. Και η ψυχή θέλει, πείμανση, παρακολούθηση. Θα πας στο σπίτι, θα παρακαλέσεις, θα κλάψεις, θα συζητήσουμε και αν χρειαστεί θα φάμε μαζί. Είναι η ποιμαντική, στοιχείο της ποιμαντικής, η αγρύπνια. Ο ένας πνευματικά δεν παρακολουθεί μεριμνά για τον άλλον. Ο ένας ζει κοντά στον άλλον. Και εκείνο που κάνω και δεν μπορώ να το κάνω σε όλους, θα το κάνετε κι εσείς. Έγραψε η Διονυσία, τηλεφώνησε ο Γιάννης, είναι καλά το παιδί, δεν είδα το νεαρό, είναι καλά, καλά είναι, μαθήματα, δεν θέλω να μάθω. Η αγρύπνια. Θυμηθείτε τον Κύριο, δεν ήτανε παράπονο. Ήτανε διαπίστωση, λιγμική. Μια ώρα δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε δίπλα μου. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού περνάει δυσκολίες. Ανηφορίζει άσκημες ώρες. Είναι τώρα ώρα, είπε ο προφήτης στον υπηρέτη για ηλιές, αμπελώνες και βαβυλωνιακές στολές, τώρα τέτοια ώρα. Φαντάζεστε τους δυστυχείς που πνίγηκαν με το πλοίο εκείνο, η δίστος, τελευταίες στιγμές, είχαν ένα σκοπό μόνον, πώς να ζήσουν, να επιβιώσουν, να γλιτώσουν, να αναπνεύσουν. Είναι τέτοια ώρα. Όλα αυτά, ξέρετε αδελφοί, να μην το ξεχάσω, είναι από τα εισαγωγικά μας σημεία. Πρέπει να αποτελέσουν και αντικείμενον προσευχής προσωπικής, οικογενειακής και προσευχής της τρίτης. Δεν είμαι εκείνος που θα σας πω να μην προσευχηθούμε για την υγεία του Γιάννη, που τόσο έχει ανάγκη. Σύνδρομα, παράλληλα, σύγχρονα, εντούτοις. Θα πρέπει να προσευχηθούμε η Εκκλησία, στην Εκκλησία, για άμεμπτη ζωή, για αγρύπνια. Ο Επίσκοπος μας λέει εδώ πρέπει να είναι σόφρον. Σόφρον, ο έχων σώας τας φρένας. Να μην παραλογίζεται. Είναι δυνατόν. Ρε, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ο Θεός να φυλάξει το τι βλέπει κανείς, το τι ακούει κανείς, το τι αντιμετωπίζει κανείς, σε τι ερωτηματικά των ανθρώπων είσαι υποχρεωμένος να δώσεις απόκριση και απάντηση. Και πρέπει να δώσεις. Στην πραγματικότητα πρέπει να φας το τηλέφωνο με τρεις δαγκονιές. Δεν είναι ερωτήσεις αυτές. Έχετε υπόψη ότι ζούμε σε ένα σοφό αλλά παράλογο κόσμο. Και είναι εδώ θαρώ που κάποτε είπαμε ότι την σοφροσύνη δεν τη δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος δίνει μόρφωση, σοφία αν θέλετε, δίνει σχέσεις και θέσεις φιλοσοφίας στο γνωσιακό χώρο ανάπτυγμα, αλλά μυαλό μόνο η Εκκλησία δίνει. Μόνο η Εκκλησία νου θετεί, θέτει νουν. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πόσες φορές κάνουμε πράξεις μη σόφρονες. Δάκρυα. Πόνοι.
2: τραγωδίες, δάκρυα μες στην Εκκλησία, φοβερές ώρες και ανήφορες καταστάσεις που πέρασε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να αναγνωρίσουμε, δεν ήταν σόφρον ενέργεια αυτή. Δεν ξέρω αν προσεύχεστε οι άνθρωποι, όλη η Εκκλησία, αλλά ειδικά οι έχοντες την ευθύνη να είναι άνθρωποι οι οποίοι να δίνουν σωστές συμβουλές. Σόφρονες συμβουλές. Σωστές, άγιες, καθαρές. Πρόσεξε, φυλάξου, όχι ακόμα, ίσως είναι νωρίς, να το ξαναδούμε, μη βιαστείς, μη το κάνεις αυτό από τώρα. Μη σε παρασύρουν τα αισθήματα. Θα είναι επιπόλαιο να πεις το ναι ή το όχι, για να το δούμε μαζί. Κάνει εντύπωση η σοφροσύνη της πρώτης εκκλησίας. Μου κάνει εντύπωση το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι μυαλωμένος όποιος ανέβηκε. Δεν είναι μυαλωμένος όποιος πέτυχε χειροκροτήματα. Δεν είναι μυαλωμένος αυτός που έχει 3,5 δωμάτια ομόλογα. Ποιος σας το είπε αυτό? Μπορεί να είναι έξυπνος, μπορεί να είναι καπάτσος, μπορεί να ξέρει την πιάτσα, μπορεί να κηρύζει την αγορά. Αλλά τον βλέπεις σε θέματα άλλα, ηθικής, πνευματικής, οικογενειακής τάξεως. Δεν υπήρξε σόφρον. Σας παρακαλώ, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι κόσμιος. Κόσμιος, κοσμό, σημαίνει στολίζω. Κόσμος είναι το στολίδι ελληνικά. Κόσμιος είναι ο εστολισμένος. Ο Πέτρος μιλάει, λέει, οι γυναίκες, όχι με κόσμον, με κοσμήματα, περίθυρψα, χρυσάφια και τα μαλλιά τους, της εποχής εκείνης, ποιος ξέρει. Αλλά το ίσιο, το ησύχιο και με το πνεύμα το γλυκό της υποταγής, να αρέσει στον Κύριό σου. Κόσμιος, στην Αλεξανδρινή, από όσα διάβασα, παίρνει και μια άλλη μορφή, μια άλλη έννοια, ένα άλλο περιεχόμενο, το κόσμιος, που μάλλον τίνει προς την νεοελληνική θεώρηση και αντίληψη. Κόσμιος είναι ο άνθρωπος ο μετρημένος, ο αξιοπρεπής, ο πεντακάθαρος.

Αλλά να περπατάμε μετά την απειγορευμένη 9η ώρα το βράδυ, χωρίς καπέλο. Υποχρεωτικώς φοράγαμε ένα καπέλο με μια κουκουράλα εδώ. Τα κορίτσια δεν είχαν μια μπλε ποδιά και έγραφε εδώ σε ποιο σχολείο ανήκουνε. Και αν σε έβλεπε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, ωραία, χωρίς καπέλο. Και σε μικρές, κυρίως επαρχιακές πόλεις, έκανες μπαμ. Κόσμιο το παιδί του Θεού. Κόσμιο στη συμπεριφορά του, στον τρόπο του, στο ανεκδοτό του, στο λόγο του, στο φαγητό του, στον ντύσιμό του. Ειδικώς παρακαλώ και επιμένω, επιτρέψτε μου. Κόσμι εις εμφάνισε. Δεν είναι ούτε απειρχαιωμένες αντιλήψεις, ούτε απόψεις και θεωρήσεις του μεσαίωνα. Δεν πάει, παιδί μου. Δεν πάει, κορίτσι μου. Δεν πάει, αγόρι μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς ήρθες έτσι, με βατραχοπέδιλα μόνο? Στο Ματσατσούτσες. Α, στο Ματσατσούτσες. Αδέρφια, αδέρφια, ποιος θα μου το θυμίζει διαρκώς? Ποιο εγγονάκι μου θα μου χτυπάει την καμπάνα καθώς γερνάω και τα κύτταρά μου ψάχνουν να τα βρω, πότε το ένα εδώ και το άλλο εκεί έχουνε πάρει τον κατήφορο? Κόσμιος παππού, κόσμιος παππού, κόσμιος αδελφέ μου, κόσμιος. Πόσο η Εκκλησία έχει συκοφαντηθεί, πόσο η Εκκλησία έχει διαβληθεί. Ελείψη κοσμιότητος. Ούτε ο δούλος του Θεού σου το λέω, ούτε στο ερμηνεύω, ούτε στο αναπτύσσω. Πολύ απλό. Κοσμιός. Φιλόξενος. Φίλο σημαίνει αγαπώ. Αγαπώ τον ξένον. Τώρα το φιλόξενος, ξέρετε, έγινε αρνάκι με πατάτας. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό φιλοξενία. Σας λέω τι είναι η φιλοξενία. Ξέρετε, στα παλιά τα χρόνια, πολύ παλιότερα, δε στην Παλαιά Διαθήκη, ήτανε προσβολή. Κάποιος που ήθελε να κάνει πείσμα σε ένα χωριό που δεν του φέρθηκαν καλά, διανυχτέρευε στην πλατεία. Και το είχαν το χωριά, ένα γύρο να το πούνε. Αυτό το χωριό λέει, άφησε άνθρωπο όλοι στην πλατεία. Ενθυμίστε τους δύο όταν πήγανε στο Λότ. Όχι τρεις, τρεις ήταν, ο κύριος έμεινε απ' έξω. Οι δύο, όχι, να μείνουν στην πλατεία. Στην πλατεία, λέει, θα μείνει το Λότ. Ποτέ μη γέννητο σε μένα αυτό το πράγμα. Τους μην φιλόξενο. Αγαπώ τον ξένον. Δεν είναι φιλοξενία να με καλέσετε στο σπίτι για σπανακόπιτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι φιλοξενία. Αλλά θα σας κάνω πάλι σπανακόπιτα και θα κοιτάξω, ας πούμε, να είναι η καλύτερη η δική μου. Αλλά δεν είναι αυτό φιλοξενία. Φιλοξενία είναι το να αγαπώ τον ξένον. Και έχει μια ευαισθησία το αντικείμενο αυτό, ξέρετε. Είναι ένα από τα τρία σημεία που ο Κύριος μίλησε στο 25 του Ματθαίου. Πότε ήμουν άρρωστος, πότε ήμουν φυλακισμένος, πότε ήμουν ξένος. Ο ξένος. Το παιδί το ξένο, το μικρό το ξένο, το άρρωστο το ξένο. Παρακάλεσα τις κυράδες, θέλω να πιστεύω έγινε ή θα γίνεται σταδιακώς, κάπου εδώ στην κλινική Αντωνάκου πάνε και ξεγεννάνε ολοξένες. Από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Σερβία, την Αλβανία. Οι Ελληνίδες, σπάνια οι Ελληνίδες πάνε. Πάνε κάπου αλλού. Καλά κάνουν, αφού μπορούν να έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα οικονομική να καλύψουν κάποιες δαπάνες. Συνήθως υψηλές να πάνε κάπου αλλού. Τελεία. Χωρίς σχόλια. Για πήγαινε σε αυτές τις ξένες. Μπορώ να κάνω τίποτα? Σας ξανάπα, άφησέ με να σας το ξαναπώ. Και μου λέει μία, να κάνετε, τι να κάνετε, δεν μπορείτε, μου λέει. Αν θέλετε όμως, ξέρετε, λέει, ένα ταξί θέλω, δεν μπορώ να πάω με τη συγκοινωνία. Ω, ένα ταξί. Και μένεις, κάπου έμενε. Βεβαίως. Τόσο απλό, ένα ταξί.

0: αδελφή μου, η φιλοξενία. Δεν νομίζω πως πρέπει να υπάρχει σπίτι χωρίς ένα δωματιάκι για τον ξένο. Δεν νομίζω πως υπάρχει τίποτα χειρότερο για μένα που έχω γεύση, αλλά μαζί με τη γεύση και φοβερή υποχρέωση. Δεν θα υπάρξει σπίτι να πάω στην επαρχία όπου να μην μου δώσουν στα περισσότερα σπίτια και ένα κλειδάκι. Αδελφέ, είναι το δωμάτιό σας. Και τι να έχει εκείνο το ψυγείο μέσα. Αδέλφια, σας οικετεύω θερμός. Δεν είναι θέμα τι θα φάει, πόσο θα φάει ο ξένος σου. Εγκαταλείψε την εντύπωση και τη θεώρηση ότι ο ξένος έχει να φάει από τις δημοτικές εκλογές. Όχι, αδελφέ, έχουν φάει τρώει σπίτι του συνήθως. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι θέμα καρδιάς, πλατέματος καρδιάς και ομορφιάς της καρδιάς. Με φαντάζεστε να πάω σε μια επαρχία, ο κύριος να με χρησιμοποιήσει να τους πω τι να τους πω, αυτά που σας λέω και εδώ. Και στο τέλος να πάω στο εστιατόριο με τη γυναίκα μου να φάμε μια μακαρονάδα. Θα το κάνω δηλαδή, για ένα το θέμα και θα ξαναπάω αν μου πούν να ξαναπάω. Αδέλφια, πρέπει να κλείσω. Καθώς θα παρακαλέσω τον αγαπητό τον αδελφό τον Παναγιώτη να συνεχίσει με κάποιες σκέψεις και να δώσει εν Χριστώ Ιησού καθώς φεύγει. Τον παρακάλεσα να έχει την ώρα. Χαιρετισμό αγάπης. Αύριο ταξιδεύει. Εάν της ωραίγεται επισκοπής, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος. Μοιάζει γυναικός ανήρ, αγρυπνός, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος. Βοηθήστε με στην προσευχή σας. Εν το εξέρχεστε ίσως, όχι ίσως. Αδελφοί, αυτές είναι οι προδιαγραφές. Αυτός είναι ο τύπος του υλικού που θα πληρωθούν. Και λυπούμε. Αδελφοί, ήθε σαν κεντρικό μήνυμα και νόημα απόψε να μείνει τούτο. Εάν της ωραίγεται επισκοπής. Και μακάρι ο Θεός να βάλει όρεξη σε όλες τις αδελφές, στο χώρο τους, σε όλους τους αδελφούς, στην ευθύνη τους, σε μένα πρώτα. Να θέλω να υπηρετήσω, να διακονήσω, να σταθώ δίπλα του. Δεν θα ξεπληρώσουμε ποτέ το σταυρό και το αίμα. Δεν θα εισέλθουμε διακονώντας κάτω από τις όποιες επιτυχημένες προσβάσεις. Εάν διακονούμε, εάν υπηρετούμε, το κάνουμε φιλοτιμούμενοι μπροστά στην αγάπη του. Και επειδή ο αδελφός θα κλείσει και με προσευχή, παρακαλώ το ζεύγος το αγαπητό μαζί με την ευχή για ένα καλό ταξίδι. Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψουν οι ώρες των Αθηνών μετά το σχολείο να βρεθώ και στο αεροδρόμιο. Να μεταφέρουν αγάπη στην αδελφότητα. Σε έναν έναν των αγαπητών. Η ευχή μας είναι ο Θεός να σας αγιάσει για να σας ευλογήσει. Να σας ευλογήσει για να σας χρησιμοποιήσει. Και να σας χρησιμοποιήσει σε έπαινο δόξης του Αγίου του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Θεό για την ιδιαίτερη αυτή χαρά που μας έδωσε να βρεθούμε αυτούς τους δύο μήνες ανάμεσά σας και να απολαύσουμε την αγάπη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, η οποία μας ενώνει και μας εισρίγει σαν λυτρωμένοι του Χριστού που είμαστε. Σας ευχαριστούμε για τις προσευχές σας. και σας διαβεβαιώνουμε ότι η αγάπη αυτή είναι αμοιβαία, καθότι είναι η αγάπη Χριστού. Όπως μας αγαπάτε, σας αγαπούμε. Όπως προσευχόσαστε για μας, προσευχόμαστε και εμείς για σας. Και όλοι μαζί έχουμε υψωμένα τα μάτια μας προς τον ουρανό, από όπου και περιμένουμε και προσμένουμε τον πάλιν ερχόμενο Σωτήρα και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η μέρα αυτή είναι πάρα πολύ κοντά. Και γι' αυτό νομίζω έχουμε μια ιδιαίτερη υποχρέωση να προετοιμαζόμαστε για αυτή τη μέρα. Θα σας διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού και με αυτά τα εδάφια θα σας αφιερώσουμε στον Κύριο, έτσι ώστε ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας σκεπάζει κατά πάντα εν Χριστώ Ιησού. Είναι από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το πρώτο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφια του πρώτου κεφαλαίου και δύο εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάζω τα εξής. «Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έρθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς με Ευαγγέλιο είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού, διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή». Και από το δεύτερο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα εδάφια. «Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, ή σπλάχνα τεινά και εκτερμή, κάνετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας εαυτό». Το πρώτο μέρος πιστεύω ότι έχει σχέση με τη ζωή μας έξω στον κόσμο και με τη μαρτυρία μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία, ιδού δίνω σε εσάς, λέει, την εξουσία του να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και δεν σας γράψει τίποτα. Είναι υπόσχεση και βεβαίωση του Κυρίου μας και το ευχαριστούμε. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Οι άνθρωποι ούτε φοβόνται ούτε και ντρέπονται δίνοντας την αισχρή μαρτυρία τους έξω στον κόσμο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους, προσωπικής, οικογενειακής κτλ. Να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου. Σπουδαίο πράγμα. Ιδιαίτερα στα τέλη των καιρών, όπως είπε το Άγιο Πνεύμα πριν. Το τι λέγεται, το τι γίνεται, το τι ακούγεται. Πριν όχι πολλά χρόνια, 50 που είπε ο αδελφός ο Σπύρος ο αγαπητός, αλλά πριν 20 χρόνια ούτε μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Σήμερα είναι στην ημερησία διάταξη. Όχι έξω στον κόσμο, μέσα στις εκκλησίες. Πόσο πρέπει να λυπάτε και να θλίβετε η κεφαλή της εκκλησίας, ο Κύριος μας ο αγαπητός. Και το δεύτερο μέρος νομίζω ότι έχει σχέση με εμάς, εδώ μέσα. Την εσωτερική μας ζωή, μέσα στην εκκλησία. Οι δεσμοί της αγάπης που θα πρέπει να μας ενώνουν και να μας εισφύγουν. Και τα στοιχεία είναι τρία. Τέσσερα. Πρώτο, η αγάπη, η βάση, η ολοξυχία και το ενιαίο φρόνημα. Και ακολουθεί το τέταρτο, η ζήλια, η αντιζηλία. Τι κάνω μέσα στην εκκλησία, γιατί το κάνω, πώς το κάνω, πώς το κάνω από αντιζηλία, πώς το κάνω από ζήλια, πώς το κάνω από φθόνο για τον αδελφό μου, για την αδελφή μου. Μου το έχει δώσει ο Κύριος, δεν το κάνω αυτό. Μακάρι ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας Και με αυτό το πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί, να δώσουμε τη μαρτυρία μας προς τα έξω, στα τέλη των καιρών που ζούμε, και μεταξύ μας να ενωθούμε περισσότερο και περισσότερο με τα δεσμά της αγάπης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να σφιχτούμε, αν είναι δυνατόν, και σωστή εκφρασή μου, να σφιχτούμε ένας ο πάνω στον άλλον. Και πιασμένοι χέρι-χέρι να προχωρήσουμε έξω, να δώσουμε τη μαρτυρία μας. Έξω οι άνθρωποι χάνονται, καίγονται. Στη φωτιά της κολάσεως. Πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία μας πριν. Είναι πολύ αργά. Ο Κύριος έρχεται τόσο γρήγορα. Μακάρι όλοι να μας βρει δούλους, αγαθούς και πιστούς. Να ακούσουμε εκείνο το θαυμαστό, Έργε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα στάθηκες πιστό. Σε πολλά θα σε βάλω διαχειριστή. Και δεν τα αξίζουμε. Και να μην ξεχνάμε πως ό,τι έχουμε δεν είναι τίποτα δικό μας. Ό,τι έχουμε του Κυρίου. Ήρθε ο Κύριος να μας βρει καλούς, αγαθούς, διαχειριστές. Έτσι ώστε να τον δοξάζουμε με τη ζωή μας. Παρακαλούμε, μας ξεχνάτε τις προσευχές σας. Έχουμε ανάγκη ο ένας από την προσευχή του άλλου στα τέλη των καιρών που ζούμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς προσευχή. Προσευχή, προσευχή, προσευχή. Ο Κύριος δεν αδεί όλους προσευχομένους και με υψωμένα τα μάτια μας προς τον ουρανό. Εμείς πρέπει να κοιτάμε ψηλά εκεί κάτω. Εμείς δεν είμαστε κολλημένοι στη γη. Ψηλά κοιτάμε, γιατί από εκεί θα έρθει ο πάλι δερχόμενος Σωτήρας και Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας και σας βεβαιώνουμε ότι κι εμείς δεν θα σας ξεχνούμε. Και δεν θα σας ξεχνούμε γιατί σας αγαπούμε. Είναι απλό το πράγμα. Αν θέλετε, αφού ο αδελφός ο Σπύρος με υποχρέωσε, εγώ θα ήθελα κάποιος άλλος να κλείσει με προσευχή. Αλλά αν θέλετε, μπορούμε να κλείσουμε με μια προσευχή. Πολύ σε ευχαριστούμε την ώρα αυτή με ένα ιδιαίτερο τρόπο, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, εν πνεύματι Αγίω, γιατί είσαι ο πατέρας μας και είμαστε τα παιδιά σου. Τι μεγάλη χαρά, τιμή και δόξα είναι αυτή να έχουμε ένα τέτοιο πατέρα σαν και εσένα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας υιοθέτησες δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και μας έκανες παιδιά σου, γιού σου και θυγατέρες και έχεις γραμμένα τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής στον ουρανό. Σε μια βασιλεία που είναι άφθαρτη, αβίαντη και αμάρατη, στην οποία μας έκανες κληρονόμους σου και συγκληρονόμους του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αλλά σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί και εδώ κάτω στη γη δεν μας άφησες έτσι, μας έβαλες στην Αγία Εκκλησία σου, τιμή μας και δόξα μας. Μας έστειλε στην δωρεά του Αγίου Πνεύματος και δεν μας άφησες μόνους. Και εκτός όλων τούτων, έχεις τα μάτια σου επάνω μας, τα αυτιά σου στην προσευχή μας και μας χαρίζεις πλούσιες της ευλογίου σου, πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που μας ενώνει και μας εσφίγγει όλα τα δικά σου τα παιδιά, τους διτρωμένους του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε να μας εσφίγγεις κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Σε παρακαλούμε να μας κρατάς άθρυπνους, με υψωμένα τα μάτια μας προς τον ουρανό, να περιμένουμε τον πάλι ερχόμενο Σωτήρα και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει τα θνητά και τα πεινά μας του τα σώματα και θα τα κάνει όγκια και σύμμορφα με το σώμα της δόξας αυτού. Amen. Τα αδέρφια μας εδώ, τα αγαπημένα, στα λοιπάσματα, τα αφιερώνουμε σε σένα, στην πατρική σου φροντίδα, στην πατρική σου αγάπη, ο Θεέ και Πατέρα μας, να τα ευλογήσεις, να τα φυλάξεις, να τα σκεπάσεις, να τα πολλαπλασιάσεις, να τους χαρίσεις μια πλούσια πνευματική καρποφορία το καινούριο το χρόνο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε τώρα και σε αιώνα αιώνων. Αμήν.
2: Θα ψάρουμε το 3.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

καρδιές μας μπροστά Του και να Τον αφήσουμε Αυτός να μας μιλήσει μέσα από τις γραφές, από τη συγκεκριμένη αποκάλυψη των σχεδίων Του. Από τα μαύρα υμνολόγια που έχουμε μπροστά μας θα ψάλλουμε τον πρώτο ύμνο και να σηκωθούμε παρακαλώ όρθιοι.

τις καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη και λατρεία. Σε σένα τον Θεό, τον Δημιουργόν μας, τον Κύριο του Σύμπαντος, τον Σωτήρα μας, τον Χορηγό της ζωής και τον Συντηρητή της ζωής. Σε σένα που ανοίγεις την αγκαλιά σου και δέχεσαι αμαρτωλούς. Σε σένα τον Πατέρα που έστειλες τον Υιόν να γίνει ο αντικαταστάτης μας. Και σε σένα τον Κύριο που μας χάρισε σήμερα το πρωί αυτή την ώρα. Οι καρδιές μας σου στέλνουν δοξολογίες. Και σε παρακαλούμε να αγγίξεις τα πνεύματά μας, τα βάθη των καρδιών μας, έτσι που να μπορέσουμε να σε καταλάβουμε περισσότερο, να ακούσουμε τη φωνή σου, να πάρουμε τα μηνύματά σου, να σηκώσεις κυρτωμένα κεφάλια, παραλελειμμένα γόνατα, να δυναμώσεις ασθενικά χέρια και να στηρίξεις τα πόδια μας στην πίστη, στη χάρη και στο έλεος το δικό σου, αλλά και ψυχές που είναι μέσα στο σκοτάδι και δεν γνωρίζουν το αληθινό νόημα της ζωής, βοήθησέ τους να ατενίσουν στον Κύριο Ιησού, τον εσταυρωμένο και αναστημένο. Παρακαλούμε το Πνεύμα Σου να διαχυθεί ανάμεσά μας σήμερα το πρωί, αόρατα, πραγματικά, δυνατά, και να καμείς έργο και ευλογία στις καρδιές μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω τον Ψαλμό 19, Ιώτα Θήτα. Είναι καλή συνήθεια να ανοίγουμε τις γραφές μας, είναι μπροστά σας αν θέλετε. Είναι στη σελίδα 520, στις γραφές με παραπομπές. Ψαλμός Ιώτα Θήτα, Ψαλμός 19. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά, ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γη, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων. Και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρίος στο να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού. Και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού. Και δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή. Σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσε οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου, μάλιστα νουθετείτε δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι σας στάνετε τα εαυτού αμαρτήματα. Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον τον δούλον σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιον σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Και θα το δούμε αυτό από τρεις πλευρές. Πρώτα-πρώτα, τη φανέρωση αυτής της υπόστασης και της ύπαρξης του Θεού, του προσώπου του, αν θέλετε, του Θεού. Κατόπιν, τη φανέρωση του ειδικού σχεδίου που έχει ο Θεός για τον καθέναν από εμάς, τον άνθρωπο, και τέλος την φανέρωση της δύναμης του Θεού για μια πνευματική πορεία μαζί με τον Χριστό σε μια ζωή χαριτωμένη, καθώς εκείνος την προσφέρει. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, γραμμένος στα τέλη του 10ου αιώνα, είναι μια σκιαγραφία του τι την εποχή εκείνη ο Θεός και με ποιο τρόπο εκείνος, ο Δημιουργός, αποκάλυπτε τον εαυτόν του στον άνθρωπο.
Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια σκιαγραφία για το τι ο άνθρωπος μπορεί να βρει έξω από τη βίβλο σαν ένα πρώτο φως, χωρίς να έχει δικαιολογία ότι δεν μπορεί να ακούσει, να γνωρίσει, να μάθει για εκείνον τον αληθινό Θεό, ο οποίος τον έφερε στην ύπαρξη με βαθιές ανησυχίες, με πόθους, με οράματα αληθινά, πραγματικά, κάτι που θέλει να τα πιάσει ο ίδιος και να τα κάνει πραγματικότητα, γιατί ο άνθρωπος, κανένας από εμάς, δεν χορταίνει με το λίγο, δεν χορταίνει με το όσο μπορεί να πιάσει σε αυτή τη ζωή. Θέλει κάτι μόνιμο, κάτι αιώνιο που να μένει, να το κρατάει και να το έχει σίγουρα στα χέρια του για να χαρεί και να ζήσει σε αυτό τώρα και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Όπως τα είδατε κι εσείς, γι' αυτό έκανα μια μικρή διακοπή καθώς διάβαζα το κομμάτι αυτό του Λόγου του Θεού. Το κομμάτι αυτό χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενιολογικές ενότητες. Είναι η πρώτη, η οποία μιλάει για την παρουσίαση, την ομιλία του Θεού, τους τρόπους που μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο μέσα από τη δημιουργία, μέσα από τη φύση. Έπειτα, είναι ο τρόπος που μιλάει ο Θεός, και επαναλαμβάνω, στην εποχή τότε που ο Δαβίδ ζούσε που τον έγραψε, ο διπλός τρόπος, αφενός μεν ο ηθικός νόμος τον οποίο ο Θεός έχει ρίξει στις καρδιές όλων μας, και ο οποίος μέσα μας πολλές φορές, έστω και αν δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο για την αποκάλυψη του Θεού, μας αναστατώνει συνεχώς, γιατί είναι η φωνή εκείνη εσωτερική που έρχεται να μας μιλήσει, να μας διορθώσει, να μας προτρέψει, και ταυτόχρονα η αποκάλυψη του Θεού που δόθηκε τότε στον Μωυσή, στην πρώτη ακόμα φάση, ο νόμος ο γνωστός του Μωυσή. Εντολές, διατάγματα, κρίσεις και άλλα τα οποία διαβάσαμε. Και τέλος είναι το κομμάτι εκείνο ότι παρόλα αυτά, παρόλη την αποκάλυψη του Θεού μέσα στον φυσικό κόσμο, παρόλη την αποκάλυψη του Θεού μέσα στον άνθρωπο έχοντας τον φυσικό νόμο, τον νόμο που τοποθέτησε ο Θεός μέσα στις καρδιές μας και ταυτόχρονα την μισοαποκάλυψη των γραφών για την εποχή εκείνη, τον νόμο του Μωυσέως, πριν έρθει το ολοκληρωμένο φως μέσω του Ιησού Χριστού, λέγω όλα αυτά καλά, θαυμάσια, οδηγούν τον άνθρωπο με πολύ εσωτερικό φόβο να θελήσει να βρει και να πλησιάσει τον Θεό και να ικανοποιήσει μέσα του την αναζήτηση αυτή με τον τρόπο που ο Θεός το αποκαλύπτει. Όμως, καταλήγει στο τελευταίο κομμάτι, ότι είναι ένα ερωτηματικό, μεγάλο, βασανιστικό στον άνθρωπο. Ένα ερωτηματικό που αφορά την ηθική του κατάσταση, τη συνάντησή του με τον Θεό σε κάποια στιγμή, γιατί η μονιμότητα δεν είναι δεμένη με τη ζωή μας. Φεύγουμε σήμερα, αύριο ή αργότερα. Και αυτό το ηθικό μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου, η κατάστασή του, το πώς θα συναντήσει τον Θεό, είναι το θέμα της αμαρτίας που πραγματεύεται η βίβλος πέρα για πέρα, για να αφήσει τα χνάρια της πολύ δυνατά, πολύ χτυπητά μέσα στον άνθρωπο και να αναζητήσει, αν είναι ειλικρινής, έναν τρόπο απαλλαγής, απολύτρωσης, σωτηρίας. Αυτά λοιπόν, μέσα στις λίγες αυτές γραμμές, μας δίνονται μέσα στον ψαλμό που διαβάσαμε σε τρεις χωρισμένες ενότητες διαφόρων νοημάτων. Και η πρώτη, μέσα στη φύση, όπως είδαμε, ότι η φύση μιλάει για τη δόξα του Θεού. Και όπως έλεγε κάποιος, βεβαίως για τη δόξα του Θεού, αλλά όχι για το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού. Το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι, πρέπει να έχουμε ειδική αποκάλυψη, και θα δούμε και σήμερα ότι ο Θεός αυτή την ειδική αποκάλυψη την έκαμε, την πραγματοποίησε και την έδωσε στον άνθρωπο, ώστε να τη διαβάζει μόνος του και να γνωρίζει μόνος του εκείνο που ο Θεός ζητάει από τον ίδιο. Αλλά το μεγαλείο του σύμπαντος ολόγυρα στον άνθρωπο, ο κόσμος όπως τον χαρακτήριζε η αρχαία ελληνική σκέψη, αυτό το κόσμημα που στολίζει τον κενό χώρο που μας περιβάλλει, που έχει μέσα όχι μόνο τούτο το ηλιακό σύστημα, το δικό μας, το τοπικό, αλλά έχει τα πολλά ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες που εκτείνονται σε μια απόσταση η οποία, όπως λένε οι ειδικοί αστρονόμοι, διονγκώνεται συνεχώς αυτό το σύμπαν, το οποίο τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα στο άπειρο. Αυτό το μεγαλείο του σύμπαντος μιλάει για κάποιον που είναι πολύ μεγάλος, ο οποίος το έφερε στην ύπαρξη. Πρέπει να είναι τουλάχιστον πολύ μεγαλύτερος από αυτό. Και κατόπιν αυτό το ίδιο το σύμπαν μας μιλάει για την αρμονία, για τους νόμους που το περιβάλλουν. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις μέσα σε αυτό το σύμπαν. Επομένως αυτός ο Θεός, ο οποίος το έφτιαξε, πρέπει να είναι Θεός συγκροτημένος, Θεός αρμονίας. Η ομορφιά του, η οποία υπάρχει.
Και την ομορφιά αυτή τη δίνει ο Θεός επειδή την έχει μέσα στο είναι του και τη δίνει απ' έξω για να την απολαύσουμε εμείς. Και ο Θεός αυτός είναι όμορφος. Αλλά και η αγαθότητα η οποία παρατηρείται μέσα στο σύμπαν. Ότι ποτέ δεν στερηθήκαμε, έστω και αν υπήρξαν ένα, υπάρχουν κι άλλα Τσέρνομπιλ, εν τούτης όμως η αγαθότητα του Θεού ολόγυρά μας μας περιστοιχίζει. Με τους καρπούς, με τις εποχές του έτους, τις ποικίλες, με τον κύκλο του νερού που ανεβοκατεβαίνουν απάνω οι υδρατμοί και γίνονται σύννεφοι και κατεβαίνουν πάλι σε νερό και ανοιγοκλίνει ο κύκλος αυτός για να μας τροφοδοτεί διαρκώς. Με την αγαθότητά του ο Θεός επομένως, για να είναι τόσο αγαθός, για ένα προσωρινό σχήμα σαν γι' αυτό, για μια προσωρινή περίοδο της ζωής, πρέπει να είναι αγαθός στο βάθος του για το μέλλον του ανθρώπου, για τη μονιμότητα του ανθρώπου, για το μόνιμο νόημα της ζωής. Έλεγε ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού, ο Λόρδος Βάκον, τα εξής: «Εφράνθηκα, Κύριε, στη λαμπρότητα του ναού σου», και εννοούσε το ναό της φύσης. «Τα δημιουργήματά σου έγιναν τα βιβλία μου, αλλά οι γραφές σου περισσότερο και πάνω απ' όλα. Σε αναζήτησα στα χωράφια, στα λιβάδια και στους κήπους. Σε βρήκα μέσα στο ναό σου». Βλέπετε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αναζήτηση του αιωνίου και του μόνιμου ζητούν τον Θεό μέσα στο ναό αυτό της φύσης και τον βρίσκουν. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει ξεκάθαρα εδώ ότι η λαλιά αυτόν ακούγεται και μεταφέρεται σε όλη τη γη, καθώς διαβάσαμε, εισπάσαν την γη, εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των πειράτων δυσηχουμένης, οι λόγοι αυτών, τα ρήματα αυτών. Και ο Παύλος το χρησιμοποιεί και λέει: δεν υπάρχει κανένας στην επιστολή προς Ρωμαίους που δεν άκουσε αυτό το μήνυμα. Ένα μήνυμα δυνατό μέσα από τη φύση που σου λέει ότι ο Θεός είναι εδώ. Πίσω από τη φύση είναι ο Δημιουργός. Έφτιαξε όλα αυτά και έφτιαξε και σένα. Και ασφαλώς για να μας έφερε σε αυτή τη ζωή έχει κάποιους λόγους. Έχει έναν σκοπό. Έχει κάποιον προορισμό για τον άνθρωπο. Ίσως να μην τον ξέρουμε. Όμως και σήμερα το πρωί, καθώς και κάθε φορά, όλη την εβδομάδα σε αυτό το βήμα και σε αυτή την αίθουσα, κηρύσσεται αυτή η μεγάλη αλήθεια του Θεού, ότι ο Θεός απεκάλυψε συγκεκριμένα τον εαυτό του. Με το Α μέχρι το Ω, ολόκληρη τη αλφαβήτου τη ανθρώπινη ζωή. Για να μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε. Και ενώ μας μιλάει για αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας, έρχεται και στρέφει τώρα τους προβολείς του Θεού μέσα στο είναι μας. Και μιλάει μάλιστα με 6 διαφορετικούς τρόπους, αν το προσέξετε στο σπίτι ιδιαιτέρως, και χρησιμοποιεί τις λέξεις αυτές τις οποίες ήδη διαβάσαμε: ο νόμος του Κυρίου, η μαρτυρία του Κυρίου, τα διατάγματα του Κυρίου, η εντολή του Κυρίου, ο φόβος του Κυρίου, η κρίση του Κυρίου. Όλα αυτά έρχονται αφενός μεν από μέσα μας, το φυσικό νόμο όπως είπαμε, που ο Θεός φύτεψε στον καθένα από εμάς, αφετέρου όμως από την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μωυσή, για να δώσει ερεθίσματα στον άνθρωπο, εξήτηση του προσώπου του Θεού και την αναζήτηση μέχρι ότου τον βρει. Και κοιτάξτε, επίσης προσέξτε στο σπίτι όσοι θέλετε, τα ρήματα που συνοδεύουν αυτές τις 6 λέξεις, λέει ότι φέρνει επιστροφή στην ψυχή, φέρνει σοφία στον απλό, φέρνει αφροσύνη στην καρδιά, φέρνει φως στα μάτια τα πνευματικά, φέρνει επίσης τη διαβεβαίωση ότι τα λόγια του Θεού μένουν μόνιμα στον αιώνα, επίσης ότι είναι μέσα τους η δικαιοσύνη του Θεού. Και καταλήγει με αυτό το τελευταίο για να παρουσιάσει ότι ναι μεν, ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι καλός, έχει δημιουργήσει την αρμονία, τους νόμους, είναι παντοδύναμος έτσι που παρουσιάζεται μέσα στη φύση. Και η φωνή του ακούγεται μέσα από τη σιωπή, γιατί ούτε ο ήλιος, ούτε τα αστέρια, ούτε το φεγγάρι, ούτε άλλα σώματα ουράνια μέσα στους διάφορους κόσμους που μας περιτριγυρίζουν, δεν μας μίλησε ποτέ με ένα άρθρο λόγο. Αλλά αν αφήσουμε τον εαυτό μας ήσυχο και τα προσέξουμε, έχουν μια δική τους ομιλία, που από μέσα τους μιλάνε για αυτόν που τα δημιούργησε. Αυτός λοιπόν ο λόγος που έχουν κρυμμένο μέσα τους. Αυτός έρχεται να μας μιλήσει για τον Δημιουργό που είναι παντοδύναμος. Και όπως βλέπουμε, για όσους είναι πιο προσεκτικοί στη μελέτη του Λόγου του Θεού, μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός δεν είναι τα δημιουργήματα, αλλά είναι ο Θεός έξω από αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή να κάνουμε εδώ με ένα είδος λατρείας αυτού του κόσμου, του αισθητού, του αντικειμενικού που είναι έξω από εμάς, αλλά αυτά όλα είναι μάλιστα περαστικά, καθώς μας λέει ο Λόγος του Θεού, για να μείνουν τα μόνιμα και τα αιώνια. Και τέλος, αφού ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι μέσα μας, ή ο οποίος απ' έξω με ρεθίσματα από τον νόμο που μας έδωσε στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός,
φέρνει την εσωτερική αναστάτωση, τότε γεννιέται ένα βαθύτερο ερώτημα. Τι θα κάνω, πώς θα αντιμετωπίσω το θέμα της αμαρτίας, πώς θα τακτοποιηθώ με έναν Θεό Άγιο, με έναν Θεό τέλειο, όταν μέσα μου κοιτάζω και βλέπω συντρίμμια, ατέλεια, σκοτάδι, αμαρτία, διαφθορά. Παρόλη την εσωτερική μου επιθυμία να θέλω να κάνω το καλό, μέσα μου υπάρχουν κάτι νόμοι δυνατοί που με δένουν και με σέρνουν στην αμαρτία, στη διαφθορά, στον ξεπεσμό, στο βούρκο, στο σκοτάδι. Πώς θα μπορέσω, καταλήγει ο ψαλμωδός, να βγω έξω από αυτό τον κύκλο της δύναμης των νόμων που με κρατάνε στην αμαρτία? Εάν με ελευθερώσεις, τότε θα ελευθερωθώ και θα είμαι καθαρισμένος από μεγάλη παρανομία, και θέλω τα λόγια μου να είναι ευάρεστα στο στόμα μου, αλλά και εκείνα που σκέφτομαι, όχι εκείνα που κάνω, να είναι επίσης ευάρεστα ενώπιν του Θεού. Εκείνα τα κρύφια αμαρτήματα. Κρύφια αμαρτήματα που εγώ δεν ξέρω. Κρύφια αμαρτήματα που οι άλλοι δεν ξέρουν και που εγώ τα ξέρω. Και κρύφια αμαρτήματα που δεν ξέρω ούτε εγώ, δεν ξέρουν ούτε οι άλλοι. Και που τα βλέπει όμως ο Θεός μέσα στην ύπαρξή μου και μέσα στο είναι μου. Ποιος θα με καθαρίσει από αυτά? Ποιος θα μου ανοίξει το δρόμο? Υπάρχει κάποιος να μου δώσει το χέρι, να με βοηθήσει? Δεν έχω φως, ζητάω φως, θέλω οδηγία. Και η φωνή αυτή μας λέει ο λόγος του Θεού. Εξέρχεται, εξήλθε ο φθόγκος αυτών έως των πειράτων της οικουμένης, τα ρήματα αυτών, οι λόγοι αυτών. Οι ουρανοί λοιπόν διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Οι ουρανοί μας διηγούνται το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού, όχι το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού για το οποίο έχουμε ανάγκη ειδικής αποκάλυψης, επαναλαμβάνω, και ταυτόχρονα μας διηγούνται την παντοδυναμία του Θεού, διότι έργο των χειρών του είναι αυτό που ολόκληρά μας αναγγέλει την παρουσία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, στο πρώτο μας μέρος, μας δίνει την φανέρωση της ύπαρξής του από τον εξωτερικό φυσικό κόσμο, από τη φωνή του εσωτερικού μας κόσμου, εκείνη την βαθιά ανησυχία, και από ερεθίσματα που έρχονται από ηθικές εντολές που δόθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη, για να μας οδηγήσει σε αυτό το αδιάβατο, το αδιαπέραστο, τον μονόδρομο, να σταθούμε μπροστά κλεισμένοι συναντώντας το αδιέξοδο και να πούμε τώρα ποιος θα μας ανοίξει την πόρτα, τώρα ποιος θα μας πάρει από το χέρι να μας οδηγήσει στην σωτηρία και στην αποκάλυψη αυτής της σωτηρίας. Αυτό, με τη χάρη του Θεού, θα το δούμε σε λίγο. Τα ψάλλουμε προηγουμένως τρεις στροφές, τις τρεις πρώτες στροφές από τον ύμνο 211 από τα Μαύρα. 211, την πρώτη, δεύτερη και τρίτη στροφή.

ευαίσθητες ψυχές, για τους ανθρώπους που αναζητούν, καθώς είπαμε, να βρουν διέξοδο, φως για σωτηρία. Ο Θεός φανέρωσε τον δρόμο, τον τρόπο αυτής της σωτηρίας. Θα ήθελα λίγα εδάφια να διαβάσω από την Επιστολή προς Ρωμαίους 1, γάμα 21 μέχρι 26 και κατόπι από την Επιστολή του Τίτου, από το 3ο κεφάλαιο 5-7. Διαβάζω πρώτα από τη Ρωμαίους γάμα 21. Τώρα, χωρίς νόμο, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται όμως, δωρεάν, με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως, δια της πίστεως, εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγεννωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Επίσης, και από την Επιστολή του Τίτου, όπως είπαμε, κεφάλαιο γάμα 3 έως 7. Διότι υπήρξαμε ποτέ κι εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ειδονές, ζώντες σε κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν εφανερώθη η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσαν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχε πλουσίως εφ' ημάς δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ή να δικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου, γίνομεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Συγκεκριμένα λόγια, ξεκάθαρα λόγια, αποκάλυψη στα ράτη του Θεού, χωρίς καμιά πτυχή αμφιβολίας. Ο Θεός έκαμε το έργο. Ο Θεός το πραγματοποίησε, στέλνοντας ένα πρόσωπο τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, τον οποίον έκαμε αντικαταστάτη στη δική σας και στη δική μου τη θέση και στη θέση κάθε ανθρώπου που πέρασε ή θα περάσει από την ιστορία αυτής της γης. Έστειλε ο Θεός και πραγματοποίησε ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού, αφενός. Αφετέρου μας λέει ότι αυτό το έργο ο Θεός το αποκάλυψε, το φανέρωσε. Και διαβάσαμε ήδη ότι φανερώθηκε αυτή η χάρη του Θεού, αποκαλύφθηκε αυτή η χάρη του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τρίτον, ο Θεός έρχεται και μπαίνει μέσα στην ατομική μας ζωή, όταν θελήσουμε να Τον προσκαλέσουμε και όταν αντιληφθούμε, ακούσουμε και ζητήσουμε αυτή τη λύτρωση που έκαμε και πραγματοποίησε ο Χριστός, έρχεται και μπαίνει δυναμικά μέσα στη ζωή μας και κάνει ένα έργο βαθύ, ριζικά βαθύ, εξυπαρχής, καινούριο, νέα δημιουργία όπως την ονομάζει, για να μας κάνει καινούρια κτίσματα. Και μας λέει, καθώς διαβάσαμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ότι το έργο αυτό το οποίο έκαμε ο Θεός είναι ένα έργο τεράστιο, με συνέπειες αιώνιες, μεγαλειώδες, θαυμαστό για κάθε ψυχή. Ένα έργο όμως το οποίο θα μπορούσε αφενός να κρατήσει τον Θεό στη θέση του ως δίκαιος και αφετέρου τον αμαρτωλό από την άλλη πλευρά να μπορεί να τον δικαιώνει χωρίς να θίγεται η δικαιοσύνη του Θεού. Έκαμε ένα έργο τέτοιες αποκατάστασης ώστε η αμαρτία να τιμωρηθεί, να τακτοποιηθεί, να πληρωθεί και να τη βαστάξει κάποιος που μπορούσε. Και άλλος τέτοιος δεν υπήρχε παρά ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο Ιησούς, ο οποίος έδωσε εφάπαξ, μια για πάντα, τη ζωή του προσφορά περί αμαρτίας για τη λύτρωση του κάθε ανθρώπου και σήκωσε εκείνος όλη την ποινή, όλο το βάρος, όλη την ενοχή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να φέρει αναστάτωση στη σχέση μας με τον Θεό που το αίμα του Ιησού, η λύτρωση του Σταυρού, να μην μπορεί να το σηκώσει από τη μέση και να το τακτοποιήσει. Και αυτός λέει στη Ρωμαίους, καθώς διαβάσαμε, έθεσε τον Ιησούν επάνω στον Γολγοθά, στο προσκήνιο της ιστορίας και της αιωνιότητος, να είναι αυτός το ηλαστήριον, όχι απλός ηλασμός.
να είναι η θέση, το πρόσωπο και το έργο που επαναλαμβάνεται και γίνεται ανά πάσα στιγμή στις καρδιές των ανθρώπων που ατενίζουν με πίστη σε εκείνο το ξεροβούνι του Γολγοθά και βλέπουν τον Υιό του Θεού να σηκώνει επάνω τους την αμαρτία τους και να δέχονται με ευγνωμοσύνη από τον Θεό ότι η θέση αυτή ήταν δική τους. Αλλά και κάθε φορά σε ενδεχόμενο γλίστριμα που δεν θα το ήθελε ο Θεός και δεν ανήκει στην φύση των αναγεννημένων, αλλά που αν τυχόν υπάρξει κάποιο παραστράτημα, εκείνο το αίμα, εκείνος ο εσταυρωμένος, ο κρεμασμένος στο Γολγοθά Ιησούς, κρατάει όλη την ποινή και δίνει την επανόρθωση και την εκτοποίηση με βάση το αίμα. Και μας είπε στο 24, στη Ρωμαίους γάμα 24, ότι δικαιούται δωρεάν ο καθένας, όχι αποκτά. Γίνεται δίκαιος, σημαίνει εδώ δικαιούται. Εκείνος ο οποίος δέχεται τη χάρη του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε επάνω εις την απολύτρωση του Σταυρού του Χριστού. Και να μας πει ταυτόχρονα ο ίδιος ο Παύλος στην επιστολή του Τίτου που διαβάσαμε, ότι υπήρξαν στη ζωή μας τρία σημαντικά γεγονότα. Υπήρξε ένα κομμάτι της ζωής μας χαμένο, μαύρο και άραχνο. Ένα κομμάτι το οποίο το ζήσαμε κρίμα στις μέρες και τα χρόνια που τα δαπανίσαμε και ήμασταν απειθείς, ανόητοι, πλανόμενοι. Η λέξη πλάνη στο σημείο αυτό και στην Καινή Διαθήκη έχει μέσα τον οδηγό. Μας πήρε το χέρι κάποιος οδηγός, είτε το λογικό μας, είτε άλλες ιδέες που δεχθήκαμε και μας παραπλάνησαν σε άλλους δρόμους, μη αληθινούς, και μας έκαναν δούλους των επιθυμιών και των ειδονών που δεν μπορούμε να ξεγλιστρήσουμε και να απελευθερωθούμε. Και ζούμε μέσα στην κακία, στο φθόνο, μισούμε τους άλλους, μας μισούν οι άλλοι. Μια ζωή χαμένη, μαύρη. Αλλά υπήρξε ένα γεγονός. Υπήρξε ένα δεύτερο σταθμός της ζωής μας. Και το σημείο αυτό είναι ότι σε κάποια ιστορική στιγμή για τον καθένα από εμάς φανερώθηκε η χάρη του Θεού. Πώς φανερώθηκε? Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να φανερώνει τον εαυτό του στον άνθρωπο, να συναντά τον άνθρωπο. Είτε με ένα φυλάδιο, είτε με ένα λόγο από κάποιον που θα τον πλησιάσει, με ένα βιβλίο, ή με τη γραφή που θα διαβάσει, ή με ένα κήρυγμα που θα ακούσει, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο Κύριος βρει στη ζωή του να του μιλήσει, να ξυπνήσει μέσα τα ενδιαφέροντά του στην αναζήτησή του να του πει: «Να, ναι, μεν η ζωή σου είναι μαύρη, είναι χαμένη, είναι αμαρτωλή, είσαι τσακισμένος, όμως υπάρχει ο Σταυρός, υπάρχει λύτρωση, υπάρχει ο Χριστός και φανερώνεται στο πνεύμα του αυτό το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού». Όταν αυτό γίνει μια πραγματικότητα και σταθεί ο άνθρωπος αντιμέτωπος με αυτή την ιστορική αλήθεια του Ιησού στον Σταυρό, τότε μας λέει αμέσως παρακάτω, γίνεται ένα μεγάλο έργο, ένα καινούριο πλέον, ένας καινούριος σταθμός, ένα μεγάλο βήμα, μια περίοδος καινούρια που ανοίγει για να μην σταματήσει ποτέ από τώρα στην αιωνιότητα. Τότε λέγει ο Θεός: «Έρχεται και φανερώνεται σε εμάς ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος, μας συμπαθεί, θέλει να μπει στη ζωή μας. Και τι κάνει? Δεν λογαριάζει εκείνα τα οποία πράξαμε εμείς. Και μας λέει ότι μην προσπαθήσετε μόνοι σας να βρείτε το δρόμο της λύτρωσης. Αποκλείεται. Αλλά κοιτάξτε στο Σταυρό, δεχθείτε τον Ιησού, εκείνον που πληρώνει για τις αμαρτίες σας, και τότε μέσα σας θα γίνει ένα έργο ανακαίνησης. Ένα λουτρό παλιγενεσίας και ένα έργο ανακαίνησης, ώστε το Πνεύμα το Άγιο το δικό μου να ξεχυθεί άφθονο, πλουσίως», μας είπε, «μέσα σας, για να σας δώσει όλη την παλέτα, όλη την γάμα της ζωής, της πνευματικής, την οποία ο Χριστός χαρίζει. Λουτρό, καθαρισμός βαθύς από όλη την ενοχή, όλο το παρελθόν, όλες τις αμαρτίες, και μην πεις ότι υπάρχει κάτι μεγάλο που συνέβη και στη ζωή σου, τρανό. Ένα γλίστριμα τρομερό που το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να το καθαρίσει και να σε σώσει. Δεν υπάρχει. Η δύναμη της λύτρωσης του αίματος του Χριστού είναι μοναδική, είναι αιώνια. Σκεπάζει όλες τις ασέβειες και τις αμαρτίες. Αρκεί να αναγνωρίσεις το κατάντημά σου. Αρκεί να καταδικάσεις το κατάντημά σου και την κατάστασή σου ενώπιον του Άγιου Θεού. Αρκεί να ζητήσεις το πρόσωπο του Χριστού και τη δύναμη του αίματος που σε λυτρώνει. Ένα λουτρό γίνεται μέσα σου, ένας καθαρισμός βαθύς, όπως ο άσοδος γύρισε για να βάλει τη στολή την πρώτη, έπρεπε να λουστεί προηγουμένως. Και σε ντύνει ο Θεός με τη δικαιοσύνη του. Όχι μόνο, αλλά κάνει ένα έργο ξανακαινουριώματος, ανακαίνησης. Είναι αυτό που η Καινή Διαθήκη χαρακτηριστικά τονίζει. Έχει δύο λέξεις, όπως ξέρετε, τη λέξη νέος και κενός. Και τη λέξη κενός τη χρησιμοποιεί πάντοτε ο Λόγος του Θεού σε σχέση με τον καινούριο άνθρωπο και με την καινούργια δημιουργία που θα έρθει στο μέλλον. Που σημαίνει κενός που είναι άσχετο με το νέος. Είναι ίσως συνώνυμες λέξεις, αλλά δεν λένε τα ίδια πράγματα. Σημαίνει ότι καινούριο υλικό μπαίνει μέσα σου.
Καινούρια μορφή ζωής αποκτάς. Καινούριο χτίσιμο γίνεται μέσα σου. Και είναι μια καινούρια δημιουργία από την αρχή έως το τέλος. Είναι ένα έργο το οποίο κάνει ο Θεός και παράλληλα ένα έργο το οποίο θα υπογραμμίσει ότι είναι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που πλούσια μπαίνει μέσα σου. Δεν χρειάζεται μερικούς οι οποίοι δεν ξέρουν τις γραφές και πλανιώνται να ζητούν επίμονα να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν χρειάζεται, λέει ο Λόγος του Θεού. Σας το δίνει ο Θεός όταν η επιστροφή σας είναι γνήσια. Έρχεται αμέσως και όχι μόνο με σταγονόμετρο, αλλά πλουσίως. Η λέξη πλουσίως δεν μπορεί να εξαντληθεί σε καμιά ανάλυση. Δίνει ο Θεός πλουσίως το Πνεύμα του στους λυτρωμένους. Και θέλει να μας πει από όλα αυτά τέσσερα πράγματα τα οποία θα παρακαλούσα να τα προσέξουμε. Το πρώτο είναι ότι σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας που φανέρωσε ο Θεός, δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος κανένας. Δεν υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, που να μπορέσει να σταθεί μπροστά στο Θεό και να του πει «Εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Δεν ξέπεσα ποτέ πουθενά σε καμιά αμαρτία». Δεν υπάρχει δίκαιος κανένας. Αυτό πρέπει μέσα στην καρδιά μας να το υπογραμμίσουμε. Γιατί αν αυτό δεν το καταλάβουμε, αν αυτό δεν το αναγνωρίζουμε, που είναι μια μεγάλη πραγματικότητα και αλήθεια, τότε θα γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μην μπορέσουμε να πλησιάσουμε ποτέ και να γνωρίσουμε τον Θεό, τη σωτηρία Του και τη δύναμή Του. Πρέπει να καταλάβεις λοιπόν ότι στα μάτια του Θεού που σε βλέπει και σε εξετάζει μέχρι στα βάθη σου, είσαι ξεπεσμένος, χαμένος, αμαρτωλός. Δεύτερον, το δεύτερο που θέλει ο Θεός να υπογραμμίσει από όσα είπαμε σήμερα το πρωί και από μέσα στη φανέρωση της λύτρωσής του ο Θεός τονίζει ιδιαίτερα, είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος που εσύ και εγώ θα μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε το θέμα της αμαρτίας και να βρούμε δικαιοσύνη ή δικαίωση ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει. Ούτε η τήρηση του νόμου του Μωυσή που τον έδωσε ο Θεός, ούτε η τήρηση ενός ηθικού νόμου που μέσα στην καρδιά μας έχει βάλει ο Θεός, ο φυσικός νόμος, όπως τον ονομάζουν οι διάφοροι. Ούτε επίσης η τήρηση άλλων σκληρών αγώνων μέσα στη ζωή μου για να πετύχω αυτή την δικαίωση, την τακτοποίηση ενώπιον του Θεού. Απόκλεισέ το από τον εαυτό σου, λέει ο Θεός. Εάν προσπαθήσεις, προσπάθησε. Κρίμα, θα χάσεις τον καιρό σου. Θα κάνεις αγώνες άσκοπους. Και είναι κρίμα να παιδευτείς χωρίς να ξέρεις ότι θα έχεις αποτέλεσμα. Διότι εκ των προτέρων είναι καταδικασμένη κάθε προσπάθειά σου. Είσαι λοιπόν χαμένος, αμαρτωλός. Δεν μπορείς μόνος σου να τακτοποιήσεις το θέμα της σωτηρίας ενώπιον του Θεού. Το τρίτο είναι ότι η σωτηρία είναι δωρεά. Είναι προσφορά του ελέους και της χάρης του Θεού. Είναι ο Θεός που την προσφέρει. Χωρίς να την δημιουργήσουμε εμείς και χωρίς να την αξίζουμε εμείς. Είναι ο Θεός ο οποίος είναι φιλάνθρωπος και αγαθός, ο οποίος επισκέπτεται τους ανθρώπους, ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, για σένα και για μένα, σαν να υπήρχες εσύ και εγώ μόνο πάνω στη γη. Έτσι μας βλέπει τον καθένα μας ο Θεός. Ενδιαφέρεται με τα μικρά σου προβλήματα, με τα μεγάλα σου προβλήματα και φυσικά πάνω απ' όλα με το θέμα της αμαρτίας σου, να σε καλέσει να έρθει σε επίγνωση του εαυτού σου, σε επίγνωση των σχεδίων του Θεού και της αγάπης του και να το πεις: Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Δεν μπορώ μόνος μου να κάνω τίποτα και σε ευχαριστώ γιατί αυτό είναι μια προσφορά της δικής σου αγάπης. Είναι μια προσφορά της χάρης του Θεού. Καθώς διαβάσαμε στην επιστολή του Τίτου, όταν εφανερώθηκε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το πολύ έλεος αυτού μας έσωσε, με λουτρόπα λιγενεσίας κτλ. Δεν είναι κάτι που έκαμες, που δημιούργησες, που προσπάθησες εσύ. Και μην ξεγελιέσαι αυτό. Είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού. Σε καλεί να δεχθείς. Να αποδεχθείς ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι η αιώνια ζωή που αρχίζει από τώρα. Η αιώνια σωτηρία την οποία ο Θεός κάνει μέσα στο πνεύμα σου, στην καρδιά σου. Και τέταρτο, το έργο αυτό της χάρης του Θεού δεν είναι επιφανειακό. Δεν είναι εξωτερικό. Δεν είναι προσωρινό. Αλλά είναι ένα έργο βαθύ, μόνιμο, αιώνιο. Είναι ένα έργο το οποίο κάνει ο Θεός μέσα στις ρίζες της ανθρώπινης υπόστασης. Γι' αυτό όταν βλέπετε καμιά φορά ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν πίστη στον Χριστό και είναι ενθουσιασμένοι, αλλά βλέπετε τη ζωή τους πλαδαρή εδώ και εκεί, είναι άνθρωποι που γνώρισαν μερικά πράγματα, ενθουσιάστηκαν από αυτά, ξέρουν ότι είναι αλήθεια και θα τα διακηρύττουν. Αλλά δεν έγιναν οι ίδιοι μάρτυρες αυτής της ζωής και του βιώματος που δίνει ο Χριστός. Δεν άφησαν το Πνεύμα του Θεού να μπει βαθιά στην καρδιά τους.
Άφησαν μόνο τη διάνοιά τους, τις σκέψεις, τους συλλογισμούς, το νου τους να είναι ένα όργανο που να αποδέχεται χωρίς να κατέβουν αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά και να αλλάξουν το είναι τους για την υπόστασή τους. Ο Θεός μας λέει ότι το έργο που κάνω εγώ είναι έργο βαθύ, ριζικό, ριζοσπαστικό, καινούριο. Έργο ανακαίνησης, καινούργιας δημιουργίας, όπως στη 2η Κορινθίου στο έψιλον 17 μας λέει τα αρχαία παρήλθαν. Τέρμα. Ιδού τα πάντα.

σκαλί ο Θεός, του οποίου η φωνή και η λαλιά δεν κρύβεται ούτε απ' έξω ούτε μέσα τους ούτε με άλλους τρόπους που έχει να δώσει από τη συγκεκριμένη αποκάλυψη της Αγίας Γραφής. Αλλά η φανέρωση του σχεδίου της σωτηρίας είναι απλή, είναι καθαρή, ξεκάθαρη και τους λέει: ελάτε, αναγνωρίστε ότι είστε χαμένοι. Αναγνωρίστε ότι δεν έχετε τρόπο τακτοποίησης της σωτηρίας σας και ανέβρεσης δρόμου σωτηρίας. Αναγνωρίστε ότι αυτό είναι μια προσφορά δική μου και δεχτείτε. Και πιστέψτε ότι αυτό το έργο που θα αρχίσω μέσα σας θα είναι ένα έργο βαθύ, ριζικό, καινούριο. Κάτι για το οποίο θα το ακούνε άλλοι και θα το ακούτε κι εσείς και δεν θα μπορούν να το κρατήσουν τα αυτιά σας. Δεν θα το πιστεύετε. Είναι ένα έργο ριζικό. Και θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να σηκώσω εδώ ανθρώπους ανάμεσά μας οι οποίοι θα σας πούν και θα σας βεβαιώσουν ότι αυτό πράγματι έγινε κάποτε, πριν από μερικά χρόνια, από λίγες μέρες, από μήνες. Πάντως συνέβηκε και στη δική μου την προσωπική ζωή. Είναι μία αλήθεια που σου τη στέλνει ο Θεός σήμερα το πρωί, σου φανερώνει την αγάπη Του, τα σχέδιά Του και σε καλεί να κοιτάξεις τον Ιησού, τον εσταυρωμένο, αλλά και αναστημένο, για να σου χαρίσει όλη την άφεση των αμαρτιών σου. Να σου βγάλει από μέσα σου όλο το κάλυμα της άγνοιας και της δυσκολίας που είχες σε κάθε σου αμφιβολία και να σου χαρίσει το Πνεύμα Του πλούσιο για μια ζωή ανακαινισμένη, καινούρια, δική Του, ζωή Θεού που να μην τελειώσει ποτέ. Και αυτή την πρόσκληση σου την κάνει ο Θεός και ήθε να την ακούσεις και να την προσέξεις. Πριν προχωρήσουμε στο τρίτο μας μέρος, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 116 από τα Μαύρα. Ύμνος 116.

0: πριν προχωρήσουμε.
1: Έχουμε, καθώς είπαμε, δεν είναι μόνο ότι ο Θεός φανέρωσε την ύπαρξή του, το πρόσωπό του, την υπόστασή του μέσα στην συνείδηση του ανθρώπου από τη φύση, από τον φυσικό νόμο που έχει βάλει ο ίδιος μέσα, από την αποκάλυψη των σχεδίων του. Δεν είναι ότι συγκεκριμένα έκαμε αποκάλυψη της σωτηρίας του ο Θεός και φανέρωση για το πώς ο άνθρωπος και με απλότητα, όπως είδαμε, μπορεί να πιαστεί από το Σταυρό του Χριστού. Και θυμάμαι ο Λούθυρος όταν επισκέφτηκε έναν σπουδαστή άρρωστο και έτοιμο θάνατο στο νοσοκομείο, του λέει: «Νεαρέ μου, λυπάμαι που πρέπει να σου πω, αλλά μου είπαν οι γιατροί ότι δεν έχεις πολύ καιρό και θα φύγεις. Τι θα πάρεις μαζί σου για να φέρεις μπροστά στον Θεό?» «Αν», του λέει ο νεαρός, «έχω κάτι πολύ καλό να φέρω μπροστά στον Θεό». Και παραξενεύτηκε ο Λούθυρος. «Τι είναι αυτό που έχεις καλό? Είναι ο μόνος άνθρωπος που ακούω στη ζωή μου που έχει κάτι καλό να φέρει μπροστά στον Θεό». Και το απαντάει ο νεαρός: «Έχω να φέρω μπροστά στον Θεό μια καινούρια καρδιά που μου χάρισε ο Ιησούς Χριστός». Και ο Λούθυρος κατάλαβε ότι ήταν πολύ σωστή η απάντηση. Ότι η καινούρια καρδιά που χαρίζει ο Χριστός είναι το μόνο που μπορείς εσύ και εγώ να παρουσιάσουμε μια μέρα μπροστά στον Θεό. Αλλά αυτή την καινούρια καρδιά, την οποία ο Θεός βάζει μέσα στη ζωή μας, στον καθένα από εμάς, και που γίνεται πλέον το κέντρο κάθε ενέργειάς μας και κάθε μας εκδήλωση στη ζωή αυτή, αυτή η καρδιά, για να σταθεί ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου, χρειάζεται τη δύναμη, όπως είπαμε, του Πνεύματος του Θεού. Και ο Θεός φανέρωσε ότι η δύναμη του αυτή είναι στη διάθεσή μας. Στη διάθεσή μας από το πρωί ως το βράδυ. Και είναι για όλους τους ανθρώπους φυσικά, αλλά κυρίως για εκείνους οι οποίοι έκαναν το βήμα να τον αγκαλιάσουν και να τον δεχθούν και να τον γνωρίσουν. Θέλω, επαναλαμβάνω, στα λίγα λεπτά που έχουμε μπροστά μας, να φέρω μια σκηνή γνωστή σε όλους μας. Θα δούμε, είναι μερικά σημεία τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Είναι μυστικά κλειδιά, τα οποία στη ζωή μας, την πνευματική και την πορεία μας, μπορούν να μας βοηθήσουν. Ο Μωυσής, μεγάλος άνθρωπος του Θεού, εγκατέλειψε τα πάντα στην Αίγυπτο, και δόξες και τιμές και πλούτη, και είχε το δρόμο ανοιχτό για να ανέβει στο θρόνο. Όμως χάριν του Χριστού, και όχι χάριν του Χριστού απλώς, αλλά του ονειδισμού του Χριστού, διάλεξε τα παθήματα, τα κακοπαθήματα της ζωής, τα διάλεξε σκόπιμα. Γιατί ήξερε ότι αυτός είναι εκείνος, ο Ιησούς, ο οποίος τήληξε τη ζωή του με τα κακοπαθήματα αυτά, για να τον διαπαιδαγωγήσει, να τον βάλει σε ένα θείο γυμναστήριο πνευματικό, αλλά ταυτόχρονα για να δείχνει στη ζωή του τη δύναμή του. Και βγήκε από την Αίγυπτο. Και ο Θεός τον έβγαλε με τέρατα και σημεία, με θαυμαστά, όπως ξέρουμε στις γραφές. Και τώρα βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, που έπρεπε να τη διαβούν και να περάσουν απέναντι. Και φυσικά έπρεπε να δουν πώς θα περάσουν απέναντι. Αλλά ενώ είχαν αυτό το πρώτο εμπόδιο μέσα στη ζωή τους, πίσω τους ακούν και βλέπουν να σηκώνεται μεγάλο σύννεφο σκόνης από άρματα του Αιγυπτιακού στρατού. Φωνές και αλλαλαγμοί των ανθρώπων, οι οποίοι τους είχαν αφήσει μεν στην αρχή, αλλά μετάνιωσαν και τώρα ήθελαν πλέον να τους ξαναπάρουν πίσω στην Αίγυπτο. Και αυτοί πλησίαζαν το ποδοβολητό των αλόγων και των αρμάτων, και οι φωνές και οι σκόνοι και η φοβισμένη τους καρδιά για το εμπόδιο μπροστά, μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, δεν είχαν καμιά διέξοδο. Πόσες φορές, επαναλαμβάνω, ο Θεός, για να δείξει τη δύναμή του στα παιδιά του, τους αφήνει όλους εμάς να περνάμε από παρόμοιες καταστάσεις, από διέξοδα, από περιπτώσεις που δεν έχουμε φως. Δεν ξέρουμε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Και όλα όσα άρχισε να μουρμουρίζει, να φωνάζει, να κλαίει, να παραπονιέται, ο Μωυσής. Εδώ είναι τώρα η πλευρά του ανθρώπου που πρέπει κανείς να τον μιμηθεί και να αποφύγει μερικά σημεία δύνατα, τα οποία ο Θεός θέλει να μας τα δείξει για να τα αγκαλιάσουμε εμείς και να τα έχουμε δικά μας. Να τον μιμηθεί, διότι μέσα σε αυτό το φόβο του λαού, μέσα σε αυτή την πραγματική αδυναμία μπρος και πίσω, και επιτέλους και αυτός άνθρωπος ήταν. Συναισθήματα είχε, φόβους είχε, δεν ήταν από άλλο κομμάτι ύφασμα κομμένος, ένας σαν και εμάς. Είχε και αυτός τα προβλήματά του εκείνη την ώρα, όμως μέσα από όλα αυτά, και έτσι είναι πάντα η φωνή της πίστης, η φωνή του θριάμβου, η φωνή που πιάνεται από τον Κύριο η ψυχή και γαντζώνεται, και τους λέει: «Ακούστε, μη φοβηθείτε», είναι στην έξοδο στο 14 κεφάλαιο. «Μη φοβηθείτε». Τι να μη φοβηθούμε, εδώ χάνεται ο κόσμος. Εσείς να μη φοβήσετε, αλλά να σταθείτε και να βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμισε σας σήμερα. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδατε σήμερα, δεν θέλετε ιδί αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας. Εσείς δεν θέλετε μένει ήσυχοι. Ενεθάρρυνε τον λαό. Πίστευε ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Αυτό το πρώτο κομμάτι φυσικά είναι φανερό σε όλους μας, αλλά είναι δύσκολο στην πράξη. Διότι στην πράξη θα έρθουν τα πράγματα, οι δυσκολίες, οι αναποδιές, τα διέξοδα, και πρέπει να σταθούμε με τη φωνή της πίστης του Μωυσή για να πούμε: άκουσε ψυχή μου, όπως λέει ο Ψαλμός 42, και τι φοβάσαι, και τι ταράτασαι εντός μου, και δουλειά έχεις και ανασκαλεύεις άλλα πράγματα, ενώ έχω Κύριο πάνω στον ουρανό που μένει αναλύωτος. Μήπως είναι αδυναμία μου να με εγκαταλείψει? Όχι, είναι πράγματι αδυναμία. Δεν θα με εγκαταλείψει ο Θεός, δεν άφησε κανέναν ποτέ. Ου μη σανώ, ου με δε σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω ποτέ για κανένα λόγο, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είσαι δικός μου, λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά πρέπει να το πεις. Τώρα βλέπουμε μια άλλη πτυχή. Κοιτάξτε την πτυχή αυτή που είναι στο επόμενο εδάφιο. Λέει ο Κύριος τώρα στο Μωυσή: τι βάς προς εμέ, Μωυσή? Πες τους Ισραηλίτες να κινήσουν. Σίδε ύψωσε το ραβδί σου, έκτινε το χέρι σου στη θάλασσα, να τη σχίσει να περάσουν οι Ισραηλίτες ως διαξηράς. Τι μας αποκαλύπτει το μέρος αυτό? Μια πολύ μεγάλη πτυχή της κρυφής ζωής του Μωυσή. Ενώ απ' έξω ο Μωυσής ήταν ένα λιοντάρι, από μέσα του όμως επίεζε τον Θεό. Είναι η μυστική ζωή του Μωυσή που έρχεται στο προσκήνιο, μας την αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού. Βοούσε εσωτερικά Μωυσής και λέει: Κύριε, πότε? Δεν βλέπω τίποτα. Του είπα, του ενεθάρρυνα, αλλά εσύ τι κάνεις? Όμορφη πνευρά αυτή του Μωυσή. Αλλά λαθεμένη, μας λέει ο λόγος του Θεού. Λάθος να προσεύχεσαι, μάλιστα. Είναι λάθος να προσεύχεσαι όταν έχεις μπροστά σου ξεκαθαρισμένες παραγγελίες του λόγου του Θεού και αποκάλυψε από τις γραφές ότι πρέπει να προχωρήσεις. Και πού την είχε την αποκάλυψη αυτή ο Μωυσής? Απλούστατα, είχε το ραβδί. Το ραβδί του το έδωσε ο Θεός για να κάνει θαύματα, θέρατα, σημεία. Και τα έκαμε και τα έζησε. Και αυτός και οι Αιγύπτιοι και ο Κύριος έκαμε θαυμαστά. Μέσω αυτής της ράβδου που ήταν το δείγμα ότι ο Θεός είναι μαζί του και ότι ο λόγος του ακούεται. Το λέει Μωυσή. Κάνεις ένα τρανό λάθος. Γιατί βοάς? Τι μου ζητάς? Και γιατί ασχολείσαι με πράγματα που έπρεπε ήδη να έχεις κάνει? Τι να κάνω, Κύριε? Να το ραβδί εδώ έχεις το χέρι. Σήκωσε το ψηλά. Πες στη θάλασσα να ανοίξει και θα ανοίξει. Να περάσει τα διαξηράς. Και το έκανε πραγματικά παρακάτω. Και η θάλασσα άνοιξε. Και ο λόγος πέρασε. Και εκεί βλέπουμε μετά τις επεμβάσεις της άλλης του Θεού. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε λίγο σε αυτό το σημείο να το χωνέψει η καρδιά μας και να το πιάσει. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, με το θάρρος της πίστης προχωράμε. Και ζητάμε από το Θεό, λαθεμένο όμως, ζητάμε πράγματα που μας τα έχει δώσει. Ζητάς πράγματα που σου τα έχει δώσει? Μάλιστα. Έχω ακούσει ανθρώπους να προσεύχονται: Κύριε, αύξησέ μου τον αγιασμό. Και θα σε παρακαλέσω, αγαπητέ μου αδελφέ, να ανοίξεις την Καινή Διαθήκη και να μου πεις πού λέει η Γραφή ότι ο Θεός μας προτρέπει να ζητάμε την αύξηση του αγιασμού. Πουθενά. Αλλά τι μας λέει? Μας λέει ότι ο Χριστός είναι, μεταξύ άλλων, ο αγιασμός μας. Δέξου τον Χριστό όπως είναι, με τις υποσχέσεις του, αγκάλιασέ τον, και θα δεις ότι αυτός που μπήκε μέσα σου και σε ανακαίνισε σε καινούρια ζωή, δεν σε έφερε για να ζήσεις τα παλιά, αλλά τα καινούρια. Να ζήσεις Χριστό, να ζήσεις αγιασμό, να ζήσεις καθαρότητα. Και υπάρχουν φυσικά και άλλες δυσκολίες εξωτερικές, γεγονότα, ζητήματα. Και ο Θεός σου λέει: άκουσε. Δεν διαβάζεις τις γραφές. Και όταν δεν διαβάζεις τις γραφές και τις αγνοείς, αγνοείς και τη δύναμη του Θεού. Αυτός δεν ήταν ο έλεγχος που έκανε στους Φαρισαίους που τον πλησίασαν? Όταν είπαν μια απάντηση η οποία ήταν πέρα για πέρα ξεκάθαρα, τους λέει: ακούστε, εσείς δεν ξέρετε τις γραφές και δεν ξέρετε και τη δύναμη του Θεού. Εάν ξέραμε τις γραφές, και αν τις γραφές εννοώ όχι απλώς να τις διαβάζαμε, αλλά τις πιάναμε όπως είναι δοσμένες σε εμάς και τις εφαρμόζαμε στην πράξη, τότε θα βλέπαμε τη δύναμη του Θεού. Έχουμε υποσχέσεις ξεκάθαρες. Έχεις μπροστά εμπόδια. Ανοίξε τα. Προχώρα. Μα είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κάνω πέρα μια αναδουλειά, μια ανεργία, μια αρρώστια. Επιστέψου στον Κύριο. Μη φοβάστε ότι θα σε αφήσει. Εξάλλου είναι πολλοί που λαθασμένα μετατρέπουν τη Βίβλο σε ένα εργαστήριο ανθρώπινο. Θέλουν να δουν μέσα στη Βίβλο ότι ο Θεός δεν τη θέλει την αρρώστια. Αντίθετα, ο Θεός την αρρώστια την επιτρέπει. Έχει σχέδια για την αρρώστια. Και στον Παύλο, και στον Επαφρόδητο, και σε άλλους. Ο Θεός επιτρέπει αυτά τα σημάδια της αρρώστιας. Αλλά ό,τι και να είναι, εμπιστέψου στον Κύριο πέρα για πέρα. Πάρε θάρρος, όπως έκανε ο Μωυσής, αλλά μην περιμένεις, εφόσον έχεις ξεχάθαρες διακηρύξεις από το λόγο του Θεού, μην περιμένεις ο Θεός να σου δώσει άλλο. Δεν θα σου δώσει άλλο όταν σου το έχει ήδη πει μέσα στις γραφές. Πρέπει να το αγκαλιάσεις και να το πιστέψεις. Και ο Μωυσής κατάλαβε, δεν έκαμε τίποτα άλλο. Σήκωσε ψηλά το ραβδί, ανοίχτηκε η θάλασσα και ο Κύριος έκαμε. Όχι ο Μωυσής, Ο Μωυσής άσκησε πίστη στα σημάδια των υποσχέσεων του Θεού που ήταν το ραβδί. Η ξεκάθαρη παρουσία του Κυρίου στη ζωή του. Και η θάλασσα ανοίχτηκε. Και όχι μόνο. Αλλά καθώς προχωρούσαν και μπήκαν οι Αιγύπτιοι πίσω και τους κυνηγούσαν, ο Θεός έκανε μια αλλαγή θέσης. Από μπροστά που οδηγούσε με την εφέλη μπήκε στη μέση τώρα. Ανάμεσα Αιγυπτίων και Ισραηλιτών. Και εκείνοι μεν βγήκαν απέναντι, τον άλλον δε χάλασαν οι ρόδες από τα άρματα και δεν μπόρεσαν ούτε μπροστά να πάνε ούτε πίσω. Και κατόπιν με εντολή του Θεού ξαναπήγε πάλι μέσω του Μωυσή το νερό στη θέση του. Και έγινε κρίση Θεού επάνω στους Αιγυπτίους. Και τότε άρχισαν να ψάλουν, να εφραίνονται και να δοξολογούν τον Θεό. Αλλά, αγαπητέ μου αδελφέ, δεν είναι ανάγκη να περάσεις πρώτα από μία πτώση, από έναν έλεγχο. Δεν είναι ανάγκη πρώτα να περάσεις από ένα φόβο, από μία ταλαιπωρία, ώστε ύστερα να ψάλεις. Μπορείς να ψάλεις όλη τη διαδρομή της ζωής σου. Όταν όλα είναι φωτεινά, όταν είναι σκοτεινά, όταν είναι κοιλάδες, όταν είναι βουνά, πάντοτε μπορείς να ψάλεις, εμπιστευόμενος τον Κύριο στη ζωή σου. Και εάν διαβάζουμε σωστά τις γραφές, και αν τις πιάνουμε σωστά και τις καταλαβαίνουμε, ο λόγος του Θεού γίνεται μέσα μας φωτιά και κατακαίει. Γίνεται σφυρί που συντρίβει το βράχο. Γίνεται δύναμη, γίνεται φως. Και αυτή η δύναμη και το φως έρχεται στη διάθεσή μας όλη την ημέρα να περπατήσουμε σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Πρώτα φυσικά στην πνευματική μας πορεία, να ζήσουμε επακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Και δεύτερον, σε όλες τις άλλες αδιεξόδους καταστάσεις της ζωής μας, ο Κύριος μας λέει: εμπιστεύσου σε μένα. Είσαι σε σίγουρα χέρια. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου. Εάν αυτό το είμαι μαζί σου το αγκαλιάσουμε, έγινε μέσα μας παρηγοριά, έγινε δύναμη, έγινε χαρά, έγινε τροφοδοσία πνευματική. Γιατί εμπιστεύομαι σε εκείνον που έκαμε τα σύμματα και φροντίζει για τη ζωή μου. Είναι αγαθός, είναι ο Κύριος. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, εάν βλέπουμε τον Κύριο στη ζωή μας, εάν τον αγκαλιάζουμε, εάν τον αφήνουμε στα προβλήματά μας, εάν το λόγο του τον εφαρμόζουμε, γι' αυτό λέει, εκείνοι που τηρούν τα εντολάς μου, εκείνοι είναι μαθητές μου, εάν έτσι τηρούμε τα λόγια του, βάζοντάς τα σε πράξη, μέρα με την ημέρα, στιγμή με στιγμή, τότε η ζωή μας είναι, όπως λέει ο ύμνος, ένας παράδεισος χαράς. Τότε η ζωή μας άλλαξε αυτόματα. Και τα πράγματα δεν είναι αυτά που φταίνε, ούτε οι γύρω μας φταίνε, εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που φταίνε. Εάν μέσα μας αλλάξει κατάσταση, ο εαυτός μας αλλάξει πορεία, η σκέψη μας και η ζωή μας και πιαστούμε από τον Θεό, τα πράγματα αλλάζουν ολοκληρωτικά. Έστω και αν μείνουν όλα όπως είναι. Θυμηθείτε τα φίδια στην έρημο. Τα φίδια δεν τα σήκωσε ο Θεός. Έβαλε μόνο εκείνο το άλλο φίδι, το χάλκινο, για να κοιτάζουν και να θεραπεύονται. Η κατάσταση μένει, αλλά του Θεού η ματιά, η δική σου ματιά, στο Θεού το μέσον και τη λύτρωση πρέπει να είναι πάντοτε εναργής, πάντοτε κολλημένη στο Σταυρό του Χριστού. Και τώρα να ψάλλουμε πριν κάνουμε προσευχή έναν τελευταίο στο τέλος της ώρας αυτής. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε ποικίλα και διάφορα.
0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για αυτό το άπειρο σου έλεος, για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί στα μάτια σου φανήκαμε τόσο πολύτιμοι, που έστειλες το γιο σου και πέθανε για μας. Κι ήμασταν εχθροί σου, ξένοι προς εσένα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη αυτή που έδειξες σε μας, χωρίς να το αξίζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί την καταλάβαμε αυτή την αγάπη και στραφήκαμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά μέσα στη ζωή μας, γιατί εσύ μας έδωσες αυτό το προνόμιο, να ονομαζόμαστε τώρα παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη βεβαιότητα που μας έχεις δώσει εσύ μέσα από το λόγο σου, ότι έχεις γράψει τα ονόματά μας στο αιώνιο βιβλίο του ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις χαρίσει όχι μόνο τη ζωή αυτή, αλλά και εκείνη που πρόκειται να έρθει μετά από αυτή, τη μέλουσα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει σκοπό στη ζωή μας, νόημα. Μας έχεις αποκαλύψει ποιος είναι ο προορισμός μας. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας χάρισες τον έναν στον άλλον. Μας έβαλες μέσα στην Εκκλησία σου. Μας έδεσες με αυτούς τους αρμούς της αγάπης, της αδελφικής αγάπης που εσύ βάζεις στις καρδιές μας. Κάποτε άγνωστοι και ξένοι, σήμερα περισσότερο από γνωστοί, αδελφοί αγαπητοί. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα, για τη διακονία του στη ζωή μας, γιατί μας υπενθυμίζει το λόγο σου, μας τον ερμηνεύει. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί δεν έχει σταματήσει στη ζωή μας να μας ευεργετεί. Αξίωσέ μας μόνο, σε παρακαλούμε, να βλέπουμε τις άπειρες ευεργεσίες σου καθημερινά στη ζωή μας. Άνοιγε την καρδιά μας, σε παρακαλούμε, να σε ευχαριστεί. Και αυτό το πρωινό ιδιαίτερα προσευχόμαστε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Δώσε τα λόγια σου να περάσουν από τα αυτιά στην καρδιά μας. Δώσε να ριζώσουν, να είναι έτοιμος αγρός οι καρδιές μας. Ιδιαίτερα σου ζητούμε για όλους εκείνους που δεν έχουν γευτεί τη χαρά της λύτρωσης, που δεν έχουν γνωρίσει αυτό που εμείς γνωρίσαμε, σε παρακαλούμε σήμερα εσύ να μιλήσεις στις καρδιές τους και όχι άνθρωπος. Φύλαξέ μας από κάθε τι ανθρώπινο αυτή την ώρα, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Μόλις ψάλαμε, αν προσέξατε, είχε σαν θέμα του τον Ιησού Χριστό που είναι ο καλός ο ποιμένας, ο καλός ο βοσκός, ο καλός ο τσοβάνης. Και βέβαια είναι μια εικόνα που δεν την πήρε ο στιχουργός, ο συγγραφέας του ύμνου, από δική του πρωτοβουλία. Αλλά είναι μια εικόνα που ο Ιησούς Χριστός, κατ' επανάληψη μέσα στα Ευαγγέλια, όταν αναφερόταν στον εαυτό του, την παρουσίασε σαν παραβολή, σαν έναν τρόπο για να μπορέσουν εκείνοι που τον καταλάβαιναν να εννοήσουν την αποστολή του και το έργο του. Και διάσπαρτα μέσα στα Ευαγγέλια είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον ποιμένα, σαν τον βοσκό. Δεν είναι κάτι το περίεργο, απευθυνόταν σε ανθρώπους εκείνη την εποχή τέτοια ζωής, γεωργούς, κτηνοτρόφους, γι' αυτό άλλοτε χρησιμοποιούσε εικόνες από τη γεωργική ζωή, άλλοτε από τη ζωή την κτηνοτροφική, τη ζωή εν πάση περιπτώσει της υπαίθρου. Και καθώς λοιπόν μιλούσε σε εκείνους τους ανθρώπους και ήθελε να τους δείξει, να τους δώσει να καταλάβουν τι ήταν εκείνος και τι έκανε για εκείνους, πολλές φορές είχε χρησιμοποιήσει αυτή την εικόνα του βοσκού που έχει στη δικαιοδοσία του μερικά πρόβατα. Πόσο βοσκός φέρνοντας τα πρόβατα, τι είναι τα πρόβατα για εκείνον, τι εκείνος είναι για τα πρόβατα. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ιδιαίτερα όπως μας παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποίησε αυτή τη σχέση που υπάρχει για να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν ποια ήταν η δική του η αποστολή. Και μάλιστα ήταν μια έννοια που και αργότερα οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης την χρησιμοποίησαν και έτσι στην προς Εβραίους επιστολή θα γράψει ο συγγραφέας της για τον Ιησού Χριστό, ο μέγας ποιμένας των προβάτων, και ο Πέτρος στη δική του επιστολή θα μιλήσει για τον Ιησού Χριστό σαν τον αρχιποιμένα σε σχέση με τους ποιμένες που υπάρχουν στην Εκκλησία. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα το πρωί να δούμε 7 σημεία από αυτή τη δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Από το πόσο ο Ιησούς Χριστός βλέπει τον άνθρωπο μέσα από αυτή την εικόνα του ποιμένα και του προβάτου. 7 σημεία που έχουν σχέση όχι μόνο με τους Ισραηλίτες εκείνης της εποχής, με τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που ήξεραν τα πρόβατά τους και τη γη τους, αλλά πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους τους σημερινούς, των κομπιούτερς, τους ανθρώπους της διαστημικής εποχής, με εμάς σήμερα. Ίσως φαίνεται περίεργο πώς μπορεί τα λόγια του Ιησού Χριστού, που απευθύνονταν σε ένα ορισμένο λαό, μια ορισμένη εποχή, να είναι πανανθρώπινα, να είναι διαχρονικά. Και όμως έτσι είναι. Γιατί έχουν μοναδική αξία τα λόγια του. Και έχουν σήμερα την ίδια δύναμη, την ίδια αποτελεσματικότητα, την ίδια σημασία που είχαν και τότε όταν για πρώτη φορά ακούστηκαν. Προηγουμένως όμως έναν ύμνο θα ακούσουμε τη χοροδία.

Το πρώτο σημείο είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15ο κεφάλαιο, εδάφια 4 έως 7, Λουκάς γιώτα έψιλον, 4 έως 7. Και ποιος άνθρωπος από εσάς, μιλάει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους, και ποιος άνθρωπος από εσάς, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει να ζητήσει εκείνο που χάθηκε, το απολωλός, έως ότου το βρει. Και όταν το βρει, το βάζει στους ώμους του και χέρι. Και αφού γυρίσει στο σπίτι του, καλεί όλους τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει, «Ελάτε να χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου το χαμένο». Σας λέγω ότι έτσι θα γίνεται χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί, παρά για 99 δικαίους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μετάνοιας. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που βλέπουμε σε σχέση με αυτή την εικόνα του Ιησού Χριστού, του ποιμένα, είναι πως εκείνος ψάχνει να βρει, και ψάχνει να βρει εκείνο που χάθηκε, το πρόβατο το χαμένο, όχι τα άλλα τα οποία έχει, όχι εκείνα τα οποία δεν έχουν χαθεί, αλλά εκείνο το οποίο έχει χαθεί. Και θέλει η εικόνα αυτή να δείξει, η σπουδαία αυτή εικόνα, το ενδιαφέρον, το αδιάπτωτο, το συνεχές, το προαιώνιο, το σημερινό ενδιαφέρον που έχει ο Ιησούς Χριστός για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν χαθεί, για όλους εκείνους οι οποίοι περιπλανώνται, χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό. Ένα από τα χαρακτηριστικά του πρόβατου είναι ότι δεν έχει την αίσθηση του προσανατολισμού που πολλά άλλα ζώα έχουν. Αν αφήσει το σκύλο μακριά από το σπίτι του, από εκεί που βρίσκεται, από την έδρα του, θα ξαναγυρίσει εκεί που είναι. Προσανατολίζεται. Το πρόβατο χάνεται και περιπλανιέται. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός να ζητήσει και να βρει το πρόβατο εκείνο που είναι χαμένο και περιπλανιέται από εδώ και από εκεί. Και θέλει ο Ιησούς Χριστός να βρει όλους εκείνους που είναι ανερμάτιστοι σήμερα στη ζωή τους. Που δεν ξέρουν για ποιο σκοπό ζουν. Που νομίζουν ότι ήρθαν στην ύπαρξη τυχαία. Επειδή κάποιος ή κάποιοι κάποτε το θέλησαν και ήρθανε στη ζωή. Ίσως ήρθανε από ένα λάθος. Για όλους αυτούς ο Ιησούς Χριστός, όλους αυτούς θέλει να τους βρει. Και να τους πει το μεγάλο μυστικό, πως εκείνος θέλει να τους βρει και ψάχνει να τους βρει. Γιατί είναι πρόβατα χαμένα. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν γιατί ζουν, γιατί υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Και πόσοι δεν είναι σήμερα στον κόσμο έξω, οι οποίοι έχουν αυτό το αίσθημα ακριβώς του χαμένου, του περιπλανόμενου Ιουδαίου. Εκείνου που γυρίζει από εδώ και από εκεί. Χωρίς ακριβώς να ξέρει γιατί γυρίζει από εδώ και από εκεί και ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτό το περιτριγύρισμά του. Έτσι ο Ιησούς Χριστός σήμερα έρχεται να ψάξει να βρει εκείνον ακριβώς ο οποίος χάθηκε. Θέλει να δώσει νόημα, περιεχόμενο στη ζωή του καθενός. Σε εκείνον ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρει γιατί υπάρχει. Σήμερα λοιπόν τα λόγια του, και όσα στη συνέχεια θα πούμε, σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν. Στο να σου πούν, αν νομίζεις και εσύ ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρεις γιατί υπάρχει σε αυτή τη ζωή, ένας άνθρωπος χαμένος μέσα στην ανωνυμία του πλήθους. Ένας άνθρωπος με τα δικά σου τα προβλήματα, τις δικές σου τις έγνοιες, τις ατομικές, τις οικογενειακές. Ένας άνθρωπος φορτωμένος από τις δυσκολίες της ζωής. Σε σένα ο Ιησούς Χριστός έρχεται να σου πει ότι είσαι ένα πρόβατο χαμένο. Και έχεις ανάγκη από κάποιον να σε βρει, να σε πάρει και να σε φέρει στον τόπο που βρισκόσουν. Εκεί που βρισκόσουν και έφυγες, χωρίς να το ξέρεις. Και ψάχνει ο Ιησούς Χριστός. Και από τότε που για πρώτη φορά ακούστηκαν αυτά τα λόγια μέχρι σήμερα, ψάχνει ο Χριστός να βρει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι χαμένοι, οι οποίοι έτσι αισθάνονται, όπως βρήκε και εμάς. Όπως βρήκε και τον καθένα που στράφηκε σε εκείνον ουσιαστικά και κατάλαβε τη δωρεά του. Ψάχνει ο Ιησούς Χριστός και σήμερα ψάχνει. Και είναι εδώ ανάμεσά μας και ψάχνει να βρει ψυχές οι οποίες θέλουν να το γνωρίσουν. Ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάψουν να είναι πια περιπλανόμενοι. Να μάθουν για τους εαυτούς τους, να μάθουν ποιοι είναι, πού θα πάνε, τι σκοπό εξυπηρετούν σε αυτή τη ζωή. Ψάχνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός το χαμένο το πρόβατο. Το επόμενο σημείο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 10ο κεφάλαιο, ρίχνει περισσότερο φως στην έρευνα που κάνει ο Ιησούς Χριστός, καθώς λέει στο 10ο κεφάλαιο, στο 11ο εδάφιο, «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων. Γιατί λοιπόν ψάχνει ο Ιησούς Χριστός να βρει το χαμένο το πρόβατο? Έτσι από χόμπι? Έτσι για να φέρει κάποιον στη χριστιανική πίστη, στη χριστιανική θρησκεία, να ασπαστεί τα χριστιανικά πιστεύω γι' αυτό? Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα ο Ιησούς Χριστός.
Ποτέ δεν ενδιαφερόταν εκείνος να κάνει πολλούς οπαδούς. Άλλο αν η ιστορία των εθνών διαστρέβλωσε αυτό το κήρυγμα του Ιησού Χριστού και θέλησαν με βιαιότητες, με κακουργήματα να κάνουν χριστιανούς. Κάποτε ο Ιησούς Χριστός είχε πει σε εκείνους οι οποίοι είχαν δυσανασχετήσει με μερικά του λόγια: Γιατί δυσανασχετείτε, μήπως θέλετε να φύγετε? Στους δικούς του, τους 12 μαθητές του. Όχι στους πολλούς, στους πολύ στενούς του. Και θα έμενε μόνος. Ποτέ δεν εκβιάζει ο Ιησούς Χριστός κανέναν. Και ποτέ δεν θέλει με το ζόρι να κάνει ανθρώπους χριστιανούς. Κάθε άλλο. Πάντα δίνει το λόγο του, πάντα προσφέρει εκείνο που έχει να προσφέρει. Εάν κάποιος θελήσει. Γι' αυτό και λέει στην Αποκάλυψη: Στέκομαι στην πόρτα, λέει, και χτυπάω. Εάν κάποιος μου ανοίξει. Εάν κάποιος, όχι με το ζόρι. Δεν εκπορθεί ο Θεός καρδιές. Δεν θέλει να μπει βία σε καρδιές ανθρώπων να δεχθούν τα χριστιανικά, πιστεύω. Κάθε άλλο. Θέλει ο άνθρωπος να καταλάβει τη δική του την ανάγκη. Όσο χρειάζεται τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του. Λέει λοιπόν εδώ ότι ο ποιμένας ο καλός, στο εδάφιο του Ιωάννη, ο ποιμένας ο καλός, βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Και αυτό ήταν το σπουδαίο έργο που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έκανε στη ζωή μας. Και πρόσφερε στην ανθρωπότητα. Και πρόσφερε σε όλους εμάς. Δεν ήταν ότι άφησε το παράδειγμά του ενός ανθρώπου ηθικού, δάσκαλου, σοφού, φιλόσοφου. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ούτε θα είχε μείνει ο Ιησούς Χριστός έτσι στην ανθρωπότητα τόσο γνωστός. Ούτε θα είχε επηρεάσει το κήρυγμά του τις ζωές ανθρώπων. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι στη ζωή τους κήρυξαν, δίδαξαν και επηρέασαν ένα μικρό, ένα περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Κανείς όμως δεν είχε αυτή τη δύναμη, το κήρυγμα κανενός δεν είχε αυτή τη δύναμη να αλλάζει ζωές έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός μπορεί και το κάνει. Πόσες αποτυχημένες προσπάθειες έχουν γίνει από πολλούς και γίνονται να μεταβάλουν τη ζωή τους, τον εαυτό τους, τον εσωτερικό τους κόσμο, τις τάσεις τους, τις επιδιώξεις τους, τους πόθους τους. Και όλες είναι τραγικά αποτυχημένες. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, στα ίδια πάντα επίπεδα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός προσφέρει τη μοναδική, τη μία την αλλαγή. Και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έγινε γιατί κήρυξε, γιατί είπε, ίσως αν θέλετε γιατί έκανε θαύματα. Θα έμεναν απλώς ενέργειες με μια περιορισμένη ακτινοβολία. Αλλά σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε για μας. Είναι ασύλληπτη η αγάπη του Θεού να στείλει το γιο του να πεθάνει για τις αμαρτίες τίνος ανθρώπων οι οποίοι ούτε καν τον ήξεραν, αλλά και όταν έμαθαν για εκείνον έγιναν εχθροί του. Και σήμερα είναι το περίεργο, το μοναδικό φαινόμενο της ασύλληπτης χάρης του Θεού, που ενώ υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, που όχι απλώς δεν τον δέχονται, αλλά παίρνουν εχθρική στάση απέναντί του, ενσυνείδητα εχθρική στάση απέναντί του, μακροθυμεί. Και δεν έρχονται οι καιροί της οργής του Θεού, κάποτε θα έρθουν. Προς το παρόν όμως δεν έρχονται. Και μακροθυμεί γιατί δεν θέλει να σωθούν, δεν θέλει να χαθούν. Αλλά περιμένει πότε κάποια ψυχή θα δεχθεί, θα ελεγχθεί από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όταν ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό, όταν έβαλε την ψυχή του, ο ποιμένας ο καλός, και πέθανε πάνω στο Σταυρό, δεν το έκανε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν βρέθηκε δέσμιος των καταστάσεων. Ο ίδιος, πολύ καιρό πιο μπροστά, πριν έρθει η ώρα της θυσίας του, είχε πει ότι εγώ την ψυχή μου βάλω. Εξουσία έχω να την βάλω αυτή και εξουσία έχω να την πάρω πάλι πίσω. Κανένας δεν μου την παίρνει από μένα. Ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, είχε πει. Δεν έγινε γιατί ήταν ανήμπορος, ανίσχυρος, ξαφνικά τον άφησαν οι δικοί του, κάθε άλλο. Όταν είχαν πάει να τον πιάσουν, μας λένε οι Ευαγγελιστές εκείνο το βράδυ, τους λέει: Ποιον ζητάτε? Λένε: Τον Ιησού, τον Ναζαρέο. Τους λέει: Εγώ είμαι. Και με το εγώ είμαι έπεσαν όλοι κάτω. Γιατί? Γιατί ήταν η ακτινοβολία της δύναμης του τέτοια. Και είχε πει κάποτε στους δικούς του, λέει: Τι στενοχωριέστε? Νομίζω ότι δεν μπορώ να ζητήσω από τον πατέρα μου, λέει, και να στείλει μερικές μυριάδες αγγέλους εδώ πέρα. Ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε αναστήσει νεκρούς. Ο ίδιος ο οποίος είχε θεραπεύσει εκ γενετής άρρωστους. Και δεν θα μπορούσε τάχα αυτός ο ίδιος, που γνώριζε τι είχε ο άνθρωπος στη σκέψη του πριν εκείνος το βγάλει, δεν θα μπορούσε άραγε αυτός να προστατεύσει τον εαυτό του? Αλλά εθελούσε ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και έγινε θυσία. Γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Ένας αναμάρτητος που δεν είχε φταίξει σε τίποτε. Και αυτό δεν το παραδεχόταν μόνο ο ίδιος, δεν το έλεγε μόνο ο ίδιος. Το παραδέχονταν οι εχθροί του. Γιατί τους είχε πει κάποτε και τους προκάλεσε: Ποιος από εσάς, λέει, όλους με ελέγχει περί αμαρτίας? Το είπε σε εχθρούς του. Και κανείς δεν τόλμησε να του πει τίποτε. Αυτός λοιπόν ο αναμάρτητος πέθανε. Γιατί πέθανε, αφού δεν είχε φταίξει σε τίποτε? Πέθανε για όλους εμάς. Και έτσι λοιπόν μέσα στο σχέδιο του Θεού, αυτός ο αναμάρτητος, ο γιος του, όχι κάποιος άγγελος, λέει σε ένα σημείο ότι δεν χάρισε, ο Θεός δεν θέλησε να γίνει η σωτηρία μας με αγγέλους, αλλά έγινε με το δικό του, με το μονογενή του το γιο. Όταν αυτός κατέβηκε λοιπόν και πέθανε στο Σταυρό, ο αναμάρτητος,
που έζησε όπως ζήσαμε εμείς, όπως ζούμε εμείς, τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες συνθήκες, άλλον ήταν άλλη εποχή. Τα προβλήματα πάντα μένουν τα ίδια. Έζησε έτσι όπως ζήσαμε εμείς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Αυτός ήταν ο κατάλληλος για να πάρει απάνω του την αμαρτία τη δική μας. Γιατί δεν είχε αμαρτήσει ποτέ και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Γιατί πήρε πάνω στους ώμους του τη δική μας την αμαρτία. Και έτσι τώρα τι κάνουμε εμείς? Κάτι πολύ απλό. Λέμε Ιησού Χριστέ, εμείς έπρεπε να είμαστε στο Σταυρό. Και ευχαριστούμε γιατί δεν είμαστε εμείς, κι εσύ. Αυτό είναι το σπουδαίο δώρο που έκανε σε εμάς ο Θεός. Μας χάρισε αυτή τη δυνατότητα. Και καθένας ο οποίος δέχεται αυτό το έργο, πως ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό για τη δική του τη θέση, στη δική του τη θέση, ο άνθρωπος αυτός είναι ο ίδιος σαν να έχει σταυρωθεί. Σαν να έχει πεθάνει ο ίδιος πάνω στο Σταυρό. Και έτσι τον βλέπει πια ο Θεός. Σαν έναν άνθρωπο που ο ίδιος πλήρωσε για τις αμαρτίες του. Μα δεν πέθανα εγώ, δεν σταυρώθηκα στο Σταυρό. Σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και όταν δέχομαι ότι δική μου ήταν αυτή η θέση, αλλά πέθανε ο Χριστός στη θέση τη δική μου, τότε είναι σαν να εγώ να σταυρώθηκα. Και με βλέπει πια ο Θεός δίκαιο. Αν δεν υπάρξει αυτή η τακτοποίηση με τον Θεό, άσχετο αν το ξέρεις ή δεν το ξέρεις, είσαι εχθρός του Θεού. Σου αρέσει να είσαι εχθρός του Θεού? Εδώ δεν μας αρέσει να είμαστε εχθροί του προϊσταμένου μας. Εδώ δεν μας αρέσει να χαλάμε τη σχέση μας με τους γειτόνους. Θέλεις να είσαι εχθρός του Θεού? Θέλεις να μην τα πηγαίνεις καλά με τον Θεό? Και αν σε κάποια στιγμή πεθάνεις, μπορεί να λες ότι δεν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ίσως να μην υπάρχει. Αν όμως υπάρχει, και αν σε περιμένει ο Θεός μετά το φέρετρο, τι θα γίνει? Θέλεις να αντιμετωπίσεις έναν Θεό ο οποίος θα είναι εχθρικά διατεθειμένος απέναντί σου? Όχι έναν Θεό σε στυλ αρχαίων Ελλήνων. Το ζωντανό, το μοναδικό Θεό. Θα ήθελες να το αντιμετωπίσεις έτσι? Μήπως είναι πράγματα που θα πρέπει να τα δεις κάπως σοβαρά και μήπως θα πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτό? Τι κι αν είσαι νέος και οι νέοι πεθαίνουν. Τι κι αν είσαι υγιής και οι υγιείς πεθαίνουν. Δεν πεθαίνουν μόνο οι άρρωστοι. Δεν σε ενδιαφέρει κάποτε άραγε να δεις τι θα γίνει όταν θα κλείσεις τα μάτια σου και μπορεί αυτό να γίνει αμέσως? Πού θα πας, πού θα βρεθείς? Και ίσως ακούς χρόνια αυτά τα λόγια. Και ίσως ξέρεις τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή σου και μένεις κρύος, ξένος. Τραγικά αποξενωμένος από αυτά που ο Χριστός δίνει. Αλλά εκείνος όμως έκανε ένα τέτοιο έργο και μένει αυτό το έργο. Γιατί δεν θέλεις να το καταλάβεις? Άνοιξε την καρδιά σου να δεις τι ο Θεός θέλει να σου δώσει. Δες τι εκείνος προσφέρει σε σένα. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων. Αλλά σε όλους αυτούς οι οποίοι τον δέχονται, έχει ο Ιησούς Χριστός να παρουσιάσει μια ολόκληρη βεντάλια από δωρεές, από ευεργεσίες, από στοιχεία τα οποία εκείνος προσφέρει στους δικούς του. Διαβάζουμε στον πολύ γνωστό ψαλμό ΚΓ, στον 23ο ψαλμό, στο εδάφιο 2 και 3. Λέει ο Δαβίδ: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε, σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ανόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού». Τι λοιπόν προσφέρει ο Θεός πια σε εκείνον ο οποίος είναι δικός του? Τον ξεκουράζει. «Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησες». Τον ξεκουράζει. Έρχεται κουρασμένος, έρχεται φορτωμένος, έρχεται γεμάτος από έννοιες της ζωής και τις ρίχνει όλες επάνω στον Χριστό. Και τον ξεκουράζει. Είχε πει ο ίδιος, τι σπουδαία λόγια. «Ελάτε σε μένα», λέει, «όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Εγώ». Όχι τα λόγια μου, όχι το κήρυγμά μου. Εγώ θα σας αναπαύσω. Και υπάρχουν πολλοί εδώ μέσα, και όχι μόνο εδώ, και από αλλού, οι οποίοι μπορούν να βεβαιώσουν τι ανάπαυση έφερε ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Τι ξεκούραση. Πόσο πήρε από μέσα το άγχος, την αβεβαιότητα, το ανικανοποίητο. Πόσο μας ξεκούρασε εσωτερικά ο Χριστός όταν στραφήκαμε σε εκείνον. Η σύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Αλλά πέρα από αυτό, ενόρθωσε την ψυχή μου και με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Όχι μόνο ξεκουράζει λοιπόν, αλλά και οδηγεί. Γιατί θα ήταν ημιτελές, μισοτελειωμένο το έργο του Χριστού. Αν έσωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία, ασυγχωρούσε το παρελθόν όπως και το κάνει, και έμενε εκεί και σταμάταγε. Αλλά οδηγεί στη ζωή αυτή. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι έρμεο των συνθήκων, των διαφόρων αναγκών, των τυχαίων συμβάντων στη ζωή του. Αλλά ο άνθρωπος οδηγείται πια από τον Χριστό. Και το πράγμα που ίσως σήμερα χρειάζεται περισσότερο η ανθρωπότητα, σαν σύνολο, αλλά και ατομικά ο καθένας, είναι να έχει έναν οδηγό. Βλέπετε πόσο προσπαθούν οι άνθρωποι και πόσο θέλουν, πόσο αγωνιούν να βρεθεί ο μοναδικός ηγέτης, ο οποίος να τακτοποιήσει τα πράγματα στην ανθρωπότητα, να δώσει στον καθένα να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει.
πόσο το επιδιώκουν, πόσο το θέλουν αυτό. Είναι διάχυτη αυτή η εντύπωση στην ανθρωπότητα. Βέβαια, για εκείνους οι οποίοι ξέρουν τα πράγματα του Θεού, αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Τον προβλέπει ο λόγος του Θεού και λέει ότι θα είναι αυτή η κατάσταση που θα υπάρξει στην ανθρωπότητα για να είναι έτοιμος ο άνθρωπος, το άνθρωπος με ακεφαλαίο, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή, να είναι έτοιμοι να δεχθούν τον Αντίχριστο. Όταν θα έρθει εκείνος, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Χριστού, θα υποδηθεί τον Χριστό, που θα συγκεντρώσει όλους το πρόσωπό του, είναι εκείνος ο οποίος τελικά θα έρθει σε οξύ αντιπαράθεση, σε άμεση σύγκρουση με τον Ιησού Χριστό, πράγματα που θα γίνουν τις τελευταίες μέρες, τις έσχατες μέρες, που ήδη τις διαβαίνουμε. Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος αυτό δεν το ξέρουμε, πάντως πάρα πολύ κοντά. Έτσι λοιπόν υπάρχει διάχυτη αυτή η εντύπωση σήμερα, η επιθυμία της καρδιάς να βρεθεί εκείνος ο ένας, ο οποίος θα μπορέσει να μας οδηγήσει. Πόσα χρόνια όμως πιο μπροστά ο Δαβίδ το είχε πει, ότι με οδήγησε διατρίβο δικαιοσύνης. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος ψαλμός, ο Λάμδα Βίτα, ο 32, ο οποίος λέει, θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θελεί στο οφθαλμός μου, θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατήσει. Λόγια του Ιησού Χριστού. Και πόσο θα πρέπει όλους εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του να τους γεμίζουν παρηγοριά. Πως ο Θεός έχει τη δύναμη και το κάνει να μας συμβουλεύει. Να μας δείχνει τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατούμε. Επάνω μας είναι το μάτι του. Έτσι λοιπόν δεν μένει μόνο αυτό σαν μια διάθεση, σαν μια επιθυμία της καρδιάς του ανθρώπου. Να με διδάξεις Κύριε, όπως λέει ο ψαλμωδός σε άλλο σημείο. Δίδαξον με την οδόνη στην οποία πρέπει να περπατώ. Αλλά ο ίδιος έρχεται και απαντάει, θα σε διδάξω, θα σε συμβουλεύω. Επάνω σου θα είναι το μάτι. Τέταρτο στοιχείο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη πάλι, από το 10ο κεφάλαιο στο οποίο βρισκόμαστε. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, λέει πάλι ο Ιησούς Χριστός, και γνωρίζω τα πρόβατα τα δικά μου. Και εκείνα πάλι με γνωρίζουν. Καθώς ο Πατέρας γνωρίζει εμένα, και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα. Και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Τέταρτο λοιπόν σημείο ότι ο Ιησούς Χριστός σε ξέρει. Ξέρει καλά τι είσαι. Ξέρει καλά ποιος είσαι. Ερευνά ο ίδιος λέει, είναι έκφραση που χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη. Νεφρούς και καρδιές. Μπαίνει μέσα στο βάθος της ψυχής σου. Εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις εσύ, που δεν μπορείς να αναλύσεις τον εαυτό σου, σε αναλύει ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρει τι πράγματι είσαι. Και αν εσύ θελήσεις στις πράξεις σου να βρεις τα κίνητρά σου, τις επιδιώξεις σου, δεν θα το κατορθώσεις πάντα. Ο Ιησούς Χριστός όμως ξέρει τι πράγμα είσαι. Ξέρει τι ακριβώς έχεις μέσα σου. Και είναι αυτό πολύ σπουδαίο, ξέρετε. Γιατί μερικές φορές, καθώς ο άνθρωπος ο πιστός πια, ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Χριστού, διαπιστώνει μέσα στη ζωή του πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, θυμάται καταστάσεις από την παλιά του ζωή, λέει, μα πώς, εμένα, ο Ιησούς Χριστός, τώρα πια που είμαι πιστός, και βλέπω ότι σκέφτηκα έτσι, έκανα το ένα, έκανα το άλλο, πώς, ξέρει ο Χριστός ποιος είσαι. Και θα πρέπει να επαναπαυόμαστε πάνω σε αυτή τη γνώση. Όταν κάλεσε τον Μωυσή ο Θεός για να βγάλει το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, ήξερε ότι ήταν βραδύγλωσσος. Δεν χρειάζονταν να το πει ο Μωυσής. Που του λέει, πού με στέλνει βραδύγλωσσο σήμερα. Το ήξερε. Και όμως αυτόν τον βραδύγλωσσο κάλεσε. Τον Μωυσή κάλεσε. Δεν κάλεσε τον Ααρών. Ο Μωυσής όμως πήρε μαζί τον Ααρών. Αυτός λέει, τα λέει καλά να τον πάρω μαζί μου. Αν δεν πάρω, να του λέει ο Θεός. Αλλά δεν είχε καλέσει τον Ααρών. Το Μωυσή είχε καλέσει. Ενώ ήξερε ότι ήταν βραδύγλωσσος. Και όταν κάλεσε ο Θεός τον Δαβίδ να γίνει βασιλιάς, ήξερε ότι ο Δαβίδ ήταν ένας συναισθηματικός τύπος, παρορμητικός τύπος. Το ήξερε αυτό ο Θεός. Κάτι το οποίο στήχησε αργότερα στο Δαβίδ. Είχε βία συναισθήματα. Και το στήχησε αργότερα του Δαβίδ. Εκείνοι οι οποίοι έχουν διαβάσει τις σχετικές ιστορίες θα ξέρουν αυτά. Πόσο είχε κοστίσει μετά στο Δαβίδ αυτό. Αλλά όμως ο Θεός τον κάλεσε. Αυτόν τον συναισθηματικό, ίσως τον βίαιο άνθρωπο. Τον κάλεσε ο Θεός να τον υπηρετήσει. Και όταν είχε καλέσει τους 12 μαθητές, ανάμεσα αυτούς ήταν και ο Πέτρος. Ο κατεξοχήν παρορμητικός τύπος. Που έλεγε ό,τι σκεφτόταν. Δεν το κρατούσαν να το βασανίσει τη σκέψη του. Ό,τι ερχόταν στο μυαλό το έλεγε. Που ήταν πάντα πρόθυμος, ο πρώτος να τρέξει από εδώ και από εκεί. Και ο πρώτος να αρνηθεί αργότερα. Και αυτό τον άνθρωπο τον κάλεσε ο Θεός. Και τον έκανε ένα από τους 12 αποστόλους. Και ο Πέτρος αργότερα επρόκειτο να γίνει ένας από τους στήλους της Εκκλησίας. Καμία σχέση ο Πέτρος αργότερα όταν διαφωνούσε με τον Πέτρο που ήταν όταν βρισκόταν δίπλα στον Ιησού Χριστό. Θέλω να πω όμως ότι. Όταν καλεί ο Ιησούς Χριστός τον καθέναν από εμάς να τον ακολουθήσει, ξέρει ποιος είναι. Ξέρει τι έχει μέσα του. Αλλά όταν όμως ο Θεός σου δίνει μια αποστολή, καθώς λέει λάβαμε χάρη και αποστολή, όταν σε καλεί, ξέρει ακριβώς ποιος είσαι, τι αξίζεις και τι πρέπει να σου δώσει. Έτσι λοιπόν ξέρει από σένα που σου ζήτησε να τον ακολουθήσεις, ότι ίσως είσαι άνθρωπος που έχεις μια τάση προς μελαγχολία. Το ξέρει αυτό.
ότι λίγο τα βλέπεις μαύρα, ότι εύκολα απογοητεύεσαι, πώς το λέμε σήμερα, ότι είσαι λίγο πεσημιστής, απεσιόδοξος, το ξέρει αυτό. Αλλά κάλεσε όμως εσένα ακριβώς, που είσαι έτσι, που έχεις αυτές τις τάσεις, σε έχει καλέσει. Ξέρει ίσως ότι έχεις μια τάση προς την τεμπελιά, γιατί λίγο βαριέσαι. Σε έχει καλέσει όμως ο Θεός. Και εφόσον σε έχει καλέσει, έχει τη δύναμη να σε αλλάξει, όπως άλλαξε τον Πέτρο. Το δειλό τον Πέτρο. Αδιανόητο. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τον Πέτρο μετά με τον Πέτρο τον πριν. Το βράδυ της Σταύρωσης είχε ντραπεί μπροστά σε μία δούλη και είχε πει ψέματα, είχε αναθεματίσει μάλιστα. Με όρκο είχε πει όχι, δεν τον ξέρω τον Χριστό. Μπροστά σε μία δούλη. Και αργότερα ήταν εκείνος που τι απειλές είχαν εκτοξεύσει εναντίον του, πόσο τον είχαν δει, πού τον είχαν στείλει. Τον είχαν βάλει στη φυλακή, την άλλη μέρα θα τον εκτελούσαν. Και κοιμόταν ο Πέτρος. Καμία σχέση πριν και μετά. Έτσι άλλαξε ο Θεός. Και έτσι ο Θεός μπορεί να αλλάξει. Μην κοιτάξεις μέσα σου τι είσαι, τι τάσεις έχεις, ότι είναι μερικά πράγματα στον κόσμο που άφησες, που ακόμα εξακολουθούν και σου αρέσουν και λίγο η καρδιά επαμφωτερίζει. Μην τα σκέφτεσαι αυτά. Έχει τη δύναμη ο Θεός να σε αλλάξει, όπως και αλλάζει ζωές. Σε κάλεσε, ξέρει ποιος είσαι, ξέρει τι έχεις μέσα σου. Αλλά σε κάλεσε για να σε αλλάξει. Και μπορεί να κάνει ένα σπουδαίο, ένα τεράστιο έργο αλλαγής. Δεν υπάρχουν εμπόδια στο Θεό στο να διαμορφώσει τον άνθρωπο όπως πρέπει να είναι. Ποιο δεν μπορεί να πει τι να κάνω για το φυσικό μου έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχει τη δύναμη ο Θεός να μπαίνει μέσα στην καρδιά και να την αλλάζει. Να κάνει τέλεια μεταβολή στον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς όπως είχε κάνει και σε ζωές πολλών από εμάς. Πέμπτο σημείο πάλι από το κεφάλαιο το 10ο του Ιωάννη, εδάφια 28 έως 30. Και εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, ο ποιμένος ο καλός, και εγώ δίνω σε αυτά, στα πρόβατα, ζωή αιώνιων. Και δεν θα απολεστούν εις τον αιώνα. Και ουδείς θα τα αρπάσει από το χέρι μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος μου τα έδωσε αυτά, είναι μεγαλύτερος από όλους. Και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάσει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας ένα είμαστε. Να λοιπόν εδώ μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός ότι εκείνος εκτός από την οδηγία του, εκτός από τη γνώση που έχει σε εμάς, μας φυλάει κιόλας, μας προστατεύει, μας περιφρουρεί και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του Κυρίου. Ευνόητο είναι βέβαια, εκτός αν εμείς θελήσουμε να φύγουμε. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή και να μπεις και να βγεις. Η πόρτα στη χάρη του Χριστού θέλω να πω. Ούτε σημαίνει πως αν κάποιος παραχωρήσει τον εαυτό του στον Θεό, από εκεί και πέρα πια χάθηκαν όλα. Θέλει, δεν θέλει, θα μείνει έτσι. Όχι. Είναι πάντα ελεύθερη και ανοιχτή η πόρτα. Είτε να έρθεις είτε να φύγεις. Γι' αυτό λέει ο Θεός, γεύθητέ με, δοκιμάσατε με και δέστε με ότι είμαι αγαθός. Γιατί έχεις τη δυνατότητα, άμα δεν σου αρέσει, να φύγεις. Γι' αυτό είναι εκείνο το οποίο λέμε, δοκίμασε τον Θεό. Γεύσου τον Θεό, πειραματίσου τον Θεό. Και αν νομίζεις ότι ο Θεός δεν σου κάνει, δεν σου ταιριάζει, δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία λέει ο λόγος του, τότε μπορείς να φύγεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος με κανένα τρόπο. Διάβασε τι λέει ο λόγος του, διάβασε το Ευαγγέλιο. Πειραματίσου τον στη ζωή του, στη ζωή σου. Ζήτησέ του να σε αλλάξει. Και πες στον Θεό, αν δεν με αλλάξεις, δεν έχεις φανεί αληθινός αυτά τα οποία λες. Αλλά να έχεις τη διάθεση όμως να αλλάξεις. Και να του πεις, εγώ θέλω να αλλάξω. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω. Αν μπορείς, άλλαξε με εσύ. Και να δεις τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Δοκίμασέ τον. Ο ίδιος το προτρέπει αυτό. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι του. Η προστασία του Θεού είναι πλήρης. Είναι πολύ όμορφο, το θυμηθήκαμε την περασμένη Τετάρτη. Πριν από λίγο και από αρκετό καιρό μάλλον, είχα διαβάσει την ανταπόκριση μιας Αμερικανίδας δημοσιογράφου, που είχε βρεθεί σε κάποιες από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σε εκείνα τα ανελεύθερα καθεστώτα. Και κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες. Την είχαν πιάσει και την είχαν φυλακίσει. Σε άθλιες, σε πανάθλιες συνθήκες. Και όταν βγήκε αργότερα, περιέγραφε την εμπειρία της. Και τότε λέει, κατάλαβα πόσο σημασία και πόση αξία έχει εκείνο που λέει ο Παύλος. Ότι τι θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τίποτε. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης. Τίποτε. Αλλής πάντα ταύτα λέει, υπέρ νικόμεν. Δια του αγαπήσαντος ημάς. Κανείς λοιπόν δεν θα μπορέσει στη ζωή αυτή να πάρει από μέσα σου εκείνο που ο Θεός σου έχει δώσει. Και να σε πάρει από τον Θεό. Συγγενείς, φίλοι, συνθήκες, καταστάσεις. Κανείς. Εκτός από τον εαυτό σου. Αν εσύ ο ίδιος θελήσεις και φύγεις. Αν σε κάποια στιγμή δεις τα πράγματα και σαν τη γυναίκα του Λότου θελήσεις να γυρίσεις πίσω. Στα σόδομα που καίγονται και να τα αφήσεις. Και να καθίσεις εκεί. Και να αφήσεις τους άλλους οι οποίοι προχωρούν. Μόνο τότε.
Αλλιώς η προστασία που χαρίζει ο Θεός είναι πλήρης. Πώς το λέει, ο πατήρ μου, ο οποίος μου τα έδωσε αυτά τα πρόβατα, είναι μεγαλύτερος όλων και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάσει αυτά από το χέρι του πατέρα μου. Έκτο σημείο, αυτή τη φορά από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 24-25, λέει ο Πέτρος, ο οποίος ο Ιησούς Χριστός τις αμαρτίες μας αυτός τις βάσταξε στο σώμα του, στο ξύλο, για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες ως προς την αμαρτία. Και εδώ χρησιμοποιεί ένα εδάφιο που ο προφήτης Ισαΐας έχει γράψει, με του οποίου την πληγή γιατρευτήκατε. Γιατί ήσασταν κάποτε σαν πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστραφήκατε στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Και εδώ λοιπόν μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ο ποιμένας, εκτός από όλα τα άλλα που κάνει, γιατρεύει και τις πληγές μας. Κάθε τι που έχει δίνει σαν κατάλοιπο από την παλιά μας ζωή, κάθε πόνος,

τις πληγές μας. Κάθε τι που υπάρχει και μας στενοχωρεί έχει τη δύναμη ο Θεός να το επουλώνει. Έχει τη δύναμη ο Θεός να κλείνει τις πληγές του παρελθόντος. Ίσως μόνος σου ποτέ δεν θα μπορέσεις να γιατρευτείς από αυτά τα οποία βασανίζουν τη σκέψη σου. Από αυτά τα οποία έρχονται και σε ταλαιπωρούν. Αναμνήσεις, σκέψεις, καταστάσεις του παρελθόντος. Τα οποία έρχονται και αμαυρώνουν τη σημερινή τη ζωή. Και σε βασανίζουν και σε ταλανίζουν. Ποτέ δεν θα μπορέσει να απαλλαγείς. Έχει όμως τη δύναμη ο Ιησούς Χριστός να επουλώνει και να γιατρεύει αυτές τις πληγές. Να σε κάνει ένα καινούργιο άνθρωπο, να σε αλλάζει τελείως. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι πλήρες. Και όταν συγχωρεί το παρελθόν, δεν συγχωρεί μόνο αυτά τα οποία έκανες, αλλά έχει τη δύναμη να αλλάζει και όλες τις επιπτώσεις που έχει σήμερα στο παρόν σου. Το βρώμικο, το άσχημο, το παρελθόν που θέλεις να ξεχάσεις. Γιατρεύει τις πληγές μας. Τις επουλώνει. Άλλωστε ο Κύριος, θυμάστε πως όταν έκανε τα θαύματά του, δεν έκανε θαύματα για επίδειξη δυνάμεων. Δεν γκρέμιζε κτίρια, δεν χάλαγε το ένα, φτιάξε το άλλο. Κάθε τι το οποίο έκανε είχε το σκοπό του. Για να βοηθήσει, να προσφέρει κάτι σε εκείνον ο οποίος το είχε ανάγκη. Επούλωνε τις πληγές, διόρθωνε τα κακό σκήμενα. Δεν έκανε επίδειξη δυνάμεων. Και σήμερα λοιπόν έχει τη δύναμη ο Χριστός να επουλώνει τις πληγές μας. Και να διορθώνει και να βγάζει από τη δυσκολία και να γιατρεύει τον άνθρωπο. Και ένα τελευταίο. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15ο κεφάλαιο. Λουκάς ΙΕ, εδάφια 5-6, πάλι σε αυτό που είχαμε διαβάσει για το χαμένο πρόβατο. Και όταν το βρει, το βάζει στους ώμους του χαίροντας, το πρόβατο το χαμένο. Και όταν έρθει στο σπίτι του, συγκεντρώνει τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου, επειδή βρήκα το πρόβατό μου το χαμένο». Τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τελευταίο? Φέρνει τα πρόβατα που βρίσκει και είναι χαμένα στο σπίτι του. Τα μαζεύει στον εαυτό του. Δεν είναι πατρίδα μας η γη αυτή. Όσοι είναι του Χριστού το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Μεγάλη παρηγοριά αυτή που έχει δώσει ο Θεός στις καρδιές μας. Δεν είναι πατρίδα μας αυτή η γη. Βέβαια, σαν άνθρωποι που έχουμε γεννηθεί σε έναν τόπο, έχουμε μια πατρίδα. Και αγαπούμε την πατρίδα μας. Και υπηρετούμε την πατρίδα μας. Αλλά έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε παροδικοί. Όλοι είναι παροδικοί. Άλλο αν μερικοί δεν το έχουν καταλάβει. Πόσα χρόνια θα ζήσεις? Θα φύγεις από αυτή τη ζωή. Παροδικός είσαι. Απλώς σε φιλοξενεί αυτή η γη στην οποία βρίσκεσαι. Η ζωή σου δεν θα τελειώσει εδώ. Αστείο αν το πιστεύεις. Θα φύγεις από εδώ. Έχουμε λοιπόν εμείς τη συνέστηση ότι η πατρίδα μας, ο τόπος μας, η γη μας είναι παροδική. Σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε. Θα πεθάνουμε. Και μας έχει βεβαιώσει ο λόγος του Θεού ότι η πατρίδα μας εμάς είναι η επουράνια, όχι εδώ κάτω. Επάνω είναι η πατρίδα μας. Εδώ θα ζήσουμε λίγα χρόνια. Εκεί θα ζήσουμε μια αιωνιότητα. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Και λέει λοιπόν εδώ, όπως και σε άλλα σημεία, ότι μας έχει συγκεντρώσει όλα τα χαμένα τα πρόβατα, όλους εμάς που πήγαμε σε εκείνον, μας έχει συγκεντρώσει στο σπίτι του και μας έχει πια δικούς του. Σπουδαία εικόνα ασφάλειας. Να ξέρεις πως ο Θεός σε έχει πάρει πια δικό του και σε έχει στο σπίτι του. Λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι όποιος πιστεύει στον Υιό δεν θα κριθεί, έχει ήδη κριθεί. Όποιος όμως δεν πιστεύει στον Υιό του Θεού είναι ήδη κριμένος. Έχει ήδη κριθεί. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό, τους έχει κρίνει ο Θεός. Δεν πρόκειται να περάσουν από την κρίση που θα περάσει μια μέρα όλη η ανθρωπότητα. Έχουν γλιτώσει από αυτή την κρίση. Είναι ήδη τοποθετημένοι μέσα στο βασίλειο του Θεού. Εκεί που ο Θεός θα πάρει τους δικούς του. Εκεί είναι τοποθετημένοι. Άλλο αν για λίγα χρόνια μένουν εδώ κάτω. Όλοι όμως οι άλλοι οι οποίοι δεν τον έχουν δεχθεί, αυτοί μια μέρα θα συναντήσουν το πρόσωπο του Θεού. Και θα τους κρίνει ο Θεός. Όχι με βάση τα καλά ή κακά έργα, τις καλές ή κακές πράξεις, τις καλές προθέσεις ή τις κακές προθέσεις, τις αυτοταλαιπωρίες, άλλη πλάνη, τις αυτοταλαιπωρίες. Δεν θα τους κρίνει με βάση αυτά ο Θεός. Αλλά θα τους κρίνει με βάση το τι θέση πήρα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μόνο. Τίποτε άλλο. Και λέει ότι αυτοί θα αντιμετωπίσουν το πρόσωπό του πια σαν πρόσωπο εκδικητού, σαν πρόσωπο οργισμένο. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν περάσει πια και είναι δικοί του, είναι στο σπίτι του, όπως λέει χαρακτηριστικά. Για τους άλλους το μέλλον είναι ζωφερό, κυριολεκτικά ζωφερό. Όχι τα καζάνια και οι πίσες. Αυτά είναι κατασκευάσματα του μεσαίωνα, που σκόπιμα άνθρωποι τα επινόησαν για να έχουν σε υποταγή ψυχές άλλες. Όχι αυτά. Αλλά στην περιοχή της αιώνιας δυστυχίας, της ατελέφθητης δυστυχίας. Ενώ όλοι οι άλλοι που είναι του Χριστού βρίσκονται πια στο σπίτι. Και ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό για αυτό το έργο που έκανε, το ολοκληρωμένο έργο που έκανε. Ο Ιησούς Χριστός ο καλός ο ποιμένας έψαξε, μας βρήκε, μας γιάτρεψε τις πληγές μας, μας ξεκούρασε, μας οδηγεί

θα μας πάει στο σπίτι του, ήδη από τώρα μας έχει μαζέψει και θα μας πάει στο σπίτι του, πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το ολοκληρωμένο, το πλούσιο, το τέλειο έργο το οποίο έκανε. Και το παρουσιάζουμε αυτό το έργο σήμερα για άλλη μια φορά σαν ένα δέλεαρ, σαν ένα ερέθισμα για όλους εκείνους οι οποίοι δεν είναι του Χριστού. Δεν θα ήθελες όλα αυτά που κάνει ο Χριστός να γίνουν και στη δική σου τη ζωή? Δεν θα ήθελες να έχουν μια ανταπόκριση και σε σένα? Ίσως ακόμη βρίσκεσαι στο πρώτο στάδιο, στο στάδιο του χαμένου του προβάτου που περιμένει στον Ιησού Χριστό να σε ψάξει, να σε βρει. Μα σε ψάχνει ο Χριστός. Δεν θα ήθελες να δεχθείς το καλεσμά του, να ακούσεις τη φωνή του? Σήμερα το πρωί σου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα. Και μακάρι ο Θεός να σε αξιώσει να δεις ποιος πράγματι είσαι, ποιο πράγματι είναι το μέλλον σου και τι μπορεί εκείνος να προσφέρει στη ζωή σου. Amen.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: λέγονται για αυτή τη φράση, για αυτό το κομματάκι, για αυτές τις λέξεις. Πάρα πολλά λέγονται. Υπάρχουν ερμηνευτές που μέσα εδώ ομιλούν για άρτο και ίνο. Συγχωρείτε, λέει. Δες κάμια φορά, παίρνει κάποιος το τηλέφωνο προκαιρού. Με πήρε μια κοριτσίστικη φωνή στο τηλέφωνο. Εκεί στο μαγαζάκι που δουλεύω. Παρακαλώ πολύ, λέει, μου δίνετε το μίτσο με τη μοτοσυκλέτα. Έχετε κάνει, λέω, λάθος, ξέρετε. Ξαναπαίρνει η ίδια. Λέει, καφενείο. Όχι, της λέω. Δεν είναι καφενείο εδώ. Τι νούμερο παίρνετε? Μέχρι ότου δούμε όμως το νούμερο, ξανακλίνει. Με παίρνει μια άλλη κοπελίτσα, αλλά θέλει να ήταν παραπάνω από 12-13 χρονών, η φωνούλα του, παιδάκι. Και μου γύρεψε πάλι το ίδιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι αριθμό παίρνετε, τέλος πάντων? Αλλά εντάξει, είχε πάρει η μεγάλη το τηλέφωνο. Μου λέει, τι είναι εκεί? Της είπα τι είναι εκεί που σήκωσα το τηλέφωνο. Και η απάντησή της, αν αχαθείς βρε κρύε, νόμιζε ότι την κοροϊδεύω. Μου κλείσε το τηλέφωνο. Ήταν λάθος, κάποιο λάθος και είχαμε το παιδί. Κάποιον γύρευαν, δεν τον βρήκανε. Τι να κάνουμε, είναι τα καθημερινά της ζωούλας αυτά. Αγαπητοί μου, τέτοιο πράγμα δεν θα ακούσει από τον Κύριο. Όμως είναι βέβαιο πως αν δεν προσέξουμε ορισμένα πράγματα στη ζωή μας, θα είναι γλυκιά, αλλά οριστική η φωνή του. Δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω. Τακ. Και εκεί δεν ξαναπαίρνεις δεύτερη φορά τηλέφωνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για την αγάπη του Ιησού Χριστού απόψε. Εάν από σφάλμα, εάν από παρατυπία, εάν από αγνωσία, εάν από επιπολαιότητα, εάν... Δεν το είχαμε προσέξει, αδερφέ. Γιατί δεν το έχεις προσέξει, ξέρετε. Πολλές φορές το κάνει κανείς επίτηδες. Δεν του έχει δώσει το πρέπον βάρος. Ο διάβολος με ενέπλεξε. Σε μπέρδεψε σε θέματα δικαστηριακά, κριτικής. Αδελφέ μου, άπεχε. Διαβάζετε τι γίνεται στις εφημερίδες εκεί πέρα. Βάζουν εδώ μια βόμβα, βάζουν εκεί μια βόμβα, βάζουν σε μια ντουλάπια μια βόμβα. Και κάποιος ακούει με ένα τηλεφώνημα, έρχεται, λέει, εβάλανε μια βόμβα. Έλα εδώ, λέει, τι να κάνω? Λέει, να την εξεπιδώσεις. Σε παρακαλώ, μου φύγει, φύγει. Φύγε! Δεν ξέρω. Γιατί, αφού δεν ξέρω. Να ξεβιδώσω τη βόμβα. Πρέπει να είμαι ειδικός πυροτεχνουργός, που λένε. Πού το ξέρω. Πώς κάθεσαι, χωρίς να ξέρεις την υπόθεση, χωρίς να σε ειδήμων, χωρίς κανένα να σε έχει βάλει, χωρίς ο Χριστός να, να σε διορίσει και λέει, τι είναι, λέει, βόμβα, βομβίτσες είναι αυτές. Για, πού ακούτε, λέει, το τακ-τακ του ρολογιού? Εγώ, λέει, είμαι εδώ, λέει. Λέει, ξέρεις, λέει, τι, από βόμβες? Όχι, λέει, από έβγα. Από έβγα, λέει, ξέρω, που ανοίγω τα μπουκάλια με το γάλα. Ρε, άνθρωπέ μου, ξέρεις τα μπουκάλια της έβγας, ξέρεις και ανοίγεις την κοκακόλα, ξέρεις και τακτοποιείς και μια βόμβα. Τι πράγματα είναι αυτά? Άπεχε, αγαπητέ μου. Κι αν σου πει κάποιος, πες, ένα Σάββατο ο πορτινός φταίει. Μας είπε, όπου φύγει, φύγει. Φύγε, απομακρύνσου. Στενή είναι η πύλη. Μην αναμειχθείς, μην ασχοληθείς, αδελφέ μου, με του αλουνού την υπόθεση. Γιατί δεν την ξέρεις. Γιατί δεν την κατέχεις. Γιατί δεν είσαι αρμόδιος. Γιατί δεν σε διόρισε κανένας. Ποτέ μη κατηγορήσεις τα βήματα του γειτόνου σου πριν πεπαρτήσεις 6 μίλια με τα ξυλοπαπουτσά του, λένε οι σοφοί οι Κινέζοι. Πού το ξέρεις? Κοίταξε τον, λέει, πως περπατάει. σαχίνα. Ρε άνθρωπέ μου, έχει ένα καρφί ο άνθρωπος από το τακούνι μέσα τόσο και του έχει ματώσει ολόκληρο το πόδι. Τώρα και αυτό σε πείραξε που περπατάει και κουτσένει. Εσένα σε πείραξε. Όχι, δε, γιατί να περπατάει έτσι. Άμα. Όλοι οι αρρωστημένοι επιτέλους. Κάντε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, αγαπητέ μου. Κάντε μου, σε παρακαλώ, τη χάρη, αγαπητή μου. Άφησέ μας, άφησέ μας. Κάνε την προσευχούλα σου απάνω. Γονάτισε ψυχή. Σήκωσε τα χέρια σου. Δεν έχω δικαίωμα να μου πεις να κριτικάρω. Έχεις. Σε μια περίπτωση μόνο. Μόνο σε μια. Πολλές φορές λέει, λέει, και ο Χριστός δεν πήρε το φραγγέλιο. Να γίνει σαν το Χριστό και πάρτο. Όχι μου ξεκίνησες από το φραγγέλιο. Γίνε σαν τον Κύριο. Αγιάσου όπως ο Κύριος. Αγάπησε την καθαρότητα του ναού όπως ο Κύριος, γιατί είναι δικός του ο ναός. Και μετά πάρε, όχι φραγγέλιο, πολυβόλο πάρε εσύ. Αλλά από το πολυβόλο ξεκίνησες. Αυτό βρήκες ολόκληρη Καινή Διαθήκη. Το φραγγέλιο. Να μην κριτικάρω. Σε μια περίπτωση μόνο μπορείς. Αν δεν έχεις τίποτα στη ζωή σου που να σου κριτικάρουνε. Αν κοιτάξεις μέσα σου, αν κοιτάξω μέσα μου με το φως του Θεού και μπορώ να πω, σε ευχαριστώ Θεέ. Πω, τι λαμπίκος που είμαι. Μα τίποτα να μην έχω άσχημο. Τότε πέρασα από δικαστήριο γενιές 14. Ανθρώπους που άλλωστε ούτε σου φταίξανε, ούτε σε πειράξανε. Ούτε σε ενοχλήσανε. Δίπλα σου περνάει. Σε σφίγγει το χεράκι. Τι μου κάνεις. Ιδιαίτερα δε αυτούς τους φουκαράδες, τους ανθρώπους εδώ που μας υπηρετούν. Ούτε τη γραβάτα του αγόρασες που δεν σου αρέσει. Ούτε τα παπούτσια του πλήρωσες που είναι, λέει, με ψηλό τακούνι. Λέει, φοράνε, λέει, άσερε τον ανθρωπάκο του Θεού υπηρετεί. Δεν ξέρεις από τι γόνατα ήρθε, πώς έβγαλε το ψωμάκι του, τα τακούνια του βρήκε. Άστα. Αδερφάκια μου, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Σας παρακαλώ πολύ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Τώρα, έρχεσαι και μου λες. Κάμε όπως νομίζεις. Κάμε ό,τι νομίζεις. Θα σε ειδοποιήσω μονάχα, όχι για αυτά που είχαμε. Σβήστε. Για κάτι άλλο. Ότι ο Κύριος. Είναι αλήθεια πως ο Θεός μας έδωσε στον καθένα μας έναν προβολέα. Αλλά κάναμε ένα λάθος. Αντί να κοιτάξουμε με τον προβολέα μέσα μας, γι' αυτό μας τον έδωσε ο Θεός. Εμείς αρχίσαμε και κάναμε πειράματα. Έχετε δει τα παιδάκια τα μικρά με τον καθρέφτη. Και βάζουμε τον ήλιο επάνω και στραβώνουν όποιον βρουν εκεί πέρα. Παιδάκια, τι να τους κάνεις τώρα. Και η μάνα του το έδωσε, κοιτάξτε τα μούτρα του τον καθρέφτη. Αυτός έβαλε τον ήλιο επάνω, τις αχτίνες και αρχίζει και παίζει με αυτά τα πράγματα. Κάνε το. Ένα σου λέω μόνο. Ο Κύριος είναι έγκυς. Ναι, απόψε πατέρα αγαπημένη. Μάζεψέ τα αυτά με μια μικρή σκουπίτσα, όλα, κάμε τα ένα μεγάλο σωρό. Και άρχισε τώρα να διαλέγεις. Τι θα μείνει, τι θα πετάξεις, τι θα διατηρήσεις, τι θα απομακρύνεις. Είναι ενδεχόμενο και το φοβάμαι να απομακρύνεις τα πολλά, τα πολύ πολλά. Αλλά ό,τι μείνει, τουλάχιστον το εδάφιό σου, το κομμάτι από τον ψαλμό, το όμοιο που λέει στο Ματθαίο, αυτά διατήρησέ τα. Κατέβασέ τα από το μυαλό και κατέβασέ τα και κάμε τα αλήθεια στην καρδιά και την αλήθεια της καρδούλας κάμε το απόψε απόφαση. Κύριε, θέλω να με βοηθήσεις, σου ζητώ συγγνώμη, λυπούμε και ντρέπομαι, δεν θέλω να αναμειχθώ ποτέ πια με ονόματα, με καταστάσεις, με πρόσωπα. Μου αρκεί να σου γυρεύω το έλεος. Και αν κάποιον μπορώ να βοηθήσω, ας του κόψω ένα λουλούδι, δύο δάκρυα, περισσότερη νηστεία, περισσότερη προσευχή και πένθος. Για να ζήσουμε έτσι απλά, άγια, αγαπημένα, πορευόμενη στην παρουσία σου. Τη σύντομη παρουσία σου. Εις δόξαν Πατρός. Αμήν.
1: Πάρα πολύ. Στο Ματθαίο. Στο κεφάλαιο 14. Να βρούμε μαζί ένα αναμφισβήτητα και με βεβαιότητα γνωστό περιστατικό. Ματθαίος 14 τέλη 22. Ύστερα από το θαύμα με τα πέντε ψωμιά και τα δυο ψάρια και αφού μαζέψανε και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε και αυτά που περισσέψανε από τα κομματάκια ήτανε 12 κοφίνια γιωμάτα. Αμέσως ανάγκασε ο Ιησούς τους μαθητές του να μπούνε εις το πλοίο και να πάνε πριν πάει αυτός στην αντίπερα όχθη της λίμνης μέχρι ότου βρει καιρό να απολύσει τα πλήθη. Αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν ακόμα μόνος του εκεί. Το πλοίο όμως δεν είχε φτάσει στον προορισμό του στην απέναντι όχθη. Ήταν ακόμα στο μέσο της θάλασσας. Βασανιζόμενο υπό των κυμάτων. Διότι ειν εναντίος ο άλλος. Στην τέταρτη φυλακή της νυχτός, πάμε προς τα ξημερώματα δηλαδή περίπου, ο Ιησούς επήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Γι' αυτό σας λέω ήταν περίπου αρχίζει ήδη να ξημερώνει ήδη. Τον είδαν οι μαθητές του. Νομίσανε ότι είναι προϊόν της φαντασίας τους. Αδύνατον λέει να το δούμε εμείς. Δεν είναι πρόσωπο. Είναι προϊόν φαντασίας. Και το προϊόν της φαντασίας ονομάζεται φάντασμα. Από το ρήμα φαντάζομαι, φαντάζω, φαντάζομαι. Και τόσο πολύ φοβήθηκανε που αρχίσαν τις φωνές. Α, κοίταξε τώρα. Η γραφή όταν τη διαβάζεις και θέλεις να τη διαβάσεις. Καμιά φορά ακούω μερικούς και λέω εδώ εσύ, ψιτ, ψιτ, γιατί εφώναξες, γιατί φοβήθηκες και επειδή πήγες στο γιατρό και είσαι ο γιατρός και δεν έχεις πίστη. Ρε τι είναι αυτά που λέτε στις ψυχές. Γιατί την αποκαρδιώνεις την ψυχή. Άνθρωπος ήταν και έκλαψε. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε καμιά φορά δεν έχει κάνει λάθος ο Θεός, λέει. Έχει βάλει δύο βρύσες εδώ, λέει, και τρέχουνε. Τι ό,τι θέλεις, λέει, εσύ, λέει, να τις φραγίσεις τις βρύσες. Ας τον άνθρωπο να κλάψει. Πρέπει να κατανοούμε. Πρέπει ο ένας να σταθεί δίπλα στον άλλον, με απλότητα, με κατανόηση. Και το πνεύμα της παρηγορίας να μην είναι ένα δάχτυλο σηκωμένο. Ψιτ, ψιτ, έλα εδώ εσύ. Να σου κόψω ένα αυτή. Μπορεί να του κόψει τα αυτή τα ανθρώπια. Εκράξανε. Έβαλαν τις φωνές αμέσως. Με τις πρώτες φωνές αμέσως. Ο Ιησούς. Πάει κοντά τους. Τι κάνετε έτσι τους. Θα αρσείτε. Εγώ είμαι. Μη φοβάσαστε. Πετράκι. Ιωάννη. Τι φοβάσαι. Ε. Σαν μικρά παιδιά. Σαν μωρά παιδιά. Δεν κάνω φορά. έρχονται τα μωρά, τα παιδάκια, τα μικρά και φοβόνται. Και τους λες, όχι, δεν είναι τίποτα, έλα εδώ, να σας πάρω στην αγκαλιά μου, να το δεις αυτό, δεν είναι έτσι. Είδες που δεν είναι έτσι. Δεν δαγκώνει το σκυλάκι, το γατάκι, ξέρω εγώ τι του λέει. Να αγαπητοί μου, τι συνέδεε τον Κύριο μαζί τους. Αν με ρώταγες, πες μου ποια είναι η γλυκύτερη φράση, θα σου έλεγα είναι μια φράση με δύο λέξεις. Την πρώτη λέξη την είπε στον Ιωάννη, τεκνία. Απλοελληνικά τεκνία πάει να πει «καλά μου παιδάκια». Και η δεύτερη τους είπε, «μα γιατί φοβάσαι; Τι φοβάσαι; Και τι θα γίνει, και πώς θα γίνει, και ακόμα δεν τακτοποιήθηκε αυτό, και το θέμα εκείνο με τη γυναίκα μου, και το άλλο θέμα δεν τακτοποιήθηκε, και το άλλο δεν ρυθμίστηκε». Είναι προϊόντα της φαντασίας σου αυτά. Μόνο σου τα καλλιεργείς. Λέει ο Πέτρος, «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διάταξέ με να έρθω κοντά σου περπατώντας όπως και εσύ επάνω στα κύματα». Και ο Κύριος του λέει, «έλα». Αρπάζει ο Πέτρος. Αρπάζει ο Πέτρος με το ένα του χέρι την κουπαστή της βάρκας. Σαν να τον βλέπω. Λες και έπεσε σε σκάμα με άμμο. Να βουλιάξετε τίποτα. Περπατάει. Πλησιάζει. Αλλά φαίνεται εκείνη την ώρα κάποιο κύμα φύσαγε δυνατά ο άνεμος. Και ο Πέτρος, Χρυσούλα, έχασε τη ματιά του από τη ματιά του Κυρίου. Έκαμε έτσι, κοίταξε. Κοίταξε το κύμα. Βούλιαξε! Ήταν τότε που ο Κύριος του λέει, καθώς άρχισε να καταποντίζεται και φώναξε, «σώσα με Κύριε», ο Ιησούς άπλωσε το χέρι. Ολιγόπιστε! Σε τι να πούμε απάνω σε αυτό το κομμάτι απόψε και τι να μην πούμε. Τι απόψε σε αυτό το κομμάτι να υπογραμμίσουμε και τι να το αφήσουμε. Όλα όμως δεν λέγονται. Δεν λέω. Απόψε θα ήθελα να δούμε ένα σημείο. Το δισταγμό.
2: Ο δισταγμός.
1: Απευθύνομαι απόψε στις λεπτές και ευγενικές καρδιές που προσκάλεσε ο επουράνιος πατέρας στο όνομα του Υιού του και οι οποίες έξω από τα περιθώρια του συναισθηματισμού που δημιουργούν ενθουσιώδεις καταστάσεις, έξω από αυτά τα όρια, τα οποία είναι σε μέτρο ανθρώπινα. Ας πούμε, επήραν τη μεγάλη απόφαση να παραδοθούν τελείως στον Θεό. Και σε γίνει τη μεγάλη απόφαση, «Κύριε», ήρθε η φαντασία, το φάντασμα. Και τι θα γίνει με το επάγγελμά μου; Και έτσι και το μάθουνε ότι παραδόθηκα τελείως στον Θεό. Δεν θα ξανάρχεται κανένας να κουρευτεί στο κουρίο μου. Τον βλέπεις και παλέει. Και τον βλέπεις η θάλασσα. Τρικυμία εν κρανίο. Λέει ο Βικτόρ Ουγκό κάπου. Είχε απόψε ο Κύριος να σου πει κάτι. Γιατί διστάζεις; Σε τι διστάζεις;
0: Επήρες την απόφαση να φύγεις από το καράβι. Είναι μια μεγάλη απόφαση αυτή. Τώρα θα σε αφήσω να βουλιάξεις. Θα σε αφήσω να βυθιστείς. Θα σε εγκαταλείψω να πεκτείνας την χείρα.
1: Τον βάστηξε. Τον κράτησε.
0: Άψυχη. Ήθελα απόψε να κλείσεις τα μάτια σου και να μου κάνεις την τιμή να πιστέψεις πως είμαστε οι δυο μας. Να εδώ, σε αυτή την πρώτη θέση. Και στέκομαι δίπλα σου και συζητάμε απόψε. Και θέλω να μου κάνεις την τιμή, επαναλαμβάνω, να μου πεις απόψε τι είναι εκείνο που τρέφει το δισταγμό σου για μια ολοκληρωμένη παραχώρηση στην δόξα της λυτρώσεως του Θεού. Επήρες την απόφαση να φύγεις από το καράβι. Να ξεκόψεις για να είσαι με τον Κύριο. Απόψε ο Κύριος σου λέει, μη διστάσεις. Μη διστάσεις. Ο κόσμος θα σου πει πως θα πνιγείς και η οικιακή σου πως θα βουλιάξεις. Ο ίδιος ο εαυτός σου, η σάρκα σου και η λογική σου στέκουν αντίθετες με την απόφασή σου. Μέσα στο νερό, μέσα στον ωκεανό, επάνω στα κύματα, ποιος περπάτησε ποτέ? Εσύ μπορείς να περπατήσεις. Και για να του πεις απόψε, μου το είπε εκείνος, θα περπατήσω στο όνομα εκείνου. Το θέλει απόψε εκείνος. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στην Κέρκυρα. Υπάρχει ένα φρούριο, το κάστρο που λένε. Το εσωτερικό τείχος προς την πόλη, εκεί που το λένε η Κοντραφόσα, η Μαντρακίνα λέγεται εκεί πέρα. Από κάτω έχει ένα γκρεμό που είναι η θάλασσα. Εκατοντάδες μέτρα. Και πολλές φορές φέρνω στη σκέψη μου. Λέω, Θεέ μου, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εστήριξαν σκάλες ξύλινες και βαστώντας ένα σπαθί ανεβήκανε αυτό το ύψος. Δεν βλέπεις από κάτω, βλέπεις τη βάρκα και είναι τόσο. Κι ανεβήκαν αυτό το ύψος με σκάλες και ήταν άλλοι από πάνω που με σφεντώναμε πέτρες, το σκότωνες και παίρνανε αυτά τα κάστρα. Υπήρξανε παράτολμοι άνθρωποι που ορμήσανε πάνω σε μια σκάλα που τη βαστούσανε άλλοι και κρατώντας έτσι με ένα κράνο σιδερένιο ένα σπαθί ανεβήκανε επάνω και αλώσανε την πολιτεία. Και προσωπικά διστάζω και εσύ διστάζεις στο λόγο του Κυρίου που είναι έτοιμος απόψε να σε καλέσει να περπατήσεις στα κύματα μαζί του, ακουμπώντας στο λόγο του και κρατώντας το χέρι. Έπιερες την απόφαση για μια καθαρή ζωή. Και ήρθε ο διάβολος, και ήρθε η σάρκα, και ήρθε το σκοτάδι, και ήρθε ο κόσμος, και ήρθε η ανομία. Ήρθε ο διάβολος. Επήρες την απόφαση για μια ολοκληρωμένη ζωή μπροστά στο Θεό. Και δίστασε. Η απόφαση δεν είναι από σένα. Η απόφαση ήταν από τον ίδιο τον Κύριο που σε οθεί σε αυτή την απόφαση. Είναι δυνατόν αυτός που έβαλε μέσα σου την απόφαση να μην την τυλίξει και με τη δύναμη η απόφαση να γίνει πράξη? Εκείνος ο οποίος είπε στον Πέτρο, έλα, θα άφηνε τον Πέτρο να βουλιάξει? Δεν θα ρίξει πως είναι πολύ προσβλητικό για τον Κύριο. Να πιστέψεις πως σου λέει, έλα να περπατήσεις μαζί μου και όταν βουλιάζεις να σου πει, εβούλιαξες, ναι. Τι λες, ρε παιδάκι μου, εβούλιαξες, λέει, τι να κάνουμε τώρα. Ο Κύριος. Μα δεν είναι βλασφημία αυτό. Ήταν ο Θεός που σε καλεί να διακόψεις απόψε και να σταματήσεις την πορεία σε ένα αμαρτωλό δρόμο. Και το ξέρεις πως είναι αμαρτωλός. Γιατί η φτωχή σου η συνείδηση σαν από εκείνες τις κατσαρόλες, τις χύτρες ταχύτητος, που όταν φτάσουνε στο σημείο του να σπάσουν αρχίζουν και τραγουδάνε και σφυρίζουνε. Η συνείδησή σου σφυρίζει. Το Πνεύμα το Άγιον ουρλιάζει μέσα σου. Θα κοπεί ο δρόμος αυτός. Όχι, δεν είναι δυνατόν να τον περπατήσω άλλο αυτό το δρόμο. Δεν είναι δυνατόν να καλέσω τον Κύριο να περπατήσει μαζί με αυτό το δρόμο. Δεν είναι μπορετό, δεν είναι επιτρεπτό να κρατάω το χέρι του Κυρίου σε τέτοιο δρόμο. Απόψε, Κύριε, κόπηκε. Όχι, θα κοπεί, κόπηκε. Και την ώρα τούτη που σε καλεί ο Κύριος να πέσεις στα κύματα των δυνάμεών του. Διστάζει, δεν είναι δυνατός ο καλός. Έχεις πάρει ορισμένες αποφάσεις ευλογητές μες στη ζωή σου και ξέρω πως ορισμένα πράγματα μες στη ζωή σου δεν σου αρέσουν. Ενθυμούμε μια ταλαιπωρημένη ψυχούλα. Αυτός είχε το τσιγάρο. Τον θυμάμαι χρόνια μου ερχότανε κάθε Σάββατο. Τον έχω και θυμάμαι του είπα κάποτε. Δεν θα σου πω αν είναι καλό ή κακό. Γιατί πολλές φορές με ρώταγε. Το γεγονός μόνο ότι σε ενοχλεί είναι κακό. Διότι πάνω ότι πράτης και πράτω κόντρα στη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να παραμείνει. Θέλεις να το κόψεις. Μου λέει ναι. Του λέω σου λείπει το δεύτερο στοιχείο. Το δεν μπορείς. Μου λέει ναι. Αυτό του λέω θα το κάνει ο Κύριος. Δεν είναι θέμα δικό σου. Εσύ θα του δώσεις το θέλω. Το δύναμε θα το βάλει εκείνος. Ο Πέτρος είπε, θέλω να περπατήσω. Και ο Κύριος του είπε, έλθε, αρκεί, απόψε. Τι ενοχλεί τη ζωή σου. Τι πειράζει την ύπαρξή σου. Τι δε σε αφήνει να σταθείς στην ευλογητή καρποφορία του Πνεύματος. Θέλεις να κλείσεις ένα μάτι ενός ανθρώπου. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να του ρίξεις μία βόμβα 78 κιλών απάνω στο μάτι. Ο άλλος τρόπος είναι να του βάλεις μέσα του ένα σκουπιδάκι. Αδιόρατο. Μόλις μπει στο μάτι, αμέσως κάνεις έτσι, αρχίζει, κλαίει, δακρύζει, κοκκινίζει, το τρίβεις, βγάζεις το μαντίλι, βάζεις έτσι, το φυσάει άλλος. Με νερό κάναμε, δάκρυα, τίποτα. Και λέει κάποιος το κάνεις έτσι και δεν υπήρχε τίποτα, δεν το βλέπει ο άλλος. Το ίδιο πράγμα, ξέρεις, έκαμε. Και η βόμβα των 78 κιλών και αυτό το αδιόρατο, το μικρό το πραγματάκι, το ίδιο αποτέλεσμα επέφεραν και τα δύο. Το μάτι, έτσι. Έχεις ενδεχομένως κάτι μικρά πραγματάκια, έτσι τα λες. Προσωπικώς δεν πιστεύω πως είναι μικρά, αφού καταφέρνουν το ίδιο πράγμα που καταφέρνει και μία βόμβα. Μα αυτή τη φορά, εάν τα μικρά του τα πραγματάκια δυσκολεύουν ανεπανόρθωτα την πνευματική πρόοδό μου, πρέπει νομίζω να ρωτήσω και να πω, εάν ο Κύριος τα μεγάλα μπορεί, στα μικρά, εκείνος ο οποίος σου λέει παίρνα επάνω να περπατήσεις κοντά μου, μαζί μου, αντάμα, στα κύματα. Τον ρωτάς, λέει, να κουμπίσω επάνω, λέει, στην κουπαστή. Λέει, ναι. Και να πηδήσω, λέει, ναι. Και μήπως σπάσει, λέει, την κουπαστή έτσι με το χέρι μου. Εκείνο, λέει, να σπάσει κουπαστή τώρα με το χέρι σου. Κάνε, λέει. Πού το βρήκες, να σπάσει η κουπαστή. Δεν σπάει. Μια ξυλάρα τόσο κοντρή εκεί πάνω, της βάρκας επάνω. Εκείνο θα σπάει. Πού το βρήκες, ούτε μπορούσα να το συλλάβω. Πες μου, απόψε, τι μικρό πραγματάκι εμποδίζει τις προσευχές. Τι είναι εκείνο που απόψε σε εμποδίζει να σηκωθείς, να υψώσεις τα χέρια σου και να πεις, Κύριε, Του αρέσει μια ζωή όμορφη, σωστή, άγια, γαλινεμένη, καθαρή, φωτεινή. Σου αρέσει? Είναι δική σου αυτή η ζωή. Είναι προϊόν του Σταυρού και δώρον του Χριστού για σε. Τα νερά από τις λίμνες και τους ωκεανούς και τις θάλασσες είναι για να γίνουν λεωφόροι να περπατήσεις επάνω. Ξέρω πως σου αρέσει. Όμως νηστά, ξέρω πως μέσα στη ζωή σου έχεις κλάψει και έχεις γονατίσει και έχεις υψώσει τα χέρια σου και έχεις χτυπηθεί. Και ξέρω πόσο έχεις μισήσει τον διάβολο και πόσο έχεις απογοητευτεί και κλάψει με τον εαυτόν σου. Κάθε φορά που λύπησες τον Κύριο. Θέλεις έναν άνθρωπο του Θεού να τον κάνεις τον πιο δυστυχισμένο επάνω στη φλίδα της γης. Κάν τον να αμαρτήσει. Κάν τον να πέσει. Οδήγησέ τον να λυπήσει τον Κύριό σου. Και τότε τον εξουθένωσες. Τον πέρασες μπουλντόζα, οδοστρωτήρας από πάνω του και τον έκαμες γραμματώσιμο. Πιστεύεις πως το αίμα του Ιησού Χριστού είχε τη δύναμη να σε απελευθερώσει? Ίσως έπρεπε να σταθούμε, και το σκέπτομαι πολύ σοβαρά, να μιλήσουμε από Σάββατο, δύο ή τρία Σάββατα συνέχεια, επάνω στην απελευθέρωση της Αιγύπτου. Ο Θεός δεν απελευθέρωσε μόνον από το χέρι του Φαραώ το λαό. Αλλά όταν ο Φαραώ με τα στρατεύματά του και τα αλόγατά του κυνήγησε το λαό, ο Θεός τους έπληξε. Δεν τους είπε, σας ελευθέρωσα, λέει, ναι. Τώρα, ο σώζον εαυτό, λέει, σωθείτε. Ό,τι μπορείτε, λέει, κάμετε από εδώ. Λέει, με κυνηγάνε. Εδώ είμαι. Και πώς περνάνε. Εδώ είμαι. Και είναι θάλασσα. Η απελευθέρωση από την Αίγυπτο είναι ολόκληρη. Είναι απόλυτη. Είναι τελεία απελευθέρωση. Ο Θεός δεν έκαμε μισό. Πολύ μας ήταν. Το έργο και το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Γολγοθά δεν είναι δυνατόν μόνο να πεις ότι με συγχώρεσε. Για να σε αφήσει και να με αφήσει εν συνεχεία στην τραγωδία του πνιγμού. Ο Θεός δεν έβγαλε από την Αίγυπτο το λαό και εν συνεχεία τους είπε, και όποιος ξέρει μπάνιο, βολευτείτε τώρα. Ω, είμαι! Είναι δική μου υπόθεση αυτή. Στερήσε των ευλογιών του δείπνου. Ποτέ δεν το κατάλαβα, γιατί. Στερήσε των ευλογιών της μαρτυρίας. Προς τι? Στερήσε των ευλογιών της διακονίας. Άκου απόψε τη φωνή του Κυρίου. Άκου απόψε το πιέσαι από τη βάρκα. Πίδα από το σκαφί. Μην αφήσεις το διάβολο να παίξει μαζί σου. Δεν υπάρχουν μικρές αμαρτίες. Γιατί δεν υπάρχουν δικαιολογημένες αμαρτίες. Έχεις μέσα σου πόθους. Καθαρούς και άγιους.
1: σωστούς γραμμές. Και ξέρω πως πήρες αποφάσεις, πολλές και μεγάλες στη ζωή σου. Απόψε αυτές τις αποφάσεις είναι ο Θεός. Θέλεις απόψε να ακούσεις κάποιον που σου λέει, έλα. Μην κοιτάξεις ολόγυρα. Μην κοιτάξεις αυτούς που είναι στη βάρκα. Έστω κι αν αυτοί που είναι στη βάρκα είναι και αυτοί μαθητές. Πολλές φορές τη μεγάλη ζημιά στη ζωή μας την κάνουν οι μαθητές. Ξέρω τι θα μου πεις, μόνος. Οι άλλοι πάνε χαμένοι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είμαι καλύτερος από τον Ιωάννη, δεν είπα, εσύ το πες. Όμως απόψε, εσένα προσωπικά σε καλεί ο Ιησούς Χριστός. Έλα μαζί. Είναι δύσκολο, Κύριε. Όχι, όταν είσαι κάτω από το χέρι μου. Θα βουλιάξω, Κύριε. Ο λιγόπιστε, μη διστάσεις. Μη διστάσεις απόψε. Εκείνος που έβαλε μέσα σου, το θέλω. Εκείνος θα γίνει μέσα σου και το ενεργεί. Εκείνος που έβαλε την επιπόθεση, εκείνος θα την οριμάσει και την ορίμασε, νομίζω, απόψε, να την κάνει απόφαση. Παραδώσου στον Κύριο. Ζήσε τη ζωή του Κυρίου. Οι δρόμοι του Κυρίου είναι για σένα. Απόψε μη διστάσεις. Απόψε σε καλεί ο Κύριος για έναν άλλο δρόμο. Ένα καινούριο δρόμο. Έναν όμορφο δρόμο. Επάνω στα κύματα. Αλλά... Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη βάρκα της Εκκλησιάς. Μέσα μας έβαλες για το ταξίδι προς την παρουσία σου. Αλλά μέσα στην πορεία του ταξιδιού αυτού, καρδούλες απόψε πολλές ανάμεσά μας, με άγιους πόθους

της απελευθερώσεως, το ολοκλήρωμα του αγιασμού, την απόφαση της παραδόσεως, την ομορφιά της πνευματικής λεπτομέρειας που ολοκληρώνει την ανθοδέσμη στην παρουσία σου. Απόψε, βοήθησε καρδιές να σου παραδοθούν. Βοήθησέ τις μέσα στη νύχτα να διακρίνουν το χέρι σου και να κρατήσουν το χέρι σου. Βοήθησέ μας να περπατήσουμε επάνω στα κύματα. Νικητές, Κύριε. Προς δόξα σου, Κύριε. Αμήν. Πάντα εγίνω από Αυτόν και συντηρούνται από Αυτόν με ένα λόγο της δυνάμεώς. Είναι η απαρχή των αιώνων χωρίς να είναι απαρχή. Δίδει ζωή χωρίς να έχει λάβει ζωή. Γιατί ο ίδιος είναι ζωή. Είναι φως. Και το φως του είναι η ζωή των ανθρώπων. Έξω από την παρουσία του, έξω από την φωτοβολία και τα ακτινοβολία του προσώπου του, είναι σκοτάδι και θάνατο. Ο εδεμικός παράδεισος είναι η παρουσία του. Η απομάκρυνσή του από την Εδέμ είναι η παγκόσμια κόλαση. Δεν υπάρχει διαφορά σκότους και φωτός. Τα πάντα είναι σκότος. Εκτός αν αυτός είναι, οπότε τότε γίνεται φως. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Με τάσεις μέσα του. Με ιδέες. Και καμιά φορά διαβάζω ή ακούω. Λέει αυτός απάγω. Τι δεν έχετε λέει ιδέες. Δεν που τα λες. Λες ό,τι θέλεις παιδί. Ο άνθρωπος είναι ένα όν ιδεατών. Ιδεατού συνόλου. Ιδεών. Και αυτές οι ιδέες ευρίσκουν εκπλήρωση στο πρόσωπο του Υιού. Μόνον. Ναι. Μόνον. Όλοι εκείνοι οι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου επλησίασαν, αλλά αστό. Ο Σωκράτης θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά και εγκεφάλους που περάσανε πάνω από την ιστορία του κόσμου. Αυτός ο Σωκράτης γνωρίζει ολιγότερα από έναν άνθρωπο αγράμματο, αστοιχείωτο, κοινωνικός δευτέρας τάξεως, ο οποίος εδέχθη και γύρισε το κουμπί και το διακόπτη εις το φως του Θεού. Φιλόσοφοι μεγάλοι του παρελθόντος και των ημερών μας, ο Σάρτρ θεωρείται ένα ξηράφι ακόμα το μυαλό του. Εάντε λέει, εσύ είσαι ο μεγάλος ο Σάρτρ, λέει μάλιστα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Τι είναι ζωή? Να ξέρω, μακάρι να ξέρω. Τι είναι θάνατος? Τι είναι ουρανός? Τι είναι σκοτάδι? Ξέρει το μυστήριο του Χριστού. Α, ενώπιον του οποίου πρέπει οι καρδιές να σταθούν με σκυμμένο κεφάλι. Οποίη η υψίστη δωρεά των ουρανών συγκεφαλαιώνεται σε αυτό το πρόσωπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με την καρδιά σου

0: απόψε στην προσευχή σου να του ζητήσεις. Τις είσαι, Κύριε. Έτσι του είπε ο Παύλος στο δρόμο προς τη Δαμασκό.
1: Ποιος είσαι.
0: Ταλαιπωρίες. Πνευματικός τουρισμός. Εκκλησιαστικές αποτυχίες. Είναι συμπτώματα ανθρώπων που δεν εγνώρισαν το μυστήριο του Χριστού. Οι καρδιές οι ευλογημένες εκείνες οι οποίες υψώθηκαν και ανέβηκαν ψηλά με πνεύμα Άγιο για να τους φανερωθεί. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ, το ραδιοφωνικό σταθμό εκεί που, στο Βέτσλερ, με παρεκάλεσαν να εγγράψω μια σειρά από κηρύγματα. Γιατί πράγματα θα μας μιλήσετε. Ακούστε εδώ παιδί μου, του λέω. Και με μετέφραζε ο αδελφός, ο Μάκης. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Από την δύναμη του αίματος του Χριστού. Τίποτα άλλο. Άκουσε άνθρωπε. Και εσύ που λογίζεσαι και λες ότι είσαι πιστός. Είναι ανάγκη μιας πληρέστερης και πληρέστερης γνωριμίας με εκείνο. Με το πρόσωπο του Υιού. Όσοι ενθυμούνται τον Κώστα το Μεταλλινό. Τώρα που έφυγε περίπου ερχόμαστε να πιάσουμε το μυστικό κουμπί που πατούσε τις Κυριακές. Ο Χριστό και προχωρούνε λέει και βαθύνουνε και μελετάνε και εκείνο και... Μακάρια η ψυχούλα, ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη η οποία στη ζωή της αποφάσισε και είπε θέλω να μάθω τον Χριστό. Τη δύναμή του, τη χάρη του. Ποιος είναι το πρόσωπο που σε εχμαλωτίζει. Είναι το πρόσωπο που σε δένει με αιώνια δεσμά αγάπης και λεπτότητος και ελευθερίας συγχρόνως. Εάν διαβάσετε στο άσμα ζεμάτων στην ευλογητή ετούτη πνευματική αλληγορία ανάμεσα στον Ιησούν Χριστό και εις τους αγαπώντας τον Χριστό. Γιατί αυτή είναι η πνευματική αλληγορία του άσματος ασμάτων. Λέει «Εγώ είμαι του αγαπητού μου και ο αγαπητός μου είναι δικό». Η θυσία απευθύνεται σε ανθρώπους δυστυχισμένους, σκοτωμένους, τσακισμένους, νευροπαθείς. Ρώτας. Έμαθες τι έγινε και πάνω στον Σταυρό. Εκεί γιατρεύτηκε η ασθένειά σου. Εκεί ελύθηκε το οικονομικό σου πρόβλημα. Εκεί τακτοποιήθηκε το οικογενειακό σου δράμα. Εκεί είναι η αποθήκη των ευλογιών της συντροφιάς που σου λείπει. Εκεί είναι το μέλλον σου και ο επαγγελματικός σου προσανατολισμό. Όπως λέμε κάθε φορά, είναι ανάγκη και απόψε να επαναλάβουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μητρικό γάλα. Όπως ένα μωρό μπορεί να ζήσει θυλάζοντας μόνο το μητρικό γάλα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τι έχει μέσα αυτό το μητρικό γάλα, σας έλεγα την άλλη φορά, είχα διαβάσει κάτι άρθρο επιστημονικά. Είναι φάρμακο εναντίον του καρκίνου. Τα παιδιά που δεν θυλάζουν είναι κατά 75% επιρρεπεί σε νευροπάθειες από τα άλλα που εθυλάσανε. Μα τι σχέση έχει το γάλα με τα νεύρα του παιδιού? Ποιος σου το είπε? Τώρα τελευταίο σε διάβαζα και μου έλεγαν εκεί που είχα πάει άνθρωποι, οι δήμονες, σε αυτά τα πράγματα, ότι αρχίζουν μεγάλα ερωτηματικά με τα παιχνίδια που παίζει ο άνθρωπος με το γάλα. Ξέρω, να πας έξω, έχει τα γάλα τα μέσα στα κουτιά εκεί πέρα, το γάλα, το φρέσκο που λέμε. Έχει, λέει, με βιταμίνες, χωρίς βιταμίνες. Με 100%, 80%, 70% χωρίς πάχος, χωρίς... Μέσα στο οποίο βάζουν μέσα πρωτεΐνες, γάλα μέσα στο οποίο βάζουν. Και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι είναι αιτίες αναταραχών μέσα στο στομάχι του ανθρώπου. Δεν έκαμε λάθος ο Θεός και στο έδωσε το γάλα. Μα είναι, λέει, πολύ παχύ. Πιες λιγότερο. Μην πιες 5 κούπες. Πιες μισή. Έτσι και ο Χριστός μέσα του δένει, περικλεί το παν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου κάνετε μια χάρη, λέει εδώ, στους προσκολοσαείς, να προσεύχεστε. Και παρακαλώ να προσευχόσαστε και για μένα. Να λαλήσω καθώς πρέπει το μυστήριο του Χριστού. Μα δεν έχεις τίποτα άλλο, Παύλε, να πεις? Είναι ένα νοσοκομείο που είναι όλοι τσακισμένοι, τα κοκαλάκια τους και τα χεράκια τους και τα ποδαράκια τους. Αυτοί έχουν ανάγκη μονάχα από ορθοπαιδικό. Να τους φέρουμε και έναν οφθαλμίατρο. Ωραία, δεν το κάνεις τον οφθαλμίατρο. Άντε τον οφθαλμίατρο. Δεν τσακιστήκαν όλοι. Ένα λεωφορείο έπεσε και τσακίσταν τα κόκαλά τους. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη μονάχα από ένα κήρυγμα. Δεν υπάρχουν, μας έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, οικοδομητικά κηρύγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκατε αυτά? Να του λες τα αλλού μην κλέψεις. Να πάει στους προσκόπους. Σαν πως οι πρόσκοποι λένε να κλέβεις. Την έφερε ο Θεός την ψυχούλα εδώ μέσα. Για κανένα άλλο σκοπό. Παρά μόνον για να την πληροφορήσεις για το μυστήριο του Χριστού. Η αιτία του πανανθρώπινου δράματος είναι μόνον ότι ο άνθρωπος έφυγε από το Χριστό και δεν θα ξαναβρει τον εαυτόν του παρά μόνον στην επανασύνδεσή του με το πρόσωπο εκείνο. Δεν είναι θέμα θρησκείας, δεν είναι θέμα δόγματος, δεν είναι πρόβλημα εκκλησίας. Είναι θέμα προσωπικής διασυνδέσεως με εκεί. Ξέρει ο άνθρωπος. Έχει, κατεβαίνοντας, για να πάμε στο Γκίσεν, είχαμε πάει στο Μάλμπουργκ. Μου λέει ο αγαπητός αδερφός, λέει, εδώ είναι ένας Έλληνας. Είχε ένα σπιτάκι, σαν αυτοκίνητο, ήταν ανοιχτό. Πουλάει οι περισσότεροι αυτές τις δουλειές κάνουν. Λουκάνικα, πατάτες, μπύρε. Πήγαμε, του μιλήσαμε. Συνέχεια μου έλεγε ότι αυτό το τριήμερο έβγαλε. Σε 3 μέρες έβγαλε 10.000 μάρκα. Σε παρακαλώ πολύ, του λέω, δεν θα σε ξαναδώ στη ζωή μου. Και έχουμε και το ίδιο όνομα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι η ευτυχία σου αυτά τα λεφτά. Κι άλλα τόσα να βγάλεις, κι άλλα τόσα να έχεις. Αγαπητοί μου, ο διάβολος δεν κάνει τίποτα άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ παρά να προσπαθεί να σου θολώσει τα νερά, όπως γίνεται καμιά φορά με τους ψαράδες που ψαρεύουν με το γυαλί και κοιτάνε κάτω να χτυπήσουν, να καμακώσουν κανένα ψάρι και τους θολώνουν τα νερά. Ο διάβολος προσπαθεί να σου θολώσει τα νερά, να μην δεις τον Χριστό. Προβλήματα, ζητήματα, θέματα, παντριές, παιδιά. Ο Βενιζελέας, ο Λάκης με το χιούμορ του, έχει μια πάρα πολύ σημαντική θέση για την οποία πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι διορισμένος από τη γερμανική κυβέρνηση ως κοινωνικός λειτουργός. Για μια περιφέρεια με χιλιάδες Έλληνες. Τους κάνει τα χαρτιά τους. Ήτανε μια καημένη ψυχούλα, δεν μπορέσαμε να τη δούμε. Πολύ μακριά σε απόσταση. Με τις τρεις κόρες της, ο πατέρας εκάηκε με όλο το σπίτι. Μεθυσμένος. Όταν γύρισαν αυτές, ήταν στάχτη το σπίτι. Μεγάλες κοπέλες. Και αυτή δεν είναι μεγάλη γυναίκα. Καταλαβαίνετε, τη ζωή ζούνε. Επήγε και δήλωσε τώρα αυτή η μάνα, ένα εξόγαμα παιδί που έχει. Τη ρωτάει ο Βενιζελέας και της λέει, εδώ λέει πρέπει να γράψουμε, δικό σου λέει δικό μου, πατέρας, δεν ξέρω, ξέρω. Τι να γράψουμε λέει παραπάνω. Λέει, να γράψεις λέει, επειδή η κόρη μου δεν έκανε παιδιά και αγαπούμε πάρα πολύ τα παιδιά, έκανα ένα λέει εγώ για την κόρη μου. Δράμα, ηχική κατάπτωση σε τέτοιο βαθμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν βγήκανε από την, το παιδάκι αυτό, το πήρανε δύο Γερμανίδες πιστές, μεγάλες σε ηλικία γυναίκες, με πολλά χρήματα. Και το αγαπάνε αυτό το μωρό πια, το αγαπάνε, τι του κάνουν. Τώρα μου φαίνεται το έχουν πάει απάνω στην Νορβηγία το μωρό. Κοριτσάκι είναι, σας περπατάει. Του λέει του Βενιζελέα, μετά που τελειώσαν το δικαστήριο, η υιοθεσία, ποιος ξέρει πόσες ώρες κάτσαν εκεί πέρα, ας πάμε σε κεράσω, της λέει, έναν καφέ. Άκουσε εδώ, λέει, εγώ δεν αλλάζω θρησκεία, του λέει. Τον ήξερε. Σου λέει, έτσι και γίνει τίποτα, αυτός θα μου μιλήσει για τον Χριστό. Εγώ δεν αλλάζω θρησκεία. Και προηγουμένως απάνω, ούτε είχε κοκκινήσει όσα γράφτηκαν και όσα έγιναν. Ο διάβολος! Ο διάβολος! Έχει σήμερα το βράδυ ο Χριστός να σου πει κάτι. Πρέπει να σε γνωρίσω και να με γνωρίσεις. Η ευτυχία σου βρίσκεται μέσα σε αυτή την σχέση και την εξάρτηση μαζί μου. Μόνον! Εσύ, παιδί του Θεού, απόψε σε καλό να διαρωτηθείς. Πόσο γνωρίζεις τον Ιησού. Αν έχει καταλάβει όλη την έκταση της ζωής μας και της καρδιάς μας και των ενδιαφερόντων μας και της σκέψεώς μας. Εκεί. Αν είναι το αποκλειστικό αντικείμενο της λατρείας. Εάν σου αρκεί ο Χριστός. Σου αρκεί. Κι αν τα πάντα σβήσουν, κι αν τα πάντα χαθούν, κι αν τα πάντα γκρεμίσουν, κι αν τα πάντα εξανεμιστούνε, σου αρκεί ο Χριστός. Ο Χριστός, εάν τα πάντα του ανθρώπου είναι χίλια, ο Χριστός είναι το 999,9. Και το 0,1 είναι όλα τα άλλα. Τι θα με χωρίσει από αυτή την αγάπη του Χριστού. Θάνατος, πείνα, μαχαίρι, κόσμος, μικρότητα. Ευλογημένη η ψυχή που μπήκε βαθύτερα και βαθύτερα σε αυτό που ο Παύλος αποκαλεί το μυστήριο του Χριστού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο εκτός χρόνου γίνεται χρόνος. Ο Υιός γίνεται δούλος. Ο Δημιουργός του παντός πεθαίνει. Το Πνεύμα παίρνει σάρκα. Όλα αυτά. Για να σώσει ψυχές. Και όλα αυτά για να αγιάσει τους προσερχομένους. Να ένα αντικείμενο ειδικής προσευχής. Ιησού, αποκάλυψέ μου το πρόβλημα. Ικάνωσέ με κάθε μέρα να σε γνωρίζω πιο βαθιά. Όσο περισσότερο γνωρίζεις τον Χριστό, τόσο περισσότερο τον αγαπάς. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον Χριστό, τόσο περισσότερο θέλεις να τον γνωρίσεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι αδύνατοι στην πίστη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εγνώρισαν, καθώς έπρεπε να γνωρίζουν το μυστήριο, το λαληθέν μυστήριο. Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησέ μας.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ σε αυτόν τον τόπο. Ήρθαμε από τα σπίτια μας για να δοξάσουμε και να υμνήσουμε εσένα τον αιώνιο Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί εσύ Πατέρα μας ήρθες στη ζωή μας με μηνύματα ζωογόνα, δοξασμένα, αιώνια. Ήρθε στη ζωή μας με αλήθειες, ενώ γύρω μας μέχρι ότου να έρθεις εσύ στη ζωή μας όλα ήτανε ψέματα. Όλα που είχαμε και όλα που παίρναμε και όλα που δίναμε ήταν τυλιγμένα μέσα στην αμαρτία, στην απιστία, στην αθλειότητα. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγάπησες, γιατί εσύ μας αγαπάς, γιατί εσύ ενδιαφέρεσαι για μας, γιατί εσύ έχεις τον άνθρωπο μέσα στην αγάπη τη δικιά σου, μέσα στα αιώνια σχέδιά σου. Γι' αυτό και δεν θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Γι' αυτό, Πατέρα μας, χτυπάς την πόρτα της καρδιάς κάθε ανθρώπου και περιμένεις να ανοίξει για να δεχθεί τη χάρη τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ δίνεις πνοή και ζωή και τα πάντα με ένα και μοναδικό σκοπό, να γνωρίσουμε εσένα τον αιώνιο Θεό και να μπούμε μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις αιώνιες υποσχέσεις, έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας ήρθες για να μας δώσεις να καταλάβουμε την κατάστασή μας και να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην αιώνια δόξα για την οποία μας έφερε στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Πατέρα μας, μίλησες και μιλάς με κάθε τρόπο στον καθέναν μας και θέλεις όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν σε επίγνωση της αλήθειας και θέλεις όλοι οι άνθρωποι να μπουν μέσα στη δόξα τη δικιά σου, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη και θέλεις το πλάσμα σου να είναι έτσι ακριβώς όπως εσύ το περιέγραψες και το έφτιαξες στην αρχική του μορφή. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ η αμαρτία, ο σατανάς μας ξεγέλασε, εσύ Πατέρα μας έστειλε στο Χριστό για να μας φέρει πάλι σε επικοινωνία με σένα, για να σβήσει την αμαρτία μας, να αφαιρέσει την ενοχή μας, να παραμερίσει το εμπόδιο που υπήρχε ανάμεσα σε εμάς και σε σένα. Και σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ μας πληροφόρησες για αυτή μας την κατάσταση, και σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στην καρδιά μας μπήκε η μετάνοια και η πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις και τούτο το πρωινό, και ό,τι έχεις να μας πεις να το ακούσουμε, ό,τι έχεις να μας πεις να το βάλουμε μέσα στις καρδιές μας, και ό,τι έχεις να μας πεις να είναι εκείνο που πραγματικά να θέλουμε και να ποθούμε. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ να ευλογείς το λόγο σου σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, και εσύ να φέρεις κι άλλες ψυχές στη χάρη σου και στη σωτηρία σου, σε μετάνοια και επιστροφή. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, να ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο, τον 330.

Επιστολή Ιωάννου 1, 3 κεφάλαιο, 1 μέχρι 3 εδάφια. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Και πάσος της έχει την ελπίδαν ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Και από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 11 κεφάλαιο, το 33 εδάφιο μέχρι 36. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ή τι έγινε σύμβουλος αυτού ή τι έδωκε τι πρώτος εις αυτόν δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με το Λόγο του Θεού, και λέω όταν ερχόμαστε σε επαφή γιατί δυστυχώς ο Λόγος του Θεού έχει βγει μέσα από τη ζωή των ανθρώπων και έχει εξωστρακιστεί από τις κοινωνίες. Το Λόγο του Θεού στη σημερινή εποχή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε οι πιο τυχεροί, γιατί μπορούμε να τον έχουμε πολύ εύκολα στα χέρια μας. Παλαιότερα ο Λόγος του Θεού ήταν ένα βιβλίο απρόσιτο. Στην εποχή του Λουθύρου το βιβλίο αυτό ήταν αλυσοδεμένο. Στην εποχή τη δικιά μου, στα πρώτα χρόνια, το βιβλίο αυτό δεν τολμούσε να απλώσει ένα χέρι να το πάρει. Είχαν διδάξει έτσι τον κόσμο που έλεγαν ότι το Ευαγγέλιο μόνο στην εκκλησία πρέπει να ακούεται, μόνο ο παπάς να το κρατάει και όποιος άνθρωπος τύχει και το έχει να το βάλει στα εικονίσματα απάνω. Το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει όλο το σχέδιο του Θεού και φανερώνει ποιοι είμαστε και εμείς. Μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Θεού. Και το πρόσωπο του Θεού, αγαπητοί, επειδή είναι ένα πρόσωπο αιώνιο, έχει και ποικίλες πλευρές από τις οποίες κανείς μπορεί να το δει το πρόσωπο αυτό ή να το πλησιάσει. Εκείνο όμως που ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε είναι ότι το πρόσωπο του Θεού θα πρέπει να το πλησιάσουμε σαν ένα πρόσωπο που αγαπάει. Και όποιος μέσα στη ζωή του έχει κατορθώσει να πλησιάσει αυτό το πρόσωπο σαν πρόσωπο αγάπης, αυτός ο άνθρωπος βρήκε πραγματικά και τον εαυτό του, βρήκε και το Θεό του. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα οι άνθρωποι έχουν μία τελείως διαφορετική ιδέα για το Θεό, και επειδή ο σατανάς
έχει θολώσει τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων, δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ένας Θεός αγάπης, και καθώς έχει διαστρέψει το χαρακτήρα και τη μορφή του Θεού, καθώς έχει διαστρέψει τις διαθέσεις του Θεού απέναντι του ανθρώπου, τον έχει παρουσιάσει έναν Θεό ο οποίος ζητάει επιπίνακη την κεφαλή κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αυτό να το προσέξουμε, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει, λέει, σε αυτόν σκιά μεταβολής. Ο Χριστός είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Δεν αλλάζει ο Θεός χαρακτήρα, δεν αλλάζει ο Θεός θέσεις, δεν αλλάζει ο Θεός σε τίποτα. Έτσι όπως αποκαλύπτεται στο Λόγο Του, έτσι ακριβώς είναι και έτσι θα είναι και μέσα σε όλη την αιωνιότητα και σε όλη την ύπαρξή Του. Είναι ένας Θεός ο οποίος τον άνθρωπο τον αγαπάει. Είναι ένας Θεός ο οποίος για τον άνθρωπο έχει αιώνια σχέδια. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Είναι ένας Θεός ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και το κομμάτι εδώ που διαβάζουμε λέει σε κάθε έναν άνθρωπο: δέστε τι είδους αγάπη είναι αυτή που Θεός έδειξε για μας. Τι είδους αγάπη είναι. Και θέλει να πει με αυτή τη φράση ότι η αγάπη του Θεού είναι μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη στο είδος της. Και όταν λέει δέστε τι είδους αγάπη έδωκε ο Θεός σε μας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού, αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο Θεός διάλεξε να αγαπήσει όντα ανάξια και αμαρτωλά. Ανάξια και αμαρτωλά. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου, να πλησιάσει το Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος προσπαθεί, όταν θέλει να πλησιάσει το Θεό, προσπαθεί μέσα στη ζωή του να ανασύρει στοιχεία τα οποία θέλει ο Θεός για να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό δικαιωμένος. Αυτό έκανε ο Φαρισαίος. Όταν παρουσιάστηκε στο Θεό, παρουσίασε όλα τα στοιχεία τα υπέρ αυτού. Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι άδικος. Δεν είμαι ψεύτης. Δεν είμαι κλέφτης. Δεν είμαι άτιμος. Και δεν είμαι, λέει, και σε αυτόν τον τελώνη που τον είδε στην άκρη πιο πέρα. Και αυτό, ξέρετε, είναι εκείνο το σημείο που δίνει στον άνθρωπο τη συνέστηση ότι ο Θεός δέχεται ανθρώπους καλούς, επειδή είναι Άγιος, επειδή είναι καθαρός, επειδή είναι σωστός. Και πραγματικά ξαφνιάζει τον άνθρωπο όταν μέσα στη ζωή του μάθει ότι ο Θεός δέχεται τον πιο μεγάλο αμαρτωλό. Και όσο πιο μεγάλος αμαρτωλός είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ ο Θεός τον θέλει και τον δέχεται. Και είναι, ξέρετε, έξω από τη λογική τη δικιά μας. Και όμως η αγάπη του Θεού
έχει μία τελείως διαφορετική λογική από εκείνη που έχουμε εμείς, και η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία αγκαλιάζει τον πιο μεγάλο αμαρτωλό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους, τι λέει: «Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις». Και αυτό, αγαπητοί, είναι το ξάφνιασμα που κάνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Είναι αυτό που ένιωσε και ο Απόστολος Παύλος εκεί στη Δαμασκό, όταν ο Χριστός τον συνάντησε και καθώς κατάλαβε ποιον κυνηγάει και καθώς κατάλαβε τι ακριβώς έκανε και περίμενε, τι περίμενε μετά από τη συνέστηση αυτή της αθλειότητός του, περίμενε την κατραπακιά του Θεού. Και όμως ο Θεός λέει: «Με ελέησε». Ο Θεός με συγχώρεσε. Εμένα, λέει, που ήμουνα βλάστημος, που ήμουνα εχθρός, εγώ που ήμουνα τρελός από το μίσος και από την κακία, εγώ που ήμουνα ο πρώτος αμαρτωλός, ο Χριστός με αγάπησε και για μένα πέθανε απάνω στο σταυρό». Και ξέρετε, αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε, ότι ο Θεός μας θέλει με μία προϋπόθεση. Μας θέλει να γυρίσουμε σε Αυτόν μετανιωμένοι. Και η αγάπη του Θεού δεν έχει, αγαπητοί, περιορισμούς. Η αγάπη του Θεού έχει αιώνιες επεκτάσεις και αιώνιες ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα: «Δέστε και να δει ο καθένας μας τι είδους αγάπη έδειξε ο Θεός για μας, τι είδους αγάπη έδωκε ο Θεός σε μας, ώστε εμείς να ονομαστούμε τέκνα Θεού». Γι' αυτό, ξέρετε, λέει, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και έχουμε αυτή την εμπειρία εμείς καθημερινά στη ζωή μας, όταν λέμε στους ανθρώπους: «Ξέρεις ότι είμαι παιδί του Θεού». Μας κοιτάζουν με λοξό μάτι και αμφιβάλλουν για την ισορροπία του μυαλού μας. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη την οποία έχει ο Θεός. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είδους είναι αυτή η αγάπη την οποία ο Θεός εκφράζει μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούν να καταλάβουν όχι μονάχα οι άνθρωποι, αλλά ούτε και οι άγγελοι ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν ο Υιός του Θεού, διού έγιναν τα πάντα, αυτός να βρεθεί κρεμασμένος στο σταυρό ανάμεσα ουρανού και γης, εγκαταλελειμμένος από τους πάντας και από τον ίδιο τον Πατέρα του. Οι άγγελοι, λέει, από ψηλά έσκυβαν, οι άνθρωποι από κάτω τον βλαστημούσανε και τον περιφρονούσανε, και αυτός παρέδιδε το πνεύμα και αυτός πέθαινε απάνω στο σταυρό για κάθε αμαρτωλό, και αυτός φορτώνοντα την ενοχή όλων, και αυτός περίμενε απάνω του την κρίση της αμαρτίας, την οποίαν πήρε από τον άνθρωπο και τη φορτώθηκε ο ίδιος. Και καθώς ο Λόγος του Θεού μας δίνει αυτή την αιώνια αγάπη του Θεού, λέει ότι
Ο κόσμος βέβαια δεν σας γνωρίζει, δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει μετανοήσει, ο άνθρωπος του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, πρέπει μέσα στη ζωή της πάντοτε να νιώθει και να καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού. Ποιου είδους αγάπη, λέει, έδειξε ο Θεός ώστε να μας κάνει παιδιά του Θεού. Και προχωρεί. Και ακόμα, λέει, δεν ξέρουμε τι θα είμαστε. Πολλοί, ξέρετε, περιορίζουν την αγάπη του Θεού μέσα σε ορισμένα πλαίσια και μένουν με αυτό το στενό και το μικρό περιεχόμενο και τον στενό ορίζοντα της αγάπης του Θεού. Μερικοί λένε ότι η αγάπη του Θεού είναι στο σημείο εκείνο που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου και μένει εκεί πέρα. Μερικοί περιορίζονται και λένε «εγώ σώθηκα, μου είναι αρκετό». Ο Θεός όμως έχει ένα βάθος της αιώνιας αγάπης Του και έχει ένα βάθος μέσα σαν αντίκτυπο η αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Είναι εκείνο που ένιωθε ο Άσωτος όταν γύρισε στο σπίτι του. Ξέρετε, εμείς με την επιβάρυνση της αμαρτίας μας και της αθλειότητός μας και με τις ενοχές που μας βαρύνουνε μέσα στη ζωή μας δεν τολμούμε από το Θεό να ζητήσουμε τίποτε άλλο παρά μονάχα το έλεος Του και τη συγχώρεση της αμαρτίας μας. Τίποτε άλλο δεν τολμάμε να ζητήσουμε. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει το είδος της αγάπης το οποίον διαθέτει ο Θεός. Μέσα οι δικές μας οι εμπειρίες φτάνουν σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μικρό πλαίσιο. Αλλά η δικιά μας η αγάπη, η δικιά μας η ανεκτικότητα, η δικιά μας η μακροθυμία, η δικιά μας η συγχωρητικότητα είναι σε ένα πολύ πολύ στενό περιθώριο, σε έναν πολύ πολύ μικρό ορίζοντα. Και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι το είδος της αγάπης του Θεού είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που μπορούμε εμείς να νιώσουμε, από εκείνο που μπορούμε να σκεφτούμε, από εκείνο που μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος, καθώς ο Θεός το απεκάλυπτε τα αιώνια σχέδιά Του και συγκεκριμένα το απεκάλυπτε για το τέρμα, για το αποτέλεσμα του λαού Ισραήλ, για τον οποίον είχε μία λαχτάρα και έναν πόθο και μία επιθυμία ο λαός Του να γνωρίσει τον Χριστό, και έφτασε στο σημείο «μακάρι, λέει, εγώ να είμαι, λέει, ανάθεμα για τη σωτηρία του λαού μου». Και όταν ο Θεός

το εξής στο βιβλίο του Οσιέ, στο κεφάλαιο 6. Μια στιγμή. Στο βιβλίο του Οσιέ λέει λοιπόν το εξής: θέλω υπάγει, θα επιστρέψω στον τόπο μου, έως ότου γνωρίσουνε το έγκλημά τους και ζητήσουνε το πρόσωπό μου, εν τη θλίψη αυτών θέλουσι ορθρήσει προς εμέ. Ελάτε και ας γυρίσουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θα γιατρέψει. Χτύπησε δυνατά και θα περιδέσει την πληγή μας. Θα μας αναζωοποιήσει με τα δύο ημέρες και την τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θα ζούμε μπροστά του. Τότε θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Και καθώς ο Θεός αποκαλύπτει αυτή τη μεγάλη αλήθεια και τη μεγάλη στροφή την οποία κάνει ο λαός Ισραήλ με τη χάρη του Θεού και με τη μακροθυμία του Θεού και με το έλεος του Θεού, ξαφνιάζει τον δούλο του, τον Παύλο. Ξαφνιάστηκε ο Παύλος από αυτή την ασύλληπτη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και μετά από αυτή την αποκάλυψη λέει αυτά τα λόγια: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση του και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι ποιος εγνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τις έγινε σύμβουλος αυτού, ή τις έδωκε πρώτος εις αυτόν, τι δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δια αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, σ' αυτόν η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Είδε το είδος της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού, αγαπητοί, έχει ένα αιώνιο πλάτος. Αιώνιο πλάτος. Και εμείς θα πρέπει να δούμε το είδος της αγάπης του Θεού και να το δούμε ότι είναι ένα τελείως ξέχωρο και διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο. Όταν ο άσωτος απεφάσισε να γυρίσει στο σπίτι του, τον προβλημάτιζαν πολλά πράγματα. Το πρώτο ήταν η αμαρτία του. Η αμαρτία η οποία τον βάραινε, τον μπλάκωνε και κόντευε να τον σκάσει. Και βρήκε τη λύση. Είπε ότι έχω έναν πατέρα ο οποίος είναι σπλαχνικός. Έναν πατέρα ο οποίος θα με δεχτεί. Και λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15 κεφάλαιο: «Ελθόν δε εις τον εαυτό του είπε, πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου περισσεύουνε ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα». Πόσοι, λέει, μισθωτοί περισσεύουνε ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα. Είναι από το 15, διαβάζω κεφάλαιο Λουκά, το 17 εδάφιο και κάτω. «Σηκωθείς, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα πω προς αυτόν, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό, αμάρτησα και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου».

Μέχρι εκεί πήγαινε. Μέχρι εκεί μπορούσε να δει την αγάπη του πατέρα και μέχρι εκεί μπορούσε να έχει την απέτηση. Δεν πήγαινε πιο πέρα. Δεν τολμούσε να πάει πιο πέρα μετά από την κατάστασή του, μετά από την αθλειότητά του, μετά από την τραγικότητα, μετά από το κακό που έκανε μέσα σε όλο το σπιτικό του και στον πατέρα του. Δεν τολμούσε. Έλεγε, θα πάω να του πω ότι αμάρτησες εσένα, αμάρτησες τον ουρανό. Δεν είμαι άξιο να λέγομαι παιδί σου, κάνε με έναν υπηρέτη σου, έναν μισθωτόν σου, λέει, μέχρι εκεί. Και τώρα εκδηλώνεται η αγάπη του πατέρα και λέει, και αφού σηκώθηκε ήρθε στον πατέρα του, ενώ δε απήχε ακόμα μακριά, είδεν αυτόν ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε απάνω στο λαιμό του και τον καταφυλούσε. Αυτός περίμενε και μέχρι εκεί που πήγαινε το πνεύμα του και η απέτησή του και ο νους του και οι σκέψεις του ήτανε να συναντήσει έναν παγερό πατέρα, να του ρίξει ένα μάτι επιτίμησης και ένα μάτι σκληρό, να ανοίξει το στόμα του και να του πει, εντάξει αφού ήρθες, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε και εμείς να σκεφτούμε για το Θεό μέχρι εκεί. Και όμως λέει, ο πατέρας του πετάχτηκε, έτρεξε, τον έπιασε, τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε. Τον ξάφνιασε. Αυτή η συμπεριφορά του πατέρα τον ξάφνιασε τον άσωτο. Δεν το περίμενε. Δεν μπορούσε να το υπολογίσει αυτό μέσα στη σκέψη του. Γιατί λέει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη συλλάβει. Η αγάπη του Θεού ξεπερνάει κάθε νου. Η λαχτάρα την οποία έχει ο Θεός για κάθε αμαρτωλό είναι τέτοια που δεν μπορεί ο αμαρτωλός να την αντιληφθεί. Δέστε τι είδους αγάπη έδειξε σε μας ο Θεός, ώστε να μας κάνει δικά του παιδιά. Και δεν σταματάει εκεί η εκδήλωση της αγάπης του πατέρα στον άσωτο. Μόλις ο άσωτος δέχτηκε την επίθεση της αγάπης του πατέρα, καθώς τον άρπαξε και τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε και δεν είχε καμία απέτηση και ούτε μπορούσε να το σκεφτεί ότι ο πατέρας θα έτρεχε να τον αγκαλιάσει και να τον καταφυλίσει. Είχε φύγει από τη στάνη με τα γουρούνια. Όσοι έχετε περάσει από στάνη με γουρούνια, να ξέρετε ότι 2 χιλιόμετρα από μακριά νιώθετε τη βρωμιά, τη μυρωδιά, την πόχα. Για φανταστείτε αυτούς που ήταν ζυμωμένους μαζί τους. Και όμως και τη βρωμιά ο πατέρας την παραμέρισε και τη δυσκολία όλη την παραμέρισε και πήγε και τον αγκάλιασε. Θυμάμαι μια φορά μ' είχαν καλέσει σε ένα νοσοκομείο να μιλήσω σε μια ψυχή για την αγάπη του Χριστού καθώς έφευγε από τούτη τη ζωή.
της είπα ότι ο Χριστός σε αγαπάει, ότι ο Χριστός σε θέλει, ότι ο Χριστός άφησε τον ουρανό και πέθανε πάνω στο σταυρό για σένα, ήρθε για σένα. Λέγω είμαι αμαρτωλή. Ακριβώς λέω για σένα την αμαρτωλή ήρθε. Λέει εγώ είμαι πολύ αμαρτωλή. Για σένα την πολύ αμαρτωλή ήρθε. Μα είμαι λέει πιο αμαρτωλή. Για σένα την πιο αμαρτωλή ήρθε. Και στο τέλος ξέρετε τι μου λέει. Εγώ λέει είμαι τόσο αμαρτωλή που δεν με δέχεται ο Χριστός. Κι όσο κι αν θέλησα να της δώσω να καταλάβει ότι ο Χριστός σε θέλει, εσένα θέλει. Τελικά έφυγε με αυτή την εντύπωση ότι ο Χριστός δεν τη θέλει αυτήν. Κι όμως αγαπητοί, τέτοιου είδους είναι η αγάπη την οποία μας έδειξε ο Θεός, ο Χριστός, ότι μας έκανε δικά του παιδιά. Και προχωρεί. Όχι μονάχα δικά του παιδιά, αλλά και κληρονόμος. Και όχι μονάχα αυτό. Τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού. Το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα όμως ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι με Αυτόν. Και σταματάει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού την πληροφορία, γιατί από εκεί και πέρα το μυαλό μας δεν μπορεί να πιάσει. Όχι ότι δεν υπάρχει ακόμα λάθος. Δεν μπορεί το μυαλό μας να την πιάσει την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό όταν ο άσωτος είπε «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό, αμάρτησα και μπροστά σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου». Δεν μου αξίζει λέει αυτό το πράγμα. Όμως η αγάπη του πατέρα είναι μοναδική στο είδος της. Και πραγματικά τον ξάφνιασε η παραπέρα συμπεριφορά του πατέρα. Ακούστε. Είπε ο πατέρας στους δούλους του, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε δαχτυλίδι στο χέρι του και παπούτσια στα πόδια του και φέρτε το μοσχάρι το σιτευτό και σφάξτε το για να φάμε και να εφρανθούμε. Κάνε με έναν υπηρέτη σου. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Φέρτε λέει τη στολή την πρώτη, ντύστε τον, δώστε του το δαχτυλίδι, βάλτε του τα παπούτσια, αποκαταστήστε τον τελείως και σφάξτε λέει και το μοσχάρι το θρεφτάρι. Κάτι το ασύλληπτο, κάτι το απίθανο, κάτι που δεν είχε γίνει ούτε στον άλλο αδερφό. Όταν γύρισε ο άλλος αδερφός και είδε το μοσχάρι το θρεφτάρι σφαγμένο για αυτόν τον άσωτο και αμαρτωλό, παραπονέθηκε. Εμένα λέει ούτε ένα κατσικάκι λέει δεν μου δώσε λέει, ποτέ λέει, δεν έσφαξε για μένα. Και αυτόν που σου έφαγε όλη την περιουσία με τις πόρνες, αυτόν λέει του σφαξες το μοσχάρι το θρεφτάρι. Για να μας πει αγαπητοί, δέστε ποια είναι, τι είδους είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είμαστε μονάχα παιδιά του Θεού, δεν είμαστε μονάχα κληρονόμοι, αλλά όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι με Αυτόν. Και πολλοί ξέρετε προβληματίζονται και λένε τι σημαίνει όμοιοι με Αυτόν. Θα έχουμε την ίδια φάτσα,
θα έχουμε την ίδια λαμπρότητα, θα έχουμε την ίδια δόξα. Όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για το Γιο Του. Όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει μέσα στα αιώνια σχέδιά Του. Όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει μέσα στην αιωνιότητα. Γιατί, μας κάνει όμοιους με το Γιο Του. Όταν λέει ότι κληρονόμη δική μου και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού, αυτό σημαίνει ότι ό,τι έχει ο Υιός το έχει και ο αμαρτωλός, ο μετανιωμένος, ο αμαρτωλός, ο οποίος έχει δεχθεί το Χριστό. Κι αν είναι, πολλοί λένε, μα είναι δίκαιο αυτό? Είναι δίκαιο ο Υιός, ο οποίος υπήκουσε κατά πάντα και εμείς φάγαμε την ανομία, την κατάπιαμε σαν νερό, όπως λέει στον Ιώβ. Είναι δίκαιο να είμαστε όμοιοι με τον Υιό. Αυτή είναι, αγαπητοί, το είδος της αγάπης του Θεού. Ναι, ο Θεός έτσι μας αγάπησε. Με αυτόν τον τρόπο μας αγάπησε. Αυτό το είδος της αγάπης έδειξε, ώστε να μας ανεβάσει μέσα στη δόξα του Θεού. Και τι απομένει τώρα σε μας? Και εμείς να τον αγαπήσουμε. Όποιος, λέει, έχει αυτή την ελπίδα, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Μερικοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού είναι να είναι και αυτοί καθαροί, όπως είναι ο Χριστός. Όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Και ο Θεός, αγαπητοί, να βάλει αυτό το πνεύμα μέσα στις καρδιές μας, να δεχθούμε όλη αυτή την αγάπη του Θεού, αλλά από την άλλη πλευρά να πάρουμε και τη μεγάλη απόφαση στη ζωή μας, να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού, να είμαστε έτοιμοι ό,τι ζητάει από μας ο Θεός, να Του το δώσουμε, να Του δώσουμε ολόκληρο το είναι μας, να Του δώσουμε ολόκληρη την καρδιά μας, να Του δώσουμε ολόκληρη τη ζωή μας, να Του δώσουμε ό,τι έχουμε, σε Αυτόν ανήκουνε. Είσαστε, λέει, αγορασμένοι με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Τα μέλη του σώματός μας ανήκουν στο Χριστό. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε δικά Του είναι. Λέει, όταν ήρθες, λέει, σε αυτόν τον κόσμο, τι έφερες? Τίποτα. Ουδέν εφέραμε και είναι, λέει, γεγονός ότι και ουδέν θα εκφέρουμε. Όλα ανήκουν σε Αυτόν. Και αυτό ας το προσέξουμε, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας. Όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Η ζωή μας πλέον ανήκει στο Χριστό. Η πορεία μας είναι διαφορετική. Είναι αντίθετη από τον κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση με τα πράγματα του κόσμου. Δεν μπορεί καμιά αγάπη του κόσμου να υποκαταστήσει την αγάπη του Χριστού. Δέτε τι είδους αγάπη μας έδωσε ο Θεός, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και όταν φανερωθεί να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μιλήσει μες στις καρδιές μας και να μας κλαδώσει αυτή η αγάπη του Θεού και να μας δώσει η αγάπη του Θεού τη δύναμη εκείνη, ώστε και εμείς στη ζωή μας, να είμαστε δεμένοι και συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Και ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του. Σήμερα θα έχουμε μία εξαίρεση.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Χαρτοπαίχτης, λινός και μπεκτής μοναδικός, σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά. Είχα 5 παιδιά και γυναίκα φυσικά.

κάτσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, τη χάρη Σου, το έλεό Σου σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά Σου τα αιώνια. Μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία Σου για όλη την αιωνιότητα. Αν και πέσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά έστειλες τον Υιό της αγάπης Σου και μας ανεζήτησες, μας ευρύκες, μας έσωσες και μας υψώνεις τη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Το πρωινό τούτο, η παρουσία Σου, η αγάπη Σου να είναι μαζί μας, όπως μαζί και με τους αδελφούς μας που λείπουν σε διάφορες εξοχές. Προστάτευσέ τους, δίδε την παρουσία Σου Εσύ, δοξάστη τη μες στη ζωή τους. Μείνε μαζί μας σήμερα το πρωινό, μίλησε στις καρδιές μας, σε παρακαλούμε πολύ. Επισκέφτη τη κάθε παρόμοια συναναστροφή και εκκλησία Σου μέσα στο έθνος μας, σε παρακαλούμε, και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ετοίμασε την εκκλησία Σου σαν ύμφη για τη μεγάλη ημέρα της συνάντησης μαζί Σου. Ακόμα σε παρακαλούμε να ελεείς το έθνος μας, να ταπεινώσεις μεγάλους και μικρούς κάτω από τα πόδια του Χριστού. Κάμε έλεος Κύριε, κάμε χάρη, ώστε να σημειωθούν πολλές επιστροφές στον Υιό της αγάπης Σου. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας την ώρα τούτη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Της εβδομάδας του Θεού, τον ήταν ψαλμό του Δαβίδ, ο 8ος ψαλμός. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσες την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεσιν ένα κατ' των εχθρών Σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς Σου, το έργο των δακτύλων Σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία Συ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει Αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι Αυτόν? Συ δε έκαμε σε Αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας Αυτόν. Κατέστησας Αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών Σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών Αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, που τον έχουμε διαβάσει πολλές φορές και ερμηνεύσει, αλλά είναι τόσο θαυμάσιος που δεν μπορεί κανείς να τον ξεχάσει, πάντα ξαναγυρίζει σε αυτόν και ξαναγυρίζει. Μιλάει για την αγαθότητα του Θεού και την ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο. Κέντρον του ψαλμού είναι ο άνθρωπος. Βαθύτερα όμως είναι το μεγαλείον ενός Θεού, ο οποίος φέρνει στην ύπαρξη ένα πλάσμα τόσο σαθρό, τόσο εύθραστο, με όμως άπειρα σχέδια, με σκοπούς αιώνιους, για να το ανεβάσει, να το υψώσει, να το δοξάσει. Είναι, λέγω, ο ψαλμός αυτός θέλει να μας δείξει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο της προσοχής του Θεού και του ενδιαφέροντος, τόσο πολύ όσο εμείς δεν το σκεφτόμαστε από την άλλη μεριά. Στην σημερινή εποχή αυτές οι σκέψεις θα φαινόντουσαν τουλάχιστον υπερβολή. Να πει κανείς ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού, του ενδιαφέροντος του Θεού, όλων των σχεδίων Του για τούτο τον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι το κέντρο και εκεί στηρίζει και στρέφει την προσοχή Του ο Θεός. Θα φαινόταν, λέγω, τουλάχιστον υπερβολή.
Διότι στο σημερινό καιρό είναι τόσα άλλα πράγματα που ο Θεός, ο άνθρωπος, βάνει μπροστά σαν αξίες μεγαλύτερες από τον άνθρωπο τον ίδιο. Η κατάκτηση υλικού πλούτου, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πατήσει απάνω σε πτώματα για να κατακτήσει υλικών πλούτων, να αποκτήσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Στην εκτίμησή του δεν έχει καμία απολύτως αξία. Ή όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να κυριαρχήσει και έχει το πάθος της κυριαρχίας απάνω στη ζωή και πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό το πάθος του δεν λογαριάζει τίποτα. Εάν θα θανατωθούν μερικά εκατομμύρια ανθρώπων, αυτό δεν έχει καμία σημασία για αυτόν, αρκεί να κατορθώσει να επιβάλλει τη δική του προσωπική κυριαρχία ή δυνατόν απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Ή ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει, να κορέσει το πάθος του, το πάθος της ειδονής. Και εκεί δεν λογαριάζει το τι θα κάνει και το πώς θα επιτύχει το σκοπό του, ο άνθρωπος γι' αυτόν δεν έχει καμία αξία. Μάλιστα η φιλοσοφία για πολλούς ανθρώπους έξω στη ζωή είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα κυματάκι μέσα στον απέραντο ωκεανό, την ανθρωποθάλασσα που τον περιβάλλει, και αυτό το κυματάκι έρχεται για μια στιγμή και εμφανίζεται για να βυθιστεί, να χαθεί, να εξαφανιστεί μέσα στο χάος, το απέραντο χάος διαπαντός από εκεί και πέρα. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου αξία. Αυτή είναι βέβαια η εξωτερική όψη, όπως οι άνθρωποι τα βλέπουν τα πράγματα. Και οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν αυτή την αντίληψη και αυτή την εκτίμηση για τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός ξέρει τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός εκτιμάει τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός ξέρει γιατί τον έφερε και τον αγαπά πραγματικά και ειλικρινά. Και αυτό μας δίνει κουράγιο και θάρρος σε όλους εμάς και σε όλους εκείνους που προσέρχονται μέσα στο Λόγο του Θεού και παίρνουν διαβεβαίωση από μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις διακηρύξεις Του και τις ενεργειές Του για τον άνθρωπο. Παίρνουν διαβεβαίωση ότι αποτελούν είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Θεού μέσα στον κόσμο. Ούτε τα βουνά έχουν αξία, ούτε οι θάλασσες έχουν αξία, ούτε η γη ολόκληρη έχει αξία, ούτε τα αστέρια έχουν αξία από πάνω, όσο ο άνθρωπος. Πόσο πολύ ο Κύριος εξετίμησε όταν είπε τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Ψυχή σου, το εγώ σου, αν αντικατάστατο στην εκτίμηση του Θεού. Και εδώ πέρα τον βλέπουμε τον άνθρωπο να τον φέρνει σε σύγκριση με τη δημιουργία τριγύρω του. Ο άνθρωπος μπροστά στη δημιουργία είναι αναμφισβήτητα ένα μικρό όν. Ο Δαβίδ ύψωνε τα μάτια του στον ουρανό και σαν θεωρούσε τους ουρανούς, το έργο των δακτύλων του Θεού, μέσα του αισθανότανε ένα συνέστημα, θα έλεγε κανείς, κατωτερότητος μπροστά στο μεγαλείο του σύμπαντος. Όταν θεωρώ τους ουρανούς το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, συγκρινόμενος ο άνθρωπος τι είναι μπροστά τους. Γι' αυτό και η κραυγή, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, έχει τη θέση της και είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Και εσύ αν θα βάλεις τον εαυτό σου μπροστά στο σύμπαν, στους κόσμους που σε τριγυρνάνε, αν τους κοιτάξεις θα δεις ότι είσαι μια μηδαμινή προσωπικότης, μικρούτσικη, εύθραστη, ένα καλάμι σκεπτόμενο, όπως έλεγε ο Πασκάλ. Μια καλαμιά είσαι, τόσο εύθραστη, αλλά σκεπτόμενη καλαμιά. Και κατά συνέπεια θα βγάλεις και εσύ το ίδιο συμπέρασμα, τι είναι ο άνθρωπος, τι είμαστε. Και πόσες φορές δεν το λέμε, κάθε φορά που βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά στη δημιουργία λέμε, τι είναι ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο που μας τριγυρνά. Από την άλλη μεριά όμως, τι είναι ο άνθρωπος, αλλά από την άλλη μεριά, εάν σκεφτείς την κατασκευή του και σκεφτείς και τον προορισμό του, η κατασκευή του ο λίγον τι κατώτερος των αγγέλων. Ο λίγον τι, όχι πολύ,
Ο λίγον τι. Διότι αν ο άγγελος είναι προσωπικό της και ο άνθρωπος είναι προσωπικό της, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην ύλη προσωπικό της δεν διαφέρει πολύ. Είναι ο λίγον τι κατώτερος των αγγέλων. Ο προορισμός του δεν συγκρίνεται και δεν πιάνεται με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτό. Ο προορισμός του είναι ένδοξος. Γιατί τάχα ο Θεός να έχει αυτά τα σχέδια τα μεγαλοπρεπή για τον άνθρωπο. Βέβαια σήμερα κοιτώντας τον άνθρωπο λες, μα πού είναι αυτός ο προορισμός του. Μας τον λέτε και μας τον λέτε ότι ο Θεός τον προορίζει για τη δόξα, με δόξα και με τιμή τον εστεφάνωσε. Απ' την άλλη μεριά λέει η Γραφή πάλι σε αυτό το ψαλμό, τον κατέστησε Κύριον επί τα έργα των χειρών του. Κύριον όχι μόνο σε αυτά που φαίνονται. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού. Αυτό είναι κατανόητο πια. Πάντα υπέταξε. Και μέσα σε εκείνο το πάντα δεν είναι μονάχα τα φαινόμενα, τα φυσικά, τα οποία βλέπουμε τριγύρω μας. Τα πάντα είναι και οι ουρανοί, είναι και τα πνευματικά όντα, είναι και οι κόσμοι τους οποίους δεν ξέρουμε. Τα πάντα υπέταξε ο Θεός υπό κάτω των ποδών αυτού. Και λέγω θα έρθει η σκέψη μέσα σου και θα πεις πού είναι αυτά τα πράγματα. Σαν μεγάλα λόγια μας λέτε. Και σαν μεγάλα λόγια μας λέει η Γραφή. Και όμως τα λόγια αυτά είναι αληθινά. Έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής να σχολιάσει αυτή την φράση και να μας πει δέστε τον αντιπρόσωπό σας. Δέστε εκείνον ο οποίος σας εκπροσωπεί και γίνηκε ενώπιον του Θεού ο τύπος της μελλοντικής σας εξέλιξης. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε εκείνον και σκεφτείτε για τον εαυτό σας. Τον Ιησούν δεν τον βλέπουμε τώρα ακόμα. Εξαιτίας του παθήματος, του θανάτου, τον βλέπουμε μάλλον ο λίγον τι. Τον βλέπουμε να υποφέρει και τον βλέπουμε να είναι κατεβασμένος. Εξαιτίας του παθήματος, του θανάτου. Αλλά όμως ο Θεός τον ανύψωσε. Με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσε. Και αυτή τη θέση τη δίνει στον άνθρωπο. Τα πάντα έχουν υποταχθεί εις τον άνθρωπο. Εσύ και εγώ σήμερα δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα συλλάβουμε. Είναι, ξεπερνάνε τη διανοητικότητά μας, τη σύλληψή μας και τη φαντασία μας. Και όμως είναι η αλήθεια του Θεού, την οποία ο Θεός έχει μέσα στα σχέδιά Του και μέσα στην καρδιά Του για τον άνθρωπο. Και αυτά τα έδειξε και τα υλοποίησε και τα επραγματοποίησε στο πρόσωπο του Υιού της αγάπης Του, που είναι εκπρόσωπός Σου, είναι ο άλλος εαυτός Σου, ο ένδοξος εαυτός Σου, για να Σου πει ότι ομοί με Αυτόν θα γίνουμε. Θα είσαι μια μέρα σαν Αυτόν. Από τούτη τη θέση στην οποία βρισκόμεθα σήμερα, της αθλειότητος πραγματικά, που ο άνθρωπος σέρνεται σαν το σκουλίκι επάνω στη γη, αυτά τα πράγματα φαίνονται ένα μακρινό όνειρο. Η πίστη όμως τα φέρνει κοντά και τα απολαμβάνει και η ψυχή του ανθρώπου χαίρεται μέσα σε αυτό και μη γίνονται πηγή αισιοδοξίας μέσα στη ζωή. Αλλιώτικα βλέπεις τη ζωή. Αλλιώτικα αντιμετωπίζεις τη ζωή και την αντικρίζεις. Και όταν ακόμα διέρχεσαι δοκιμασίες και όταν ακόμα έχεις πειρασμούς, δεν θα καταδεχθείς εσύ που έχεις χρηστεί για να γίνεις πρίγκιπας σε όλη την αιωνιότητα να συρθείς κάτω χαμηλά. Και αν πέσεις λυπάσαι πάρα πολύ, γιατί ξέρεις την καταγωγή σου και ξέρεις την αποστολή σου και τον προορισμό σου, γιατί ξέρεις σε τι σε προορίζει ο Θεός. Τι μήνυμα είναι αυτό αισιόδοξο που το δίνει η Άγια Γραφή. Καμία φιλοσοφία δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτή την αξία την οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, την οποία η Βίβλος δίνει στον άνθρωπο. Καμία φιλοσοφία, καμία θεωρία και ανθρώπινη ιδέα δεν ήθελε να του πει τι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά μόνον η Γραφή, μόνον ο Θεός
Και αυτό είναι τόσο υπέροχο και τόσο ωραίο. Βλέπει κανείς τη γενοδορία του Θεού, βλέπει τα μεγάλα επίβολα σχέδια του Θεού, χέρι για αυτά τα απολαμβάνει, δοξάζει, μεγαλύνει. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς όταν δει απλοϊκούς ανθρώπους και τύχει να μιλήσει σε απλοϊκούς ανθρώπους. Πριν αυτές τις μέρες είχα πάει στη Ρόδο για υπόθεση του Θεού, όχι για τουρισμό φυσικά. Και ο Θεός μου έδωσε μια ευκαιρία σε ένα χωριό έξω, μια προάστιο της Ρόδου, έξω από τη Ρόδο. Είχα τέσσερες ψυχές, τέσσερες ροδίτισες. Μα πόσο το χάρηκα εκείνο το απόγευμα. Ήτανε απόλαυση για μένα. Πρώτα απ' όλα χάρηκα τη Ρόδο στο πρόσωπο αυτών των απλοϊκών γυναικών. Η γλώσσα τους, η ροδίτικη, το αξάντο ροδίτικο. Όχι μέσα στη Ρόδο, πρέπει να πας στο χωριό να τους ακούσεις πώς μιλάνε. Και τις χαιρόμουνα μέσα στην απλότητά τους, με τον ιδιαίτερο τόνο και τον ιδιαίτερο το αξάν της φωνής τους. Επιπλέον έβλεπα τα πρόσωπά τους να κτηνοβολούν και να λάμπουν μπροστά στην έκθεση των μεγαλείων του Θεού. Όταν τους μιλούσα τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτές, τι έχει κάνει ο Θεός ώστε να τις δεχθεί στην αιωνιότητα και να τις μπάσει μέσα στη δόξα. Ήταν κάτι το αφάνταστο. Είχα χαθεί μέσα σε εκείνη την παρουσία των προσώπων τους και εδόξαζα το Θεό που μου έδωσε τέτοια ευκαιρία να μιλάω σε αυτές τις απλοϊκές ψυχές που ακούγανε τα μεγαλεία του Θεού και τα ρουφούσαν. Λέω εδώ να μείνω και να μην ξαναπάω στην Αθήνα να μιλήσω. Να μένω εδώ πέρα να μιλάω μέσα σε αυτόν τον απλοϊκό κόσμο. Τόσο πολύ τους χάρηκα και τόσο πολύ τους απείλαυσα. Όταν μιλούσε για τον ουρανό, όταν μιλούσε για τις δόξες, όταν μιλούσε για τα πράγματα που ο Θεός έχει ετοιμάσει, ήσαντε συνεπαρμένες. Πετάγανε από στιγμή σε στιγμή κραυγές χαράς και θαυμασμού η κάθε μια. Και έρχονται και εις τη συνάθρηση. Αρχίσανε να έρχονται και εις τη συνάθρηση εκεί εις τη Ρόδο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος στα μάτια και στην εκτίμηση του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 177.

πολύ σε ευχαριστούμε για αυτά τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Δώσε μας χάρη να πιαστούμε από τις υποσχέσεις σου και τις διαβεβαιώσεις σου, ώστε να έχουμε ελπίδα ζωντανή στην καρδιά μας, στηριγμένη στην αγάπη σου, στηριγμένη στα σχέδιά σου τα αιώνια που εσύ έχεις ετοιμάσει για μας. Να τολμούμε μέσα στη ζωή να θαρούμε, να δοξάζουμε το όνομά σου, να σε μεγαλύνουμε. Είναι πηγή αισιοδοξία πραγματικά το σχέδιό σου και η αγάπη σου σε μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας και ανέβασε τα πνεύματά μας στη θεώρηση του μεγαλείου σου και της δόξης σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ώστε ο άνθρωπος είναι κάτι. Κάτι το μεγαλειώδες. Κάτι το πολύ μεγάλο. Εάν τον συγκρίνει κανείς με τη δημιουργία που είναι γύρω του. Και είναι κάτι μεγαλειώδες ακόμα και στον προορισμό του. Αφού όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Και ο λόγος για τον οποίο το κάνει ο Θεός αυτό είναι, όπως μας είπε σε εκείνο τον ψαλμό, έχει μια φράση εκεί η οποία φαίνεται ανεξήγητη και μυστηριώδης. Λέει εκεί, ένεκεν των εχθρών σου. Εσύ θέλησες, Θεέ, να καταρτήσεις ένων ύμνων από στόματος νηπίων και θυλαζόντων. Ένεση, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις τον εχθρόν και τον εκδικητή. Τα σχέδια του Θεού είναι μεγάλα για τον άνθρωπο, αλλά αποβλέπει στο να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή, αυτόν που άλλοτε ήταν πρίγκιπας του κόσμου όλου. Γκρεμίζει αυτόν εξαιτίας της αποστασίας του και σκύβει και παίρνει αυτή την σκεπτόμενη καλαμιά, αυτήν την σωρότησά μου απάνω του χώματος που είναι ο άνθρωπος, απάνω στην οποία λάμπει όμως η μαρμαριγή της αιωνιότητος, όπως έλεγε κάποιος. Αυτή την σωρό του χώματος ο Θεός την ανεβάζει και θέλει να την υψώσει και θέλει να την φτάσει στη δόξα, γιατί γκρεμίζει τον άλλον. Έχει τέτοιο προορισμό. Όμως αν ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγάλο, από την άλλη μεριά είναι και κάτι ξεπεσμένο και χαλασμένο. Έτσι κατάφερε να τον κάνει ο εχθρός, διότι δεν πρόσεξε στην κλίση του και την αποστολή του, διότι δεν στηρίχθηκε με εμπιστοσύνη στην πρόσκληση του Θεού του να υπακούσει. Ο διάβολος τον γκρέμισε, τον κατρακύλησε, τον έριξε κάτω και τον έριξε τόσο χαμηλά ώστε να τον περιζώνει τον άνθρωπο τώρα, όχι δόξα, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά αθλιώτης. Μπροστά στο Θεό του τώρα ο άνθρωπος είναι ένα σκουλίκι σειρώμενο τρισάθλιο. Η αμαρτία τον έχει διαφθείρει, η αμαρτία τον έχει διαστρέψει και η σκηνή του κόσμου που είχε πλαστεί για αυτόν σκοτίνιασε γύρω του και καταστρέφεται και φθείρεται. Κοιτάξτε τώρα πώς την καταστρέφουμε τη δημιουργία και πώς καταστρέφεται η σκηνή του κόσμου, ακριβώς διότι ο άνθρωπος δεν στέκει. Αν ο άνθρωπος σταθεί και εκείνο το περιβάλλον θα γίνει ένδοξο και ωραίο, και όταν ο άνθρωπος αποκαταλλαγεί, συμφιλειωθεί με το Θεό και ολόκληρη η δημιουργία θα ανεβεί, όχι γιατί έχει αξία μόνη της καθεαυτή, χάρη και εξαιτίας του ανθρώπου. Λέγω λοιπόν ο άνθρωπος κάτι μεγάλο, αλλά μια αξία χαμένη, χαμένη. Σε δύο παραβολές ο Κύριος εμίλησε για το χαμό του αυτό. Η παραβολή του χαμένου προβάτου, η παραβολή της χαμένης δραχμής, δείχνει τον ανεπανόρθωτο χαμό του ανθρώπου. Φανταστείτε το πρόβατο στο φαράγγι μέσα χαμένο στην ερημιά. Φανταστείτε την δραχμή τη χαμένη. Ο άνθρωπος χαμένος. Και θα ήταν η τύχη του και η μοίρα του εκεί, αν το ενδιαφέρον του Θεού και η αγάπη του δεν τον αναζητούσε. Σε μια άλλη παραβολή του ασώτου, ο Κύριος δείχνει την διαφθορά στην οποία μπήκε αφού χάθηκε. Πόσο διαστράφηκε, πόσο χαμηλά έπεσε,
πόσο εξομοιώθηκε με τα κτίνη τα φθυρώμενα και πιο κάτω από αυτά. Σε όλα αυτά μία λέξη κυριαρχεί. Ο άνθρωπος είναι απολωλός. Και αυτή είναι η μοναδική πραγματικότης που τον χαρακτηρίζει, ο χαρακτηρισμός που τον χαρακτηρίζει στη σημερινή του κατάσταση. Έτσι θα έπρεπε να δει και αυτός τον εαυτόν του. Τα άλλα δεν έχουν αξία. Κι αν προοδεύει σε επιστήμες, κι αν προοδεύει σε πολιτισμό, ας το πούμε, αυτόν τον εξωτερικό, κι αν κατορθώνει η τεχνολογία του να τον ανεβάζει στα αστέρια ή στους βυθούς των θαλασσών να τον κατεβάζει, η ουσία είναι ότι είναι ένα χαμένο «ον». Ο χαρακτηρισμός που του ανήκει και είναι σωστός και αληθινός είναι χαμένο και διαστραμμένο «ον». Σαν τέτοιο δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Ούτε μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στον κόσμο όπως το επιθυμεί, επειδή ο Θεός είχε σταλάξει μέσα του από αρχής το πάθος για κυριαρχία απάνω στον κόσμο. Αυξάνεστε, πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη. Γεμίσατε και κατακυριεύσατε την γη. Και έκτοτε το πάθος της κυριαρχίας τον παρακολουθεί άσβηστο μέσα του. Δεν μπορεί όμως, διότι είναι χαλασμένος. Σε ένα ωραίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο το 7ο προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος, βαθύς μελετητής της ανθρώπινης προσωπικότητας, της ανθρώπινης αθλειότητας και της ανθρώπινης δόξας από την άλλη μεριά, κάνει μια ανατομία της ψυχής του ανθρώπου και δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανεπανόρθωτα δεμένος μέσα στο χαμό του και στην αμαρτία του, στην πτώση του και δεν μπορεί να βγει με κανένα τρόπο από εκεί. Είναι μέσα σε μια φυλακή, το ιδανικό, εις το οποίο με καλεί ο Θεός να ανεβώ. Ωραίος και τέλειος ο νόμος του Θεού. Πρέπει να ανεβώ εκεί. Και διαπιστώνω και την ύπαρξη ενός άλλου νόμου. Είναι ο νόμος του νοός μου. Ποιος είναι ο νόμος του νοός μου? Ο νους. Αυτό το όργανο που μου δώσε ο Θεός μέσα μου για την διάκριση και τον ξεχωρισμό των ηθικών αξιών ή για να διαβλέπω και να δέχομαι τα υπερβατικά κύματα, τα κύματα των πληροφοριών του Θεού για τον υπερβατικό κόσμο, είτε αυτά έρχονται μέσω της δημιουργίας, είτε μέσω του κηρύγματος, είτε μέσω ενός βιβλίου που διαβάζω. Ο νους μου ωρέγεται στα πράγματα αυτά του Θεού και εις τον νόμο του Θεού, στην τελειότητα του Θεού, και θέλω να την ενδυθώ. Λαχταρώ και ποθώ να ανεβώ εκεί πάνω, να δω τον εαυτό μου σε αυτά τα ύψη. Αλλά ανακαλύπτω έναν άλλο νόμο, τρίτον στη σειρά. Έναν νόμο στα μέλη μου. Στα μέλη μου. Αδυσόπιτον, φοβερόν, που η θέλησή μου είναι τελείως αδύνατη. Αν και ωραίγεται αυτά τα πράγματα του Θεού, δεν μπορεί να αντισταθεί στον νόμο που κατοικεί και κυριαρχεί στα μέλη μου. Και τι είναι αυτός ο νόμος? Αυτός είναι ο νόμος της αμαρτίας που με φέρνει και με οδηγεί στην αμαρτία σαν δύναμη. Στον νόμο της αμαρτίας σαν δύναμη που υπάρχει μες στον κόσμο και είναι κυρίαρχος μέσα σε όλα τα πλάσματα που γεννήθηκαν από τον πρώτο άνθρωπο. Αυτός ο νόμος των μελών μου με υποτάσσει στον νόμο της αμαρτίας. Ο νόμος της αμαρτίας μπήκε από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι έπεσαν και αμάρτησαν και ξεχύθηκε μέσα σε όλο το σύμπαν, σε όλο τον κόσμο. Κάθε παιδάκι που έρχεται φέρνει πάνω του τη σφραγίδα της καταδίκης μέσα στον κόσμο. Έχει απάνω του την κληρονομικότητα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Θυμηθείτε τα νιάτα σας, την παιδική σας ηλικία, τις πρώτους αγώνες που κάνατε και προσπάθειες για να μην κάνεις την αμαρτία, ήθελες να κάνεις το καλό και πόσο αντεστάθηκες και πόσο η αντίστασή σου ήταν μικρή και δύνατη. Δεν είχες τη δύναμη. Μια άλλη ροπή, μια άλλη ακατανίκητη δύναμη σε έδαινε και σε έριχνε στην αμαρτία. Τέσσερις νόμοι. Και αυτοί οι τέσσερις νόμοι, όπως τους δείχνει ο Παύλος στην ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, δείχνουν ότι η απελευθέρωση είναι αδύνατη. Αδύνατη παντελώς.
Συνεπώς, τα κηρύγματα για ηθική απελευθέρωση, ηθικό επανοξοπλισμό του ανθρώπου, να οδηγήσει κανείς την ανθρωπότητα σε μία μορφή ζωής καλύτερα, είναι μάταια και σκοντάφτουν σε αυτό το γεγονός που οι άνθρωποι αγνοούν ότι είναι δεμένοι μέσα τους τους καλύτερους νόμους να δώσει κανείς, την καλύτερη νομοθεσία σε μια κοινωνία. Θα φθαρίγει, γιατί έχει τη φθορά μέσα της. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Και τότε ο Θεός ανέλαβε ένα έργο σωτηρίας. Μια επιχείρηση σωτηρίας. Αυτό έκανε ο Χριστός. Κατέβηκε στον κόσμο τούτον για να σώσει αυτό το χαμένο πλάσμα, το δεμένο, όπως το είχε δέσει ο Σατανάς και το είχε τυλίξει μέσα στην αμαρτία. Δεν ήταν δυνατόν να απελευθερωθείς. Απόβαλε κάθε ελπίδα από δική σου προσπάθεια να μπορέσεις να ελευθερωθείς. Οι αγώνες οι πιο ευγενικοί και αιώνες αν κρατήσουν, δεν θα σε προαγάγουν ούτε μία ίντσα μπροστά. Μ' αρέσει να το λέω και το λέω στον Ευαγγελισμό που κάνω σε ψυχές. Πάψε να προσπαθείς. Η Βίβλος δεν είναι ένα χειμερικό βιβλίο. Δεν λέει χήμερες η Βίβλος. Η Βίβλος είναι ρεαλιστική. Και όπως σου δείχνει τη δόξα στην οποία σε προόριζε ο Θεός, σου δείχνει και την αθλειότητα μέσα στην οποία έχεις μπει και έχεις μπει ανεπανόρθωτα. Ούτε μπορείς να βγεις από εκεί μέσα. Ναι, γιατί καταθεκάζονται όλοι οι αγώνες, οι ηθικοί και προσπάθειες. Θα μας πούνε, μα τι λέτε τότε στους ανθρώπους. Εσείς τους απογοητεύετε. Είναι αδύνατο να σωθείς. Βεβαίως είναι αδύνατο να σωθεί. Και αν δεν το καταλάβεις ότι είναι αδύνατο να σωθείς, δεν θα καταλάβεις ποτέ τη γλύκα της σωτηρίας που ο Θεός έχει κάνει για σένα. Απόβαλε κάθε ελπίδα από τον εαυτό σου. Κοίταξε τον εαυτό σου στο σταυρό και σκέψου ότι εκεί σε κατεδίκασε ο Θεός. Για πάντα. Το εγώ σου για πάντα. Και έρχεται ο Χριστός και κάνει μία επιχείρηση σωτηρίας. Πώς θα σώσω με αυτό το πλάσμα το ναυαγισμένο, το πεσμένο, πώς θα σωθεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι σε τούτο εδώ το 7ο κεφάλαιο, το όμορφο κεφάλαιο το 7ο. Ενωθήκαμε με το σώμα του Χριστού στο θάνατο και πεθάναμε μαζί του όσοι επιστέψαμε. Κοιτάξτε τι έκανε ο Χριστός. Σταυρώθηκε στο σταυρό. Η σταύρωσή του δεν ήταν μάταιη ούτε τυχαία. Πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, αναμφισβήτητα ναι. Πλήρωσε την οφειλή μας. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Εμείς πλέον με την πίστη, ενωμένοι με τον Χριστό, είμεθα μέσα στο σώμα του Χριστού και θανατώθημεν για του σώματος του Χριστού. Και πλέον ο νόμος του Θεού έστω, ο Άγιος, ο καλός, δεν έχει απέτηση από εμάς τους αδυνάτους, πεθάναμε. Τι να ζητήσεις τώρα από ένα νεκρό. Ένας νεκρός δεν υπάρχει πλέον. Τι να του απαιτήσεις. Σε πόσο νόμος δεν έρχεται να σου απαιτήσει τίποτα. Πέθανες εσύ. Σι πέθανες στο σταυρό. Αλλά ενωμένος με το σώμα του Χριστού και αναστήθηκες μαζί με τον Χριστό. Και σαν αναστημένος μαζί με τον Χριστό ζεις με δυνάμεις Θεού σε μια καινούρια ζωή. Με άλλα λόγια, ο Θεός κάνει ένα έργο αναδημιουργίας μέσα σου. Σε φτιάχνει έναν νέο άνθρωπο. Πεθαίνεις μαζί με τον Χριστό ενωμένο στο σταυρό και γύρεσαι μαζί με τον Χριστό που αναστήθηκε και είσαι πάρα αυτά ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας και μιας εξέλιξης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού μες στην ψυχή σου. Είναι η χάρις. Είναι το πνεύμα το Άγιον του Θεού που ενεργεί. Και ενεργεί και γύρει τον καινούριο άνθρωπο, σε συναναστένει μαζί με τον Χριστό. Να γιατί τώρα μπορείς να υπακούεις το θέλημα του Θεού. Να γιατί σου αρέσει η Γραφή. Να γιατί προσεύχεσαι. Να γιατί λες το Θεό Πατέρα. Να γιατί θέλεις να περπατάς το θέλημα του Θεού. Να γιατί διαβάζεις τη Γραφή και την ωραίγεσαι και σου αποκαλύπτει η Γραφή. Διότι είσαι καινούριος. Ένας καινούριος άνθρωπος. Ο παλιός πέθανε. Αυτά τα λέει η Γραφή. Και αυτά είναι τόσο οριστικά και βέβαια, ώστε πρέπει να τα πιστέψεις όπως τα λέει η Γραφή. Όχι, προσπαθώ να μιμηθώ το Χριστό. Τι προσπαθείς. Από πού και ως πού. Και πού θα τις βρεις τις δυνάμεις. Πρώτα θα πεθάνεις. Και θα αναστήθει μια καινούρια ζωή μέσα σου δια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η καινούρια ζωή
κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή η καινούρια ζωή προορίζεται στη δόξα. Για τη δόξα. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι όπως θέλουν να τον πούνε ένας δάσκαλος. Δεν σου κάνει ένας δάσκαλος. Δεν είναι ένας ηθικοδιδάσκαλος, ένας φιλόσοφος. Ένας που υποδεικνύει στην κοινωνία νέους δρόμους να περπατήσει. Τι να σου κάνουν αυτά. Παίρνεις ένα διεφθαρμένο κόσμο, εβάλτον σε λογαριασμό, αν είναι δυνατόν. Είναι από μέσα του χαλασμένο το πράγμα. Και ο Χριστός φτιάχνει καινούριο. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού γίνηκαν τα πάντα νέα. Είσαι νέα πτίσμα, νέο πτίσμα, νέα ύπαρξη. Μην τα θυμάσαι τα παλιά. Μεν εκεί στο Σταυρό και στην Ανάσταση, να γίνουν οι δύο πόλοι της ζωής σου, γύρω από τους οποίους θα περιστρέφεσαι, στο θάνατο του Χριστού και στην Ανάσταση του Χριστού. Και συνεπώς ο Χριστός είναι λυτρωτής, όχι απλός δάσκαλος, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, φιλόσοφος. Είναι λυτρωτής ενός υποδουλωμένου πλάσματος, ανορθωτής ενός χρεοκοπημένου και πεσμένου όντος, αναμορφωτής μιας διεφθαρμένης ύπαρξης. Εκείνος που μας ξαναδίνει τον αληθινό και πραγματικό προορισμό μας. Αυτά δεν τα έδωσε καμιά θρησκεία. Οι θρησκείες είναι αποκοιήματα ανθρωπίνης σκέψεως και φιλοσοφίας. Όλες οι θρησκείες του κόσμου. Ο Χριστός είναι λύτρωση. Ο Χριστός είναι ανόρθωση. Ο Χριστός είναι μεταμόρφωση. Ο Χριστός είναι καινούρια πράγματα τα οποία κάνει μέσα στην ύπαρξή μας. Και σε αυτή τη θαυμαστή αλήθεια έχουμε πιαστεί, αδελφοί. Και θα μείνουμε και θα τη διακηρύττουμε αυτόν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα άλλα είναι θυκολογίες. Τα άλλα είναι τύποι. Τα άλλα είναι τα άχερα. Τούτη είναι η ουσία. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε τον ύμνο μας, παρακαλώ, τον 116.

Ναι, Κυριέ μας, ανέλαβες μεγάλο έργο επιχείρησης σωτηρίας για το χαμένο πλάσμα και το πραγματοποίησες. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί είμαι θα στα χέρια σου και από τα χέρια σου δεν θα μας αποσπάσει κανείς σε όλη την αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομά σου, θέλουμε να μένουμε σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη σωτηρία, για τη χάρη με την οποία μας έχεις χαριτώσει. Δώσ' μας ακόμα με μικρή μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Πλούτησέ μας με τις αλήθειες της δικές σου, για τη δόξα σου. Αμήν. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα όν, ένα κάτι που ο Θεός το προορίζει για τη δόξα. Θα μπορούμε όλα εκείνα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ιησού Χριστό, τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Ότι απέκτησε το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ότι πετάγησαν σε αυτόν αρχές και εξουσίες και άγγελοι κλπ. Και όλα αυτά. Ότι έχει το όνομα, το υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένο. Ότι παγώνει θα κάμψει επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων στο Χριστό. Αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι και δικά μας. Είναι δικά μας. Όσο κι αν σου φαίνεται απίστευτα. Λέει, δεν υπέταξε την οικουμένη τη μέλουσα σε αγγέλους, αλλά η σπέρμα Αβραάμ, η οικουμένη μέλουσα, θα υποταχθεί στον άνθρωπο. Και όταν θα είμαι, θα όμοιοι με αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ξεχωρίζει την Εκκλησία από τον Χριστό. Τη λέει Χριστός. Όπως λέει το σώμα έχει πολλά μέλη, έτσι και ο Χριστός, αν και είναι ένα σώμα, έχει πολλά μέλη. Το σκέφτηκες αυτό? Το σκέφτηκες αυτό? Ότι σε εξομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Γιατί θα είσαι το σώμα του. Θα μπει στη δόξα. Θα έχει τη δόξα τη δική του. Και λέει ακόμα, μην καθόσαστε ακόμα εδώ κάτω και κοιτάτε τα εδώ και παρασύρεστε από τα εδώ. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μαζί με τον Χριστό. Απάνω εκεί, όταν ο Χριστός

Θεός, ως λέον οριόμενος, ζητεί τι να καταπεί. Αλλά δεν μπορέσει να κάνει τίποτα. Θα φάει το Χριστό, σε κομμάτι του Χριστού. Ούτε και ο Χριστός. Αν και έχει ένα σώμα, είναι πολλά μέλη. Ούτε και ο Χριστός. Μπορεί όμως να σε βλάψει, αν σύ, γιατί με την ελευθερία σου ενώνεσαι και με την ελευθερία σου κόπτεσαι. Εάν σύ παρατήσεις τον Χριστό. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά από εκείνο τη θέση που σου να πρώτα. Πρώτα ήταν εύκολο να πέσεις. Σήμερα έχεις ένα κεφάλαιο υπακοής μέσα σου. Έχεις ένα κεφάλαιο υποταγής στο θέλημα του Θεού. Και αυτό έχει γίνει μια φύση μέσα σου. Και δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτή τη φύση. Δεν σε αφήνει κι αυτή. Σε κρατάει. Ο νόμος του πνεύματος σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Το γεγονός ότι ζεις εν Χριστώ Ιησού γίνηκε νόμος μέσα σου, επιταγή μέσα σου, φύσης μέσα σου. Δεν μα πας κόντρα. Θα πρέπει να πολεμήσεις και να παλέψεις με τον εαυτό σου, να αναγκάσεις τον εαυτό σου να πάει πάλι στην αμαρτία. Δεν μπορεί να το κάνεις. Δεν αισθάνεσαι από μέσα σου. Θα πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου ή να σε βρεις στον ύπνο. Ο διάβολος περιέρχεται και ο κίνδυνος είναι σε μας. Όταν ο Κύριος μίλησε στους μαθητάς για τα μελλοντικά γεγονότα, τους είπε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, του ναού, για τον Αντίχριστο που θα έρθει, για την σίκη του Ισραήλ που θα αναβλαστήσει, για τα τέλη των καιρών και τα περιέγραψε με πολύ μελανά χρώματα. Είπε κάτι το οποίο είναι σπουδαίο και στο οποίο θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προσοχή. Λέει ο Κύριος, προσέχετε δε πού? Στον κόσμο? Στο διάβολο? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Περιέρχεται, αλλά δεν βρίσκει ποιον να καταπιεί. Εκτός αν εσύ κοπείς και πας εκεί, στα χωράφια τα δικά του. Προσέχετε δε εις αυτούς, λέει ο Κύριος. Ο κίνδυνος είναι μέσα σου, εσύ. Εσύ τι θα κάνεις? Πόσο έχεις εκτιμήσει την προσφορά του Θεού και τα σχέδια του Θεού? Πόσο έχεις εκτιμήσει αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σε? Ο κίνδυνος είναι μέσα στον εαυτό σου. Είναι ανάγκη να προσέξεις μέσα σου, διότι κατοικεί μια καρδιά που μπορεί να σε εξαπατήσει. Η ηθική σου ελευθερία μπορεί να στραφεί. Είπαμε, είναι δύσκολο για τον άνθρωπο που έχει ένα κεφάλαιο μέσα του. Αλλά ο κίνδυνος πάντοτε υπάρχει, αγαπητοί. Και ο Κύριος επέστησε την προσοχή μας στον εαυτό μας. Στρέψε και δες τον εαυτό σου και φοβού τον εαυτό σου. Τις εισηγήσεις του, τις απατηλές του, πολλές φορές σκέψεις ή συναισθήματα, μπορεί να σε πλανήσει ο εαυτός σου. Εσύ αγρυπνή. Να γιατί το αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι η εξάρτηση από το Θεό, η προσευχή. Αλλά το άλλο είναι η αγρύπνια στον εαυτό σου. Και η βάρκα τη ζωή σου για να προχωρήσει θέλει και τα δύο κουπιά. Αλλιώτικα δεν προχωράει, θα στρέφει όλο γύρω. Αν λες μονάχα προσεύχου, είναι το ένα κουπί να προσεύχεσαι. Ο Θεός βέβαια σε φυλάει. Αλλά αν δεν αγρυπνείς, η αγρύπνια είναι το άλλο κουπί. Αλλά αν αγρυπνείς μονάχα και δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις τη δύναμη μόνος σου. Είναι και τα δύο αναγκαία. Αλλά ο Κύριος όμως υπεγράμμισε αυτό το πράγμα. Προσέχετε εις αυτούς. Είναι στο Λουκά, στο ΚΑΑ, εκείνους που θέλουν να το βρούνε, στο εδάφιο 34. Προσέχετε δε εις αυτούς. Μήποτε βαρυνθώσει καρδία σας, υποκρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι σαν παγής θα επέλθει επί πάντας τους καθημένους, επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, το δεύτερο κουπί, το πρώτο και το δεύτερο, για να προχωρήσει η βάρκα της ζωής σου. Αγρύπνια και δέηση. Δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Προσέχετε στους εαυτούς σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία εποχή που η ασωτεία, η μέθη, η κρεπάλη,

ως και από την άλλη μεριά και οι μέριμνες ιδιωτικές βρίσκονται στο απότατο της έξαρσής τους. Ασωτεία όσο θέλεις. Πήγαινε σε εκείνα τα νησιά του Αιγαίου. Ορθώς λέει ο αδελφός μας ο Κώστας ο Χριστόπουλος που πηγαίνει εξαιτίας της δουλειάς του κάθε τόσο να επιθεωρήσει εκεί και στα δάνεια που δίνει η τράπεζα για να χτιστούν ξενοδοχεία. Χτίζουν ξενοδοχεία συνέχεια. Συνείδησε και έναν που η γυναίκα του είναι από εδώ μέσα. Από την εκκλησία. Πήρανε οικόπεδο στη Ρόδο, ετοιμάζονται να χτίσουν λέει ξενοδοχεία, θα πάρουν από την τράπεζα αυτά δάνεια που τους δίνει, επιχορηγήσει κλπ. Και θα χτίσουν ξενοδοχείο. Ξέρεις τι πάει να πει ξενοδοχείο στα νησιά. Για πήγαινε μια βόλτα πάνω να δεις. Όλη η γύμνια, όλο το κακό, Σόδομα και Γόμορα έχουν καταντήσει. Και αν μας βρει και μια κρίση από το Θεό με τους Τούρκους, θα μας βρει γιατί εκείνα τα νησιά έχουν παραδοθεί στην ασωτεία. Έχουν παραδοθεί στην ασωτεία. Δεν υπάρχει συγκρατημός, αχαλήνωτη. Ο τουρισμός διέφθηρε και τους ντόπιους. Α, πάγαινε στα νησιά να παραδείς. Η γύμνια γυρίζει έξω. Απ' την άλλη μεριά η μέρημνα ιδιωτική είναι και εκείνο σε έξαρση. Οι άνθρωποι δεν ησυχάζουν, δεν τους φτάνουν και δεν μπορούν να μείνουν με λίγα. Και συνεπώς πέφτουν σε μία δίνη συνεχή να αποκτήσουν, να αποκτήσουν, να αποκτήσουν. Και εδώ χρειάζεται η προσοχή στον εαυτό μας. Ο Κύριος λέει προσέχετε. Σε μια άλλη παραβολή, λίγα κεφάλαια παρακάτω, στο 16 κεφάλαιο, μας δίνει ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου αδίκου, οικονόμου, διαχειριστού, που ο Κύριος του τον έβαλε διαχειριστή σε μια περιουσία και εκείνος, επειδή δεν έκανε καλή οικονομία και ο Κύριος ήθελε να τον διώξει, σκέφτηκε τι να κάνω, να κάτσε να κολακέψω και να έχω με το μέρος μου μερικούς από τους χρεοφυλέτες του Κυρίου μου, να τους έχω στο χέρι, ώστε όταν θα φάω την κλωτσιά από τον Κύριο να έχω να υπολογίζω σε αυτούς. Και έκανε ένα τέτοιο υπολογισμό. Και είπε ο άνθρωπος αυτός, έλα δώσει πόσα χρωστά στον Κύριό μου, τόσα, μειωσέτα στο μισό, πάρ' το γραμμάτιό σου. Ο άλλος, πόσα χρωστά, τόσα, φέρ' το γραμμάτιο, μειωσέτα. Πάρ' το πάλι πίσω, καινούριο το γραμμάτιο. Κύριος δεν ξέρει τι χρωστάει ο καθένας, θα έχει εμπιστευτεί σε μένα. Συνεπώς, αφού σου αλλάζω εγώ το γραμμάτιο, σου δίνω άλλο γραμμάτιο στη θέση του παλιού, μειωμένα τα ποσά. Του έκανε την εξυπηρέτηση αυτή για να τον βρει, τον έχει στα χέρια. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει, εσείς πώς διαχειρίζεστε έναν πλούτο που σας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έχετε τη χάρη, έχετε τη σωτηρία, έχετε μια αποστολή στον κόσμο, έχετε τη γνώση της αιωνιότητος. Αυτά που δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Πώς τα χρησιμοποιείτε αυτά τα πράγματα. Αποκτήστε φίλους. Τα χρήματά σου δεν είναι δικά σου. Στα εμπιστεύεται ο Κύριος να τα χρησιμοποιήσεις για τη δική του δόξα. Ο μαμονάς της αδικίας. Κερδίστε ψυχές. Απλώστε τη γνώση του Ευαγγελίου. Μάθετε στους ανθρώπους. Διδάξτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο. Κάντε τους φίλους. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν να σας συναντήσουν. Να μην είναι οι άδικοι οικονόμοι εξυπνότεροι από εσάς τους γιους της Βασιλείας. Αν ο προορισμός μας είναι η δόξα να γίνουμε σαν τον Χριστό, δεν νομίζετε ότι έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση αδελφοί. Κάπως αλλιώς να ζούμε, κάπως αλλιώς να ενεργούμε, κάπως αλλιώς να συμπεριφερόμεθα, κάπως αλλιώς να διαχειριζόμεθα τα χρήματά μας, κάπως αλλιώς να προσέχουμε μέσα στη ζωή. Κάπως αλλιώς. Αν είναι σίγουρο ότι θα πας στη δόξα και θα είσαι ό,τι είναι ο Χριστός, ζήσε μια ανάλογη ζωή. Εδώ είναι η μεγάλη υποχρέωσή μας. Εάν στο λίγο δεν φανήκατε πιστοί, το αληθινό πλούτο απάνω ποιος θα σας εμπιστευτεί. Αν εδώ κάτω δεν γινήκατε όπως έπρεπε να γίνετε, εκεί πάνω τι θα είστε και ποιος θα σας δώσει. Βαριά υποχρέωση που πέφτει στους ώμους όλων μας και στην Εκκλησία του Χριστού ολόκληρη να ζήσουμε άξια της προσκλήσεως της οποίας εκλήθημεν από το Θεό.
ενώψει μια τέτοια δόξα, οποία υποχρέωση, οποίο περπάτημα, οποία αγρύπνια, οποία προσοχή, οποία διαχείριση του πλούτου που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη. Ο άνθρωπος, αθλειότητες μέσα του και μεγαλεία. Ο Θεός τον κατέστησε ικανόν για μία δόξα. Αν και ανάξιος. Δόξα ανήκει στο Θεό για όλα αυτά. Θα κλείσουμε με τον ύμνον 266. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

en el país del arcoíris. Ven, vamos a soñar. Colores.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ενώ στην είσοδό του στην Ιερουσαλήμ μόνο μερικά παιδάκια και μερικοί πιστοί ψαράδες και ψυχές αγνές και απλές τον εδέχτηκαν. Οι άλλοι εφοράζανε, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς επιτρέπεις και αφήνεις και σου κάνουν τέτοια υποδοχή εσένα. Και τους είπε, εάν αυτοί σιωπή σου, θα φωνάξουν οι τέτοιοι. Του λέει, σας αφήνω. Παραδημοφύλεγω ο ναός σας και οι τέτρες σας όλες. Θα περάσει καιρός να πείτε ευλογημένος. Τότε θα με πιστέψετε. Επίσης τα έθνη. Και τα έθνη θα πιστέψουν. Αλλά πώς θα πιστέψουν τα έθνη. Αφού δεν ειδούν εδώ κάτω επί της γης ερχόμενα. Όλοι αυτοί λοιπόν τον αγαπούν και αυτοί. Εκ των υστέρων θα δεχτούν ότι για αυτούς πέθανε, γιατί λέω δεν μπορεί να είναι πρόσωπο Θεού. Αλλά δεν είναι η θέση της Εκκλησίας, η οποία παγούει σαν τη θέση. Εις όλες τας μάλλον δυσμενείς περιστάσεις που ευρέθηκε. Τις υπερενίκησε και είπε, το πιστεύω και τον θέλω και πεθαίνω γι' αυτό. Άλλο είναι να πεις αυτό χωρίς να τον έχεις ήδη και άλλο είναι να τον είδεις πρώτα και έπειτα να τον πεις. Έστω και με την καρδιά σου. Γι' αυτό θα υπάρχουν πάντοτε διακρίσεις αυτές. Άλλο η Εκκλησία, άλλο η Ισραήλ, άλλο τα έργα. Αλλά η κορυφή είναι η Εκκλησία. Σε αυτό το ευτύχημα ο Θεός μας έχει φέρει. Να ζητούμε να μας στερεώσει. Και πόσο μας αγαπάει ο Θεός και ο Κύριος μας. Πόσο χαίρει ο Θεός μας πρέπει. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να πιστεύουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Όχι απλώς μας αγάπησε, μας αγαπάει τώρα, δηλαδή. Να το πιστεύουμε αυτό. Εάν ο διάβολος μας διδάσει και το χάσουμε, τότε εκείνο που λέει ο Ιωάννης και η μιζέλη ευνόκαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς ημάς και δεν σταμάτησε και επεπιστέφταμε την αγάπη. Είναι άλλοι που ακούνε και ξέρουν να σου κάνουν ολόκληρο κήρυγμα τέλειο, αλλά δεν έχουν πιστέψει. Δεν έχει πάει στην καρδιά. Δεν είναι πιστός αυτός. Βλέπω σε όλα αυτά τα σημεία πίσω είναι ο Θεός. Άλλο είναι η αιώνια ζωή η οποία δεν προερχεύεται ως μισθός. Είναι δωρεά η οποία παρέχεται δια της πίστεως εις τον εξηλεσμό εις το αίμα του Χριστού. Η αιώνια ζωή είναι χάρη του Θεού. Αλλά στην αιώνια ζωή θα έρθει η ώρα όπου ο καθένας μας θα πάρει το βαθμό και θα πάρει τη δόξα και θα πάρει τη θέση αναλόγως με την υπηρεσία εδώ στον κόσμο και τον κακό τον οποίο έφερε. Επομένως, και έτσι στην παρουσία του Θεού το αίμα του Χριστού ισάρει ως δώρο του Θεού και χάρη. Κατόπιν οι θέσεις και ο ρόλος που θα παίξει ο καθένας μας εξαρτάται από την κακοφορία μας εδώ κάτω στον κόσμο. Και είναι ο μισθός της ζωής. Εις τους κόπους μας. Και εδώ είναι ένα παράδοξο πάλι. Ενώ οι κόποι μας, καθώς μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, οι κόποι μας, οι οποίοι αναγνωρίζονται υπό του Θεού, πρέπει να είναι εμπνευμένοι. δυνάμεις δικές του, δύναμης δική του, περιστάσεις που εκείνο δημιουργεί, ό,τι δικές μας εμπνεύσει. Να πω για σας να σκεφτώ κάτι και να κάνω και εγώ κάτι. Αυτά δεν τα δέχεται ο Θεός, μόνο τα δικά του. Μόνο ό,τι προέρχεται από τον Χριστό είναι δεκτό. Γι' αυτό λέει ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα το οποίο να είναι δεκτό ενώπιον του Θεού. Και τη μέρα εκείνη να βρεθεί και να λογιστεί ως όσο. Λέω και αυτό είναι όλα δικά του του Θεού, εντότι μας τα λογαριάζει ότι είναι δικά μας. Γιατί τα λογαριάζει δικά μας, αφού η έβλεγα του είναι δική του, αφού η δύναμη είναι δική του, αφού οι περιστάσεις ξεφυλίγονται είναι δικέ του, γιατί τα λογαριάζει δικά μας? Διότι εμείς του παραδώσαμε την ελευθερία μας, η οποία ελευθερία μας το επέτρεψε. Δώσει την έμπνευση και τη δεχτήκαμε, δώσει τη δύναμη και τη δεχτήκαμε, την άλλη που δεν τη δέχονται, τη δύναμη αρνούνται, λέει, άλλοι. Μόνο το όνομα τους εξεδιατέχουν. Αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται να τους δώσει κάτι, να νικήσουν, αυτοί δεν το δέχονται. Επειδή τα δεχτήκαμε αυτά, για αυτόν τον λόγο, η χάρη που τρούμε, λέει, αυτά είναι δικά σου. Επίσης, ο διάβολος, ο οποίος εδώ εμφανίζεται, προσέξτε, εμφανίζεται ως δράκος. Δράκος σημαίνει φίλη, μεγάλο δράκος. Ως φίλη εφανερώθηκε στην Εύα και την εξυπάρχει. Ως φίλη, και ο Παύλος τον λέει, όχι, μήπως θα πατήσεις, θα πατήσεις. Και ο Σπίδη τον βλέπει στα οράματα και ο Ιωάννη και τον ονομάζει Όφης ο Αρχαίος, ο Δράκος, ο καλούμενος Σατανά και Διάβολος. Δεν είναι πνεύμα, αλλά υπό την κορφή αυτή επανερώθη τον άνθρωπο και έτσι το παίρνει πλέον εις τα, ο Θεός εις τις συμβολικές παραστάσεις. Αυτό λοιπόν εμφανίζεται ότι ήταν κότυπος. Κότυπος. Διότι είναι ο αιμοβόρος. Ο αιμοβόρος. Είναι ο ανθρωποκτώνος. Και εδώ βλέπουμε και διεξάγεται πόλεμος του. Όχι εμείς. Απάνω στις σφαίρες του ουρανού. Πόλεμος μεταξύ πνευμάτων. Πνεύματα με πνεύματα, άγγελοι ξεπλεσμένοι με αγγέλους οι οποίοι έμειναν στην δυσκότητα εις τον Θεό. Και μας οδηγεί εδώ να καταλάβουμε ότι ο κόσμος ο πνευματικός δεν είναι μια σαπουνόπουσκα όπως νομίζουν μερικοί. Και λένε, μα αφού δεν έχει κανεί σώμα, τι είναι λοιπόν, τι είναι. Ίσα ίσα, τότε είναι. Εκείνο που το βλέπει άλλο, που το βλέπει να μην έχει βάρο, εκείνο είναι το δυναμικό και το ουσιώδη εις όλα τα όντα που βλέπουμε εδώ στη γη. Και παίρνει παράδειγμα τον ηλεκτρισμό, ο οποίος βάρος δεν έχει. Και όμως αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπει, ούτε βάρος έχει. Βλέπετε τι κάνει και πώς τραβάει ολόκληρο τρένο με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα και 120 μπορεί να αναπτύξει. Όπου αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπει, ούτε ζυγίζει εις βάρος, φέρει τέτοια αποτελέσματα. Λοιπόν, τα πνεύματα είναι και αυτά με οργανισμό, εικόν του οποίου είναι το σώμα μας. Είναι ο οργανισμός. Και έχουν και αυτά ευθύνη, και έχουν και αυτά δυνάμει, και μπορεί το ένα μεταξύ τους να αρπαχτούν, να χτυπιώνται, να μην μπορεί να το διαπεράσει. Όπως το σώμα μας με το σώμα του άλλου. αυτά πραγματικούς ανωτέρα από εκεί. Λεξική με όλες τις χαρές

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και πάλι. Έτοιμοι, πρόθυμοι να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Έτοιμοι, το έτοιμοι πάντα συζητιέται όταν πρόκειται να συναντηθεί κανείς με τον Θεό, έτσι δεν είναι φίλοι μου? Αλλά να που έχουμε ένα λόγο να στηρίξουμε αυτό τον ισχυρισμό μας. Ετοιμάζεται κανείς σε μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να κουστούμαριστεί, να ρετουσαριστεί, να αλλάξει τι να κάνει από εκείνα τα πράγματα που ξέρουμε ότι γίνονται όταν πρόκειται να συναντήσει κάποιον μεγάλο κανείς. Έστω ομότιμό του, υπουργό. Φίλοι αγαπητοί, με τον Θεό είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα από ότι είναι με τους ανθρώπους. Δημιουργεί κανείς σχέσεις άμεσες, σοβαρές, καθαρές, στέρεες με τον Θεό, ενώ με τους ανθρώπους και αυτό συζητιέται, έτσι δεν είναι φίλοι μου? Μπορείς να ισχυριστείς ότι με βεβαιότητα ότι θα δημιουργήσεις καλές σχέσεις με φίλους, με ακόμη και με συγγενείς, με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ότι θα διατηρηθούν οι καλές σχέσεις όταν σε κάποια καμπή της ζωής τα συμφέροντα τραβάνε τον έναν από εδώ και τον άλλο από εκεί? Και όταν λέμε να ετοιμαστεί κανείς, είμαστε έτοιμοι, όπως το είπα, να συναντήσουμε τον Θεό, εννοώ απλά ότι ο άνθρωπος που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό με την καρδιά του, ο δρόμος της επικοινωνίας με τον Θεό είναι ήδη ανοιχτός. Γιατί έχει ήδη υιοθετηθεί ο άνθρωπος από τον Θεό και συμπεριφέρεται ο Θεός ως προς υιό. Στον άνθρωπο τον θεωρεί γιο του, παιδί του. Και ο άνθρωπος, το παιδί του Θεού, φυσικά έχει αυτό το θάρρος να επικοινωνεί με τον Θεό, με τον πατέρα του, τον ουράνιο. Όσο μικρός κι αν είναι ο ένας και όσο μεγάλος κι αν είναι ο άλλος. Αγαπητοί φίλοι, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το χάσμα αυτό δεν το γεφύρωσε ο άνθρωπος. Και εδώ πρέπει να προσέξουν οι θρησκευόμενοι που τους λένε «κάμε καλά έργα για να σωθείς», αγνοώντας τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και ενώ μιλάνε για σταυρούς, φοράνε σταυρούς, φυλάνε σταυρούς, κουβαλάνε σταυρούς, τους αρωματίζουν, τους στείνουν απάνω στα βουνά, τους φωταγωγούν κτλ. Αλλά κανένας άραγε δεν σκέπτεται τι συνέβη εκεί στο σταυρό. Αγαπητοί φίλοι, εάν ήταν να σωθεί ο άνθρωπος με τα έργα του, με τις καλοσύνες του και να δει μια μέρα το Θεό και δικαιωματικά να μπει στον παράδεισο, να αξιώσει από τον Θεό, άνοιξε την πύλη να μπω μέσα, τότε θα είχε κάνει ένα τραγικό και μεγάλο μέγιστο, λέμε τη λέξη στον υπερθετικό βαθμό, γιατί δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα είχε κάνει ένα λάθος τέτοιο ο ίδιος ο Θεός με το να θυσιάσει τον Ιησού Χριστό, ένα Θεό, θείο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, εάν υπήρχε άλλος τρόπος. Στην πανσοφία του ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, ενώ δεν υπήρχε άλλος τρόπος, και στην απέραντη καλοσύνη του και την αγάπη του για τον άνθρωπο, επειδή δεν ήθελε να χαθεί ο άνθρωπος στην αιωνιότητα και ήταν χρεός της, θα χανόταν οπωσδήποτε, δεν θα υπήρχε ελπίδα ούτε για έναν άνθρωπο, εφεύρε αυτό το σχέδιο της αντικαταστατικής θυσίας του Υιού του,

να ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, να αναλάβει τις ευθύνες μας εκεί στο Σταυρό, να τιμωρηθεί για μας, να τιμωρηθεί στη θέση μας όλων των ανθρώπων, στη θέση όλων των ανθρώπων, και να καλεί όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν, να πιστέψουν στη θυσία του, στο πρόσωπό του και να σωθούν. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προσέξουμε, πολύ καλά να τον προσέξουμε, αγαπητοί φίλοι. Η κατά χάρη σωτηρία, η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός δωρεάν. Και έτσι, από εκεί και πέρα ο άνθρωπος όχι μόνο στην καθημερινή του ζωή έχει κοινωνία με τον Θεό, αλλά και είναι βέβαιος ότι όταν τερματίσει το δρόμο του σε αυτή τη ζωή, μείνει όσο θέλει ο Θεός, φεύγοντας από εδώ θα συναντήσει και πάλι, όπως εδώ τον συναντούσε τον Θεό με πίστη, επικοινωνούσε μαζί του, του μιλούσε, του απαντούσε ο Θεός, του μιλούσε ο Θεός, απαντούσε, ανταποκρινόταν ο άνθρωπος με υπακοή. Εκεί, αγαπητοί φίλοι, δεν θα χρειαστεί πια η πίστη, διότι θα έχουμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο να τον βλέπουμε. Φίλοι μου, θυμηθείτε ότι ο σταθμός αυτός, να ενημερώσουμε μάλλον τους καινούργιους φίλους μας, γιατί οι παλιοί βέβαια τα ξέρουν αυτά, τα λέμε πολλές φορές, είναι προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Η Εκκλησία συναθρίζεται στην οδό Σίνα 68, μπορείτε να σημειώσετε τη διεύθυνσή μας, φίλοι μου, Σίνα 68 και Πατρών στην Κόρινθο. Τον ταχυδρομικό τομέα κώδικα τον ξέρετε, ταχυδρομικό τομέα μάλλον, 201-00 στην Κόρινθο. Ευκαιριακά σημειώστε και τα τηλέφωνά μας και περιμένουμε ανταποκρίσεις σας, αγαπητοί φίλοι. 27-440-65-788 και 27-440 πάλι 69-145. Σας περιμένουμε, αγαπητοί φίλοι, στην Εκκλησία. Ελάτε να δείτε έναν άλλο τρόπο λατρείας. Όχι καφενεδάκι. Βέβαια Έλληνες είμαστε κι εμείς. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Ιησούς Χριστός μας έκαμε να διαφέρουμε. Την Κυριακή το πρωί λοιπόν, 10:30, την Τετάρτη το βράδυ στις 7 και το Σάββατο το βράδυ πάλι στις 7 η ώρα. Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή που έχουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και που τη χαρακτηρίζουμε, Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες. Σκεφτείτε το κι εσείς οι φίλοι μας, αυτόν τον τίτλο που δίνουμε στην εκπομπή μας. Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες. Τέτοιες είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Από το κανάλι το Α και το Ω, στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι μου, οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, και στον κόσμο βέβαια, δεν είναι αίρεση όπως θέλουν τα κατεστημένα, καθολικισμός και ορθοδοξία. Αίρεση είναι εκείνος και εκείνο το σχήμα το χριστιανικό που απομακρύνεται από το Ευαγγέλιο. Εμείς γυρίσαμε στο Ευαγγέλιο, γυρίσαμε στους 3-4 πρώτους αιώνες πριν εμφανιστεί το ιερατείο και βάλει κάτω από το ράσο του και την πότα του τον ελληνικό λαό. Αγαπητοί φίλοι, αν θέλει κανείς, είναι εύκολο πράγμα να διαπιστώσει ότι εμείς είμαστε στην αλήθεια, αρκεί να παρακολουθήσει, να, πόσο καιρό να πω, ένα μήνα όλο το 24ωρο, 30-24 ώρα. Εάν παρακολουθήσει κάπως ένα τέτοιο διάστημα, θα μπορέσει να μορφώσει σαφέστατη γνώμη ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, πιστεύουμε στη θεοπνευστία του Ευαγγελίου, πιστεύουμε στη Θεία Τριάδα φυσικά. Πιστεύουμε στο βάπτισμα και βαπτιζόμαστε, στη Θεία Κοινωνία και κοινωνούμε κάθε Κυριακή όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και δεν πιστεύουμε.

πιστεύουμε σε τύπους, σε ανθρώπους, σε ανθρώπινα σχήματα, σε παραδόσεις, έστω και αν έρχονται 1500 χρόνια από τότε προς τα δω. Η αλήθεια είναι στους πρώτους αιώνες και όχι στους κατοπινούς που έπεσε το νεράκι με τη μάνικα της πυροσβεστικής μέσα στον χριστιανισμό. Φίλοι αγαπητοί, να προχωρήσουμε στην ώρα μας, αφού προσευχηθούμε στον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε για την αγάπη του και την ευκαιρία που μας δίνει, γιατί δεν θεωρούμε εμείς τουλάχιστον τίποτε αυτονόητο ότι και απόψε είμαστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε μαζί σας, αγαπητοί φίλοι, να κουβεντιάσουμε, να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, να δεχτούμε τις ευλογίες του Κυρίου. Ουράνια και αγαπημένε Πατέρα, το πρόσωπό σου εξητούμε και πάλι απόψε. Αν και μας έχεις δώσει αμέτρητες διαβεβαιώσεις μέσα στον αιώνιο λόγο σου, τον αψευδή λόγο σου, το Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή ολόκληρη, ότι ο πιστεύων, εκείνος που πιστεύει στο όνομά σου, στον Χριστό, στη σωτηρία του, στη θυσία του, στην Ανάστασή του, είναι σε επικοινωνία μαζί σου. Είσαι και εσύ σε επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτό, τον πιστό. Έχεις υποσχέσεις αμέτρητες και βέβαιες και σίγουρες, θεϊκές αφού είναι, ότι είσαι κοντά στον άνθρωπο τον πιστό. Ξέρουμε, Κύριε μας, ότι είσαι κοντά σε όλους τους ανθρώπους και φροντίζεις, όπως διαβάζουμε, για όλους τους ανθρώπους. Βρέχεις για τους δίκαιους και τους άδικους. Ανατέλεις τον ήλιο για τους πονηρούς και τους κακούς και τους αγαθούς. Σε ευχαριστούμε. Θέλουμε και απόψε, Κύριε μας, να σταθείς κοντά μας, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη. Εδώ εμείς. Και ξέρουμε ότι και οι φίλοι μας το έχουν ανάγκη. Χωρίς εσένα δεν ζει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα χάνονται. Και είναι απόδειξη αυτή, απόδειξη περίτρανη στις μέρες μας, ότι μείναμε χωρίς Θεό, γιατί όλα χάνονται. Όλα χάνονται. Παραφρονήσανε τα έθνη, παραφρόνησε ο άνθρωπος και εννοεί καλά και σώνει. Να προχωρήσει μάλιστα ολοταχώς προς τον αυτοεξολοθρεμό του. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε θερμά, να κάνεις έλεος, να μακροθυμήσεις αυτούς τους γέρακες, να τους αναχαιτήσεις, Κύριέ μας. Σε παρακαλούμε, πόσος θρήνος θα πέσει και σε εκείνη τη χώρα, και εσύ ο Θεός μας από πάνω ξέρεις σε τι ώρα βρισκόμαστε. Μήπως αποτελέσει αυτή η έκρηξη, αυτός ο πόλεμος, το έναυσμα, μήπως είναι το φυτίλι και το καλώδιο που θα μεταφέρει το κακό σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ότι κάποια ώρα αυτό θα γίνει. Θεέ και Πατέρα μας, εισάκουσέ μας, σε παρακαλούμε. Χάρισέ μας την αίσθηση της παρουσίας σου, της ζωντανής και της ευλογίας μέσα από το λόγο σου, καθώς θα τον μελετήσουμε και απόψε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα το γλυκύτατο, το υπερπάν όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, θυμόσαστε, αλλά και για τους καινούριους φίλους μας, ότι μελετούμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Βρισκόμαστε στο γιώτα κεφάλαιο, στο δέκατο κεφάλαιο δηλαδή, και έχουμε κάνει, τα έλεγα, το περισσότερο μέρος της εισαγωγής μέχρι τα εδάφια 21. Θα δούμε λίγα πραγματάκια εισαγωγικά ακόμη, συμπληρωματικά απόψε, και θα προχωρήσουμε μέχρι το εδάφιο 6, από το 3 και κάτω μέχρι το 6. Φίλοι μου, θυμόσαστε ότι χθες το βράδυ είδαμε μερικά πράγματα εισαγωγικά, 5 ερωτηματικά, και ας μελετήσουμε προσεκτικά τη σειρά των ενεργειών που αναφέρονται στο εδάφιο.

εδάφιο 3. Θα προχωρήσουμε στο εδάφιο 3. Τι μας είπε για να... Θα ξαναδιαβάσω τα εδάφια αυτά, ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι μελετούμε. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζω και κατευθείαν από τη μετάφραση. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα εις τη μάνδρα των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέπτης και ληστής. Εκείνος όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει, από εδώ θα δούμε απόψε, και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και καλεί τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάζει έξω τα δικά του πρόβατα, βαδίζει μπροστά τους και αυτά τον ακολουθούν, διότι ξέρουν τη φωνή του. Έναν ξένο όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν ενόησαν τι εσήμεναν αυτά που τους έλεγε. Να δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο σημείο και προχωρούμε στο δεύτερο κλπ. Θα δούμε 3-4 σημεία και πάλι απόψε. Ο θυρωρός λοιπόν του ανοίγει την πόρτα και είπαμε χθες το βράδυ, θυμόσαστε όσοι παρακολουθήσατε, ότι αυτός ο θυρωρός ανοίγει στον τσοπάνι, στον πειμένα, αφού πάω λίγο πιο πίσω, ότι στην Ανατολή μαζεύανε τα κοπάδια, κοπάδια εδώ, κοπάδια εκεί, πιο πέρα, σε ένα μέρος περιμαντρωμένο ή φραγμένο με ξύλα, κλαριά τέλος πάντων, και έμενε ένας, τον μίσθωναν, τον πλήρωναν τέλος πάντων, να μένει τις νύχτες. Και το πρωί πήγαιναν οι τσοπάνιδες, καλούσαν τα πρόβατά τους ο καθένας και τα βγάζανε στη βοσκή. Εδώ λοιπόν αυτό το ρόλο του θύρωρου είπαμε ότι τον παίζει, τον έπαιξε ήδη στις μέρες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Άνοιξε την πόρτα στον ποιμένα, τον ένα, τον μοναδικό, τον καλό ποιμένα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, για να έρθει σε επαφή με τα πρόβατά του. Έτσι λοιπόν ο θυρωρός του ανοίγει την πόρτα. Ένα δεύτερο σημείο, όταν μπει ο ποιμένας, ο πραγματικός ποιμένας, φωνάζει τα πρόβατά του και αυτά ακούνε τη φωνή του. Έτσι έγινε και γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, και μπορεί να γίνει και απόψε και με τη δική μας κλίση, έγινε έτσι και μπορεί να γίνει και απόψε, αν και εσύ φίλε, φίλοι, ακούσεις τη φωνή του καλού ποιμένα. Θυμήσου να ξαναδιαβάσεις, φίλε μου, φίλη αγαπητή, τον Κάπα Γάμα Ψαλμό, τον 23ο Ψαλμό, Ψαλμό του Δαβίδ. Είναι ο ποιμενικός ψαλμός, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Θυμήσου, είναι υπέροχος ψαλμός και θα έλεγα όλοι οι φίλοι μου να τον μάθουν απ' έξω αυτόν τον ψαλμό. Είναι υπέροχος, πραγματικά υπέροχος. Μέσα στους δρόμους της ζωής που είχαμε τραβήξει, ακούγαμε πολλές φωνές, πολλές προσκλήσεις. Τίποτε όμως, καμιά από αυτές δεν άγγιξε την καρδιά μας. Μέχρι που κάποτε ακούσαμε μια άλλη φωνή, πολύ διαφορετική από τις όλων των άλλων. Και σε αυτή τη φωνή, δόξα στον Θεό, σκύρτησε η καρδιά μας, στρέψαμε την προσοχή μας και τρέξαμε τότε κοντά σε εκείνον που μας καλούσε, που μας φώναζε. Έχει δουλευτεί και έχει και ήδη υπάρχει μια αρμονία μεταξύ της φωνής του Χριστού και της καρδιάς των πιστών. Σαν θα έλεγε κανείς δηλαδή ότι το ένα είναι φτιαγμένο για το άλλο. Δυνάμει αυτής της αρμονίας τον αναγνωρίζουν αμέσως όταν δείχνει τον εαυτό του και μιλάει. Επειδή συντονίζονται οι καρδιές. Ας θυμηθούμε λοιπόν τα λόγια που λέει ο Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο. Θυμηθείτε φίλοι μου, μέσα σε αυτόν, τον Ιησού Χριστό δηλαδή, υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού έγινε. Ο Χριστός δηλαδή δημιούργησε τον κόσμο σε όλη την ευρύτητά του. Αλλά ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε,

Δηλαδή το φως βάση του οποίου αμέσως τον διακρίνουμε είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό του που το έχει δώσει στον κόσμο. Αυτό το εσωτερικό φως όθησε, θα λέγαμε, τους πρώτους μαθητάς να πούνε αμέσως μόλις τον συνάντησαν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας», στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, θα το δείτε. Βάσει αυτού του φωτός τον αναγνωρίσαμε κι εμείς χωρίς δισταγμό. Και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή την ώρα που συζητάμε εμείς, γίνεται δουλειά μέσα σε όλο τον κόσμο. Εργάτες του Κυρίου, ευαγγελιστές, άνθρωποι που γνωρίζουν τον Κύριο και τρέχουν την ίδια ώρα να το πούνε στους δικούς τους. Άνθρωποι με πολύ πείρα, με δεκαετίες πείρας, λύτρωσης, σωτηρίας, επικοινωνίας με τον Θεό, μελέτης του Λόγου του Θεού, απαντήσεις σε προσευχές, θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού, και επιστρέφουν την ώρα τούτη που συζητάμε εμείς εδώ. Ψυχές σε όλο τον κόσμο επιστρέφουν στο Χριστό. Ο Θεός θέλει να συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Θα δείτε εκεί στην Αποκάλυψη γιατί το λέω. Απλά κάνω μια πολύ χοντροειδή νήξη. Χοντρή μάλλον. Λέει εκεί πέρα ότι η Άνω Ιερουσαλήμ, η πολιτεία των λυτρωμένων του Ιησού Χριστού, έχει κυβικό σχήμα και δίνει τις διαστάσεις της πολιτείας, που συμβαίνει ότι είναι, και αν σκεφτεί και το συσχετίσει κανείς αυτό με την παραβολή που είπε ο Χριστός, που έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους προσκεκλημένους και αυτοί πήγανε, αλλά υπήρχε ακόμη τόπος, και τους είπε: «Βγέστε έξω στους δρόμους, στους φραγμούς, στις μάντρες και καλέστε τους, καλέστε χολούς, τυφλούς να έρθουν για να γεμιστεί ο οίκος μου». Αυτό σημαίνει, αγαπητοί φίλοι, ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός, ένα συγκεκριμένο πλήθος, αλλά αυτό δεν το καθορίζει δυναμικά και από την αρχή ο Θεός. Εργάζεται με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στους αιώνες, προστίθενται ψυχές. Μία θέση στον Παράδεισο γράφει και το δικό σου το όνομα. Φίλε, φίλοι, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό για να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και να σε οδηγήσει ο ταξιθέτης του ουρανού στην καρέκλα σου, στη θέση σου, τι λέω, στο θρόνο σου. Ο Χριστός λέει θα μας βάλει να καθίσουμε στο θρόνο του, θα γίνουμε όμοιοι του. Φίλοι μου αγαπητοί, στη συνέχεια λοιπόν, ένα τρίτο σημείο θα λέγαμε, τα ίδια πρόβατα φωνάζει, λέει, τα ίδια, δηλαδή στην έννοια των δικών του προβάτων, φωνεί κατ' όνομα, τα φωνάζει κατ' όνομα, τα δικά του πρόβατα. Ένα-ένα με το όνομά τους. Το έχουμε πει και παλιότερα, ότι επειδή και εγώ έχω κάνει Τσοπανόπουλο παιδί, ξέρω, πράγματι, έτσι είναι, ισχύει αυτό. 50 έχει ο Τσοπάνης, 100 έχει, 200, 500, το κάθε ένα έχει το δικό του όνομα και το φωνάζει με το όνομά του. Πού τα ξέρει? Εδώ σήμερα εμείς έχουμε γίνει όλοι αριθμομνήμονες με τα τηλέφωνα και τα λοιπά, με διευθύνσεις, σε επιχειρήσεις. Θυμάμαι όταν εργαζόμουν σε κάποιο γραφείο, ήξερα τα ονόματα όλων των πελατών. Και μου έκανε εντύπωση χθες που ταξίδευα με κάποιον, προχθές, έβλεπε κάτι ταμπέλες στο δρόμο στην Αθήνα: «Αυτός είναι πελάτης μας, εκείνος είναι πελάτης μας». Γιατί λοιπόν και ο Τσοπάνης να μην ξέρει τα πρόβατά του? Αλλά και τα πρόβατα, το περίεργο δεν είναι ότι ο Τσοπάνης ξέρει τα πρόβατά του με το όνομά του, αλλά ότι και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τον Τσοπάνη. Με αυτά τα λόγια ο Κύριος θέλει να δώσει, φίλοι μου, έμφαση στην απόλυτα νέα αξία που αυτά αποκτούν στην καρδιά του. Όταν άπαξ μέσω της ενέργειας της πίστεως έχουν γίνει πραγματικά δικά του πρόβατα, δικά του παιδιά, παιδιά του Θεού. Ας σταθούμε λίγο λοιπόν σε αυτή τη βασική λεπτομέρεια.

μέρια, φίλοι μου. Πρώτα τα φωνάζει με μια γενική κλίση που τα καλεί σε πίστη στο όνομά του. Όσα ακούσουν τη φωνή του και έρθουν κοντά του, τα φωνάζει να τον ακολουθήσουν προσωπικά το καθένα με το ατομικό τους όνομα. Καλεί όλους και όσοι τον δέχονται, τους δίνει ένα όνομα δικό του ο Κύριος και τα καλεί να τον ακολουθήσουν. Με πιο απλά λόγια, φίλοι μου, σε όσους τον πιστέψουν και έρθουν κοντά του, τους δίνει ένα σημείο αναγνώρισης και χάρης ολοκληρωτικά, τελείως προσωπικό. Τους δίνει ένα ατομικό όνομα και με αυτό τους ξέρει πλέον. Αυτό το ειδικό όνομα που δίνεται στον καθένα είναι απόδειξη της πιο προσωπικής γνώσης και στοργής που τρέφει για το καθένα του πρόβατο. Θυμηθείτε παραδείγματος χάρη, φίλοι μου, το Σίμωνα που τον ονόμασε Πέτρο, ο Κύριος. Έτσι αυτή τη σειρά, αυτή την πρακτική χρησιμοποιεί για όλους τους ανθρώπους. Μην κοιτάτε που άλλοι αλλάζουν τα ονόματά τους, ενώ δεν τους τα αλλάζει ο Χριστός. Ο σκοπός είναι ο Κύριος να αλλάξει το όνομα. Όπως άλλαξε στον Ιακώβ εκεί στον Ιαβόκ, στο Χήμαρο, εν ώψη του να συναντήσει τον αδερφό του τον Ισάφ, που είχε απειλήσει να τον σκοτώσει και έφυγε εκείνος και πήγε στην Παδάν Αράμ και τώρα γύριζε με βιός, πολύ, με παιδιά, με γυναίκες, με τσοπάνιδες, με πρόβατα, με καμήλες, με. Και από το φόβο του έπεσε στην προσευχή, ήταν θεοφοβούμενος άνθρωπος και εκτιμούσε τα πράγματα, αλλά στην προσευχή και πάλευε, λέει, ολόκληρη τη νύχτα μαζί του ο Κύριος. Και το πρωί επέμενε ο Ιακώβ να τον ευλογήσει, να τον προστατέψει και του είπε ο Κύριος, άφησέ με να φύγω γιατί ξημέρωσε. Και στην επιμονή του ο Ιακώβ κέρδισε την ευλογία του Κυρίου. Δεν θα σε αφήσω, του λέει, να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και τότε ο Κύριος του είπε, πώς είναι το όνομά σου, πώς σε λένε. Πού να το αναφέρει, πού να το προφέρει ο δύστιχος ο Ιακώβ. Γιατί Ιακώβ σήμαινε υποσκελιστής, είχε υποσκελίσει τον αδερφό του, είχε εξαπατήσει τον πατέρα του, είχε φατριάσει με τη μάνα του, πώς να τα μεθοδέψουν τα πράγματα. Το είπε όμως και ο Κύριος του είπε από εδώ και πέρα, και αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία στον Ιακώβ, δεν θα είναι το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει ισχύς Θεού, διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά των ανθρώπων θα είσαι δυνατός. Φίλοι μου αγαπητοί, να προχωρήσουμε λοιπόν. Θα λέγαμε εδώ ένα άλλο παράδειγμα, όπως ο πατέρας γνωρίζει τον πρωτότοκό του γιο και με ένα ειδικό όνομα πέρα αυτού που έχει, λέει ότι είναι ο μεγάλος. Έτσι δεν τον λένε το γιο, τον πρώτο. Λέει αυτός είναι ο μεγάλος μου. Όχι στην έννοια τη σημερινή. Δηλαδή είναι το πρώτο του παιδί, είναι το μεγαλύτερο παιδί του. Του δίνει ένα όνομα, αυτό είναι ένα όνομα. Είναι ο μεγάλος μου. Και μέσα σε αυτή τη λέξη είναι όλη η πόθη του για αυτόν. Είναι ό,τι αυτός είναι για τον πατέρα και τι δεν είναι. Το καμάρι, είναι αυτός που θα τον ξεκουράσει, είναι η ελπίδα του, είναι όλα του τα όνειρα είναι εκεί μέσα. Είναι ίσως εδώ αγαπητοί μου φίλοι αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο, 17 εδάφιο. Σε εκείνον που νικά θα του δώσω και πέτρα λευκή και στην πέτρα θα είναι γραμμένο ένα καινούριο όνομα που δεν το ξέρει κανένας παρά μόνο εκείνος που το παίρνει. Διαβάστε στην Αποκάλυψη φίλοι μου, δεύτερο κεφάλαιο, 17 εδάφιο. Και ένα τέταρτο σημείο φίλοι μου, ενέργειες δηλαδή του τσοπάνι που μπαίνει, του ανοίγει ο θυρωρός, μπαίνει μέσα στο μαντρί, καλεί τα προβατά του. Εδώ αφού μαζευτούν τα προβατά του δίπλα του και φωνάζει, φωνάξει το καθένα με το όνομά του, δίνοντάς τους έτσι ένα σημείο στοργής. Στη συνέχεια μας λέει το εδάφιο, εξάγει αυτά, τα βγάζει.

τα προσκαλεί να βγουν από τη μάντρα. Έχει νόημα και αυτό, οπωσδήποτε φίλοι μου. Ο Κύριος έχει αναγνωρίσει το σημάδι του πραγματικά αναπόφευκτου διαχωρισμού στη βία αποβολή του εκγενετής τυφλού. Θυμόσαστε πως τον πέταξαν έξω τον τυφλό όταν επέμενε εκείνος να τους δίνει μαθήματα στους Φαρισαίους. Καθώς επίσης και στο γεγονός ότι όποιος τον ομολογούσε θα αφοριζόταν. Το έχουμε διαβάσει στο 1ο κεφάλαιο, το έχουμε δει, εδάφιο 22. Αλλά φυσικά και στη βία αντίδραση που είχε ξεσηκωθεί εναντίον του. Η μέρημνά του τώρα είναι να βγάλει όσα είναι δικά του μέσα από το μαντρί που έχει παραδοθεί στην καταστροφή. Το μαντρί, δηλαδή ο κόσμος, φίλοι μου αγαπητοί, παραδόθηκε στην ασωτεία, στην αμαρτία, στα καρναβαλικά. Κουβαλάνε εδώ πέρα, μα τι λαός είμαστε. Όλες τις τσιτσολίνες της Νοτιού Αμερικής ξεφτυλιστήκαμε σαν λαός. Αλλά είναι παλιά ιστορία, φίλοι μου. Άρτον και θεάματα. Να δούμε τον Άρτο σε λίγο πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από θεάματα καλά πάμε. Και για την ώρα δόξα τω Θεώ θα λέγαμε και από Άρτο. Αλλά ο ηθικός ξεπεσμός μέσα στην Αγία Γραφή είναι αλεξικέραυνο της κρίσεως του Θεού, φίλοι μου. Ας το σημειώσουμε αυτό το πράγμα. Και μακάρι να το ακούγανε και να το σημειώνανε και να το προσέχανε αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, οι άνθρωποι για τους οποίους και προσευχόμαστε βέβαια. Γιατί φοβάμαι ότι έχουμε γίνει χειρότεροι από όλους τους άλλους λαούς τριγύρω, στον καρναβαλισμό και στην ξετσιποσιά. Φίλοι μου, αυτή την ενέργεια λοιπόν περιγράφει εδώ το εξάγει, βγάζει δηλαδή, και αναφέρεται σε μια ιστορική ενέργεια που έχει ήδη γίνει. Το εδάφιο 4, για να δούμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των λέξεων, αναφέρει μια άλλη λέξη. Εκβάλλει, εκβάλλει. Εξάγει λέει εδώ στο 3, εκβάλλει λέει στο 4. Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει μια δυναμική, θα λέγαμε εδώ. Είναι μια τραχιά ενέργεια, είναι μια βίαιη ενέργεια με την οποία ο ποιμένας βοηθάει, σπρώχνει το πρόβατό του που ακόμα διστάζει να αποσπαστεί μακριά από τα άλλα πρόβατα της μάντρας, τα αγριοπρόβατα θα λέγαμε, και να ζήσει τις νέες ευκαιρίες που αυτός σε λίγο θα του παρουσιάσει, ο ποιμένας του. Και αυτό το εκβάλλει θυμίζει, φίλοι μου, το «ανάγκασέ τους να εισέλθουν» στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Θέλω να του ρίξουμε μια ματιά από μέσα. 14 κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, 23 εδάφιο. Να το δούμε μια στιγμή, αγαπητοί μου φίλοι. 14, 23 λέει εδώ. Από παραπάνω. Καλή μερικούς και θυμόσαστε εκείνο το αγρόνι γόρασα, είχε με παρητημένο, βόδια γόρασα, πάω να τα ζέψω και να τα δοκιμάσω, είχε με παρητημένο, γυναίκα ενυμφεύθυν και δεν μπορώ, συγχώρησέ με, δείξε κατανόηση, ανόητες δικαιολογίες, και λέει, τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξερθε ταχαίωση στα πλατεία, στα σοδούς της πόλεως, και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινε καθώς πρόσταξες και είναι ακόμη τόπος. Αυτό που πολύ λίγο περάσαμε, το είδαμε έτσι ακροδικώς. Και είπε ο δούλος, Κύριε, και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευτεί του δείπνου μου. Κανένας από αυτούς που είχε καλέσει και δεν ανταποκρίθηκαν φυσικά, δεν θα γευτεί του δείπνου του. Αυτή την έννοια έχει εδώ το εκβάλλει. Και ένα πέμπτο αγαπητοί.

αγαπητοί μου φίλοι που κάνει ο Ποιμένας. Αφού τώρα ένα-ένα τα βγάλει όλα, πάντα λέει, όλα τα βγάζει έξω, κοιτάξτε τι κάνει μετά. Όταν τα ίδια πάντα εκβάλλει έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, πηγαίνει μπρος για να τα οδηγήσει. Ο καλός τσοπάνης δεν πάει από πίσω, μπροστά το κοπάδι και πίσω τσοπάνης με το ραβδί να τα χτυπάει. Πηγαίνει μπροστά και τα πρόβατα τον ακολουθούν. Να το διαβάσουν επιτέλους οι αυτοκαλούμενοι ποιμένες και ποιμενάρχες. Και αυτό σημαίνει, φίλοι μου, ότι αν θέλει κανείς πραγματικά να είναι υπηρέτης του Θεού, υπηρέτης του Ιησού Χριστού, να είναι ποιμένας στο ποίμνιο του Κυρίου και όχι του διαβόλου. Αν είσαι ποιμένας στο ποίμνιο του διαβόλου, τι να πει κανείς τώρα εδώ. Οφείλει να πηγαίνει μπροστά, δηλαδή να είναι πρότυπο, να είναι παράδειγμα, να είναι παράδειγμα προς μίμηση, όπως ισχυρίζεται ο Παύλος και ο Θεός δεν τον διορθώνει. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτές οι αλήθειες είναι ευαγγελικές αλήθειες, αγαπητοί μου φίλοι. Τα άλλα δεν θα τα βρείτε πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο. Και να τους τώρα, μπροστά στα πρόβατα αυτός, ο καλός ο τσοπάνης, και πίσω τα πρόβατά του προχωράνε. Αλλά, φίλοι μου αγαπητοί, πόσο ωραία είναι πραγματικά αυτή η εξήγηση που έχω μελετήσει. Κατά μήκος του δρόμου ακούγονται φωνές, ξένες φωνές, δεξιά και αριστερά, που ζητάνε να αποσπάσουν τα πρόβατα από τα βήματα του ποιμένα. Είναι αυτοί οι κλέφτες που, επειδή δεν μπορούν τώρα να ενεργήσουν ανοιχτά ως ληστές, κλέφτες και ληστές, χρησιμοποιούν μέσα παραπλάνησης, αποπλάνησης, εκφοβισμού, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι λίγο πριν με τον τυφλό, θυμόσαστε, στο 1 το κεφάλαιο 14-40 εδάφια. Αλλά δεν τα καταφέρουν ούτε εδώ να σπάσουν το δεσμό που έχει σχηματιστεί, όπως δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν με τη βία το σχηματισμό του κοπαδιού. Γιατί, να διαβάσουμε, φίλοι μου, τα εδάφια 4 και 5. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, βαδίζει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι ξέρουν, είδαση, με όμικρον γιώτα λέει εδώ, την φωνή του. Ένα ξένο όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνή των ξένων. Στην αρχή μας λέει, φίλοι μου, μέσα στο Μαντρί τα πρόβατα άκουσαν τη φωνή του. Έτσι δεν μας είπε. Τώρα όμως μας χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, το είδαση, την φωνή του, είδαση με όμικρον γιώτα. Και έχει μεγάλη διαφορά το άκουσαν από το είδαση. Καθώς τα πρόβατα δηλαδή πορεύονται μαζί του, εξοικειώνονται πιο πολύ και πιο πολύ με τη φωνή του. Και αυτό σημαίνει το είδαση. Τη γνωρίζουν βαθιά και προσωπικά τώρα τη φωνή του. Τον ξέρουν καλά τον ποιμένα τους. Κάθε φωνή που δεν είναι δική του προκαλεί μέσα τους κάτι το ξένο και αποκρουστικό. Δόξα στο Θεό, φίλοι μου. Πρέπει να προχωρούμε από δόξα σε δόξα, λέει ο Λόγος του Θεού. Στην Αποκάλυψη συστήνεται στον πιστό άνθρωπο να γίνεται ο Άγιος ακόμη πιο Άγιος και ο Δίκαιος ακόμη πιο Δίκαιος. Ο πιστός δηλαδή.

φωνή. Τότε ο αληθινός βοσκός άφησε να ακουστεί η δική του φωνή, φώναξε εκείνος. Και όλα έτρεξαν κοντά του αδιαφορώντας για την καινούρια του ενδυμασία. Δεν βλέπουνε μόνο, αγαπητοί φίλοι, ακούνε, κυρίως ακούνε. Και ακριβώς έτσι γίνεται με τους πιστούς ανθρώπους. Δεν βλέπουμε τον Θεό με τα ίδια τα μάτια όπως είναι ο Θεός. Δεν τον έχει δει κανένας. Το λέει το Ευαγγέλιο. Θεόν, ως Θεόν δηλαδή, ουδείς εώρα και πόποτε. Ποτέ ποτέ δεν είδε κανείς τον Θεό ως Θεό. Αλλά πώς τον ξέρουμε και πώς ακολουθούμε τη φωνή του. Γνωρίζουμε τη φωνή του. Μας έχει γράψει μέσα στο Ευαγγέλιο όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για εκείνον, για την αγάπη του, για τις οδηγίες που μας δίνει, για τον τρόπο της ζωής. Και φυσικά ο πιστός που αναγεννιέται έχει Άγιο Πνεύμα μέσα του και οδηγείται, φέρεται, άγεται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Στη φωνή του Κυρίου. Τελειώνοντας το εδάφιο 6, φίλοι μου, μας λέει: αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν εννόησαν τι εσήμεναν αυτά που τους έλεγε. Τους ήταν εντελώς αδύνατο ηθικά στους Φαρισαίους να εφαρμόσουν την εικόνα των κλεπτών και των ληστών στον εαυτό τους. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν, δεν ηθέλησαν να εννοήσουν ότι αυτά τα λόγια ήταν λόγια του Χριστού που τα έλεγε για αυτούς. Ότι αυτοί ήταν οι κλέφτες και οι ληστές που είχαν αρπάξει το πίμνιο και το κατακρατούσαν. Και λέει το Ευαγγέλιο αλλού, κατακρατούν οι ποιμένες, οι ποιμενάρχες την αλήθεια εν αδικία. Αδικούν τις ψυχές, αδικούν το λαό μας. Οι ίδιοι στέκονται στην πόρτα, δεν μπαίνουν μέσα στον παράδεισο, δεν μετανοούν, δεν πιστεύουν και εκείνους που θέλουν να μπουν τους εμποδίζουν. Φίλοι μου αγαπητοί, ας προσέξουμε την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός απόψε. Μη χάσουμε την ευκαιρία, μη χάσεις φίλε, φίλοι την ευκαιρία. Όσο αναβάλεις την υπόθεση αυτή που είναι αιώνια προσωπική δική σου υπόθεση, την υπόθεση της σωτηρίας σου, τόσο άσχημα κάνεις. Διακινδυνεύεις να χαθείς την αιωνιότητα, γιατί κάθε φορά που αναβάλεις χαλαρώνει, ελαττώνεται το ενδιαφέρον σου. Ο διάβολος φροντίζει να καλύψει τις ανησυχίες σου με θρησκεία, με business, με δουλειές, να μην σε αφήσει να σκεφτείς. Αν απόψε η καρδιά σου συγκινείται από τα λόγια του Θεού, σταμάτα τα όλα, ό,τι και να κάνεις, όσοι και να είναι τριγύρω σου και όποιοι, πήγαινε βγες έξω, στον κήπο σου, στο περιβόλι σου, στην παραλία κάνε μια βόλτα, βγες στη βεράντα σου, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο, πέσε στα γόνατα και πες στον Ιησού Χριστό, σε ευχαριστώ για τη μακροθυμία σου, με περίμενες μέχρι τώρα, σε δέχομαι, είσαι ο σωτήρας της ψυχής μου και σε ευχαριστώ. Φίλοι μου, από τότε η ιστορία της Εκκλησίας έχει να μας διηγηθεί ότι το ίδιο γεγονός επαναλαμβάνεται συνέχεια, όπως το είπαμε στην αρχή, σε όλους αυτούς τους αιώνες και σήμερα και αυτή την ώρα άνθρωποι πιστεύουν στο Χριστό. Άνθρωποι που ο Κύριος δεν τους έχει χρήσει, από την άλλη μεριά αυτοχρείονται, αυτοδιορίζονται, χωρίς να έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή ποια προσόντα, όχι διανοητικά προσόντα, όχι θεολογία. Δεν έχουν μετανοήσει, δεν έχουν πιστέψει στο Χριστό να είναι λυτρωμένοι, σωσμένοι, να είναι παιδιά του Θεού για να μπορούν να γίνουν και πρέσβεις του Ιησού Χριστού, να εργαστούν για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έτσι φίλοι μου, αρπάζουν, καταλαμβάνουν το πίμνιο με βία μέσα και το καταδυναστεύουν προς το δικό τους όφελος. Αλλά που δεν είναι όφελος, γιατί είναι εφήμερο και ό,τι είναι εφήμερο τελειώνει, δεν είναι ουσιαστικά
συμφέρον αυτό που

κάνουν οι ψευτοποιημένες. Φίλοι αγαπητοί, ο Θεός δίνει μια ευκαιρία θαυμάσια απόψε. Πάντα ο Κύριος βγάζει από εκεί τα δικά του τα πρόβατα, μέσα από την αμαρτία, να πούμε πρώτα αυτό. Και στη συνέχεια, φίλοι μου, μέσα από τη θρησκεία. Δεν μπορείς να μείνεις στη θρησκεία η οποία έχει αντικαταστήσει το Ευαγγέλιο. Ένα μικρό υπόλοιπο κάθε φορά και έτσι σιγά σιγά βγαίνει, ένα μικρό υπόλοιπο, λίγοι εδώ, λίγοι εκεί, κάθε μέρα, και σχηματίζεται και ολοκληρώνεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, το σώμα του Ιησού Χριστού που είναι η Εκκλησία. Φίλοι μου αγαπητοί, ο Θεός στην απέραντη, την αιώνια και θαυμαστή του αγάπη και στην πανσοφία του εφεύρε αυτό το σχέδιο της καταχάρης σωτηρίας με την αντικαταστατική θυσία του Ιησού Χριστού. Αν αρνηθείς τον Χριστό ως προσωπικό σου σωτήρα ή εάν προσπαθήσεις να βοηθήσεις τον Χριστό να σε σώσει κάνοντας έργα, τον προσβάλλεις και δεν μπορεί να έχεις πίστη στο πρόσωπό του. Γιατί αν πιστέψεις ότι ο Χριστός προϋπήρξε πράγματι ως Θεός πριν γίνει άνθρωπος, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε στη θέση σου και πλήρωσε, αφού είπε τότε τέλεστε. Και αφού αν διαβάζεις το Ευαγγέλιο ή αν θέλεις να το διαβάσεις, φίλε, φίλοι, λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει συνέχεια από κάθε αμαρτία. Τι μπορείς να προσφέρεις για να αντικαταστήσεις, να βάλεις τη θέση του Χριστού και της θυσίας του και του αίματος του που είναι λύτρο, ατίμητο και μοναδικό για να σωθείς? Πώς θα σβήσουν οι αμαρτίες σου με τις καλοσύνες σου, με τις ευεργεσίες σου, με την ηθική σου η οποία είναι λάστιχο και την κάνουμε όλοι μας την ηθική όπως θέλουμε, την τραβάμε ως εκεί που θέλουμε, με το να προσκυνάς, να λιβανίζεις, να θυμιατίζεις, να ό,τι βρεις μπροστά σου και όποιον βρεις, με το να πας με τα γόνατα, με το να τάζεις στους Αγίους και στις εικόνες, να δίνεις την περιουσία σου, τον ιδρώτα σου, τους κόπους σου, το ψωμί των παιδιών σου. Γιατί δεν θα το έλεγε έτσι ο Θεός? Κάμετε αυτά για να σωθείτε. Φίλε, φίλοι, ο Θεός να σου δώσει χάρη να το καταλάβεις απόψε, να σε ελκύσει στην αγάπη του, στη σωτηρία του. Ο Θεός το κάνει, σε ελκύει, σε τραβάει. Είναι τελευταίες μέρες της γης, τελευταίες ώρες θα έλεγα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητή ψυχή, ο Χριστός είναι έτοιμος να σε αγκαλιάσει, να καθαρίσει τη ζωή σου, να σε αλλάξει, να σε αναγεννήσει, να σε λυτρώσει, να σκουπίσει τα δάκρυά σου. Θα δακρύσεις βεβαίως πολλές φορές για πνευματικά πράγματα και για άλλες αιτίες, αλλά θα ελαχιστοποιήσεις μέχρι που να μηδενιστεί η αμαρτία στη ζωή σου. Φίλοι αγαπητοί, να ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο και επανερχόμαστε.

Φίλοι μας αγαπητοί, είσαστε συντονισμένοι στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM και παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω. Φίλοι μου, διακόψαμε για λίγες μέρες αυτό το βιβλίο, θυμόσαστε οι φίλοι που παρακολουθείτε συχνά, του Αποστόλου Φράγκου «Εξέλιξη ή Δημιουργία». Θα δούμε λίγα πράγματα και πάλι απόψε. Σας λέω απλά ότι προχθές, δηλαδή πολύ πρόσφατα, έμαθα ότι στην Ιταλία γίνεται μια κίνηση η θεωρία της εξελίξεως να πεταχτεί στα σκουπίδια, να μην έχει καμία σχέση με τα σχολεία και στα σχολεία να λέγεται η άλλη, η μοναδική θέση, ότι ο Θεός δημιούργησε το παν. Βλέπετε φίλοι μου ότι κάτι γίνεται παρά έξω. Εδώ μέσα τα αποφόρια της Ευρώπης, όπως λέγαμε, γίνονται μόδα, και μάλιστα τι μόδα. Με τα τσαρούχια ορμάμε σε ό,τι κακό και άθλιο. Να δούμε λίγα πράγματα αγαπητοί φίλοι. Παραποιήσεις και εξέλιξη. Ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι οι εξελικτικοί χρησιμοποίησαν και απατηλούς τρόπους για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους? Απάντηση. Χαρακτηριστικό της προσπαθίας των εξελικτικών, όπως πάση θυσία προωθήσουν και επιβάλλουν τις απόψεις τους, είναι και οι διάφοροι απατηλοί τρόποι που κατά καιρούς χρησιμοποίησαν για να κατασκευάζουν, σε εισαγωγικά έτσι, οι ίδιοι δήθεν αποδείξεις. Ενδεικτικά εδώ αναφέρουμε την πλαστογραφία που έκανε ο Ερνέστος Χέκελ στο βιβλίο του «Φυσική ιστορία της δημιουργίας», παρουσιάζοντας εικόνες οαρίων και εμβρίων ανθρώπου, πιθήκου και σκύλου που είχαν γίνει με το ίδιο κλισέ εκτυπώσεως. Επίσης την απάτη του Σοβιετικού Τροφίμ Λισένκο, που χαρακτηρίστηκε από επιστήμονες σαν τσαρλατάνος και αποκηρύχθηκε τελικά και από τους Σοβιετικούς. Ακόμη την απάτη του φανταστικού Εσπεροπιθήκου στη ΣΥΠΑ και την απάτη του περιφήμου ανθρώπου του Πιλντάουν στην Αγγλία. Τελευταία, μια ομάδα επιστημόνων υπό τη διεύθυνση του διασύμου Βρετανού αστροφυσικού καθηγητή Sir Fred Hoyle απεκάλυψε ότι το περίφημο απολίθωμα του Αρχαιοπτέρυγος, βλέπετε, προσέξτε φίλοι μου, που βρίσκεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, δηλαδή ενός σκελετού ερπετού που φέρει ίχνη πτερών και θεωρείται ως ενδιάμεσος τύπος μεταξύ ερπετών και πτηνών, είναι παραποιημένο και ότι τα αποτυπώματα των φτερών προστέθηκαν σκόπιμα εκ των υστέρων στο απολίθωμα. Φυσική επιλογή και εξέλιξη. Άλλη ερώτηση. Η φυσική επιλογή, οι λειτουργικές προσαρμογές και οι μεταλλαγές δεν μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές και έτσι να γίνουν παράγοντες εξελίξεως? Μπορούν. Απάντηση. Πρώτος ο Δαρβίνος διατύπωσε την περίφημη αρχή του αγώνος περί υπάρξεως σαν γενικό νόμο που καθορίζει την επιβίωση των ικανοτέρων ζωντανών οργανισμών και την εξαφάνιση των ασθενεστέρων και ατελεστέρων, προσθέτοντας ότι έτσι επιτυγχάνεται η βαθμιαία εξέλιξή τους. Όμως, ο νόμος, σε εισαγωγικά είναι αυτός ο νόμος αυτός δεν επιβεβαιώνεται από την πείρα. Υπάρχουν πολλά είδη ζώων που ζουν ομαδικά και αλληλοπροστατεύονται και με την κοινή άμυνα ισχυρών και ασθενεστέρων διατηρούνται, παραδείγματος χάρη μέλισσες, μυρμήγκια, πολλά πτηνά κλπ. Ο ισχυρισμός άλλωστε ότι στον περιυπάρξεως αυτόν αγώνα σώζονται τα τελειότερα ζώα δεν είναι γενικός και ακριβής, γιατί υπήρχαν και από παλαιότερα ατελέστατοι οργανισμοί όπως τα μαλάκια, σκόλικες, σπόγγι και άλλα που επιζούν μέχρι σήμερα
ενώ άλλοι ισχυρότατοι οργανισμοί εξέλιπαν, όπως οι τριλοβίτες, οι αμμονίτες, οι δεινόσαυροι κλπ. Αυτά τα ξέρουμε όλοι μας, απ' έξω. Αγαπητοί φίλοι, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Ζουν τα μικροοργανισμοί αυτοί που με τη λογική της εξελίξεως θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί και να ζουν μόνο τα μεγάλα ζώα και ψάρια. Αλλά και στη θάλασσα βεβαιώνεται ότι η θεωρία της εξελίξεως πέφτει έξω. Γενικά βέβαια. Ο Λαμάρκ θεώρησε ότι το περιβάλλον είναι ο παράγων της εξελίξεως και ότι ο περιυπάρξεως αγώνας. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος, υποστήριξε, μπορούν να επιδρούν σημαντικά ώστε να τροποποιήσουν την κατασκευή και λειτουργία του σώματος των ζώων, και οι αποκτηθήσεις αυτές προσαρμογές μονιμοποιούνται και μεταδίδονται κληρονομικά στους απογόνους. Διατύπωσε μια εξελικτική θεωρία, πρόδρομο του δαρβινισμού, ο Λαμάρκ. Και η άποψη αυτή δεν επαληθεύεται, γιατί διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος δεν συνέβαλαν στην εξέλιξη. Παράδειγμα, η προσαρμοστικότητα που συνέβη στις μύγες όταν εκτέθηκαν στο εντομοκτόνο DDT, το θυμόσαστε. Όσες ήταν ικανές να αντισταθούν, επέζησαν και έκαναν απογόνους που είναι επίσης ανθεκτικές. Όμως εξακολουθούν να είναι μύγες. Δεν εξελίχθηκαν, ούτε τροποποιήθηκε ο οργανισμός τους, αλλά προσαρμόστηκαν στο DDT. Η αγελάδα και το άλογο ζουν στο ίδιο περιβάλλον και τρέφονται με τις ίδιες τροφές και συνυπάρχουν εξίσου καλά στον ίδιο βιότοπο. Και όμως το άλογο έχει κοπτήρες στην άνοση αγώνα και επομένως είναι καλύτερα προσαρμοσμένο. Ενώ η αγελάδα δεν έχει και έτσι μειονεκτή. Ο Ντεβρίς υποστήριξε ότι οι Δαρβίνος και Λαμάρκ μίλησαν για κληρονομικότητα μικρών μεταβολών. Οι επίκτητες όμως μεταβολές δεν κληρονομούνται, έτσι αντί των μικρών μεταβολών υποστήριξε ότι οι μεγάλες απότομες μεταβολές οφειλόμενες σε βλαστικό σπέρμα, οι μεταλλάξεις αυτές κληρονομούνται. Όμως οι μεταλλαγές αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για την εξέλιξη από ένα είδος σε άλλο, γιατί συμβαίνουν μέσα στο ίδιο είδος ζώου και όχι από είδος σε άλλο είδος. Όταν δε ένα ζώο που υπέστη τη μεταλλαγή αυτή αφαιθεί ελεύθερο, εξαφανίζεται η μεταλλαγή. Οι παραλλαγές ρυθμίζονται από τους νόμους της κληρονομικότητας του Μέντελ. Ο Γρηγόριος Μέντελ, φίλοι μου, ήταν ένας μοναχός ο οποίος ανεκάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. Το μεντελισμό το λεγόμενο, το γνωστό. Εκτός τούτου, όλες σχεδόν οι μεταλλάξεις είναι βλαβερές και όχι ωφέλιμες για τον οργανισμό και ποτέ δεν μπορούν να φτιάξουν ένα καινούριο όργανο, πολύ περισσότερο τη μεταβολή ενός είδους οργανισμού σε άλλον. Φίλοι μου, εδώ μένουμε και ως προς την θεωρία της εξελίξεως. Παραμύθια να λέτε όταν σας λένε για εξελικτική θεωρία, να λέτε ότι αυτή η θεωρία είναι ένα παραμύθι των αθέων, των αρνητών. Η αλήθεια, η μόνη αλήθεια για τη δημιουργία, εδώ δεν μιλάμε μόνο για τα ζώα, φίλοι μου, που υπάρχουν εδώ πάνω στον πλανήτη. Εδώ μιλάμε για συστήματα γαλαξιών, για κβάζαρς. Τι είναι αυτά τώρα που μας λένε? Αυτά γίνανε πώς? Οι νόμοι, ο παγκόσμιος νόμος, η βαρύτητα, πώς γίνανε μόνα τους? Φίλοι μου αγαπητοί, θα σταθούμε με προσευχή και πάλι κλείνοντας την ώρα, ώστε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει και αυτά βεβαίως, γιατί πρέπει να προβληματιστούμε. Οι θεωρίες αυτές έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα ιδιαίτερα και έξω βέβαια, αλλά εδώ είναι στην άνθησή τους, γιατί ήρθαν καθυστερημένα. Ο λαός μας να τα αντιληφθεί τα πράγματα, να αντιληφθεί ότι αυτή είναι μια απάτη του διαβόλου, να την αρνηθεί αυτή τη θεωρία
και να αναζητήσει το Δημιουργό, τον Πλάστη, τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν είναι απλώς και πλάστης, αλλά είναι και συντηρητής, δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος και του ανθρώπου του ίδιου. Και είναι και σωτήρας του, όχι μόνο μας έπλασε και μας δίνει ψωμί και νερό και οξυγόνο και λοιπά, ήλιο, φως. Μας δίνει και σωτηρία από την αμαρτία, μας συγχωρεί, μας λυτρώνει, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει προοπτική αιωνιότητας. Να μας πούν οι εξελικτικοί τι προοπτική έχουν. Να εξελιχθούν κάτι, σε κάτι παραπάνω από τον άνθρωπο. Ασφαλώς δεν έχουν τέτοια προοπτική. Αγαπητοί φίλοι, αν κάποιοι νομίζουν, ας περιμένουν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, αν μπορούν να μείνουν στη ζωή, για να μεταλλαχθούν σε κάτι παραπάνω. Τι? Ο πιστός όμως μεταλλάσσεται σε άγγελο, φίλοι μου. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Από άνθρωπος γίνεται εις άγγελος, όμοιος με τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Φίλοι αγαπητοί, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και πάλι στο τέλος της ώρας. Θαυμάσια ευκαιρία να εντρυφήσουμε στο λόγο σου, να σταθούμε κάτω από το ζεστό σου βλέμμα. Να θυμηθούμε την έκφραση της αγάπης σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, την κορυφή της πυραμίδας της αγάπης σου, εκεί που οι άνθρωποι βλέπουν τον εσταυρωμένο, οι άπιστοι, και σκανδαλίζονται και ενοχλούνται και λένε ανοησίες και συμπεριφέρονται βλάσφημα. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί τέτοιοι υπήρξαμε και εμείς άλλοτε, αλλά τώρα στο πρόσωπο του εσταυρωμένου βλέπουμε και τον αναστημένο Χριστό, τον ένδοξο Κύριο, βλέπουμε το σωτήρα μας, βλέπουμε το λυτρωτή μας, βλέπουμε τον αδελφό μας, τον πρωτότοκο εκ των νεκρών, τον φίλο. Εγώ δεν σας λέω πλέον δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι γίνεται μες στο σπίτι. Εγώ σας είπα φίλους μου, γιατί δεν έχω μυστικά από σας. Δεν κράτησα κανένα μυστικό. Κύριε μας ευχαριστούμε, ας είναι ευλογημένο το όνομά σου. Πολύ σε παρακαλούμε Πατέρα να σχολιάσεις το λόγο σου στις καρδιές όλων μας και των φίλων μας όλων. Να τους ελκύσεις την αγάπη σου, στη σωτηρία σου. Να τους δώσεις χάρη να έρθουνε, να δεχτούνε, να πιστέψουνε, να σωθούνε. Και σε παρακαλούμε Κύριε, άπλωσε το μήνυμά σου και πιο πέρα. Πατέρα ουράνιε, μείνε μαζί μας και αν είναι θέλημά σου, χάρισε μας και αύριο την ίδια ώρα να ευλογηθούμε από τις παρουσίες σου και να υπηρετήσουμε το Ευαγγελιό σου, καθώς και οι φίλοι μας να οικοδομηθούν και να έρθουν και καινούργοι στην συχνότητά μας και στη σωτηρία του Χριστού. Ευλογημένο το όνομά σου Πατέρα μας, και τώρα και αιώνια, στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α

και το Ωμέγα στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι μου, όποιος δεν έχει το Ευαγγέλιο, ας μας στείλει ένα σημείωμα στη διεύθυνσή μας ή ένα τηλεφώνημα να μας κάνει και θα το στείλουμε το συντομότερο δυνατόν και μεταφρασμένο σε απλή γλώσσα για να το μελετάει. Να ξαναπούμε, αγαπητοί φίλοι, τη διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68 201 00 Κόρινθο. Τηλέφωνα 27 440 65 788 και 27 440 69 145. Σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι αγαπητοί. Ο Θεός είναι μαζί μας.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, η δοξολογία και την ευχαριστία μας, την προσκύνηση και τη λατρεία μας καταθέτουμε την ώρα αυτή στα πόδια τα δικά σου και μέσα από τις καρδιές μας σε ευγνωμονούμε για το έργο το μεγάλο του Χριστού. Παρακαλούμε μαζί με την δοξολογία και την ευχαριστία μας να ακούσεις τώρα εσύ την

παράκληση και την προσευχή μας και να μας χαρίσει σήμερα το πρωί δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, έλα να μεσά μας και κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού με τη διακονία του Θείου Παρακλήτου άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού τον Ψαλμό 84. Ψαλμός Πι Δέλτα 84. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 84. Πόσο αγαπητή είναι η χώρα της λατρείας σου, Κύριε του Σύμπαντος. Λιώνει η ψυχή μου από τον πόθο για του Κυρίου τις αυλές. Χαρά τραγούδια λέει η καρδιά και το κορμί μου για τον αληθινό Θεό. Και το σπουργίτι ακόμα βρήκε στέγη, η φελχελιδόνια τη φωλιά της, για να αποθέσει τα μικρά της στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος. Θεέ μου και Βασιλιά μου, μακάρι όσοι μένουν στο ναό σου, αδιάκοπα σε υμνούν. Μακάρι οι άνθρωποι που η δύναμή τους βρίσκεται σε σένα, που επιθυμούν να έρθουν προσκυνητές στον Άγιο σου ναό. Όταν περνούν του θρήνου την κοιλάδα, τη μεταλλάζουν σε πεδιάδα των πηγών και οι πρώιμες βροχές της ρίχνουν ευλογίες. Πορεύονται από δύναμη σε δύναμη, ώσπου μπρος το Θεό των Θεών αρθούνε στη Σιών. Κύριε του Σύμπαντος Θεέ, άκου την προσευχή μου, προσεκτικά άκουσε με Θεέ του Ιακώβ. Κοίταξε Θεέ εσύ που είσαι ασπίδα μας, ρίξε το βλέμμα σου στην όψη του εκλεκτού σου. Μια μέρα στις αυλές σου Θεέ μου, καλύτερη είναι από χιλιάδες. Κάλιο να στέκω του ναού σου το κατόφλι, παρά να ζω στον ασεβόν τα δώματα. Ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος ο Θεός. Χάρη και δόξα δίνει ο Κύριος. Κανένα δεν αρνιέται αγαθά σε αυτούς που ζουν άμεμπτα. Κύριε του Σύμπαντος, μακάρι οι άνθρωποι που ελπίζουν σε σένα. Αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 216. Θα ψάλω εν παντή καιρό περί του λυτρωτού. Πώς άφησε την δόξαν του, χαρινέ μου και σου. Θα ψάλω δόξα εις τον λυτρωτήν, δόξα, δόξα, ενώ τον λυτρωτήν. Ύμνος 216.

Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για ακόμη μια φορά, γιατί έχουμε και πάλι την ώρα αυτή το μέγιστο προνόμιο να βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στην Άγια Παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε πως όπου είναι συνδυγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά Του, μαζί Τους παρευρίσκεται και Εκείνος. Στηριγμένοι στην υπόσχεσή Του την ώρα αυτή, σε ευχαριστούμε γιατί στη σύναξή μας αυτήν την απλή, την ταπεινή, σήμερα το πρωί, μαζί μας παρευρίσκεται και ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ο Θεός ο Μεγάλος, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ενδιαφέρεσαι και αγαπάς και φροντίζεις για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Άγιος Λόγος Σου διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, προσκυνούμε τον Άγιο Θρόνο Σου την ώρα αυτή, καθώς τιμόμαστε τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας. Και ακόμη περισσότερο πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε την ώρα αυτή για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά και ήταν για να πλύνει, να καθαρίσει, να σώσει καθέναν από μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν άλλωστε και το μόνο που διαθέταμε και μας έδωσε συγχώρηση και μας έδωσε δικαίωση και μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελωμενείστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, άκουσε Εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας που βγαίνει μέσα από καρδιές πλημμένες και καθαρισμένες με το αίμα του Χριστού. Κύριε, μας ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που κρατούμε στα χέρια μας.

Και καθώς είμαστε έτοιμοι τώρα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, παρακαλούμε και πάλι σήμερα να είσαι εσύ που θα μιλήσεις στις καρδιές μας. Κυρία μας, θέλουμε να εξομολογηθούμε και θέλουμε να πούμε ότι έχουμε προβλήματα, ότι έχουμε δυσκολίες, ότι συναντούμε ανήφορο, ότι πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε, σήμερα το πρωί έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα, δεν μπήκε μέσα ακόμη ο Χριστός. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου και σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, πέσανε. Θέλουμε, Κύριε, την ώρα αυτή να εμπιστευτούμε στα χέρια τα δικά σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, δοκιμασίες. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο. Θεράπευσε εκείνους που είναι άρρωστοι. Στήριξε στα πόδια τους αυτούς που κλονίζονται. Σκούβισε δάκρυα από μάτια που είναι δακρυσμένα. Φέρε ξανά χαμόγελο σε πρόσωπα που είναι συνεφιασμένα. Κυρία μας, καθώς θα ανοίξουμε τώρα το λόγο το δικό σου, στείλε μας, παρακαλούμε, ένα μήνυμα δική σου αλήθεια, δικού σου φωτός, γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Κάνε μεγαλύτερα, κάνε ενδοξότερα, κάνε θαυμαστότερα από αυτά που εμείς μπορούμε να υποθέσουμε ή να φανταστούμε. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε. Άκουσε την δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε την ώρα αυτή, στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και από το κεφάλαιο Ήτα. 8. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ήτα. Κεφάλαιο 8. Παρόλο που είναι λίγο μεγάλο, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω ολόκληρο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ήτα. Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις των φόνων αυτού του Στεφάνου. Και έγινε εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πριν των Αποστόλων. Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησίαν, εμβαίνουν εις πάσαν οικίαν και σύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες δήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος καταβάς εις την πόλην της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλη φωνή. Και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύθησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δέτης, Σίμων ονομαζόμενος, προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας

και εκπλήττων των λαών της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μέγαστης, εις τον οποίον έδιδον προσοχήν πάντες, από μικρού έως μεγάλου λέγοντες, ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες δε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχτη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωση πνευμάγιον, διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επ' πουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τας χείρας επ' αυτούς και λάμβανον πνευμάγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεδε το Πνεύμα του Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα λέγον, δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριον σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα, ουδέ κλήρωνεν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τη κακία σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδίας σου. Επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, δεήθητε εσείς υπερε μου προς τον Κύριον, δια να μη έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν αφού εμαρτύρησαν και λάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιο και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον, σηκώθητη και είπε και προς με συμβρίαν, εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, αυτή είναι έρημος. Και σηκωθήσει πήγε, και ειδού άνθρωπος Αιθίω ψευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως της ήτο επί πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ελθίδια να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον, πλησίασον και προσκονήθητη εις την άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν και είπε, άραγε γινώσκης αναγινώσκης. Ο δε είπεν, και πώς ήθελον δυνήθη εάν δε με οδηγήσει της. Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετά αυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο να είναι γινώσκεν ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού, την δε γενεάν αυτού της θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκριθήστε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον είπε, παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί αυτού ή περί άλλου τίνος. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από της γραφής ταύτης, ευυγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ, και λέγει ο ευνούχος, ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Και ο Φίλιππος είπεν, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί άμαξα, και κατέβησαν αμφότεροι στο Ίδωρο, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και ευάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Και δεν είδε πλέον αυτόν ο ευνούχος, αλλά πορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας τας πόλης, έως σου ήλθεν.

0: εις Κεσάριαν.
1: Ας είναι, αδελφοί, το πνεύμα του Θεού το Άγιο
0: που τη θαυμαστεί αυτή η ιστορία σήμερα το πρωί.
1: Θα την ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός από μας για τη δόξα του Χριστού.
0: Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 91. Ω, έλα τώρα εις τον Χριστόν, αμαρτωλέ, ναι, έλα σ' αυτόν.
1: Ο μη διστάσεις, ο μην αργείς,
0: έλα και θα σωθείς.
1: Ναι, θα σε σώσει ο Χριστός, για σένα πέθανε αυτός.
0: Θα σε λυτρώσει, αμαρτωλέ, τώρα ευθύς ελθέ. 91.

Ξαναδιαβάζω, αδελφή, επιλεκτικά από την αρχή του 8ου κεφαλαίου και αυτή τη φορά διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Εγένετο δε εν εκείνη τη ημέρα διωχμός μέγας επί την εκκλησίαν την εν Ιεροσολύμης. Πάντες τε διεσπάρισαν κατά τας χώρας της Ιουδαίας και Σαμαρίας. Ημένουν διασπαρέντες, δήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Φίλιππος δε κατελθόν εις την πόλη της Σαμαρίας, εκήρυσεν αυτής των Χριστών. Σε προηγούμενες Κυριακές, στη διάρκεια του καλοκαιριού, είχαμε την ευκαιρία να σταθούμε μπροστά σε ορισμένες προσωπικότητες που σκιαγραφούνται μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Είδαμε με πιο θαυμαστό τρόπο άνθρωποι απλοί, συνηθισμένοι, καθημερινοί, οδηγήθηκαν σε γνωριμία και γνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και είδαμε στη συνέχεια πως ο Κύριος τους χρησιμοποίησε στο έργο το δικό του. Και κάθε φορά σταθήκαμε με ερωτήσεις, με απορίες, με προβληματισμό. Και είμαι βέβαιος ότι το Πνεύμα του Θεού το Άγιο δημιούργησε μέσα μας ένα ερώτημα. Αν ο Θεός μπόρεσε να χρησιμοποιήσει αυτόν και εκείνον που ήταν άνθρωποι απλοί και ταπεινοί όπως εγώ, γιατί άραγε δεν μπορεί με παρόμοιο και ευλογημένο τρόπο να χρησιμοποιήσει και μένα. Την τελευταία φορά είχαμε σταθεί μπροστά στην προσωπικότητα την εντυπωσιακή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Παρακολουθήσαμε το περπάτημά του που ήταν πραγματικά ασυνήθιστο. Είχε τις παραξενιές του, είχε τις κακοκεφιές του, είχε τις ιδιάζουσες συντροφιές του. Προχωρήσαμε παρακάτω και είδαμε το σταμάτημά του όταν παρεμβαίνει ο Ηρώδης και τον κλείνει στη φυλακή. Μας εντυπωσίασαν τα παθήματά του, είδαμε τα προβλήματά του και συμμεριστήκαμε τα αισθήματά του που ήταν ανθρώπινα σαν και τα δικά μας. Και τέλος είδαμε πως αξιολογεί ο Κύριος Ιησούς το ανάστημά του. Είδαμε πως προβάλλεται η δικαιοσύνη του. Είδαμε πως κλονίζεται η εμπιστοσύνη του. Είδαμε όμως πως ο Κύριος τονίζει και υπογραμμίζει τη μεγαλοσύνη του. Γιατί παρά τις αδυναμίες του, παρά την ανθρώπινη υπόστασή του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής υπήρξε μέγας και ο Κύριος το τονίζει επανειλημμένα αυτό. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε έναν άλλον άνθρωπο που διαβάσαμε για εκείνον μόλις τώρα από το 8ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής. Όπως ξέρετε όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη σας, υπάρχει και ο Φίλιππος, ο μαθητής του Χριστού. Δεν πρόκειται για εκείνον εδώ. Εδώ μιλάμε για τον Φίλιππο, που ήταν ένας από την ομάδα των 7, που επέλεξαν οι Απόστολοι για να υπηρετήσουν στα τραπέζια, όταν υπήρξε μία διαμαρτυρία, ένα πρόβλημα, στην κοινωνική διαβίωση των πρώτων πιστών του Ιησού Χριστού. Προσέξτε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό για τον Φίλιππο και τη συντροφιά του που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Είπαν οι Απόστολοι, και το λέει στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων στο εδάφιο 3, ότι πρέπει να εκλέξετε 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Επομένως αυτός εδώ ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, σύμφωνα τουλάχιστον με την αξιολόγηση που κάνουν για εκείνον οι άλλοι πιστοί του Χριστού της εποχής του. Προσέξτε όμως και κάτι που κάνει σίγουρα εντύπωση. Είναι ο μόνος άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη που ο Λόγος του Θεού του αποδίδει τον τίτλο Ευαγγελιστής. Για κανέναν άλλον δεν διαβάζουμε ότι ήταν Ευαγγελιστής. Βέβαια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το ρήμα «Ευαγγελίζομαι» μπαινοβγαίνει στην Καινή Διαθήκη επανειλημμένα.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο λόγος του Θεού προτρέπει τους πιστούς σε ευαγγελισμό. Αλλά ο χαρακτηρισμός ευαγγελιστής δίνεται μόνον στον Φίλιππο. Είναι προφανές ότι και τότε, όπως και σήμερα, κάποιος πιστός που είναι ευαγγελιστής ήταν ένα σπάνιο είδος. Βλέπετε, για τον ευαγγελισμό μιλάμε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και πολύ σπάνια εφαρμόζουμε. Λέμε πάρα πολλά και κάνουμε πάρα πολύ λίγα. Και ο λόγος του Θεού θέλει να μας θυμίσει σήμερα ότι ένας άνθρωπος απλός, που όμως βρίσκεται κατά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, μπορεί θαυμάσια να γίνει ευαγγελιστής. Δείτε μάλιστα πως ξεκινάει τη διακονία του ο Φίλιππος. Εδάφιο 5, ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Να γιατί ήταν ευαγγελιστής. Δεν μιλούσε για ευαγγελισμό, αλλά εφάρμοζε τον ευαγγελισμό. Δεν προγραμμάτιζε, αλλά πραγματοποιούσε. Και έμεινε στην ιστορία ως Φίλιππος ο ευαγγελιστής. Θέλω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω να προσιλώσουμε ερευνητική τη ματιά μας πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Φίλιππο, τον ευαγγελιστή. Να πάμε εκεί κάτω, στη Σαμάρια, να δούμε πώς, γιατί, πότε. Πώς κινήθηκε ο Φίλιππος, πώς εμπνεύστηκε, πώς σταδιοδρόμησε, πώς έγραψε ιστορία. Θέλω πάρα πολύ απλά να σας καλέσω να δούμε πρώτα απ' όλα ποια ήταν η σκέψη του, δεύτερο ποια ήταν η δράση του και τρίτο ποιος ήταν ο ψυχισμός του. Και θέλω να τα δούμε όλα αυτά με να φτάσει και να αγγίξει καθέναν από εμάς. Αυτό που το

Σίγουρα δώρο από μέρους του Θεού. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Σας θυμίζω ότι δεν είναι όλοι, δεν είμαστε όλοι μας Ευαγγελιστές. Εάν ανοίξετε τη γραφή σας στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 11, λέει ότι ο Κύριος, αυτός εδώκεν, άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε Προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε Ποιμένας και Διδασκάλους. Επομένως, αυτός ο οραματισμός για να ευαγγελιστεί ανθρώπους κανείς, δεν είναι για όλους. Είναι για ορισμένους, αλλά προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο που έρχεται να συμπληρώσει αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα. Στο 1ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Κύριος αναλαμβάνεται εις τους ουρανούς, μας λέει στο εδάφιο 8 ο Λουκάς ότι απευθυνόμενος στους μαθητές του τους λέει: «Θέλετε λάβει δύναμη όταν το επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες». Εάν λοιπόν μου πεις ότι εσύ δεν έχεις τον οραματισμό να είσαι ευαγγελιστής, εγώ θα σου πω ότι οφείλεις να έχεις τον οραματισμό να είσαι μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, το να είναι κάποιος και να κάνει αυτή τη δουλειά δεν είναι πάντοτε εύκολο. Χρειάζεται οπωσδήποτε ο οραματισμός. Υποθέτω ότι οι πιο πολλοί αδελφοί θυμούνται εκείνο το εδάφιο από το βιβλίο των Παροιμιών, εκεί στο 21ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, ότι όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Το πρώτο λοιπόν που μας ενδιαφέρει, ο οραματισμός. Αυτό που είχε μέσα στη σκέψη του ο Φίλιππος. Θα ήθελα όμως αυτό να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω, η κινητοποίηση. Καλά είναι τα όνειρα, καλά είναι τα οράματα, αλλά δεν φτάνουν. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όνειρα. Έχω το όνειρο να ευαγγελιστούμε. Εάν είχαμε 50 ανθρώπους εμπνευσμένους, εάν είχαμε στη διάθεσή μας 10 αυτοκίνητα να τρέξουνε, εάν αυτό, εάν εκείνο, και δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχουν όνειρα και δεν υπάρχει κινητοποίηση. Δείτε ότι στην περίπτωση του Φιλίππου η κινητοποίηση είναι άμεση. Διαβάζοντας την περιγραφή του Λουκά, διαπιστώνουμε ότι ο Φίλιππος, μόλις φτάνει στο πεδίο της μάχης, πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά. Εδάφιο 5, ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Αμέσως κινητοποίηση, αμέσως δουλειά. Και ξέρετε, η δουλειά σημαίνει κόπο και έργο όχι συνηθισμένο. Θυμάστε ίσως ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν δίνει τις τελευταίες του οδηγίες προς τον Τιμόθεο στη δεύτερη επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 5, του λέει: «Συ αγρύπνης πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τι έργον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη». Το πρώτο λοιπόν, από πλευράς πρακτικής, στον οραματισμό, η κινητοποίηση. Το δεύτερο, η πραγματοποίηση. Δείτε ότι όταν κινητοποιείται εδώ ο Φίλιππος και αρχίζει να κηρύττει τον Ιησού Χριστό, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Πάρα πολύ σύντομα στη Σαμάρια υπάρχει μια καινούργια εκκλησία του Χριστού, ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Και πάρα πολύ γρήγορα η φήμη της φτάνει παραπέρα και μας λέει στο εδάφιο 14 ότι ακούσαντες οι Απόστολοι οι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννη. Επομένως η φήμη του έργου, που είναι σωστό, που είναι ευλογημένο, που είναι παραγωγικό, αμέσως απλώνεται γύρω, χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι αυτοί να κάνουν τη διαφήμιση για τα αποτελέσματα. Αυτό, ξέρετε, είναι κανόνας μέσα στο έργο του Θεού. Όσοι θυμάστε την επιστολή προς Θεσσαλονίκη στην πρώτη, ασφαλώς θυμάστε εκεί ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς, στο 1ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, ότι από σας εξήχησεν ο Λόγος του Θεού.
όχι μόνο στη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντί το όπου έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας. Δηλαδή αυτό που έγινε ακούγεται και παρακάτω. Το πρώτο η κινητοποίηση, το δεύτερο η πραγματοποίηση, το τρίτο η ικανοποίηση. Δείτε ότι τώρα όλοι είναι ικανοποιημένοι. Και ο Φίλιππος και οι πιστοί μέσα στην εκκλησία της Σαμάριας. Μάλιστα ο Φίλιππος έχει να διηγηθεί εμπειρίες, περιπέτειες, ιστορίες. Ξέρετε, είναι παρατηρημένο μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ότι η διήγηση αυτών που κάνει το Πνεύμα του Θεού πρέπει να αποτελεί βασική απασχόληση και μέλημα της Εκκλησίας του Χριστού. Σας διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 27, ο Παύλος και η παρέα του, ελθόντες και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών. 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 12, εσιώπησε δε πάν το πλήθος και οίκον των Βαρνάβαν και των Παύλων εξιστορούντα όσα σημεία και τέρατα έκαμε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών. Και τέλος κεφάλαιο ΚΑΑ, εδάφιο 19, ασπαστής αυτούς ο Παύλος διηγεί το καθενέκα στον όσα έκαμε ο Θεός μεταξύ των εθνών δια της διακονίας αυτού. Εκείνοι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον. Επομένως τώρα ικανοποίηση. Το πρώτο λοιπόν που βλέπουμε στον Φίλιππο, οραματισμός. Ένας οραματισμός που τον οδηγεί σε κινητοποίηση, με αποτέλεσμα κάποιαν πραγματοποίηση και τελικό αποτέλεσμα σε όλους την ικανοποίηση της παρουσίας και της διακονίας του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο στοιχείο μετά τον οραματισμό είναι αυτό που το ονόμασα πιο πριν ο Ευαγγελισμός. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στην πρώτη εκκλησία του Χριστού, στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων, ο Ευαγγελισμός είναι κύριο θέμα. Προσέξτε όμως κάτι. Όχι τόσο για συζήτηση και για σχεδιασμό, όσο κυρίως για εφαρμογή. Γιατί μπορεί να γίνει ένα συμβούλιο, να συγκροτηθεί μια επιτροπή, να κρατηθούν πρακτικά και να λέμε και να γράφουμε και να σκεφτόμαστε και να συμμετέχουμε και να συνεισφέρουμε μέρες, μήνες και να μην γίνεται τίποτα απολύτως. Ενώ ο Ευαγγελισμός που βλέπουμε εδώ είναι ένας Ευαγγελισμός πρακτικός, εφαρμοσμένος. Τώρα αν με ρωτήσει κάποιος τι θα πει Ευαγγελισμός, τι θα πει ευαγγελίζομαι, θα πω ότι πάρα πολύ απλά σημαίνει ανακοινώνω σε κάποιον που αγνοεί τα καλά νέα περί του Ιησού Χριστού. Θυμάστε έναν ορισμό για τον Ευαγγελισμό που είχαμε δει πριν από λίγες μέρες, πολύ απλοϊκό αλλά και πολύ παραστατικό, που λέει κάποιος αδελφός ότι Ευαγγελισμός είναι όταν ένας ζητιάνος συναντάει έναν άλλο ζητιάνο και του λέει που μπορεί να βρει ψωμί. Αυτό ακριβώς είναι ο Ευαγγελισμός. Να πας σε κάποιους που δεν ξέρουν και να τους πεις ότι τους περιμένει να τους σώσει ο Χριστός. Και μάλιστα να τους σώσει δωρεάν, κατά χάρη δια της πίστεως. Και βλέπετε ότι εδώ, στην πρώτη εκκλησία του Χριστού και ειδικά στην περίπτωση του Φιλίππου, ο Ευαγγελισμός είναι στο επίκεντρο της συνειδήσεώς τους. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω αυτά τα πρώτα κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων. Για αυτούς τους πιστούς του Χριστού υπάρχει μόνο το ρήμα. Είναι ξεχασμένο το ουσιαστικό. Δεν μιλάν για Ευαγγελισμό. Απλούστατα ευαγγελίζονται. Δείτε στις πράξεις των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο ότι ο Λουκάς εντυπωσιασμένος μας δίνει μια πολύ σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή. Εδάφιο 42, πέμπτον, πράξεις πέμπτον 42. Πάσαν ημέραν εν το ιερό και κατοίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησού Χριστόν. Για αυτούς δεν ήταν αντικείμενο για συζήτηση. Ήταν πραγματικότητα
για εφαρμογή.

δούμε όμως αυτόν τον Ευαγγελισμό πώς ακριβώς τον πραγματοποιεί ο Φίλιππος. Το πρώτο που θέλω να τονίσω εδώ στην εξιστόρηση για τον Φίλιππο είναι αυτό που θα το πω εγώ, το σκηνικό. Δείτε πώς μας το περιγράφει ο Λουκάς. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο, και έγινε εν εκείνη τη μέρα διωγμός μέγας κατά της Εκκλησίας. Και πάντες διεσπάρισαν. Εδάφιο τέταρτο, οι μέλη λοιπόν διασπαρέντες διήλθον. Εδάφιο πέντε, ο δε Φίλιππος κατά βάς εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Αυτό είναι το σκηνικό. Τώρα προσέξτε, έχει γίνει στην Ιερουσαλήμ η δολοφονία του Στεφάνου. Είναι ανθρώπινο η Εκκλησία να είναι κατατρομαγμένη. Ξεσπάει αμέσως ένας διωγμός και οι περισσότεροι αναγκάζονται να τα μαζέψουν και να φύγουν. Και ξαφνικά ο Φίλιππος, φεύγοντας το διωγμό, βρίσκεται στη Σαμάρια. Μόνος του, ξένος, δεν γνωρίζει κανέναν. Φαντάζεστε αν ήταν κάποιος από εμάς. Θα λέγαμε, για δες πως οι άνθρωποι δεν ξέρουν τον Χριστό. Εάν λοιπόν ήμουν εγώ μαζί με 10 άλλους αδελφούς, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να είχαμε και κάποια υποστήριξη από την Ιερουσαλήμ, να μας στέλναν και μερικές καινές διαθήκες, να μπορούσαμε να στήσουμε και μια σκηνή, να είχαμε και ένα μεγαφωνικό σύστημα, να διαθέταμε και ένα αρμόνιο. Ο Φίλιππος δεν περιμένει τίποτα από όλα αυτά. Πάρα πολύ απλά, ο Φίλιππος κατά βάς εις την Σαμάριαν εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Ξέρετε, πάρα πολύ συχνά τα πράγματα είναι πώς τα βλέπεις. Διάβασα μια ιστορία για δύο πολιτές, εκπροσώπους μιας μεγάλης βιομηχανίας παπουτσιών. Τους έστειλαν σε ένα νησί, έρημο, απολύτης το υποτίθεται, όχι έρημο, με κόσμο ασφαλώς. Και τους έστειλε η εταιρεία τους για να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση. Θα μπορέσουμε να πουλήσουμε παπούτσια σε αυτό το νησί? Ο καθένας χωριστά από τον άλλον. Ο ένας έστειλε ένα τηλεγράφημα. Αποτυχία. Κανένας δεν φοράει παπούτσια. Ο δεύτερος έστειλε άλλο τηλεγράφημα. Θρίαμβος. Κανένας δεν φοράει παπούτσια ακόμη. Ο δεύτερος είχε νοοτροπία ευαγγελιστή. Είναι πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ο πρώτος βλέπει ότι είναι όλοι ξυπόλοιποι. Πού θα διαθέσουμε τα παπούτσια? Ο δεύτερος βλέπει ότι είναι όλοι ξυπόλοιποι, άρα υπάρχει μεγάλη αγορά αν τους μάθουμε να φοράνε παπούτσια. Πηγαίνει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κανένας δεν ξέρει τον Χριστό. Κανένας δεν ξέρει τον Χριστό. Αυτό είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να κηρύξεις, Φίλιππε. Αν τον ξέρανε κάποιοι, αρκετοί, ξέρω εγώ, θα ήσουν και περιττός. Σας έλεγα και τις προάλλες σε μια συμμελέτη, είχα βρεθεί σε μια συνεδρίαση και μιλούσαμε για ένα συγκεκριμένο νησί του Αιγαίου. Και λέει ένας αδελφός, σε αυτό το νησί υπάρχουν 4 οικογένειες πιστών. Τώρα να στείλουμε έναν εργάτη του Θεού για 4 οικογένειες. Δεν είναι κρίμα? Και λέει ο άλλος, εάν υπάρχουν 4 οικογένειες, υπάρχει ένας πυρήνας καταπληκτικός. Πρέπει να στείλουμε έναν εργάτη να τους συναρπάσει, να τους κινητοποιήσει. Να γιατί είπα, εξαρτάται τη γυαλιά φοράς. Αυτό μου το έπαθε κάποτε ένας θείος μου. Του το είπα πώς το βλέπεις αυτό το θέμα και μου λέει, εξαρτάται τη γυαλιά φοράς. Αν φοράς τα γυαλιά του Φιλίππου, βλέπεις τη Σαμάρια ανθρώπους που έχουν ανάγκη να γνωρίσουν τον Χριστό. Εάν φοράς τα γυαλιά κάποιων αλωνών, βλέπεις τη Σαμάρια ανθρώπους που αγνοούν τον Ιησού Χριστό. Δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνω μόνος μου? Το πρώτο λοιπόν, το σκηνικό. Θέλω μάλιστα στο σημείο αυτό να σας αναφέρω και κάτι άλλο. Γιατί είπα αν φοράς τα γυαλιά του Ιησού Χριστού? Γιατί ανοίγω στο βιβλίο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, στο 6ο κεφάλαιο, και διαβάζω εκεί το εδάφιο 34. Εξελθών ο Ιησούς είδεν όφλων πολλήν. Όπως έβλεπε τώρα στη Σαμάρια ο Φίλιππος. Και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα.

0: διδάσκει αυτούς.
1: Ακριβώς το ίδιο
0: και ο Φίλιππος φοράει τα γυαλιά του Ιησού Χριστού. Πρώτο λοιπόν το σκηνικό. Δεύτερο το ιδανικό. Ποιο είναι το ιδανικό? Ο Ιησούς Χριστός. Όχι λόγια του αέρα στον Ευαγγελισμό. Ξέρετε, είναι μερικοί που νομίζουν Ευαγγελισμός θα πει να πω και αυτό, να πω και εκείνο, και το άλλο εδάφιο και το άλλο επιχείρημα και την τάδε αντίρρηση και εκείνη την υποσημείωση και αυτό που το γράφει κάτω με γράμματα ψηλά. Εμένα μου κάνει εντύπωση εδώ. Τρεις φορές αναφέρεται η ευαγγελιστική δραστηριότητα του Φιλίππου. Ακούστε, εδάφιο 5, ο Φίλιππος κατά βάς εκήρυτεν εις αυτούς τον Χριστόν. Εδάφιο 12, τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και εδάφιο 35, ανοίξας το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Αυτό ήταν το ιδανικό. Όχι λόγια, όχι επιχειρήματα, όχι σχήματα, όχι ανατροπές άλλων απόψεων και αντιλήψεων και επιχειρημάτων. Εάν θέλεις να ευαγγελιστείς ανθρώπους και αρχίζεις να επιστρατεύεις ανθρώπινη σοφία, έχασες το δρόμο. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος χρειάζεται τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε τι ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος όταν θυμάται τι έκανε ο ίδιος όταν πήγε στην Κόρινθο για πρώτη φορά. Πρώτη προς Κορινθίους Β2. Απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι. Είμαι Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτό είναι ο Ευαγγελισμός. Θυμάστε επίσης ο Παύλος την ίδια επιστολή την πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο, όταν εκθέτει ακριβώς αυτό το ιδανικό. Οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Τώρα δεν πει κάποιος, αυτό είναι το ιδανικό. Λάθη δεν μπορούν να γίνουν? Σίγουρα μπορούν. Να σας πω εγώ ένα λάθος στον Ευαγγελισμό. Κάνω το λάθος και αρχίζω και μιλάω για τον εαυτό μου. Και μερικοί από εμάς έχουν μεγάλο θαυμασμό του εαυτού τους. Μα το για τον Χριστό θα μιλήσεις, δεν θα μιλήσεις για τον εαυτό. Ας τον εαυτό σου. Εάν αυτός ο οποιοσδήποτε προσκοληθεί σε σένα, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Στον Χριστό πρέπει να προσκοληθεί. Ας τον εαυτό σου στην άκρη. Θέλετε άλλο λάθος? Να αρχίσεις να κατηγοράς εκκλησίες, αντιλήψεις, απόψεις, ανθρώπους. Μπορείς να μιλάς μήνες, χρόνια, δεν θα βγει τίποτα απολύτως. Το ιδανικό, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Στον Ευαγγελισμό λοιπόν εδώ, του Φιλίππου, το πρώτο το σκηνικό, το δεύτερο το ιδανικό, το τρίτο και τελευταίο το αφεντικό. Ποιος είναι το αφεντικό? Ο Κύριος και μόνον. Δείτε πόσο όμορφα, θα έλεγα αριστουργηματικά, κατευθύνει τον Φίλιππο το Πνεύμα του Θεού το Άγιο. Δείτε, εδάφιο 26, Άγγελος Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο. Εδάφιο 29, είπε το Πνεύμα προς τον Φίλιππον, προσκολήθητη. Εδάφιο 39, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Λοιπόν σας ρωτώ, ποιος ήταν το αφεντικό? Ασφαλώς ο Κύριος. Όχι ένα συμβούλιο, όχι μια επιτροπή, όχι ένα πρεσβυτέριο, όχι κάποιοι στους οποίους τάχα λογοδοτούμε. Σε ποιον θα λογοδοτήσει ο Φίλιππος, λέτε άραγε? Εγώ σας διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους, από το 4ο κεφάλαιο, το εδάφιο 13, όταν μιλάει για το λόγο του Θεού που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν. Δεν είναι ουδέν κτίσμα φανές ενώπιον αυτού, πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς όν τον Κύριον έχουμε να δώσουμε λόγον. Σε εκείνον θα λογοδοτήσουμε. Δεν θα λογοδοτήσουμε ούτε στο Συμβούλιο, ούτε στην Επιτροπή. Δείτε μάλιστα εδώ, είναι κάτι που κάνει εντύπωση. Έχει κανείς επιπόλαια όταν το βλέπει την εντύπωση ότι οι Απόστολοι και ο Φίλιππος δεν συνεργάζονται ακριβώς. Δείτε, εδάφιο 26,

άγγελος κύριο ελάλησε προς τον Φίλιππο λέγον σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν σε μία οδό που είναι έρημος. Εδώ χαλάει ο κόσμος, άνθρωποι αναγεννώνται, ψυχές διψούν και το πνεύμα του Θεού του λέει παράτερτα και τράβα στην έρημο. Ναι, αλλά είναι το αφεντικό. Και ο Φίλιππος πηγαίνει. Ανθρώπινα θα έλεγε, κύριε, τι να πάω να κάνω στην έρημο? Εδώ έχει ψυχές, εκεί δεν είναι κανένας. Και δείτε ένα εδάφιο παραπάνω, οι Απόστολοι, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Δεν συνεδριάζουν, δεν οργανώνουν, δεν σχεδιάζουν, δεν προγραμματίζουν. Γιατί? Γιατί το αφεντικό είναι ο Κύριος. Όταν γράφει την πρώτη επιστολή στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, στο 6ο κεφάλαιο, του λέει στο εδάφιο 15, ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων, κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την Αθανασία, κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον ουδείς δύναται των ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδη, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Εκείνος είναι το αφεντικό. Το πρώτο λοιπόν ο οραματισμός του Φιλίππου, το δεύτερο ο ευαγγελισμός του Φιλίππου, το τρίτο και τελευταίο ο ενθουσιασμός του Φιλίππου. Ξέρετε, όπου υπάρχει γνήσιος οραματισμός και όπου εφαρμόζεται σωστός ευαγγελισμός, το αποτέλεσμα είναι σίγουρα ενθουσιασμός. Δείτε ότι ο Λουκάς δεν χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή ακριβώς, αλλά το υπενήσεται αυτό και μάλιστα δύο φορές. Εδάφιο 8, έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Και εδάφιο 39, δεν είδε τον Φίλιππον πλέον ο ευνούχος, αλλά πορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Νάτος ο ενθουσιασμός. Δεν το λέει ακριβώς έτσι ο Λουκάς, αλλά όταν γίνεται χαρά μεγάλη σε εκείνη την πόλη, όταν ο Αιθίωπ συνεχίζει το δρόμο του χαίρον, πέστε μου τι άλλο είναι αυτό παρά ενθουσιασμός. Και μάλιστα θα έλεγα ενθουσιασμός που είναι και μεταδοτικός. Και εκείνη και αυτός. Και οι άνθρωποι και ο Φιλίππος. Και δείτε ότι αυτός ο ενθουσιασμός ήταν ένα μόνιμο στοιχείο στη ζωή του Αποστολού Παύλου. Μια ζωή που ήταν από την ανθρώπινη άποψη και με το ανθρώπινο το μάτι πάρα πολύ δύσκολη, πονεμένη, δακρυσμένη. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, που τους έχει καλέσει στη Μίλητο, στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, τους λέει στο εδάφιο 24, δεν έχω πολύτιμον την ζωή μου, όσο το να τελειώσω των δρόμων μου με τα χαράς. Βλέπετε, ο ενθουσιασμός στην υπηρεσία του Κυρίου, όταν υπάρχει οραματισμός, όταν γίνεται σωστός ευαγγελισμός, ενθουσιασμός και στο ξεκίνημα, ενθουσιασμός και στην κατάληξη. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς. Θα ήθελα μερικές παρατηρήσεις μόνον να διατυπώσω και θα τελειώσω για αυτόν τον ενθουσιασμό και όχι μόνο. Το πρώτο που θέλω να πω είναι εκείνο που θα το ονομάσω οι δυσκολίες. Ξέρετε, καλά τα λέει κανείς από τον Άμβονα, αλλά για πες στη θέση του Φιλίππου και τράβα στη Σαμάρια που είναι όλοι εχθροί και δεν σε ξέρει κανείς, να κάνεις ευαγγελισμό και πες μου τι πρόκειται να γίνει. Βλέπετε, ο Φίλιππος φτάνει εκεί. Έχει προηγηθεί διωγμός. Δοκιμάζει προσφυγιά. Τον πληγώνει η ξενιτιά. Νιώθει μοναξιά, δεν ξέρει κανέναν στη Σαμάρια. Ποιος το είπε ότι το έργο του Θεού είναι εύκολο? Είναι απλό. Είναι πάντα χαρούμενο. Θέλετε να σας θυμίσω μερικές δυσκολίες που περιγράφει για τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος? Λένε κάποιοι, έχω δυσκολίες στο έργο του Θεού. Εγώ θα τους πω, αν έχεις εσύ δυσκολίες, άκου τι είχε ο Απόστολος Παύλος. Πρώτη προς Κορινθίους, εδάφιο 4, εδάφιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 11, ακούστε. Έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν

και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμενοι εργαζόμενοι με τα σιδηρά συμμονχήρας, λιδωρούμενοι, διοκόμενοι, βλασφημούμενοι, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμεν, σκύβαλων πάντων έως τη σήμερον. Μου λες για δυσκολίες. Θέλετε μια άλλη απαρίθμηση στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμίαν, τρεις εραυδίστην, άπαξ ερυθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες, εν πείνη και δίψη, εν ιστίες, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος, είσαι με αγών, ημέριμνα πασών των εκκλησιών, μα μου λες είναι εύκολο το έργο του Θεού. Το πρώτο, οι δυσκολίες. Το δεύτερο, οι αστοχίες. Ξέρετε, πάρα πολύ συχνά στο έργο του Θεού κάνουμε λάθη. Το λέγαμε και την Παρασκευή το βράδυ, όσοι είσαστε εδώ. Δεν κάνουν λάθη όσοι δεν κάνουν τίποτα. Όσοι κάνουν κάτι, κάνουν και λάθη. Δείτε εδώ τι έπαθε ο Φίλιππος. Εδάφιο 13. Μας λέει εκεί για έναν Σίμωνα, τον μάγο, που πίστεψε, βαπτίστηκε, κόλλησε κοντά στο Φίλιππο. Αλλά μόλις είδε κάτι πράγματα, λέει, πάρε αυτά τα χρήματα, δώσ' μου και εμένα, αυτός τα μπέρδεψε. Αυτός νόμιζε ότι με την δωροδοκία θα τα καταφέρει. Θα εξαγοράσει τους Αποστόλους. Αστοχία. Πού να ξέρει ο κακομοίρης ο Φίλιππος, τις καρδιές της ξέρει μόνον ο Θεός. Λοιπόν, αν κάνεις λάθη στο έργο του Θεού, δεν υπάρχει λόγος να σε πιάνει πανικός. Το κακό ποιο είναι? Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και μου κάνει εντύπωση ότι γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Και λυπάμαι γι' αυτό. Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς, τρίτον 11. Ακούμε την άσωτη περιπατούση μεταξύ σας ατάκτος. Μη εργαζόμενοι, αλλά περιεργαζόμενοι. Κάποιοι που περιεργάζονται. Είσαι στο έργο του Θεού, κάνεις κάτι, κάποιος λοιπόν που δεν κάνει τίποτα, σε κοιτάει εσένα και λέει, άξε, αν ήμουν εγώ. Δεν θα το έκανα έτσι, αυτός κάνει λάθος. Εγώ θα το έκανα σωστά. Κάν το βρε αδερφέ σωστά. Δεν ανάγκη να μας το λες. Μη εργαζόμενοι, αλλά περιεργαζόμενοι, πληγή για το έργο του Θεού. Και τότε και τώρα, και ξέρετε, πίσω από αυτό πάντα είναι ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Ανεβαίνει στον άμβονο και δεν λέει να τελειώσει. Εγώ αν ήμουν θα τέλειωνα στη μισή ώρα. Όλοι θα φεύγαν ευχαριστημένοι. Το πρώτο, οι δυσκολίες. Το δεύτερο, οι αστοχίες. Το τρίτο, το σημαντικότερο, οι ευλογίες. Γιατί στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού υπάρχουν πάντοτε ευλογίες. Αυτό μην το ξεχνάτε. Εάν σου έχει δώσει ο Θεός οραματισμό, εάν αποφάσισες να εφαρμόσεις ευαγγελισμό, μη μου λες, μα ξέρεις, είπα, έκανα, έτρεξα, κοπίασα τίποτα, δεν υπάρχει καρπός. Ποιος το λέει ότι δεν υπάρχει καρπός? Εσύ νομίζεις έτσι. Ο Θεός ξέρει αν υπάρχει καρπός. Μου έχει τύχει να κάνουμε κάτι κάπου, να πούμε δεν έγινε τίποτα και μετά από χρόνια έρχεται κάποιος και λέει, ξέρεις, εγώ αναγεννήθηκα εκείνη τη μέρα εκεί που... Και λες, ρε παιδί μου, και εκείνη τη μέρα εμείς νομίζαμε δεν έγινε τίποτα. Ποιος το λέει ότι δεν έγινε τίποτα? Οι ευλογίες. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, πώς τελειώνει εδώ η διήγηση. Εδάφιο 40. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας τας πόλης. Εωσού ήλθεν εις Κεσάριαν. Και μου κάνει εντύπωση στις πράξεις των Αποστόλων, στο κάπα αλφα κεφάλαιο, μια άλλη ευλογία που έρχεται στο Φίλιππο, εκεί στην Κεσάρια. Δε Παύριον, εδάφιο 8, ο Παύλος και οι περί αυτών αναχωρίζοντες ήλθο μεν εις Κεσάριαν και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των 7.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Ενδέκατη παραβολή. Η παραβολή με τους κακούς γεωργούς από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 21 κεφαλαίο και από το 33 έως το 45 εδάφια. Άλλην παραβολή να ακούσατε. Ή το άνθρωπος της οικοδέσποτης ως της εφύτευσε ένα μπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οκοδόμης επίργων και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδήμης.

Ασέν ο καιρός των καρπών απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς δια να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν εδίραν, άλλον δε εφωνεύσαν, άλλον δε ελιθοβολήσαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλειοτέρους των πρώτων, και έκαμον εις αυτούς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον. Θέλου συνεντραπεί τον ιόν μου. Άλλοι γεωργοί, είδοντες τον ιόν, είπων προς αλλήλους. Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού. Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφωνεύσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο κύριος του αμπελώνος, τι θέλει καμή στους γεωργούς εκείνους, λέγουσι προς αυτόν. Κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς, ή την εσθέλουσι να αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κέρης αυτών. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πέρα Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμισίμων, διά του το λέγω προς ημάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί, εις ότι να δε επιπέσει θέλει κατά συντρίψει αυτών. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, εννόησαν ότι περί αυτών λέγει. Η παραβολή με τους κακούς γεωργούς, από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, 12 κεφαλαίο, και από το 1 έως το 12 εδάφια. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμών και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργων, και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδήμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων, δια να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλιν απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν οι τιμωμένων. Και πάλιν απέστειλεν άλλων. Και εκείνων εφωνεύσαν, και πολλούς άλλους, τους μεν εδίραν, τους δε εφωνεύσαν. Έτι λοιπόν έχων ένα ιόν, αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς εσχάτων, λέγον ότι θέλου συνεντραπεί τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπων προς αλλήλους ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει εις θεϊμόν η κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει καμή ο κύριος του αμπελώνος, θέλει έλθει και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταυτήν δεν ανεγνώσατε, ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμων. Και ζήτουν να πιάσωσιν αυτόν και εφοβήθησαν τον όχλον, επειδή εννόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν. Και αφήσαντες αυτόν ανεχωρήσαν. Η παραβολή με τους κακούς γεωργούς, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, 20 κεφαλαίο, και από το 9 έως το 19 εδάφια. Ήρχισε δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσεν αμπελώνα, και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς, και απεδήμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να δώσω συνείς αυτόν από του καρπού του αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντες αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψε τρίτων. Αλλά εκείνοι και τούτων πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο κύριος του αμπελώνος. Τι να κάμω, ας πέμψω τον ιόν μου τον αγαπητόν. Ίσως ειδώντες τούτον θέλου συνεντραπεί. Πλην ειδώντες αυτόν οι γεωργοί, διελογίζοντο κάθε αυτούς λέγοντες. Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε ας φωνεύσομεν αυτόν, διά να γίνει ημών η κληρονομία. Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος, εφωνεύσαν. Τι λοιπόν θέλει καμή εις αυτούς ο κύριος του αμπελώνος. Θέλει έλθει και απολέσει τους γεωργούς τούτους, και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, μη γεννήτου. Ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε. Τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον, ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πας ως της πέσει επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφθεί, εις ότι να δε επιπέσει, θέλει κατά συντρίψει αυτών. Και ζήτησε

0: Ρίσκε η γραμματής να βάλω συνέπ αυτών τα σχήρας εν αυτή τη ώρα, πλην εφοβήθησαν των λαών, διότι εινόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν ταυτήν.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως, απ' αρχής. Το μονογενή σου δεν λυπήθηκες. Τον έστειλες, τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια αυτά σχέδια, στα οποία περιέκλεισες και εμάς, μας ελύτρωσες, μας προορίζεις για τη δόξα. Σε ευχαριστούμε για ένα τέτοιο προορισμό. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Σε ευχαριστούμε διότι απεκάλυψες τις βουλές σου στον κόσμο. Ψυχές καλούνται να μετανοήσουν και να επιστραφούν σε σε. Ω, παρακαλούμε πολύ καμέλεος, σε πολύ κόσμο που βρίσκεται σε άγνοια, που έχει αποκοπεί και κινούνται μακριά από σένα, χωρίς ζωή, χωρίς φως, χωρίς ευτυχία, χωρίς μέλλον, χωρίς αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, τούτο το πρωινό να μας επισκεφθείς, να μας ευλογήσεις, να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, την παγκόσμια εκκλησία σου, και να την προετοιμάσεις για τη μεγάλη συνάντηση μαζί σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού εν μετανία. Μείνε μαζί μας και ευλογήσέ μας. Και έφρανέ μας με το πρόσωπό σου στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω μερικά εδάφια από τον ψαλμό Λάμδα Αλφα. «Επί σε, Κύριε, ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου σώσον με. Κλείνον εις εμέ το οτίον σου, τάχυνον να με ελευθερώσεις. Γενού εις εμέ ισχυρός βράχος, οίκος καταφυγής για να με σώσεις. Διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι, ένε και εν του όρματός σου οδήγησόν με και διάθρεψόν με. Έκβαλε με εκ της παγίδος την οποία έκρυψαν διέμε, διότι είσαι η δύναμή μου. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Συμελήτρωσας, Κύριε ο Θεός της αληθείας, εμίσησα τους προσέχοντας εις τας ματαιότητας του ψεύδους. Εγώ δε επί των Κύριων ελπίζω. Θέλω αγάλεστε και φρένεστε εις το έλεος σου, διότι είδες την θλίψη μου, εγνώρισας την ψυχή μου εν στεναχωρίας. Και δεν με συνέκλεισες εις την χείρα του εχθρού, έστησας εν ευρυχωρία τους πόδες μου. Και διαβάζω ακόμα και στο εδάφιο από το 14. Αλλά εγώ επί σε, Κύριε, ήλπισα, είπα σύ είσαι ο Θεός μου, εις τα σχήρα σου είναι η κερί μου. Λύτρωσόν με εκ χειρός των εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το προσωπόν σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέγη σου. Κύριε, ας μη κατασχυνθώ διότι σε επεκαλέστη. Ας κατασχυνθώ σε ασεβείς, ας σιωπήσω σε εν το άδει. Άλλαλα ας γίνω σε τα χείλη τα δόλια τα λαλούντα σκληρός κατά του δικαίου εν υπερηφανία και καταφρονήσει. Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότη σου την οποία εφύλαξα εις τους φοβουμένους σε και ενήργησα εις τους ελπίζοντας επί σε έμπροσθεν των ιών των ανθρώπων. Θέλεις κρύψη αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από τις αλαζονίες των ανθρώπων. Θέλεις κρύψη αυτούς εν τη σκηνή από τις αντιλογίες των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος, διότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού προς εμέ εν πόλη οχυρά. Εγώ δε είπα εν τη επλήξη μου απερίπτην απέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Πλην συήκουσα τη φωνή των δεήσεών μου, ότε ευόησα προς ε. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού. Ο Κύριος φυλάτη τους πιστούς και ανταποδίδει περισσώσεις τους πράττοντας την υπερηφανία. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδία σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ετούτος ο όμορφος ψαλμός, μάλλον θα διαβάσω, με συγχωρείτε, το πρόγραμμα για να μην το έχουμε μπροστά μας και να κάνουμε μερικές αγγελίες και θα αναπτύξουμε.

αμέσως μας. Στο ψαλμό μας. Τούτος όμορφος ψαλμός του Δαβίδ, όλοι τους είναι ωραίοι, αλλά ο καθένας έχει το δικό του το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ουσιαστικά μία προσευχή του ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή δοκιμασία. Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε δοκιμασία και η ζωή του μοιάζει σαν το καράβι που το κτυπούν τα άγρια κύματα. Ο ουρανός είναι φιασμένος από πάνω, γύρω του ορίζοντας σκοτεινός, έχει χάσει τον προσανατολισμό του από τα πολλά χτυπήματα τα οποία δέχεται. Από κάτω του ανοίγει άβυσσος για να το καταπιεί. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος σαν βρίσκεται σε δοκιμασίες και όταν είναι η ώρα του εχθρού η πονηρά και σε περικυκλώνει ο εχθρός και μιλάει στα αυτιά σου και σε ζαλίζει και σου ρίχνει χύμαρο λόγων και προσπαθεί να σε πνίξει και σε χτυπάει από όλες τις μεριές. Και ο Δαβίδ εδώ κάνει μια έκκληση στο Θεό και εμπιστεύεται εις τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητάει ο Θεός κατά τη δική του δικαιοσύνη να κρίνει και να τον ελευθερώσει. Πιστεύει μάλιστα ότι η απελευθέρωσή του και η σωτηρία του είναι από το Θεό. Γι' αυτό στο εδάφιο το 15 έχει μια πολύ όμορφη φράση η οποία με κυνηγάει αυτές τις ημέρες. Η φράση είναι στο 15: «Η στασχύρα σου είναι η κερί μου». Τι όμορφο πράγμα. Τι ωραίο εδάφιο. «Στα χέρια σου, ο Θεέ», φωνάζει σε μια στιγμή ενός ξεσπάσματος πραγματικά ψυχικού προς τον Θεό. «Στα χέρια σου, Θεέ, είναι η κερί μου». Και αυτή η κραυγή περιέχει και περικλεί μέσα και εμπιστοσύνη στο Θεό και βεβαιότητα για το γεγονός ότι ο Θεός τον έχει στα χέρια του, αυτόν και το μέλλον του, και δεν θα συμβεί τίποτε εις τη ζωή του. Αυτές τις μέρες, παντιωμένες τώρα, με κυνηγάει το εδάφιο αυτό. Δεν μπορούσα να το βρω στη γραφή, γιατί δεν είχα μια κορκοντάρση να το βρω, ούτε θυμόμουν που είναι. Ήξερα ότι είναι στους ψαλμούς. Έψαξα στους ψαλμούς και δεν το βρήκα. Αλλά το εδάφιο με κυνηγούσε. «Στα σχήρα σου είναι η κερί μου». Πήγα για μπάνιο, ήμουν στο Σούνιο. Και εκεί που κολυμπούσα το φώναζα λοιπόν στη θάλασσα. Ήμουν μόνος μου, ήταν βράδυ και δεν είχε άλλους να κολυμπάνε. Και φώναζα: «Στα χέρια σου είναι η κερί μου». Και το αισθανόμουν τόσο πολύ μέσα μου που νόμιζα ότι όλος είμαι χωμένος στα χέρια του Θεού και το μέλλον μου, η αιωνιότητα, τα πάντα στα χέρια του Θεού. Πραγματικά σε τούτους τους καιρούς που ζούμε, τους τόσο ταραγμένους, τους ανήσυχους, που τελεία αβεβαιότητα κατέχει τον κόσμο τριγύρω και δεν ξέρουν πού να στηριχτούν, πού να εμπιστευτούν, σε ποιον να αποβλέψουν. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι το χωρίο αυτό το οποίο έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Σε τούτους τους καιρούς

Πνεύουμε τον ορίζοντα με το πνεύμα μας και με τη φαντασία μας. Αν μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά το μέλλον μας σοκάρει. Έχει γραφτεί και ένα βιβλίο σχετικό, το σοκ του μέλλοντος. Διότι μιλάει για εκείνες τις επιτυχίες και κατακατορθώματα που κάνουν οι άνθρωποι και τα οποία πραγματικά σε φοβίζουν, σε τρομάζουν, γιατί δεν ξέρεις πού θα οδηγήσουν. Πού θα οδηγήσει τούτο το μέλλον, αναμφισβήτητα, σε μια καταστροφή βιβλική, την οποία η Αγία Γραφή την περιγράφει και η οποία έρχεται ταχαίως. Μια βιβλική καταστροφή απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και όταν βλέπεις εδώ χτυπήματα και εκεί χτυπήματα, εδώ πόλεμοι, εκεί επαναστάσεις, εκεί σεισμοί, εκεί αναστατώσεις, εκεί πλήμμυρες, εκεί ζέστες. Και οι άνθρωποι πεθαίνουν από τις ζέστες. Τούτη φορά δεν ήταν τόσο μεγάλη ζέστη. Όχι, δεν φοβήθηκε ο κόσμος δικαιολογημένα. Αδικαιολόγητα το σκάσαν όλοι και φύγανε. Εμείς είμαστε ήρωες. Οι ήρωες που μείνανε. Δηλαδή φοβούμεθα τη ζέστη. Και μείναμε κάτω. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού, είμεθα στα χέρια του. Και είναι το πολύ όμορφο, λέγω, να σκέπτεσαι μέσα σου και να λες, στα χέρια σου, Θεέ, είναι η κερί μου. Το μέλλον μου, η ζωή μου στην εξέλιξή της, οι όλες οι φάσεις της ζωής βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Και αυτό το πράγμα σε γεμίζει, λέω, χαρά και εμπιστοσύνη. Διότι πού αλλού θα μπορούσες να τοποθετήσεις τον εαυτό σου περισσότερο ασφαλώς παρά στα χέρια του Θεού. Μέσα στη δεινή λοιπόν δοκιμασία ο Δαβίδ ανακαλύπτει αυτό το όμορφο πράγμα και το εξτομίζει και το φωνάζει. Και είναι κάτι το οποίο μας το δίδει και μας το προσφέρει σαν ένα μήνυμα σήμερα να το βάλουμε ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Και να το κλείσει μέσα του και να το κρατήσεις και να το γλύφεις, όπως έλεγε κάποιος, όπως γλύφεις την καραμέλα στο στόμα σου, η οποία σε ποτίζει με τη γλύκα της. Άρχισε το εδάφιο αυτό να το δουλεύεις μέσα σου και να το σκέπτεσαι και να το γλύφεις σαν την καραμέλα και να δεις ποια γλυκή της θα ξεχυθεί και πώς θα διαποτίσει έως τα κόκαλά σου μέσα, όλη την ψυχή σου. Στα χέρια σου είναι η κερί μου. Δεν υπάρχει ίχνος φόβου πλέον. Σκιά φόβου. Από πού να μπει και πώς να έρθει. Εάν όλη η ζωή σου είναι κλεισμένη στα χέρια του Θεού και είναι μέσα σε εκείνα τα αγαθά χέρια η κερί σου, τα όσα μέλουν να έρθουν μπροστά σου, α, τότε μάλιστα, τότε είμαστε εξασφαλισμένοι. Μπορούμε να αναπαυθούμε ήσυχα, να ησυχάσουμε στα χέρια του Θεού. Καμιά ανησυχία για το μέλλον δεν δικαιολογείται. Μην πεις συνωμοσία. Διαπάνω ότι πράγμα οι άλλοι άνθρωποι λένε συνωμοσία. Μην το πεις έτσι. Φωνάζουν οι άνθρωποι και λένε συνωμοσία, συνωμοσία. Κακό έρχεται, γίνεται. Μην τα προσέχεις. Μην δίνεις προσοχή σε αυτά. Εσύ κοίταξε Κύριον Χριστόν να αγιάζεις στην καρδιά σου. Τον Χριστόν να τον κρατήσεις ένα αγιοσύνη μέσα σου και να είναι αυτός η χαρά σου, να είναι αυτός η απόλαυσή σου. Τι θα κάνει, αυτή είναι δική του δουλειά. Το τι θα κάνει, η κερί σου είναι στα χέρια του. Δεν είναι δικά σου, δεν είναι στα δικά σου τα χέρια. Εάν είναι στα δικά σου τα χέρια η κερί σου, θα πρέπει να ανησυχείς, διότι δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί, τι θα σου συμβεί, ούτε μπορείς να προφυλαχτείς. Όσο και να γρυπνήσεις και να θελήσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσεις, δεν θα το κατορθώσεις. Αναπαύσου λοιπόν στα χέρια του Θεού σου, γνωρίζοντας ότι η κερί σου είναι στα χέρια του. Ω, αυτά τα χέρια τα παντοδύναμα. Τα χέρια που δημιούργησαν το σύμπαν και έπλασαν τους κόσμους. Τι είναι η κερί σου. Μέσα στα χέρια τα δικά του είναι τελείως ασφαλής. Δεν έχεις να φοβηθείς. Ούτε από γεγονότα, ούτε περιστατικά τα οποία μπορούν να σε βρούνε το μέλλον, την ανθρωπότητα, τι θα την βρουν, τι γεγονότα θα την βρουν. Ας αναπαυόμεθα στα χέρια του Θεού. Μέσα από την καρδιά μας, ας επαναλαμβάνουμε τα εδάφια αυτά τα οποία είναι θαυμάσια. Η στασχήρα σου είναι η κερί μου. Υπογράμμισέ το, γράψ' το στην καρδιά σου, βάλ' το στο πνεύμα σου.
Είναι ασφάλεια, είναι ασπίδα, είναι προστασία.

ώρες δύσκολες, σε ώρες που απειλείται ο κόσμος και απειλείται το μέλλον σου, συνασκέπτεσαι. Η Κερίβη είναι στα χέρια σου. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα τα οποία η Γραφή μας αποκαλύπτει, μας εμφανίζει. Είναι οι θησαυροί του Θεού, τους οποίους πρέπει να τους τσιμπάμε από μέσα από το Λόγο του Θεού, να τους παίρνουμε έναν έναν. Είναι κρυμμένοι από εδώ και από εκεί, δεν βλέπετε. Και το Άγιο Πνεύμα, αν μελετάς τη Γραφή, έρχεται την κατάλληλη στιγμή και φλαπ σου θυμίζει κάτι. Και σου έρχεται ένα εδάφιο, μπορεί να μην το θυμάσαι, όπως εγώ δεν το θυμόμουν. Και λέγαμε, ωραία, πού είναι, λέω στους ψαλμούς, ψάχνω τους ψαλμούς από εδώ, από εκεί που είναι κρυμμένο αυτό το εδάφιο. Στα σχήρα σου είναι η κερί μου, κάπου είναι, λέω. Και το έλεγα και το επανελάμβανα και το έγλυφα σαν καραμέλα μέσα μου και γλυκενόμουν και έλεγα, τι ωραίο χωρίο θα το πω στους αδελφούς. Θα το χαρούνε κι αυτοί. Στα σχήρα σου είναι η κερί μου. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε. Να ψάλουμε από τον ύμνο 90, μία μελής είναι καιρός, πρώτη στροφή και τελευταία με την επωδό. 90 ύμνος. Μη για την αγάπη σου την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη διαβεβαίωση που μας δίδεις διαμέσου του Αγίου Σου Λόγου, ότι η κερί μας είναι στα χέρια Σου. Ω, πόση χαρά μας δίνει και εμπιστοσύνη το γεγονός αυτό. Ατενίζομαι στο μέλλον με αισιοδοξία και όχι με φόβο. Ξέρουμε ότι ό,τι αν γίνει στον κόσμο, η κερί μας είναι στα χέρια τα δικά Σου, τα παντοδύναμα, τα αγαθά, τα πιστά. Ω, Κύριε Θεέ μας, ευχαριστούμε. Παρακαλούμε να μας χαρίσεις ακόμα μερίδα τροφής, να μεγαλύνεις τον Υιό της αγάπης Σου στις καρδιές μας και να μας εφράνεις για τη δόξα Σου και το όνομά Σου. Αμήν. Και όχι μονάχα η κερί μας στα χέρια Του, αλλά και η σωτηρία μας είναι στα χέρια Του. Πώς μπορούσε να γίνει η σωτηρία? Ποιος ήταν δυνατό να κάνει την σωτηρία στο χαμένο άνθρωπο, τον αβαγισμένο, τον γκρεμισμένο μέσα στο βάραθρο? Ποιος μπορούσε να τον σηκώσει από εκεί μέσα? Θυμηθείτε το περιστατικό εκείνο που ο πλούσιος εκείνος νέος επήγε στον Ιησού, ισχυριζόμενος ότι είχε τηρήσει τις εντολές εκ νεότητος. Ο Κύριος όμως, ο οποίος διείδε μέσα του την αμαρτία κάπου κολλημένη η καρδιά του, και κατάλαβε ότι η αμαρτία του ήταν διότι είχε την εμπιστοσύνη του, λέει, το θάρρος του στα χρήματα. Δεν λέει διότι ήταν πλούσιος, αλλά διότι είχε την εμπιστοσύνη του στα χρήματα. Μπορεί να είσαι φτωχός και το μάτι σου να είναι στα χρήματα και να στηρίζεσαι στα χρήματα και να μην στηρίζεσαι στο Θεό. Και λέει, είχε την εμπιστοσύνη του στα χρήματα. Και ο Κύριος λέει, πόσον δυσκόλος θα μπουν στον ουρανό οι έχοντες το θάρρος τους εις τα χρήματα. Δεν μπορεί να είναι κάποιος πλούσιος, αν του πάει και ο Θεός τα διαχειρίζεται καλώς και η καρδιά του δεν στηρίζεται σε αυτά, αλλά στηρίζεται στον Θεό. Δεν έχει καμιά αξία αυτό, δεν έχει καμιά σημασία. Τα χρησιμοποιεί τα χρήματα που του έδωκε ο Θεός για τη δόξα του Θεού. Μακάρι να υπάρχουν πλούσιοι στον κόσμο για να βοηθάνε, αν βοηθάνε. Αλλά αν έχεις το θάρρος σου εις τα χρήματα και στηρίζεσαι στα χρήματα, όπως και σε οποιοδήποτε υλικό, αγαθό ή άλλα πράγματα, αλλά τότε είσαι μακριά, δεν είσαι μέσα στην αλήθεια του Θεού και δεν είσαι μέσα στα χέρια του Θεού. Αυτός λοιπόν έσκυψε το κεφάλι του, ο νέος, και έφυγε. Και οι μαθητέ που το είδαν αυτό το πράγμα, σου λέει, τούτος εδώ που έπραξε από νεότητός του τις εντολές δεν σώθηκε. Ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί? Και υπέβαλαν το ερώτημα αυτό στον Κύριο. Ποιος λοιπόν δύναται να σωθεί? Ποιος? Ομολογουμένως, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σωθεί. Η σωτηρία ήταν το πιο δύσκολο πρόβλημα μέσα στην ιστορία του κόσμου. Υπήρξε το πιο δύσκολο πρόβλημα. Δεν ήταν δυνατό να το λύσουν οι άνθρωποι. Μπορούσαν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, μπορούσαν να λύσουν άλλα προβλήματα δύσκολα, μπορούσαν να πετάξουν στα αστέρια. Αλλά σωτηρία, αστεία πράγματα. Δεν είναι το δυνατόν άνθρωπος να την πραγματοποιήσει. Προϋπέθεται πρώτα απ' όλα αγιότητα εκείνου που θα ήθελε να κάνει τη σωτηρία. Και ποιος ήταν τέτοιος Άγιος? Και ποιος είχε τις δυνατότητες?

Ποιος ήταν ο αναμάρτητος για να προσφέρει τον εαυτό του? Δεν ήταν κανείς. Και ο Κύριος είπε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Και γίνηκαν δυνατά παρά το Θεό. Και πώς γίνηκαν δυνατά? Έστειλε τον Υιόν του κάτω στον κόσμο. Στέκομαι εκστατικός και σκέπτομαι όλο αυτό το έργο της σωτηρίας, αυτή την εποποιία της σωτηρίας, αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός για σένα και για μένα. Συνήθως το περιορίζουμε μόνο στο Γολγοθά και συνήθως το περιορίζουμε μονάχα στους εξωτερικούς πόνους και παθήματα που ο Κύριος υπέφερε. Δεν είναι αυτό μόνο. Πάρ' το από την αρχή το πράγμα. Σκέψου εκείνον ο οποίος, αν και ήταν σε δόξα Θεού και οι άγγελοι δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν κατά πρόσωπο, κενώνει τον εαυτό του, αδειάζει τον εαυτό του. Αυτή η εθελούσια απογύμνωσής του, από κάθε δόξα, από κάθε ιδιότητα θεία την οποία κατήχε πάνω στους ουρανούς, στον Πατέρα, ώστε να πάρει τη φτώχεια τη δική μας, τις ιδιότητες τις δικές μας, να υποφέρει, να πονάει, να πεινάει, να υδρώνει, να περπατάει, να κοπιάζει, να όλα αυτά. Αλλά τι λέω? Το γεγονός ότι έπεσε σε τελεία συνειδησία. Ποιος? Εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν, που δημιούργησε το σύμπαν. Εκείνος που έφτιαξε τους κόσμους. Έπεσε σε τελεία ασυνειδησία. Πότε? Όταν ήταν σαν έμβριο στην κοιλιά της μάνας του, της Μαρίας. Τι θα ρείτε ότι μέσα σαν έμβριο έλεγε, εγώ είμαι εκείνος που κυβερνάω το σύμπαν? Ήταν ένα έμβριο. Ποιος ήταν έμβριο? Εκείνος που έφτιαξε τον κόσμο. Αυτό μπορεί να το σκεφτείς. Φεύγει το κεφάλι σου, φεύγει το μυαλό σου, είναι αδύνατο να τα συλλάβεις. Αισθάνεσαι ότι έχεις ωκεανούς ανεξερεύνητους μπροστά σου. Το μόνο που σου μένει είναι να γονατίσεις ή να λατρεύσεις, τίποτα άλλο. Να το διερευνήσεις το μυστήριο. Μα δεν διερευνάτε. Πρόκειται περί μυστηρίου. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέει. Ψάχτω. Τι να ψάξεις? Πώς να συλλάβεις εκείνο το όν το οποίο ήταν επάνω και είχε την δόξα του Θεού και τις ιδιότητες του Θεού, να χάνει και τη συνείδησή του? Όχι απλώς τις ιδιότητες απέβαλε, εκένωσε. Σαν έμβριο τι ήτανε? Έμβριο, συνελήφθη στη Μαρία και έκανε 9 μήνες μέσα στη Μαρία. 9 μήνες όπως κάθε παιδί. Το σκέπτεσαι αυτό? Ότι 9 μήνες ήταν κλεισμένο εκεί σε ασυνείδητη κατάσταση και γεννιέται ένα μωρό και εκείνο το μωρό το βρέφος έκανε όπως όλα τα βρέφη, ουα και δεν καταλάβαινε. Και πρέπει να το θυλάσουν και να το περιποιηθούν στις ανάγκες του κλπ. Η μάνα του. Τι νομίζετε πως είναι το Ευαγγέλιο? Είναι η πιο γυμνή πραγματικότητα της ζωής, την οποία έρχεται και στη δείχνει σε όλη την τραγική της όψη την οποία ντύθηκε ο Υιός του Θεού. Εμείς εξειδανικεύουμε τα πράγματα με τη φαντασία μας, λέμε ο Κύριος Θεός και τον σκέπτεσαι. Ναι, όλα αυτά. Αυτά είναι σωστά. Αλλά έλα να δεις το Ευαγγέλιο τι σου λέει. Ότι συνελήφθη στη Μαρία, ότι ήταν 9 μήνες στην κοιλιά της Μαρίας, ότι γεννήθηκε ένα βρέφος, ότι έμαθε σιγά σιγά να μεγαλώνει, σιγά σιγά να τον τένει η μάνα του, να το περιποιέται όπως κάθε παιδί. Και ποιος ήταν αυτός? Σου φεύγει το κεφάλι. Δεν μπορείς να το συλλάβεις. Αυτά τα άπειρα ύψη και τα άπειρα βάθη είναι ασύλληπτα. Γι' αυτό όπως θαυμάζουμε τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς, θαύμασε και την ταπείνωσή του κάτω. Ο Παύλος, ο Απόστολος, το φέρνει σαν παράδειγμα. Το ίδιο φρόνημα να υπάρχει μέσα σας. Να φτάσετε μέχρι εκείνου του σημείου. Σαν τον Χριστό, αν και υπήρχε μορφή Θεού, δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να αρπάξει αυτό. Αρπαγμόν, δεν το θεώρησε. Ούχα αρπαγμόν υγίσατο. Δεν γύρισε να πει στον Πατέρα, εγώ να πάω, Πατέρα, κάτω για να του σώσω. Και δεν πας εσύ. Θεός εσύ, Θεός και εγώ. Πήγαινε εσύ κάτω. Δεν μπορούσε να το πει έτσι? Ποιο παιδί λέει στον πατέρα του, παιδί μου να πας αυτή τη δουλειά και τον στέλνει σε μια δουλειά? Να πάω εγώ, Πατέρα, και δεν πας εσύ. Άνθρωπος εσύ και άνθρωπος και εγώ. Γιατί να πάω εγώ? Πήγαινε εσύ. Δεν το έκανε, λέει. Δεν θέλησε να εξισώσει τον εαυτό του προς τον Πατέρα. Αλλά αυτόν εκένωσε. Έλα να εισέλθεις έως τα βάθη, τα απίθμενα αυτής της κένωσης. Είναι ανεξιχνίαστα. Είναι ανεξερεύνητα. Και αν θαυμάζω την θυσία του σταυρού,

και μάλλον την σωτηρία είναι διότι στέκω εκστατικός μπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Από μόνο σου μονάχα το σταυρό πέθανε, πέθανε σωματικά, το σωματικό ήταν το λιγότερο. Έλα να τον δεις κατόπιν στις εναντιώσεις μέσα στη ζωή. Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, μια ταπεινή ζωή, πέφερε, πείνασε, εδίψασε. Δεν ήταν άνθρωπος που... Εκείνος που δημιούργησε όλους τους αγγέλους και που ανέλεγε ένα λόγο, εξαφανίζονται όλοι και δημιουργούνται όλοι, είπε να γίνουν και γίνηκαν τα σύμπαντα. Αυτός ήταν. Κι όμως βρέθηκε σε τέτοια ανάγκη και κατάσταση. Γιατί εκείνος τον εαυτό του. Να έρθει άγγελος, λέει, να τον ενισχύσει. Αστεία πράγματα αυτά θα ήταν. Θα μπορούσε άγγελος. Να φύσα ή θα κανότανε. Εάν κρατούσε τις ιδιότητές του όπως τις είχε πάνω. Αλλά όμως εδέχτηκε την ενίσχυση του αγγέλου. Ζήτησε παρηγοριά στους μαθητάς. Πήγε να τους βρει και λέει ακόμα κοιμόσαστε. Κοιμόσαστε λοιπόν. Έρχεται ο παραδίδομε. Κοιτάξτε αυτή την αγωνία, την ανάγκη να εμπιστευτεί, να στηριχτεί ακόμα και στους δικούς τους τους μαθητάς. Την είχε ανάγκη. Έπειτα δέστον στο σταυρό, εκεί που ο πατέρας τον εγκατέλειψε. Στα πίθμενα βάθη της εγκατάληψης που εχώθηκε. Δεν ήταν η σωματική πόνη. Ήταν εκείνο το πικρό ποτήρι το οποίο ήπιε. Την εγκατάληψη της ψυχής του. Εκείνη η κραυγή την οποία εξεστόμησε και η οποία απεκάλυπτε όλα τα βάθη του. Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Δες το αυτό. Μέσα στον ακόμα στη μάχη του κάτω εναντίον του θανάτου και του άδου, καθώς κατέβηκε νικητής κάτω, για να μπορέσει να έχει και αυτές τις δυνάμεις στα χέρια του, για να σε ελευθερώνει εσένα από το θάνατο και τον άδειο. Δες το και αυτό. Και δες τον τώρα στη δόξα, καθώς μεσιτεύει για σένα και για μένα. Αυτή είναι μία εποπή, αδελφοί. Αν την πιάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις, σε ποιο σημείο να σταθείς, για ποιο σημείο να πεις δόξα εις το Θεό. Διαλύεσαι. Εάν είσαι ειλικρινής και τα δεις πραγματικά τα πράγματα, διαλύεσαι κυριολεκτικά. Διαλύεσαι μπροστά σε αυτή την εποπία. Και όλοι εμείς είμαστε θαυμαστές, θεατές μάλλον. Και θαυμαστές. Είμαστε θεατές, κοιτάμε. Τι έκαναμε για τη σωτηρία μας? Να δεν έκανες τίποτα. Σωτηρία γίνει και από τον Υιό του Θεού. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Καημένος ο Σιμεών, όταν το πήρε στα χέρια του το βρέφος, φώναξε: «Είδανε οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, Κύριε». Λάτι λοιπόν η σωτηρία σου που ήρθε από τους ουρανούς. Μας την έστειλες. Αλλιώτικα είμαι θα χαμένη. Τίποτα άλλο παρά θεατής είσαι. Δεν έκανες τίποτα. Απλώς βλέπεις τι έκανε εκείνος. Και τώρα ο Θεός έρχεται και σε καλεί να το δεχτείς. Η σωτηρία σου ολόκληρη είναι στα χέρια του. Εκείνα τα χέρια που απλώσαν στο σταυρό και τρυπήθηκαν για σένα. Εκείνη η σωτηρία σου. Μη ψάχνεις μάταια να την βρεις αλλού. Μη προσπαθείς μόνος σου να τη φιάσεις. Δεν θα κάνεις τίποτα. Θα είσαι ένας δυστυχισμένος, ένας απελπισμένος, ένας αμαρτωλός, ένας με την καταδίκη γραμμένη απάνω του για πάντα στη ζωή σου. Θέλεις, έλα. Στα χέρια τα οποία τρυπήθηκαν για σένα, φίλησέ τα. Πληγώθηκαν για σένα, φίλησέ τα. Δέξου τα. Μη κάθεσαι με διαλογισμούς και σκέπτεσαι. Μη κάθεσαι μεταξύ του ναι και του όχι και σκέπτεσαι. Δεν σε ωφελεί. Γονάτισε και λάτρευσε. Και πες του, σου ανήκει όλη η δόξα. Όλη. Όλο το ευχαριστώ. Όλος ο εαυτός μου σου ανήκει. Στα χέρια σου είναι η σωτηρία μου. Όπως στα χέρια του είναι η κερί μου, στα χέρια του είναι και η σωτηρία μου. Και αυτή η σωτηρία που είναι στα χέρια του, καταλαβαίνετε ότι έτσι είναι απόλυτα ασφαλής. Για θυμηθείτε τα λόγια που λέει, ποιος δύναται να αρπάξει αυτά εκ της χειρός μου, τα πρόβατά μου, ουδείς. Ουδείς δύναται να αρπάξει εκ της χειρός μου. Αιτίες απ' έξω δεν μπορούν να σε χωρίσουν. Μόνο η αμαρτία μπορεί να σε χωρίσει. Μόνο η αμαρτία.

Ο Απόστολος Παύλος μέσα στη χαρά του και μέσα στο παραλήρημα της χαράς του αναλογιέται τι, πώς ο Θεός τον έσωσε και τον κρατάει στα χέρια του και αυτόν και τους πιστούς όλους και λέει τι δύναται να μας χωρίσει. Μα δεν υπάρχει δύναμη ούτε πάνω στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, ούτε θάνατος, ούτε... Μα τίποτα, τίποτα, ούτε όντα υπερβατικά. Δεν μπορούν να μας χωρίσουν από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού. Είμαι θα σφραγισμένη δική του. Και αυτό είναι ολοκληρωτικό, είναι τέλειο, είναι παντοτινό. Μόνο μία αμαρτάνεις. Η αμαρτία θα σε χωρίσει. Αν αμαρτάνεις και επιμένεις την αμαρτία, μόνο η αμαρτία σε χωρίζει. Γι' αυτό ο Παύλος στον κατάλογο εκείνο που αναφέρει στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, τι δύναται εμάς να μας χωρίσει, ύψωμα, βάθος, κτίσεις, εταίρα και λοιπά, τα αναφέρει εκεί πέρα. Αναφέρει πολλά που δεν μπορούν, δυνάμεις που δεν μπορούν να σε χωρίσουν. Ένα δεν αναφέρει. Γιατί εκείνο το ένα μπορεί να σε χωρίσει. Την αμαρτία δεν αναφέρει. Α, η αμαρτία σε χωρίζει βέβαια. Μπορεί να χαθείς. Αλλά αν δεν αμαρτάνεις, είσαι ασφαλής. Είσαι ευτύχης. Η σωτηρία μου είναι στα χέρια του. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εκεί αναπαυόμεθα, εκεί μένουμε αδελφοί. Και να το φωνάζουμε για όλη την αιωνιότητα. Η σωτηρία μας είναι στα χέρια του. Την έφτιαξε αυτός, την κρατάει αυτός. Είμαι θα ασφαλής στα χέρια του. Καταλαμβάνεσαι από μια ανίποτη ευτυχία. Όταν αυτά τα πιστεύεις, η κερί σου στα χέρια του, η σωτηρία σου στα χέρια του, καταλαμβάνεσαι από ανίποτη ευτυχία. Μόνο να δοξάζεις και όπως και άλλοτε είπα, να περπατάς στον δρόμο και με το ένα ποδάρι να λες δόξα και με το άλλο ποδάρι να λες αλληλούια. Το βαδίσμά σου και η πορεία σου στη ζωή να είναι τέτοια. Πας για δουλειές, πας για οτιδήποτε, πας στο σπίτι σου. Να έχεις τόση χαρά και ευτυχία από το γεγονός ότι είσαι σωσμένος και είσαι στα χέρια του και κανείς δεν μπορέσει να αποσπάσει και το μέλλον σου είναι στα χέρια του. Ώστε να περπατάς στον δρόμο και να λες με το ένα ποδάρι, καθώς περπατάς να λες δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια. Αυτή να είναι η πορεία μας μέσα στη ζωή. Οξασμένο το όνομά του. Σαν μελανίμνο.

Ιησού Χριστέ, στα χέρια τα δικά σου είναι η σωτηρία μας και η κερί μας και τα πάντα, τα χέρια τα οποία ετρυπήθηκαν για μας. Πόσο σε ευχαριστούμεν, γιατί με θα ασφαλείς τα χέρια σου. Την κλίδα της ζωής μας την κρατάς εσύ. Κανείς δεν μπορεί να μας αποσπάσει, κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει, διότι εσύ τα έχεις στα χέρια σου όλα, παρεκτός αν εσύ επιτρέψεις.

για τη δική μας δοκιμασία. Δώσ' μας να αποβλέπουμε σε σέ. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη. Και δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και είναι, αδελφοί, ακόμα και η ζωή μας στα χέρια του. Ζωή μας εννοώ αυτή η καθημερινή ζωή την οποία ζούμε. Το πώς θα ζήσω. Αυτή η μέρημνα η οποία κατατρώγει τις καρδιές των ανθρώπων και τις σκέψεις των ανθρώπων. Το παιδί του Θεού δεν πρέπει να την έχει. Δεν πρέπει να την έχει. Κοίταγα ένα σπουργίτη εκεί στην κατασκήνωση. Πού βρήκε ένα κομματάκι ψωμί. Μα ήταν και δέντρα, ήταν και χορτάρια κάπου, ήταν και... Ο άθλιος πώς το βρήκε και έρχεται και δίνει μια βουτιά λοιπόν και φλαπ το βουτάει και ήταν μισό το σώμα του, το μισό του σώμα. Με αγωνιζόταν να το πάρει απάνω λοιπόν με τα φτερούγια του και το πήρε και λέω χαλάδι σου, σου άξιζε. Σου άξιζε, αλλά το βρήκες από ικανότητα δική σου, σε οδήγησε. Σου βάλε το πιδάλιο μέσα, το ένστικτο και σε οδηγεί. Την πηξίδα να σε φέρνει και να σου δείχνει πού είναι, πού πρέπει να πας. Εμάς μας δίνει το λογικό, μας δίνει το συνέστημα, μας δίνει το ηθικό αισθητήριο μέσα μας, αυτή την πληροφορία μέσα μας, την διέστηση. Τόσα τόσα πράγματα μας έχει δώσει, πολύ περισσότερα από τα ζώα. Που δεν τα έχουν τα ζώα, τα έχει ο άνθρωπος. Αλλά και πάλι αυτά όλα δεν θα είσαι ικανά να μας προστατεύσουν και να μας φυλάξουν. Αλλά η ζωή μας, αδελφοί, είναι στα χέρια του. Η καιρή μας στα χέρια του, η σωτηρία στα χέρια του και η ζωή μας στα χέρια του. Στα σχήρα σου η ζωή μου. Θυμάμαι από το λόγο του Θεού και σας φέρνω σαν ιστορίες που τις ξέρετε κι εσείς. Όταν το Ηλίας τον κυνήγησε εκείνη η Εζάβελ και γίνηκε και πείνα με το λόγο του Ηλία που είπε του ο Θεός να πει ότι θα είναι πείνα 3 χρόνια. Γίνει και μεγάλη πείνα. Ο κόσμος δεν είχε να φάει, δεν είχε να πιει. Αλλά τον κυνηγούσε και η βασίλισσα εκείνη, η πονηρή, η Εζάβελ. Και ο Θεός του λέει, Ηλία, πήγαινε, σου έχω ετοιμάσει ξενοδοχείο. Ποιο ξενοδοχείο, Θεέ μου, στις Κάνες? Ποιο ξενοδοχείο? Σε καμιά πλάζ? Το ξενοδοχείο που ονομάζεται Χήμαρος Χερίθ. Εκεί να πας και να περάσεις τις μέρες σου εκεί. Ξενοδοχείον Χερίθ, Χήμαρος Χερίθ. Φαντάζομαι λοιπόν σε εκείνο το χήμαρο τι σκιές θα ήσαν. Δέντρα θα πέφτανε από εδώ και από εκεί, κλαδιά. Γιατί χειμώνα γέμιζε ο χήμαρος, κατέβαζε πολύ νερό. Το καλοκαίρι λοιπόν ήταν λίγο νεράκι. Και έτρεχε λίγο νεράκι και φαίνεται και καθαρό και διαβιές. Την εποχή εκείνη δεν είχαν και ρύπανση. Και δεν είχαν όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε σήμερα. Δεν χυνόντουσαν στα ποτάμια και στους χυμάρους λίμματα κάθαρτα κλπ. Εκεί τότε ήταν όλα τόσο καθαρά και διαυγή. Λίγο νεράκι θα έτρεχε ανάμεσα στα χαλίκια. Αρκετό για να πίνει ο Ηλίας. Να πίνει δροσερό νερό από το χύμαρο. Και ερχόταν λοιπόν τον καρσόνι κάθε μέρα με το φράκο του ντυμένο, με το μαύρο του φράκο τον καρσόνι, για να του φέρει το φαγητό του Ηλία. Τι φαγητό? Αυτό έχει ο πατέρας σήμερα. Ο πατέρας σου στέλνει σήμερα, τι μου στέλνει σήμερα? Μια ψητή μπριζόλα από μηχάνια, ψητό κρέας. Ψητό, μωρέ, ψητό κρέας. Πού το βρήκε ο κόρακας και το ψησε και το ετοίμασε για τον Ηλία ώστε να πάει να του το προσφέρει? Πού ξέβρει κανείς? Ο πονηρός ο κόρακας τι έκανε? Από ποιο βασιλικό τραπέζι θα έμπαινε και θα τάρπαζε με το ράμφος του? Κάτσε θα του έλεγε, περίμενε εσύ κύριε πλούσιε, ο Ηλίας έχει ανάγκη να φάει σήμερα. Ο πατέρας θέλει να του δώσει φαγητό και με έστειλε να του δώσω το ψητό το κρέας και ψωμί. Όχι μονάχα κρέας και ψωμί. Και κάθε μέρα πήγαινε λοιπόν τον καρσόνι ο κόρακας και έφερε στον Ηλία ψητό κρέας. Για να τρώει ο Ηλίας που στο χήμαρο Χερίθ ψητό κρέας. Μου θυμίζει κάτι εποχές πείνας και τέτοια πράγματα που περάσαμε, η αλήθεια, δοκιμασίες πολλές.
Αλλά καμιά φορά έβλεπε το κοράκι του Θεού να έρχεται και να σου φέρνει κάτι ωραίο και εκλεκτό. Και λες, πού βρέθηκε αυτό.

πώς βρέθηκε αυτό. Είναι πραγματικά θαυμαστό το πώς ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Πώς ο Θεός δουλεύει. Η ζωή μας είναι στα χέρια του. Δεν είναι στην ικανότητά μας. Δεν είμαστε εμείς που τα καταφέρνουμε. Βέβαια σου δίνει και την εργασία σου σε ώρες ειρήνης και ησυχίας, πρέπει να δουλέψεις. Να βγάλεις 5 δεκάρες και να ζήσεις. Αλλά και εκείνα την υγεία, τον πελάτη, τη δουλειά, την ευκαιρία, ο Θεός τα δίνει. Και τα χρήματα, ο Θεός τα δίνει. Και συνεπώς πάλι το χέρι του Θεού είναι που σου τα προσφέρει. Και κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να δοξάζεις και να λες: η ζωή μου είναι στα χέρια σου. Πέρασε καιρός, αρκετός. Το νεράκι έπεσαν μεγάλες ζέστες. Εσταμάτησε. Ο Ηλίας ανησύχησε. Τι να πίνει τώρα, μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς νερό. Καλά το κοράκι, αλλά το νερό. Και ήρθε λόγος Κυρίου, λέει στον Ηλία: Ηλία, άλλαξε ξενοδοχείο. Θα αλλάξουμε τόπο. Πού να πάμε, Θεέ μου? Έχω διατάξει μια χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος, κοντά στη Σιδώνα, έξω από το Ισραήλ. Στο Λίβανο. Διάταξα τη χείρα να σε τρέφει. Χείρα. Θα νόμιζε πως κανείς πως είναι καμιά πλούσια χείρα. Πέθανε ο άντρας της, κληρονόμησε καμιά μύθητη περιουσία. Είχε να φάει και αυτή, να δώσει και στον Ηλία, να δώσει πολλά. Πάει και ο Ηλίας στα Σαρεπτά της Σιδώνος και όταν έμπαινε, λέει, στην πόρτα, βλέπει μια γυναικούλα η οποία είχε σκύψει και μάζευε από κάτω κάτι κλαδάκια, κάτι ξυλαράκια εκεί πέρα. Της λέει: Κυρά, δώσ' μου με το αγγείο λίγο νερό να πιω. Και σηκώθηκε η καημενούλα να πάει να του δώσει το νερό, πίστη στην παραγγελία. Να του δώσει το νερό. Και ας δώσει, της λέει, μια και πηγαίνεις, πάρε και ένα κομμάτι ψωμί και φέρε μου. Μαζί με το νερό μου, με το αγγείο του νερού, να φάω και να πιω. Γυρίζει και αυτή η έρμη, του λέει: Κύριέ μου, λέει, δεν έχω τίποτα, δεν έχω ούτε ψωμάκι, δεν έχω τίποτα. Μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι στο ρογείο και μαζεύω αυτά τα ξυλαράκια να φτιάξω μια μικρή τηγανίτα εκεί πέρα, μια πίτα να φάμε εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε μετά, διότι δεν υπάρχει τίποτα στο σπίτι. Πείνα, δεν έχουμε τίποτε. Θα έπρεπε να πει ο Ηλίας: Θεέ μου, πού με έστειλες να με φιλοξενήσουν? Τι ξενοδοχείο είναι αυτό? Μα τούτη εδώ πεθαίνει μόνη της. Αυτή δεν έχει να φάει για τον εαυτό της. Εγώ τι να φάω? Κι όμως το πνεύμα του Θεού μέσα τι του είπε? Άκουσε, τι λέει, σωστά όλα αυτά. Όμως έτσι λέει ο Κύριος: δεν θα σταματήσει το αλεύρι από το πιθάρι σου και δεν θα σταματήσει το λαδάκι από το ρογί σου. Θα έχεις πάντοτε, αλλά όμως πρόσεξε. Θα πάει να κάνεις πρώτα απ' όλα μία μικρή τηγανίτα για μένα. Πρώτα για μένα. Και μετά με το υπόλοιπο φτιάσαι για σένα και για το παιδί σου. Και δεν θα σταματήσει ούτε το αλεύρι, ούτε το λαδάκι. Και μας λέγει η Γραφή, ούτε το αλεύρι σταμάτησε, ούτε το λαδάκι στο ρογί. Για μέρες πολλές έτρωγε η χείρα, έτρωγε ο Ηλίας, έτρωγε το παιδί της και δεν σταμάτησαν. Και εγώ αναρωτιέμαι, τι μυστήριο γίνηκε μέσα σε εκείνο το πιθάρι? Τι μυστήριο γίνηκε μέσα σε εκείνο το ρογί? Τι έγινε και μέσα σε εκείνη την ύλη του αλευριού και την ύλη της του λαδιού? Τι εγίνηκε? Πώς εγίνηκε ο πολλαπλασιασμός? Αν μπορούν οι σοφοί να μας το εξηγήσουν. Εμείς υψώνουμε τα χέρια. Εμείς λυγάμε τα γόνατα και λατρεύουμε το Θεό και λέμε: δοξασμένο το όνομά σου, Θεέ. Αυτό είναι ένα θαύμα. Και είναι ένα θαύμα από εκείνα τα θαύματα τα οποία επαναλαμβάνονται στη ζωή μας και πολλές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς γίνονται ορισμένα πράγματα. Γίνονται γιατί είναι ο Θεός. Διότι τη ζωή μας την έχει στα χέρια του. Ότι δεν θα σου λείψει τίποτε ποτέ και δεν θα πάψεις να έχεις. Μπορεί να είσαι φτωχός, μπορεί να μην τα βγάνεις πέρα, αλλά το λίγο θα το ευλογήσει ο Θεός και θα πολλαπλασιαστεί. Πόσα γίνει δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου δώσω καμιά εξήγηση. Ξέρω ότι ο Θεός κάτι θα κάνει και κάνει πάντοτε το καλύτερο και κάνει πάντοτε εκείνο που χρειάζεται για μας, για τον καθένα μας. Και κάθε μέρα είχα να φτιάσουν τηγανίτες με το λάδι. Μπορεί να μην ήταν τόσο πολύ, να είναι για μέρες πολλές. Όχι. Βήμα το βήμα. Φάγαμε σήμερα. Αύριο, να το πιθάρι είχε πάλι αλεύρι και λαδάκι. Την άλλη μέρα, να το πιθάρι είχε πάλι αλεύρι και το ρογί λαδάκι. Άντε πάλι τηγανίτες σήμερα να φάμε. Και τι ωραίες γλυκές τηγανίτες.

χέρι χείρα. Ω, τι ωραίες! Ο Ηλίας πού να ξεκολλήσει από εκεί. Ξενοδοχείο χύμαρος χερί. Εδώ πέρα ξενοδοχείο είναι η χείρα. Θαύμα! Ο Θεός έλυσε το πρόβλημα. Σκέπτομαι τι να γίνει και σε εκείνη την κοιλάδα, την παιδιάδα που ο Κύριος εκάθισε τις χιλιάδες στον κόσμο και πήρε τα λίγα οψάρια και το λίγο ψωμάκι στα χέρια του. Τι εγίνηκε? Ποιος μπορεί να μας πει τι εγίνηκε? Καθώς εκείνα τα ψωμιά τα παίρνανε οι μαθητές να τα δώσουν στον κόσμο και όλο παίρνανε και όλο παίρνανε και όλο ήσανε στα χέρια του Κυρίου. Και φάγανε και χορταστήκανε και μείνανε και γεμίσανε κοφίνια. Τι εγίνηκε? Ποιος επιστήμονας μπορεί να μας δώσει τη λύση? Το θαύμα της παρουσίας του Θεού. Ναι, ο Θεός. Σκεφτόμουν την προσευχή της περασμένης Δευτέρας και του αδελφού του Μίμικη που έκανε μια προσευχή, ή μάλλον είπε μερικά λόγια. Και είπε, τι νομίζετε αδελφοί, το νερό που πίναμε μας φύλαξε από τη ζέστη? Το υλικό δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα μόνο. Πίσω κρύβεται ο Θεός που κάνει τα θαύματα του. Και είναι ο Θεός που μας διατήρησε. Και ο Θεός θα μας διατηρήσει αν το θέλει σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Η ζωή μας είναι στα χέρια του. Τι ωραίο μήνυμα να το βάλουμε στην καρδιά μας. Η καιρή μας στα χέρια του. Η σωτηρία μας στα χέρια του. Και η ζωή μας στα χέρια του. Ναι, αδελφέ μου και αδελφοί μου, δεν θα ντροπιαστούμε, δεν θα απογοητευτούμε ποτέ. Δεν είναι ο Θεός τέτοιος ώστε να ξεγελάσει την πίστη μας και να μας κοροϊδέψει και να αποτύχουμε και να απογοητευτούμε. Όχι, ποτέ. Είναι πιστός και αληθινός και θα τον δοκιμάσεις και θα τον βρεις ότι είναι τέτοιος, γνήσιος και δεν γελάει και δεν εμπέζει και δεν χλεβάζει. Και εκείνος που δεν εμπιστευτεί σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Εμπιστεύσου. Η ζωή μου στα χέρια σου. Για όλα τα θέματα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Τούτο το μήνυμα μου το έδωσε ο Θεός από προχτές. Το εδάφιο γύριζε μονάχα στο μυαλό μου. Μωρέ, λέω, δεν παίρνω αυτό. Να τους πω στους αδερφούς. Δεν είναι ένα θέμα όμορφο αυτό. Η ζωή μας στα χέρια του, η σωτηρία μας στα χέρια του, η καιρή μας στα χέρια του. Με στη δοκιμασία του ο Δαβίδ ξεστόμησε την όμορφη αυτή φράση. Γεμάτη πίστη, γεμάτη βεβαιότητα, γεμάτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Ας τη λέμε κι εμείς. Δοξασμένο το όνομα του. Αμήν. Εδώ κλείνουμε, αδελφοί. Όποιον θέλετε εσείς. Ο Χριστός.

δικά σου τα παντοδύναμα, τα οποία ετρυπήθηκαν από αγάπη για μας. Αυτά τα χέρια τα φιλούμε. Σε αυτά τα χέρια έχουμε τοποθετήσει την ζωή μας, το μέλλον μας, τους καιρούς μας, την σωτηρία μας και όλο τον εαυτό μας. Και είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στα χέρια σου ασφαλείς. Παρακαλούμε πολύ, γέννησέ μας με την παρουσία σου. Χόρτασέ μας με το πρόσωπό σου. Απόλυσέ μας εν ειρήνη και δώσ' μας τη χαρά να εξαγγέλουμε την πιστότητά σου και την αγάπη σου στον κόσμο, την παντοδυναμία σου και τα μεγαλεία σου τα οποία πράττεις στους επικαλουμένους σε. Ναι, στον Κύριο θα θαρώ και θα ελπίζω, όπως λέει ο Δαβίδ. Δοξασμένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας του προσώπου σου για τη δόξα του Πατέρα Θεού εν πνεύματι Αγίων. Αμήν. Ο Κύριος μας

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Επουράνιε Πατέρα μας, για την ημέρα αυτή που μας χαρίζεις. Γιατί μας τη χαρίζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι ζωντανός και αληθινός. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχει τη δύναμη και σήμερα να σώζει, να ελευθερώνει ψυχές μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για αυτή την υπόθεση. Για να μπορούν όσοι καταλαβαίνουν την αποτυχία τους, όσοι είναι απογοητευμένοι, όσοι θέλουν να αλλάξουν, να στρέφονται σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν έχεις διαψεύσει τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων εκείνων που στράφηκαν σε σένα αποφασιστικά και εμπιστεύτηκαν τις ζωές τους στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν διέψευσες και τις δικές μας ελπίδες όταν ήρθαμε σε σένα και ακουμπήσαμε πάνω σου, πληγωμένοι και κουρασμένοι, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Σε ευχαριστούμε γιατί σαν τον καλό τον Σαμαρίτη είχες να ρίξεις επάνω μας λάδι στις πληγές μας. Είχες να τις γιατρέψεις. Και έτσι έκανες. Ευχαριστούμε γιατί ανάπαυσες τις ψυχές μας. Και εσύ εξακολουθείς και φωνάζεις και καλείς να έρθουν σε σένα όλοι εκείνοι που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να τους ξεκουράσεις. Ευχαριστούμε πολύ γιατί το μήνυμά σου είναι μήνυμα που απευθύνεται σε ανθρώπους τέτοιους που ξέρουν ότι δεν είναι καλά. Όχι σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι υγιείς, αλλά σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι είναι άρρωστοι. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Και σήμερα παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου, καθώς θα ηχήσει και καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα κινηθεί ανάμεσά μας, ας βρει τέτοιες καρδιές, άρρωστες, ταλαιπωρημένες, και ας καταλάβουν και οι ίδιοι την κατάστασή τους, να στραφούν και να δοθούν σε σένα. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Γι' αυτό ήρθαμε. Γι' αυτό θα ανοίξουμε το λόγο σου. Γι' αυτό αναπέμπουμε τις ευχές μας και τις προσδοκίες μας σε σένα. Αλλά και παράλληλα παρακαλούμε και τις δικές μας τις καρδιές, όσοι είμαστε δικοί σου, παρακαλούμε να τις θερμάνεις. Ξέρουμε πόσο ανάγκη έχουμε στον κόσμο αυτό, που είναι ξένος εμάς, στο φρόνημα του κόσμου που δεν έχει να κάνει τίποτα με το δικό σου φρόνημα. Οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, ο τρόπος ζωής, ξένος με εμάς. Δώσε σε παρακαλούμε στις οάσεις αυτές που μας χαρίζεις, να χαιρόμαστε την παρουσία σου, τα λόγια σου, τις αλήθειες σου, να οικοδομούμαστε. Δώσε παρακαλούμε πολύ να καταλάβουμε πόση ανάγκη έχουμε εμείς που είμαστε δικοί σου. Περισσότερο και περισσότερο να τρεφόμαστε με το λόγο σου, να εντρυφούμε σε αυτόν, να επαναπαυόμαστε σε σένα. Πατέρα, παρακαλούμε, οδήγησε τα βήματά μας στο δικό

το δρόμο. Οδήγησε τις σκέψεις μας στις δικές σου τις σκέψεις. Τις ενέργειές μας σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Κάλυψε μας το πρωινό αυτό και εμάς και όλα μας τα αδέλφια όπου είναι συγκεντρωμένα στο όνομα το δικό σου. Προσευχόμαστε για χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω στην ιστορία ενός βασιλιά του Ισραήλ που χαρακτηρίζεται από τρία σημαδιακά γεγονότα. Τρία γεγονότα σταθμούς μέσα στη ζωή του. Ενός ανθρώπου ο οποίος βασίλεψε πολύ νέος, σε ηλικία 8 ετών, και πέθανε νέος. Σκοτώθηκε σε ηλικία 39 ετών. Τρία γεγονότα σταθμοί που δεν έχουν ίσως μόνο σημασία για εκείνον ο οποίος διαβάζει την ιστορία και θέλει να εντρυφήσει στα ιστορικά δεδομένα της ζωής και της ιστορίας του λαού Ισραήλ, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνον ο οποίος θέλει να δει το πνευματικό νόημα και το πνευματικό μήνυμα αυτών των τριών σταθμών στην ιστορία τη σημερινή του καθενός χριστιανού. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, από το κεφάλαιο 34, κεφάλαιο Λάμδα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Θα παραλείψουμε μερικά. Είναι στις γραφές με παραπομπές στη σελίδα 449. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 ετών όταν βασίλεψε και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περπάτησε στις οδούς του Δαβίδ του πατέρα του και δεν εξέκλεινε, δεν λόξεψε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο πρώτος σταθμός της ζωής του. Στο 8ο έτος της βασιλείας του, 16 ετών, νέος όντας, άρχισε να εξητεί τον Θεό του Δαβίδ, του πατέρα του. Και στο 12ο χρόνο, δεύτερος σταθμός, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και από τα γλυπτά και από τα χωνευτά. Και κατάστρεψαν μπροστά του τα θυσιαστήρια των Βααλίμ, των ιδωλολατρικών θεών, και τα είδωλα που βρίσκονταν πάνω σε αυτά τα καταγκρέμισε. Και τα άλση και τα γλυπτά και εκείνα που ήταν χωνευτά τα κατασύντριψε, τόσο πολύ που τα έκανε σκόνη. Και τα έριξε πάνω στα μνήματα εκείνων οι οποίοι θυσίαζαν σε αυτά. Ακόμη και τα κόκαλα των ιερέων τα έκαψε επάνω στα θυσιαστήρια και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα αυτό το έκανε και στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήλ και Σιμεών και μέχρι των πόλεων του Νεφθαλή γύρω-γύρω από τους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατάστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και τα έκανε τόσο λεπτά ώστε να γίνουν σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα σε όλη τη γη Ισραήλ, γύρισε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και στο 18ο έτος της βασιλείας του, 26 ετών, τρίτος σταθμός, αφού καθάρισε τη γη και τον ναό, έστειλε τον Σοφά, τον γιο του Αζαλίου, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, τον γιο του Ιωάχας, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού αυτού. Και ήλθαν στον Χελκία, τον ιερέα τον μεγάλο, και παράδωσαν το αργύριο που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, εκείνο το οποίο κρατούσαν και φύλαταν οι Λεβίτες, που το είχαν συνάξει από τα χέρια του Μανασί και Εφραήμ, και από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ και από όλο τον Ιούδα, τις φυλές Ιούδα και τις φυλές Βενιαμίν. Και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Και το έδωσαν αυτό το αργύριο στα χέρια εκείνων οι οποίοι έκαναν τα έργα. Εκείνοι οι οποίοι επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν τα έργα, τα εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου και τα παρέδωκαν στα χέρια τους για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Και στους αρχιτέκτονες και στους οικοδόμους το έδωσαν αυτό, για να αγοράσουν πελεκητούς λίθους και ξύλα για δοκάρια και να στεγάσουν τα σπίτια τα οποία κατέστρεψαν οι βασιλιάδες του Ιούδα, αυτοί που ήταν πριν από τον Ιωσία. Παραλείπω μερικά εδάφια. Και ενώ έβγαζαν το αργύριο που είχε μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου, βρήκε Χελκίας ο ιερέας το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε δοθεί με το χέρι του Μωυσή. Και αποκρίθηκε ο Χελκίας και είπε στο Σοφά το γραμματέα: «Βρήκα το βιβλίο του νόμου στον οίκον του Κυρίου». Και έδωκε ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σοφά. Το πήρε με τη σειρά του ο Σοφάς το βιβλίο αυτό και το διάβασε στον βασιλιά Ιωάς. Και καθώς άκουσε στο εδάφιο 19,

Και καθώς άκουσε ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διέριξε τα ημάτια του, συνήθεια της εποχής εκείνης, έσχα της ταπείνωσης. Και πρόσταξε ο βασιλιάς Χελκία και Αχικάμ, τον γιο του Σαφάν και Αβδών και μερικούς άλλους, πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Κύριο για μένα και για εκείνους οι οποίοι έχουν απομείνει στον Ισραήλ και στον Ιούδα για τους λόγους του βιβλίου αυτού που βρέθηκε. Γιατί μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου που ξεχύθηκε εναντίον μας. Επειδή οι πατέρες μας δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου για να πράξουν σύμφωνα με όλα όσα ήταν γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

Μερικά ιστορικά στοιχεία πρώτα, πριν μπούμε στην ουσία του θέματος, που κι αυτά άλλωστε δεν είναι άσχετα. Όταν διαδραματίζονται τα γεγονότα αυτά, χρόνια πολλά πιο μπροστά, έχει χωριστεί το βασίλειο του Ισραήλ σε δύο. Στο βασίλειο του Ισραήλ, όπως έμεινε να ονομάζεται, των 10 φυλών, και στο βασίλειο των δύο υπολείπων φυλών, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Στα χρόνια που διαδραματίζονται αυτά τα συγκεκριμένα πια γεγονότα, το βασίλειο του Ισραήλ δεν υπάρχει. Λίγα χρόνια πιο μπροστά έχουν συρθεί αιχμάλωτοι. Έχει σβήσει πια εκείνη η ένδοξη περίοδος που είχε περάσει το βασίλειο του Ισραήλ. Δεν υπάρχει πια. Έχουν μετικιστεί. Και τα πράγματα στις μέρες του Ιωσία του βασιλιά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι η εποχή στην οποία συγκρούονται δύο υπερδυνάμεις στην περιοχή εκείνη. Η Ασσυρία και η Αίγυπτος. Είναι εκείνη η περίοδος που αρχίζει και προσπαθεί η μία υπερδύναμη να καταλάβει τα εδάφη της άλλης υπερδύναμης. Στο μέσο βρίσκεται το ταλέπορο βασίλειο του Ιούδα. Τα σύννεφα είναι πολύ απειλητικά. Φαίνεται πως τα πράγματα οδεύουν προς το τέλος τους. Η μία συμφορά ακολουθεί την άλλη. Χάνεται η μία περιοχή μετά την άλλη. Αυτό τουλάχιστον γινόταν στις μέρες πριν από τον Ιωσία. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι πια ο καιρός, και μετά από μερικά χρόνια θα φτάσει και η τελευταία ώρα, δεν είναι πια ο καιρός για να μπορούν να

συντηρούνται αυτόνομα βασίλεια, μικρά βασίλεια σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το χάος. Υπάρχουν κοσμοκράτηρες, η Αίγυπτος και η Ασσυρία, που ερίζουν για την τύχη και για τα εδάφη των μικρών αυτών βασιλείων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναλαμβάνει στο θρόνο του Ισραήλ ο Ιωσίας, 8 ετών. Θα έλεγε κανείς, καθώς βλέπει την θρησκευτική προσήλωση και τη θρησκευτική κατεύθυνση του βασιλιά Ιωσία, θα έλεγε κανείς πως είχε γαλουχηθεί μέσα σε σωστές πνευματικές αρχές, σε γνήσιες, σε πραγματικές ηθικές αρχές, έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Κάθε άλλο. Αν κάνετε τον κόπο στο σπίτι σας και διαβάσετε το προηγούμενο κεφάλαιο και λίγο πιο μπροστά ακόμη, θα δείτε πως ο πατέρας και ο παππούς του βασιλιά αυτού ήταν ό,τι χειρότερο είχε να επιδείξει η ιστορία του βασιλείου του Ιούδα. Ό,τι χειρότερο. Ο παππούς του, ο Μανασής, που ήταν ο μακροβιότερος στο θρόνο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να σβήσει από τη συνείδηση του λαού Ισραήλ την ιδέα του Θεού. Στο τέλος, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, κάπως ανένυψε. Πάντως, τις δεκαετίες της βασιλείας του, γύρω στα 50 χρόνια βασίλευσε, τις είχε περάσει με τέτοιο τρόπο, με συστηματική προσπάθεια να αλλοιώσει και να αμαυρώσει το όνομα και την ιστορία του Θεού του Ισραήλ στις συνειδήσεις του λαού του. Και ο πατέρας του τα ίδια είχε κάνει. Απλώς βασίλευσε εκείνος λίγο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι είναι περίεργο πως ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγαλώσει με τέτοιες συνθήκες, πως ακολουθεί μια τελείως διαφορετική γραμμή. Μάλιστα, στα κατοπινά εδάφια θα δούμε να γράφει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, και το ίδιο μνημονεύεται και στο δεύτερο βιβλίο των βασιλείων, πως δεν υπήρξε σαν τον Ιωσία άλλος βασιλιάς, ούτε πριν από αυτόν, ούτε μετά από αυτόν, ο οποίος να στράφηκε πραγματικά με όλη του την καρδιά προς τον Κύριο και να τον λάτρεψε με όλη του την καρδιά, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς, χωρίς να αλλοιώσει το αρχικό του μήνυμα, τις αρχικές του προθέσεις. Κανένας δεν υπήρξε σαν κι αυτόν, ούτε πριν ούτε μετά από αυτόν. Ακολούθησε επακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός, όπως είχε κάνει ο προπάπος του, ο πάπος του, ο βασιλιάς ο Δαβίδ. Και το μνημονεύει αυτό ο λόγος του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το κρατήσουμε, και είναι ένα πρώτο στοιχείο, να το κρατήσουμε στη σκέψη μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά αυτό. Ο Ιωσίας ήταν 16 ετών όταν άρχισε να εξηδεί τον Θεό. Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών. Τι ήταν 8 ετών? Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών και σε ηλικία 16 ετών άρχισε να εξηγεί τον Θεό του. Μεγάλωσε μέσα σε ένα τελείως ιδεολατρικό περιβάλλον. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει τον πραγματικό Θεό, έτσι όπως εκείνος είχε αποκαλυφθεί και έτσι όπως εκείνος είχε δείξει τον εαυτό του. Ήταν ξεχωριστό παράδειγμα. Γιατί διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού, μάλλον δεν διαβάζουμε σε κανένα σημείο να υπήρξε ένας άλλος άνθρωπος μεγαλύτερος που να φρόντισε να τον καθοδήγησε και να του είπε κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Δεν φαίνεται τέτοιο πρόσωπο. Ίσως να υπήρχε. Αλλά για να μην το μνημονεύει ο λόγος του Θεού, πάει να πει ότι και αν υπήρχε η επίδρασή του θα ήταν μικρή. Μόνος του ο άνθρωπος αυτός. Σε ηλικία 8 ετών. Πόσα ηλικία παιδιά είναι σε ηλικία 8 ετών? Σίγουρα θα έχουμε μεταξύ μας παιδιά σε ηλικία 8 ετών. Που ανέλαβε αυτή την υπεύθυνη θέση. Και σιγά σιγά στα άλλα 8 χρόνια που ακολούθησαν, συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει και πώς έπρεπε να στραφεί στον πραγματικό Θεό. Όταν γνώρισα τον Θεό, παιδιά, ήμουν σε ηλικία 12 ετών ή 13, ήμουν πρώτη γυμνασίου. Και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί τον γνώρισα σε αυτή την ηλικία. Ήταν ένα πρόσφατο άρθρο που χρειάστηκε να γράψω σε ένα περιοδικό και ξαναθυμήθηκα εκείνη την ευλογημένη ώρα. Όταν νέος στράφηκα στον Κύριο. Πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Και θα έλεγε κανείς, μα τι γνώση είχες εσύ για την αμαρτία, τι γνώση είχες για τον κόσμο, τι γνώση είχες για τον Θεό. Πολύ μικρή γνώση, βέβαια. Πάρα πολύ μικρή γνώση. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν ζητάει από τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια πλήρη συνείδηση της αμαρτίας, να τη γνωρίσουν στο βάθος της. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο λάθος της αμαρτίας δεν έχει βυθό. Δεν φτάνει στο βυθό. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι τη γνώρισα την αμαρτία και ότι κυλίστηκα μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Τη γνώρισα τώρα όλη και αφού τη γνώρισα τώρα όλη, έχω κάθε δικαίωμα να στραφώ πια προς τον Θεό για να με ελευθερώσει εκείνος. Δεν ζητάει ο Θεός αυτό από τον άνθρωπο. Νόμιζε βέβαια ο άνθρωπος, και αυτή ήταν η πανάρχαιη, η πρώτη ανοησία του ανθρώπου, εκείνη η οποία οδήγησε το ανθρώπινο γένος στην περιπέτεια. Νόμιζε ο άνθρωπος όταν βρέθηκε μέσα στον κήπο της Εδέμ, πως έπρεπε εκείνος ο ίδιος να αποκτήσει γνώση του καλού και του κακού. Και ήταν αυτό το δέλεαρ του διαβόλου με τη μορφή του φιδιού στην Εύα. Έτσι της παρουσιάστηκε, αυτό της πρότεινε. Και θέλησε ο άνθρωπος με τις δικές του τις δυνάμεις, με τη δική του την αντίληψη, τη δική του τη λογική, να μπορέσει να καταλάβει και να ξεδιαλύνει

Ποιο ήταν το καλό και ποιο ήταν το κακό. Να φάει από αυτό το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Ήθελε εκείνος να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο. Ήθελε εκείνος να τον κάνει να γευθεί το καλό, να τον ανεβάσει ψηλά, να δει στο ύψος το οποίο βρισκότανε, και καθώς θα καταλάβαινε σε τι επίπεδο είχε φτάσει, γιατί ο Θεός θα του είχε αποκαλύψει ποιο ήταν το καλό, να μισήσει το κακό. Αυτός ήταν ο δρόμος που ο Θεός είχε επιλέξει. Ο άνθρωπος όμως νόμιζε ότι ήταν πιο έξυπνος από τον Θεό. Και ήθελε μόνος του να τα πάρει, να τα ζυγίσει, και αφού θα τα έκρινε εκείνος με την αντικειμενικότητα που τον διέκρινε, κάθε άλλο, ήθελε εκείνος πια να αποφασίσει να ακολουθήσει τους δρόμους του. Γι' αυτό ακριβώς και υποφέρουμε. Γιατί θελήσαμε να μάθουμε μόνοι μας ποιο είναι το κακό. Και καθώς το μαθαίνουμε μόνοι μας, και πράγματι το μαθαίνουμε, γινόμαστε δεσμότες αυτού του κακού και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Κατά συνέπεια, και το μικρό το παιδί, εκείνο που είναι πολύ μικρό, και αρχίζει και καταλαβαίνει λίγο τα πράγματα, δεν χρειάζεται να μεγαλώσει και να πει ότι μα το παιδί είναι μικρό, τι καταλαβαίνει. Να μεγαλώσει, να γνωρίσει την αμαρτία. Ποιος το είπε αυτό? Στη μικρή την αντίληψη της αμαρτίας που έχει, σε αυτή τη μικρή αντίληψη, εάν στραφεί στο Θεό, ο Θεός το δέχεται το παιδί. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να πει κανείς, μα ένα παιδί 8 ετών μπορεί να είναι αναγεννημένο, 7 ετών, 6 ετών, 10 ετών μπορεί να αναγεννηθεί ένα παιδί. Βεβαίως και μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο παιδί. Και είναι δυνατόν να ζητήσει λόγο ο Θεός από ένα παιδί 8 ετών, 9, 10 ετών, να του ζητήσει λόγο γιατί δεν στράφηκε σε εκείνον και γιατί δεν αναγεννήθηκε? Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Όταν ο Θεός, και μας έχουν διασωθεί τέτοια περιστατικά μέσα στο λόγο του Θεού, όταν ο Θεός έδινε υπεύθυνες θέσεις σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε πολύ μικρή ηλικία, σε παιδιά, και τους μιλούσε με τέτοιο τρόπο, λες και ήταν ενήλικες και μάλιστα λες και ήταν εξέχοντα πρόσωπα, είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει εξαίρεση για να σου πει, ναι, εσύ είσαι 10 ετών, αλλά βέβαια δεν πρόλαβες να μελετήσεις? Τι λέει? Θυμάστε τον Σαμουήλ, ήταν πολύ μικρός, και ο Θεός όμως του μίλησε. Και παρέτρεξε ο Θεός, έβαλε στην άκρη εκείνον ο οποίος ήταν ο ηγέτης, ο θρησκευτικός ηγέτης του λαού Ισραήλ τότε, ο Ηλί, και τον έβαλε στην άκρη, δεν ασχολήθηκε μαζί του. Και μίλησε στο παιδί, το Σαμουήλ, ο οποίος έμενε μέσα στο ναό του Θεού. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς του λαού Ισραήλ, ο Ιωάς, 7 χρόνων αυτός. Όταν ξεκίνησε με τη βοήθεια του Ιωδαέ, ενός ιερέα εκείνης της εποχής, να λατρεύει τον Θεό. Και αυτός τον τίμησε. Ήταν 7 χρονών. Και διαβάζουμε για τον Ιερεμία, τον προφήτη Ιερεμία, πως ο Θεός τον κάλεσε να γίνει ο προφήτης του. Ακόμη πιο ύστερα από τα περιστατικά που διαβάζουμε στον Ιωσία, όταν τα πράγματα πια είχαν εκτραχυνθεί τελείως. Σε εκείνο το άσχημο, το ελεηνό το καθεστώς, ο Θεός κάλεσε όχι έναν σπουδαίο, έναν άνθρωπο μεγάλο, όριμο, ένα νεαρό κάλεσε ο Θεός, για να του εμπιστευτεί τις αλήθειες του και αυτές τις αλήθειες να τα πει σε άλλους. Συνεπώς, αγαπητά μου παιδιά, δεν είστε εξαιρεμένα από το μήνυμα του Θεού. Και αν θα πεθάνετε, για κανένα δεν το εύχομαι, αλίμονο. Όμως η ζωή δεν είναι στα χέρια μας. Εάν κάποιο φύγει από αυτή τη ζωή, πού θα βρεθεί? Δεν θα σας χαριστεί ο Θεός. Από τη στιγμή που μπορείτε να ξέρετε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανένα σας. Όπως και δεν θα χαριστεί σε κανένα μεγάλο, σε κανένα από εμάς. Είναι ανάγκη λοιπόν, από τη στιγμή που, που το κάθε παιδί συνειδητοποιεί πού βρίσκεται, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, ελέγχεται. Και όταν του λέει κάποιος κάτι, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνει ότι δεν είναι σωστό και ξέρει ποιο είναι και ποιο δεν είναι το σωστό, είναι ανάγκη να στραφεί στα χέρια του Θεού. Να στραφεί σε εκείνον. Ο βασιλιάς ο Ιωσίας ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να βασιλεύει πάνω στο λαό Ισραήλ. Και σιγά σιγά άρχιζε μέσα του και έβλεπε ποιο ήταν το καλό και ποιο δεν ήταν το καλό. Και στράφηκε αποφασιστικά όταν ήταν σε ηλικία 16 ετών, ήταν η κρίσιμη ώρα που στράφηκε στον Θεό των πατέρων του. Βέβαια αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Την εποχή εκείνη η θρησκευτική ταυτότητα του έθνους προδίκαζε και την εθνική του ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ο Ιωσίας θα έπαιρνε σαν απόφασή του να κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους του, τη θρησκεία του Θεού του Ισραήλ, να την αποκαταστήσει, από εκείνη τη στιγμή ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις άλλες τις δύο τις μεγάλες υπερδυνάμεις. Δεν ήταν εσωτερική τους υπόθεση μόνο τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά ήταν σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία εκείνη την ώρα, εκείνη την περίοδο, ο βασιλιάς ο Ιωσίας, σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία και να πήγαινε κόντρα στις δύο τις υπερδυνάμεις, στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε πως η πρώτη ενέργεια που έκανε ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν να φροντίσει ο ίδιος και ίσως και το παλάτι του, ίσως η αυλική του, να στραφούν στον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον ένα και μοναδικό Θεό, με όλη του την καρδιά. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνει σε εμάς ο λόγος του Θεού σήμερα. Να στραφούμε στον Θεό με όλη μας την καρδιά και να εξητήσουμε τον Θεό.
μπορούν να βεβαιώσουν όλοι όσοι είναι σε

την αίθουσα και αν είχαμε ευκαιρία και πολλοί άλλοι, πως όλοι εκείνοι που στράφηκαν στο Θεό με ειλικρίνεια και άνοιξαν τις καρδιές τους, δεν τους απογοήτευσε ο Θεός. Και πώς θα τους απογοητεύσει, όταν λέει ελάτε σε μένα, όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Μπορεί και ξεκουράζει. Και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το σωτήριο μήνυμα, πως έχει τη δυνατότητα να σώσει αμαρτωλούς, έρχεται και σε εμάς και απευθύνεται και σε εμάς σήμερα. Όσο νωρίτερα τον δεχτεί κανείς, τόσο το καλύτερο. Μικρό παιδί, ακόμη καλύτερα. Όσο πιο μικρός κι αν είναι, αν το δεχτεί κανείς κερδισμένος, είναι χρόνια κερδισμένα. Τα προσφέρει στην υπηρεσία του Θεού, σπουδαία χρόνια. Κάποια μέρα αυτά, επειδή τα έχει επενδύσει στο Θεό, αυτά θα φέρουν καρπούς, πολλούς καρπούς. Και θα είναι χρήσιμα αποδοτικά χρόνια στην μετέπειτα χριστιανική του πορεία. Δεν ανήκει σε εμάς ο χρόνος μας. Δεν είναι κάτι που το εξουσιάζουμε. Δεν ρυθμίζουμε εμείς τη ζωή μας. Δεν είναι στα χέρια μας η ζωή μας. Όχι σήμερα, αλλά ναι αύριο. Δεν σου ανήκει το αύριο. Πόσο σοφός είναι ο λόγος του Θεού όταν λέει: σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, μη σκληραίνετε τις καρδιές σας. Γιατί σκληραίνει η καρδιά. Ο Ιωσίας όμως, 8 χρονών ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ, άρχισε να εργάζεται μέσα του ο Θεός και σε ηλικία 16 ετών δόθηκε στον Κύριο. Ολοκληρωτικά. Θα μπορούσε και νωρίτερα να είχε δοθεί, βεβαίως. Και ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται στον Κύριο νωρίς, πολύ νωρίς, και ζητούν από εκείνον έλεος και προσφέρουν τις ζωές τους και τους εαυτούς τους εκείνον. Το δεύτερο στάδιο, μετά από 4 χρόνια, σε ηλικία 20 ετών, ο Ιωσίας πια κατάλαβε ότι δεν αρκούσε να είναι μόνο ο ίδιος. Δεν αρκούσε μόνο ίσως το άμεσο περιβάλλον του να είναι του Κυρίου. Έπρεπε αυτό που ο ίδιος είχε γευθεί, η αναμόρφωση και η μεταβολή που είχε γίνει στον ίδιο, αυτό έπρεπε να γίνει και στους γύρω του. Και άρχισε ένα τέτοιο έργο πνευματικής ανασυγκρότησης όλων των περιοχών, όλου του λαού που βρισκόταν εκεί γύρω του. Με κίνδυνο! Γιατί όπως είπαμε, κινδύνευε να χαρακτηριστεί επαναστάτης και ενάντιος. Το έκανε όμως. Και το τόλμησε ο βασιλιάς ο Ιωσίας. Και είναι ανάγκη για όλους εμάς, όσοι είμαστε του Κυρίου, να μην επαναπαυθούμε απλώς στο γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι, άντε και η οικογένειά μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ο άντρας μας, η οικία μας, είναι του Κυρίου, όσοι είναι του Κυρίου. Είναι ανάγκη να μην επαναπαυθούμε σε αυτό, αλλά να απλατείνουμε και να απλώσουμε τις δυνατότητες της μαρτυρίας μας και την ίδια μας τη μαρτυρία, να τα απλώσουμε στο περιβάλλον μας. Να μην εφησυχάσουμε και πούμε, πολύ ωραία, τα τακτοποίησα. Δεν αρκεί αυτό. Είναι ανάγκη και στους άλλους να πεις. Όπως και ο Ιωσίας δεν αρκέστηκε μόνο στο έργο το οποίο είχε γίνει στον εαυτό του και στο παλάτι του, αλλά σε κάποια στιγμή ένιωσε την ευθύνη που είχε ενώπιον του Θεού για να απλώσει το μήνυμα αυτό και σε άλλους. Και πράγματι το άπλωσε. Βλέπουμε εδώ, καθώς διαβάσαμε, πως ξεκίνησε να γυρίζει όλες τις πόλεις που ήταν στην επικράτειά του και να φέρνει ο ίδιος προσωπικά, όχι άλλοι, όχι φίλοι του, όχι αυλικοί του, όχι υποτακτικοί του, ο ίδιος προσωπικά να φέρνει αυτό το μήνυμα της πνευματικής αναμόρφωσης. Πως και οι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάγκη και πρέπει να σωθούν. Χρειάζονται τη σωτηρία αυτή που μόνο ο Χριστός χαρίζει. Και βλέπετε με τι τρόπο ανταποκρίθηκε ο λαός. Το δέχτηκε. Ίσως όχι όλοι. Ίσως σε μερικούς από αυτό να ήταν επιπόλαιο. Γιατί μόλις πέθανε ο Ιωσίας ξανακύλησαν. Υπήρχαν όμως σίγουρα άνθρωποι που εντυπωσιάστηκαν από το παράδειγμα του βασιλιά αυτού και στράφηκαν με αποφασιστικότητα στον αληθινό Θεό. Και εδώ είναι μια ωραία υποσημείωση. Νομίζουμε πως οι ιστορίες των λαών, η παγκόσμια ιστορία, ακολουθεί το ρου της. Και πως οι ηγέτες των λαών, ή αν θέλετε τα συμφέροντα, τα τρας, όπως θέλουμε τα λέμε, εκείνα είναι που σχεδιάζουν την ιστορία και σχεδιάζουν την πορεία των λαών, κάθε άλλο. Εάν διαβάσει κανείς την ιστορία, την αρχαία ιστορία εκείνης της εποχής, θα εντυπωσιαστεί από το εξής. Πως ο Θεός ευόδωνε έτσι τα πράγματα και τα κατεύθυνε έτσι τα πράγματα των γύρω λαών, ανάλογα με τις συνθήκες που υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή, στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Μέσα στο λαό Ισραήλ. Πως όταν υπήρχε μέσα στο λαό Ισραήλ ένας βασιλιάς σωστός, ηθικός, που ακολουθούσε τον Θεό, πώς θα έφερνε ο Θεός τα πράγματα στους άλλους λαούς και δεν επιτίθονταν. Δεν έρχονταν ενάντια στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Δεν τους δημιουργούσαν προβλήματα. Ήταν απασχολημένοι με δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Μόλις όμως ερχόταν στην επιφάνεια ένας βασιλιάς, ο οποίος πήγαινε ενάντια στο θέλημα του Θεού, ο Θεός άφηνε τους άλλους λαούς και εκείνοι έρχονταν πια ενάντια στο λαό Ισραήλ. Αυτό το οποίο γινόταν τότε στο λαό Ισραήλ γίνεται κατά κόρο σήμερα με την Εκκλησία. Ο Θεός επενδύει στην παγκόσμια ιστορία και στις ιστορίες των λαών για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Βέβαια νομίζουν οι άνθρωποι ότι εκείνοι σχεδιάζουν, εκείνοι προετοιμάζουν και πράγματι εκείνοι προετοιμάζουν. Όταν όμως θέλει ο Θεός, έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να αλλοιώσει, τελείως να μεταβάλει το ρου της ιστορίας. Διαβάστε, και μόνο μέσα από τη γραφή φτάνει να το δει κανείς αυτό. Πώς ο Θεός απομάκρυνε και περιφρουρούσε το λαό Ισραήλ όταν εκείνος ήταν στραμμένος εκείνον. Δεν είχαν προβλήματα.
Το μεγάλο παράδειγμα είναι η βασιλεία του Σολομώντα. Μόλις πέθανε ο Σολομώντας, ξαφνικά θα λέγει κανείς ως διαμαγείας, άρχισαν όλοι να επιτίθενται στο λαό Ισραήλ. Μα μέχρι τότε τι γινότανε? Τους είχε απομονώσει ο Θεός και τους είχε βάλει να ασχολούνται με δικά τους προβλήματα. Όταν όμως ακολούθησαν οι διάδοχοι του Σολομώντα, άνθρωποι που πήγαιναν ενάντια στο θέλημα του Θεού, τότε βλέπουμε πώς ξεσηκώθηκε ο ένας μετά τον άλλον να επιτίθεται στο λαό Ισραήλ. Η ιστορία του κάθε έθνους, η ιστορία του καθενός μας, οι λεπτομέρειες της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Δεν τις ορίζουμε εμείς, δεν ορίζουμε εμείς τη ζωή μας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κρατάει την ιστορία του κόσμου στα χέρια του. Για να τονίσουμε και αυτό που και άλλη φορά έχουμε πει, πως ο Θεός δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έπλασε τον κόσμο και τον έπλασε αριστοτεχνικά μεν, αλλά στην συνέχεια αποτραβήχτηκε στο περιθώριο και έμεινε να θαυμάζει το έργο που έκανε. Και έμεινε να απορεί με τις ανθρώπινες κακίες, να λυπάται, που ξέρεις, και να διασκεδάζει καμιά φορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι στο κέντρο της ιστορίας. Ο Θεός είναι μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Ο Θεός είναι στην ατομική μας ιστορία μέσα. Και ο Θεός επεμβαίνει και φέρνει τις καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδιά του. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι μπορούμε μόνοι μας να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον Θεό. Τι και αν τον λάβεις, τι και αν δεν τον λάβεις. Ο Θεός υπάρχει. Το γεγονός ότι εσύ θα απορρίψεις την ύπαρξη του Θεού δεν αλλάζει τίποτε. Να απορρίψεις την ύπαρξη του ήλιου δεν αλλάζει τίποτε προς τις ιδιότητες και την ικανότητα που έχει ο ήλιος. Να φωτίζει και να ζεσταίνει. Ό,τι και αν πεις εσύ, αδιάφορο για τον ήλιο. Το ίδιο είναι και ο Ιησούς Χριστός. Είναι ζωντανός, είναι καθημερινός, θέλει να σε σώσει, θέλει να σε λυτρώσει. Άλλο αν εσύ τον δέχεσαι, τον απορρίπτεις, αρνείσαι την ύπαρξή του. Εκείνος υπάρχει. Και εκείνος φέρνει έτσι τις καταστάσεις, ώστε να σε φέρει αντιμέτωπο προς το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από εκεί και πέρα τι θα κάνεις είναι πια θέμα δικό σου καθαρά. Δεν επεμβαίνει ο Θεός. Ωστόσο εκείνος θα φέρει τις συνθήκες και μια και δυο και τρεις και πολλές φορές για να σε φέρει αντιμέτωπο με την αμαρτία σου και με τον εαυτό σου. Και είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός τώρα, σήμερα, μικρός ή μεγάλος κι αν είσαι, είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός να στραφείς εκείνον. Και μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο, το στάδιο που απλώθηκε η αναμόρφωση γύρω-γύρω και το μήνυμα του Ευαγγελίου απλώθηκε γύρω-γύρω, ήταν η τρίτη στιγμή, η τρίτη καθοριστική στιγμή. Σύντομα αυτά, σε ηλικία 24 ετών, που ο Ιωσίας στράφηκε να επιδιορθώσει τα χαλάσματα του οίκου του Κυρίου. Είδε πόσο ήταν γκρεμισμένος, είδε πόσο ο οίκος του Θεού είχε μείνει έρημος, είχε λαϊλατηθεί, κυριολεκτικά είχε λαϊλατηθεί, από τους προηγούμενους βασιλιάδες, από τη μανία του. Και αποφάσισε να αρχίσει να επισκευάζει τον οίκο του Θεού. Είναι ανάγκη, αδελφοί, όταν μας επισκεφθεί η χάρη του Θεού, όταν δώσουμε τη μαρτυρία μας και αρχίσουμε να την απλώνουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω, είναι ανάγκη μετά να φροντίσουμε να προσφέρουμε τους εαυτούς μας μέσα στην Εκκλησία, στην υπόθεση του έργου του Θεού. Δεν σημαίνει πως θα πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια, 4 και 6. Όχι. Αυτά μπορούν να γίνουν και το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να γίνουν σύγχρονα το ένα με το άλλο. Είναι όμως τρεις διαφορετικοί τομείς στους οποίους ο άνθρωπος θα πρέπει να δώσει τον εαυτό του. Να στραφεί στον Ιησού Χριστό, εκείνος να τον αλλάξει, να απλώσει τη μαρτυρία του στους γύρω του. Αλλά και να έρθει και η ώρα που θα προσφέρει με ταπεινό πνεύμα, με διάθεση υποταγής, τον εαυτό του, τις ικανότητές του, τα τάλαντά του στην υπηρεσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Είναι ημιτελής, δεν λέω πως δεν είναι χριστιανός. Είναι ημιτελής και ανολοκλήρωτος εκείνος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει και το δεύτερο αλλά και το τρίτο στάδιο. Δεν ωφελεί να λες εγώ είμαι του Κυρίου και δίνω τη μαρτυρία μου. Τι έκανες για την Εκκλησία? Είσαι σε καμιά τοπική Εκκλησία, ανήκεις? Προσφέρεις εκεί μέσα τον εαυτό σου, το έργο σου, τις διακονίες σου? Αυτά τα οποία έχεις να προσφέρεις στον Θεό, τα προσφέρεις μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν το κάνεις αυτό, είσαι ανολοκλήρωτος. Ο ολοκληρωμένος χριστιανός είναι εκείνος που μπορεί και στους τρεις τομείς της ζωής του να πει ότι πράγματι κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και προσέξτε κάτι. Μέσα στην Εκκλησία, καθώς δουλεύουμε μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, πνευματικές εκπλήξεις. Θα δούμε, θα αναγνωρίσουμε πράγματα, θα καταλάβουμε πράγματα που ποτέ προηγουμένως δεν τα είχαμε βρει. Και ούτε υπήρχε περίπτωση να τα βρούμε. Ειδικές ευλογίες, ειδικές αποκαλύψεις του Θεού, που δεν θα μπορούσαμε να τις είχαμε βρει παρά μόνο αν δουλεύαμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε πως όταν είχε ξεκινήσει ο βασιλιάς ο Ιωσίας να επισκευάζει τον ναό, πού το φανταζόταν ότι θα έβρισκε εκεί μέσα το βιβλίο του νόμου του Θεού που είχε χαθεί. Μέσα στη λαϊλεσία και στον οριμαγδό που είχε προηγηθεί, το βιβλίο του νόμου του Θεού, το μοναδικό βιβλίο πνευματικό που είχαν τότε οι Ισραηλίτες, είχε χαθεί μέσα στο ναό του Θεού. Και ήταν εκείνη η ώρα της πνευματικής αναδιοργάνωσης, της ανασυγκρότησης του οίκου του Θεού,
που βρέθηκε ο Ιωσίας αντιμέτωπος με το βιβλίο του Θεού.

Δεν μπορούσε να το φανταστεί προηγουμένως. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Του το αποκάλυψε όμως ο Θεός και του το έδωσε. Ήτανε το δώρο του Θεού προς τον Ιωσία για τη στάση την οποία είχε πάρει απέναντί του. Εάν θελήσουμε και μπούμε στο άρτρο και ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία και βάλουμε τους εαυτούς μας στην Εκκλησία και θελήσουμε να προσφέρουμε στον Θεό, πολλά θα κερδίσουμε. Αυτά δεν θα τα γνωρίσουμε αν είμαστε εκτός Εκκλησία. Αναγεννημένοι. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνεί το λόγος του Θεού. Αλλά θα είμαστε άνθρωποι ημιτελείς. Ο Θεός μας επιφυλάσσει πολλές πνευματικές ευλογίες για εκείνους οι οποίοι θέλουν στα αλήθεια και προσφέρουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του Θεού. Όχι όμως όπως εκείνοι θέλουν. Υπάρχει το μυστικό αυτό. Όχι όπως εκείνοι βολεύονται. Όχι όπως εκείνοι θέλουν να σχεδιάσουν τις ζωές τους, το πρόγραμμά τους, να πούνε εγώ θα κάνω αυτό τώρα και όχι ύστερα. Όπως εγώ το θέλω, όπως εγώ το φαντάζομαι. Άσχετο τι λες εσύ, δεν είναι έτσι. Υπάρχει τάξη, υπάρχει προγραμματισμός. Δέχεσαι με τον τρόπο αυτό να μπεις μέσα στην Εκκλησία και να δουλέψεις. Δέχεσαι να σου πει κάποιος κάνε αυτό και άλλος να σου πει μην το κάνεις. Δέχεσαι να υποτάξεις τον εαυτό σου στους άλλους. Δέχεσαι να κάνεις όχι εκείνο που θα αρέσει σε σένα, αλλά εκείνο που θα αρέσει στους άλλους. Γιατί, για να οικοδομηθούν οι άλλοι. Δέχεσαι να χάσεις μερικά από τα προνόμια σου και την αυτοτέλειά σου. Ό,τι θέλω εγώ. Το δέχεσαι. Εάν το δέχεσαι, πραγματικά υπάρχει πολλή ευλογία για σένα. Πολλά θα σου δώσει ο Θεός. Αλλιώς μπορείς να πεις ότι είσαι αναγεννημένος, δεν το αρνούμε, δεν μπορώ να το διαψεύσω. Μπορείς να πεις ότι δίνεις τη μαρτυρία σου και κάνεις το ένα και κάνεις το άλλο. Θα είσαι όμως ένας μισοτελειωμένος χριστιανός. Ένας που θα κυμαίνεσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Μέσα στο σύνολο αυτό, μέσα στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εδώ μέσα ανδρώνεται και πορεύεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, εκείνος που έχει στραφεί στον Ιησού Χριστό. Εδώ μέσα βλέπει τα ελαττώματά του, εδώ μέσα ανδρώνεται, μαθαίνει, εκπαιδεύεται, εδώ μέσα πονάει και χαίρεται. Μαθαίνει να υποτάσσεται, μαθαίνει να υπακούει, μαθαίνει να συνεργάζεται. Γιατί εδώ όλες αυτές οι ιδιότητες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που και ο κόσμος θα ήθελε να τα έχει και επιδιώκει να τα έχει, εδώ μέσα βρίσκονται στον υπέρτατο και στον τέλειο βαθμό. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η σωστή, η πνευματική εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ο σωστός, με το προσδιοριστικό άρθρο, ο σωστός τρόπος. Και καθώς μπαίνουμε μέσα στο σύνολο αυτό, μαθαίνουμε από τον Θεό. Και καθώς μαθαίνουμε, προχωρούμε πνευματικά. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, όσοι δεν είμαστε του Κυρίου, να στραφούμε σε εκείνον. Πρώτα τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Αυτά έχουν προτεραιότητα. Αλλά και παράλληλα όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι, να στραφούμε στον Κύριο. Να εξητήσουμε τον Θεό και εκείνος θα μας αποκαλυφθεί. Να απλώσουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω μας. Και παράλληλα να είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε μέσα στο έργο του Θεού. Να μπούμε και να ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία. Να υποτάξουμε τους εαυτούς μας, να προσφέρουμε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει στην Εκκλησία που εκείνος μας έχει βάλει. Έτσι είναι ολοκληρωμένος χριστιανός. Και διαβάζουμε για τον Ιωσία πως όταν πέθανε τον έκλαψε όλος ο λαός. Είχε καταλάβει ο λαός Ισραήλ. Τι διαμάντι ήταν αυτό που του είχε χαρίσει ο Θεός. Και όταν πέθανε, τα σκοτώθηκε και έφυγε από το θρόνο, ήταν θρήνος, πραγματικός θρήνος. Και άξιος θρήνος. Τον άξιζε αυτό το θρήνο ο Ιωσίας. Γιατί ήταν ένας λαμπρός, ακέραιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Έτσι τον είχε χαρακτηρίσει ο Θεός και έτσι τον κατάλαβε και ο λαός Ισραήλ. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, με ένα τέτοιο πνεύμα να τον δουλέψουμε. Με ένα πνεύμα θυσίας, προσφοράς στη δική του την υπηρεσία. Αμήν.

πριν διαβάσουμε την περικοπή που θα αποτελέσει το θέμα το σημερινό, γνωστοποιώ ότι κυκλοφόρησε το Σάλπισμα, το περιοδικό των Εκκλησιών μας, το τελευταίο του τεύχος. Υπάρχει ένας αριθμός αντιτύπων, μπορείτε να προμηθευτείτε στην έξοδο. Επίσης, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Βιβλικού Συνδέσμου, με πρωτοβουλία του Κυριακού Κυρίου Σχολείου της Εκκλησίας μας, ένα διήμερο για παιδιά γυμνασίου και λυκείου με θέματα που ενδιαφέρουν αυτές τις ηλικίες. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, η αναχώρηση θα γίνει Σάββατο στις 9 το πρωί και η επιστροφή, η αναχώρηση από εκεί για την επιστροφή εδώ την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον αδερφό Βασίλη Ροδονή. Δεν τον βλέπω εδώ, αλλά πιστεύω μέχρι το τέλος θα έχει έρθει. Δεν θα έρθει. Να επικοινωνήσουν με την Έφη. Ωραία. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, από το 18ο κεφάλαιο, εδάφια 9 έως και 14. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 γιώτα ήτα, εδάφια 9 έως και 14. Είπε δε ο Ιησούς προς μερικούς, εκείνους οι οποίοι νομίζουν στους εαυτούς τους, για τους εαυτούς τους, ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούν τους υπόλοιπους, τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχότανε μόνος του, μέσα του, και έλεγε τα εξής: «Σε ευχαριστώ Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Ή ακόμη σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι και καθώς αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα όσα έχω». Ο τελώνης από την άλλη μεριά, αυτός στεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός, η λάστη τίμη, να λυπηθείς, να κάνεις έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Σας λέγω», αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού, «σας λέγω ότι κατέβηκε αυτός στο σπίτι του δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, ο Φαρισαίος. Γιατί καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 200. Βράχε τον αιώνα με εσύ.

Η παραβολή την οποία διασώζει ο Λουκάς είναι αναμφισβήτητα γνωστή του τελώνη και του Φαρισαίου. Και όπως κάθε παραβολή την οποία είπε ο Ιησούς Χριστός, κάθε λόγος του Ιησού Χριστού από αυτούς που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές έχει ιδιαίτερο βάρος, έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάθε λόγος, κάθε κουβέντα. Κουβέντα με νόημα, με στή περιεχομένου, με ακρίβεια, χωρίς να σηκώνει παρερμηνίες, λόγος ζωντανός και αληθινός. Σημερινός, επίκαιρος. Σήμερα όπως και τότε. Και στις δύο αυτές φιγούρες που ο Ιησούς Χριστός και η Αγραφή τόσο λιτά, τόσο απλά, τόσο επιγραμματικά, αλλά και τόσο καθοριστικά, σε αυτές τις δύο φιγούρες περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια μπορεί κανείς από εμάς να μην είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τον εαυτό του, να ταιριάξει τον εαυτό του με έναν από αυτούς τους δύο. Ενδεχομένως καθώς κοιτάζουμε μέσα μας, καθώς κοιτάζουμε την περικοπή και καθώς κοιτάζουμε και μέσα μας, ίσως να μην μπορούμε να πούμε ότι εγώ μοιάζω ή με τον Φαρισαίο ή με τον τελώνη. Θα δούμε όμως πώς ο Ιησούς Χριστός, καθώς τα λέει αυτά, περικλεί όλους μας. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και αν θα θέλαμε να αφήσουμε το λόγο του Ιησού Χριστού να μπει μέσα στην καρδιά μας και να τη δουλέψει, θα βλέπαμε πως πράγματι έχει δίκιο. Όλοι μας ανήκουμε, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Και βέβαια θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την εξέτασή μας με αυτόν ο οποίος πρώτος παρουσιάζεται, με τον Φαρισαίο. Δεν θα ήθελα σήμερα να σταθούμε στο τι ήταν οι Φαρισαίοι εκείνης της εποχής. Λίγος πολύ είναι γνωστό. Ήτανε άνθρωποι ευυπόληπτοι, τουλάχιστον στα χαρτιά, τουλάχιστον ως προς τον τύπο. Ήτανε οι αξιωματούχοι, οι θρησκευτικοί, παράλληλα όμως και οι πολιτικοί. Επειδή ο λαός Ισραήλ τότε ήταν υπόδουλος, δεν είχε κρατικούς αρχηγούς. Κατά κάποιο τρόπο την κρατική εξουσία την ασκούσαν αυτοί οι οποίοι ήταν και θρησκευτικοί ηγέτες, οι Φαρισαίοι, ευυπόληπτα πρόσωπα, οι άρχοντες της εποχής εκείνης. Όλοι έπρεπε να τους τιμούν, αδιάφορα αν αυτοί οι ίδιοι άξιζαν την τιμή τους ή όχι. Πάντως όλοι έπρεπε να τους τιμούν και προσποιούνταν πολλές φορές ότι τους τιμούσαν, Φαρισαίοι. Παράλληλα βέβαια ήξερε ο λαός τις ασχημίες τις οποίες έκαναν, τι έκαναν από πίσω, τι υπήρχε πίσω από τη βιτρίνα. Και πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός τους είχε ξεσκεπάσει. Τους είχε πει ποιοι ήταν, τα κίνητρά τους είχε παρουσιάσει, τους είχε πει γεννήματα εχιδνών, γεννήματα φιδιών. Πολλές φορές είχε σταθεί αντιμέτωπος απέναντι σε αυτούς. Και ήδη από την αρχή είχε ξεσηκώσει το μίσος τους. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες μάλλον στιγμές, τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, βλέπουμε να διωγγώνεται και το μίσος των Φαρισαίων εναντίον του. Γιατί φαντάστηκαν πως ο άνθρωπος.

Έβγαζαν την καρδιά τους και την παρουσίαζαν σε εκείνον. Έτσι ήτανε. Για να δούμε και να σκύψουμε λίγο μπροστά στην προσευχή, να δούμε την προσευχή που ο Φαρισαίος αυτός έκανε στον Θεό. Τι είπε στον Θεό? Και άρα και ποια ήταν η ανταπόκριση του Θεού απέναντι στην προσευχή την οποία έκανε ο Φαρισαίος? Πώς ευχαριστήθηκε ο Θεός? Πώς τη σχολίασε? Τι είπε? Πώς την είδε? Και βλέπουμε ότι ο Φαρισαίος λέει: «Ευχαριστώ Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως και οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, νυχοί ή και καθώς αυτός ο τελώνης». Προσέχουμε εδώ ότι ο Φαρισαίος κάνει δύο συγκρίσεις. Αφενός με συγκρίνει τον εαυτό του με όλους τους ανθρώπους, δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, νυχοί, άδικοι, δεν είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι, οι άλλοι, αλλά και παράλληλα βρίσκει και κάποιον άλλον, ήταν ο τελώνης που ήταν δίπλα του, και λέει στο τέλος δεν είμαι και σαν αυτόν, τον τελώνη. Αν θα θέλαμε κάπως να το προσδιορίσουμε αυτό στη σκέψη μας, θα λέγαμε πως είναι ο τυπικός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος έχει μια επίφαση, μια εξωτερική εμφάνιση θρησκευτικότητας, ο τυπικός άνθρωπος ο οποίος θέλει να αυτοδικαιωθεί. Πως πιστεύει ότι απέναντι στο Θεό είναι εντάξει. Αλίμονο αν αυτός δεν είναι εντάξει. Αυτός ο οποίος είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, αυτός ο οποίος κάνει το ένα, το άλλο, απαριθμεί εδώ τι κάνει και τι δεν κάνει. Αλίμονο αν αυτός δεν ήταν εντάξει με τον Θεό. Ποιος άλλος μπορούσε να ήταν, μήπως ο τελώνης? Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στο Θεό, χωρίς ούτε μια στιγμή ο άνθρωπος αυτός να αμφισβητήσει το ότι ο Θεός μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτόν. Αλίμονο. Οπωσδήποτε θα είναι ο Θεός ευχαριστημένος με εκείνον. Είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται. Εγώ είμαι δίκαιος. Ο Θεός, φυσικά και είναι ο Θεός ευχαριστημένος με μένα. Γιατί άραγε, τι θα μπορούσε ο Θεός να ζητήσει από μένα? Δεν είμαι άρπαγας, δεν αρπάζω από τους άλλους, δεν αδικώ, όσο τουλάχιστον ξέρω, δεν είμαι μοιχός. Αλίμονο, τα περικλεί όλα. Έτσι είναι άραγε. Μάλλον δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον από αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός στο τέλος, φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ικανοποίησε η προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες. Θυμάστε πως όλη η πλειάδα των αρχαίων θεών που οι Έλληνες λάτρευαν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι προβολές των δικών τους επιθυμιών στους θεούς. Πώς φαντάζονταν οι αρχαίοι Έλληνες τους θεούς ότι έπρεπε να είναι? Εφόσον λοιπόν τους φαντάζονταν έτσι, έπρεπε κατά την αντίληψή τους να είναι έτσι οι θεοί. Τι θα ήθελαν δηλαδή οι άνθρωποι? Θα ήθελαν να είναι εκδικητικοί. Θα ήθελαν να έχουν τη δύναμη να τιμωρούν εκείνον ο οποίος τους έκανε κάτι, να τον καταδικάζουν, να τον μεταμορφώνουν. Έτσι θα ήθελαν. Για να μπορούν να έχουν αυτή την εξουσία, να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα, έτσι θα έπρεπε να ήταν και οι θεοί. Όπως λοιπόν οι ίδιοι αισθάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες ότι θα ήταν οι θεοί, θα έπρεπε να ήταν, έτσι τους βάφτιζαν και τους έδιναν αυτές τις ιδιότητες. Και νομίζω πως έχει πολλά κοινά σημεία ο Φαρισαίος της παραβολής με εκείνους τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί και ο Φαρισαίος της παραβολής μας έχει στο μυαλό του ένα ορισμένο τύπο Θεού. Δεν εξετάζει τι θα ήθελε ο Θεός από αυτόν, αλλά παίρνει σαν δεδομένο πως ο Θεός δεν ανέχεται τους άρπαγες, δεν ανέχεται τους μοιχούς, δεν ανέχεται τους άδικους, αυτούς. Εφόσον λοιπόν έχει ένα πρότυπο Θεού στο μυαλό του ο Φαρισαίος, α λοιπόν ο Θεός έτσι θα είναι όπως το πιστεύω εγώ. Δεν μπήκε στον κόπο να φροντίσει να δει πως θέλει ο Θεός τους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο ζωντανός, ο αληθινός Θεός πως θέλει τους ανθρώπους. Είμαι σίγουρος πως εμείς, παρόλο που πολλοί από εμάς έχουν μεγαλώσει σε εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες, πραγματικά χριστιανικές εκκλησίες, όχι κατ' όνομα χριστιανικές, και πολλοί από εμάς έχουμε δεχτεί τη χάρη του Χριστού, αν θα κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σήμερα και θα λέγαμε, το ερώτημα θα ήταν πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι, ποικίλες απαντήσεις θα είχαμε, διάφορες απαντήσεις. Μερικές θα ήταν μεταξύ τους όπως η μέρα με τη νύχτα, πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι. Από πού μαθαίνουμε πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι? Μέσα από το λόγο του. Και μόνο αυτό, μόνο ο λόγος ο δικός του, είναι η αψευδής πηγή των πληροφοριών. Από εκεί και πέρα, αν αρχίσουμε και διαμορφώνουμε στη σκέψη μας το πρότυπο του Θεού, σε άλλον Θεό θα πιστεύεις εσύ, σε άλλον Θεό εγώ, σε άλλον Θεό άλλος. Ναι, αλλά ο Θεός είναι ένας. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Άρα, ποια είναι η αλήθεια? Ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Ο δικός σου, ο δικός μου, του αλουνού? Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό προτρέπει να ερευνούμε τις γραφές. Για να δούμε πώς πραγματικά είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πόσοι ευσεβείς άνθρωποι υπάρχουν, ίσως και φιλότιμοι, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτή την πλάνη. Να νομίζουν πως είναι εντάξει, γιατί η συνείδησή τους δεν τους ελέγχει για τίποτε. Η συνείδησή τους, το ρολόι αυτό, δεν τους ενοχλεί. Και πιστεύουν πως αφού δεν τους ενοχλεί η συνείδησή τους, άρα ενώπιον του Θεού είναι εντάξει. Ο Θεός όμως έχει φροντίσει και έχει πει πως δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Πως ακόμη και αν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει.

είπε αυτό ο Απόστολος Παύλος. Λέει, η συνείδησή μου εμένα προφανώς δεν με ελέγχει για τίποτε. Αλλά και με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Γιατί? Μα γιατί η συνείδηση αμβλύνεται, καυτηριάζεται. Θα έχουμε ακούσει την έκφραση πορωμένη συνείδηση. Πορωμένος εγκληματίας, πορωμένος δολοφόνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει διάφορα εγκλήματα, αξιόπινες πράξεις και δεν ελέγχεται. Και του λες, γιατί το έκανες αυτό έτσι? Είχε κάποιο σκοπό. Και ο άλλος μόνο στη σκέψη ανατριχιάζει. Λέει, πώς το έκανε? Δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Όχι, δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Γιατί αυτή η συνείδηση καυτηριάστηκε. Γιατί αυτή η συνείδηση αμβλήθηκε. Συνεπώς, όταν έχουμε ένα όργανο, το οποίο βεβαίως είναι ένα όργανο που ο Θεός μας το είχε δώσει, είναι κατάλοιπο από τον πρώτο το σπόρο που ο Θεός είχε ρίξει μέσα στον άνθρωπο. Όταν το όργανο αυτό σιγά σιγά αμβλύνεται και χαλαρώνει και δεν δουλεύει τόσο καλά, γιατί εμείς το κάνουμε να μην δουλεύει, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό. Και δεν μπορείς να πεις, εγώ αισθάνομαι καλά, άρα αφού για τίποτε δεν ελέγχομαι, ο Θεός θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με μένα. Κάθε άλλο. Ο Φαρισαίος δεν ελεγχόταν για τίποτε. Έβλεπε τον εαυτό του απέναντι τον άλλον, έβλεπε πώς ήταν οι άλλοι, αυτός δεν ήταν έτσι, άρα ο Θεός. Αλίμονο, γιατί να μην είναι ευχαριστημένος μαζί του? Αλλά πέρα από αυτό, ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός τον οποίο έχουμε προσδιορίσει εμείς για τους εαυτούς μας, είναι ένας Θεός ο οποίος όχι μόνο αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και στις δικές μας αντιλήψεις αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Για να το σκεφτούμε λίγο. Ορισμένες φορές, όταν είμαστε μακριά από τον Θεό και μας ρώταγε κάποιος, τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να είναι ο Θεός, είναι ευχαριστημένος ο Θεός από σένα? Θα λέγαμε, για να τα βάλουμε κάτω, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω απατήσει τη γυναίκα μου, φροντίζω τα παιδιά μου, καλός οικογενειάρχης, ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Αν αργότερα όμως συμβεί να απατήσω τη γυναίκα μου, θα πω, ο Θεός δεν έχω σκοτώσει τίποτα, άρα θα είναι ευχαριστημένος. Άλλαξε το κριτήριο. Και έτσι αλλάζουμε τον Θεό, αλλάζουμε τα κριτήρια που ο Θεός έχει για τον άνθρωπο, ανάλογα με το πώς εμείς αισθανόμαστε. Μα τι Θεός είναι αυτός? Αλίμον αν άλλαζε ιδιότητες ο Θεός όπως εμείς το φανταζόμαστε, όπως εμείς το ελπίζουμε, όπως εμείς τον θέλουμε, από στιγμή σε στιγμή, όπως εμάς βολεύει, να βόλευε και το Θεό. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Και δεν είναι αναλύωτος ο Θεός από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε και άνοιξε η πόρτα της χάριτος. Ανέκαθεν. Είναι οι ίδιοι οι χαρακτήρες του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν έχει αλλάξει ούτε κατά κεραία. Και όποιος διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία αποκαλύπτεται ο Θεός, και την Καινή Διαθήκη που επίσης αποκαλύπτεται ο Θεός, βλέπει το ενιαίο της διδασκαλίας. Το ενιαίο της προσωπικότητας του Θεού. Πως δεν έχει αλλάξει ούτε κατ' ελάχιστο. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος έλεγε στους Ισραηλίτες, εγώ είμαι Άγιος, εγώ δεν ανέχομαι την αμαρτία. Όταν τους έδινε τις εντολές στο όρος, Σινά, είχε πει στο Μωυσή, κοίταξε να δεις, βάλε φραγμούς γύρω από το όρος, μην τυχόν και ανέβει κανείς, γιατί έτσι καθώς είναι Άγιο το όρος θα πεθάνει. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δεν ανέχεται την αμαρτία, μήπως φανταζόμαστε ότι μπορούμε εμείς με τα τερτύπια μας, με τις δικές μας τις ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας και για εκείνον να τον αλλάξουμε? Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κατά κάποιο ορισμένο τρόπο, έτσι είναι και ο Θεός. Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε άρπαγες, άδικους, το ένα το άλλο. Δεν είμαστε έτσι. Άρα ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Κάθε άλλο. Και ο Φαρισαίος εδώ δεν σταμάτησε απλώς μόνο στο τι δεν κάνει, αλλά θα έπρεπε να παρουσιάσει μπροστά στο Θεό και τα έργα του. Όχι μόνο τα αρνητικά αυτά τα οποία δεν κάνει, αλλά έχει και έργο να παρουσιάσει. Ποιο ήταν το έργο του? Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα εκείνα τα οποία έχω. Σπουδαία υπόθεση. Πόσο εύκολα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν πως ο Θεός μπορεί να ευαρεστηθεί έτσι με μετάνοιες, με το να ανάψεις ένα καντήλι, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να δώσεις λίγα χρήματα. Αλίμονο. Λες και είχε ανάγκη ο Θεός από τη δική σου τη μετάνοια, από το δικό σου τον κόπο να ταλαιπωρήσεις τον εαυτό σου. Τι να το κάνει αυτό ο Θεός? Τι προσφέρεις? Τα χρήματά σου. Ο Θεός, ο οποίος έχει φτιάξει τον κόσμο και τα κρατάει όλα, έχει ανάγκη τα δικά σου τα χρήματα. Γελία σκέψη. Και όμως πόσες φορές νομίζουμε ότι εξευμενίζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο? Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο. Ήταν μια ιδέα την οποία και ο λαός Ισραήλ την είχε. Βρίσκονταν μέσα σε παχυλή αμαρτία, παχυλότατη αμαρτία, τέτοια που υπάρχει και σήμερα στον κόσμο και ακόμη χειρότερη ίσως. Και παρόλα αυτά όμως φρόντιζαν με πολύ σεβασμό και έκαναν τις θυσίες τους, πρόσφεραν εκείνα που έπρεπε να κάνουν, έκαναν εκείνα που έπρεπε να κάνουν. Και πόσες φορές ο Θεός δεν σήκωσε προφήτες και τους είπε, δεν τις θέλω τις θυσίες σας, τι να τις κάνω εγώ τις θυσίες σας? Αυτό που εσείς νομίζετε ότι είναι σε μένα μια οσμή ευωδίας, μυρίζουν ωραία, στην ουσία τα συχαίνω με αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί δεν θέλω εγώ τον τύπο, την εξωτερική εκδήλωση, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να σε δούνε. Την καρδιά σου θέλω. Αυτό έλεγε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τότε, αυτό λέει και σήμερα. Τι να κάνω την εξωτερική εμφάνιση, τι να την κάνει ο Θεός την εξωτερική ευσέβεια? Αυτό έτσι το χαριτωμένο το βλέμμα, το μαζεμένο το μαλλί, το κουστούμάκι, βγενέστατος, τι να σας πω. Τι να το κάνει ο Θεός αυτό? Την καρδιά θέλει ο Θεός. Και όχι την εξωτερική εμφάνιση. Πολλές φορές γίνεται το λάθος να νομίζει κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξωτερικά ευσεβής, ας καθώς πρέπει, κύριο Μιφτακάκη, ωραίος,
Νομίζει κανείς ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός αυτό. Δεν θέλει την εξωτερική εμφάνιση. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Ζητάει από τον άνθρωπο να του δώσει την καρδιά. Και όχι τον τύπο τον εξωτερικό. Την ουσία θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και αυτό ζητάει από εμάς να του δώσουμε. Αυτό είχε την απέτηση ο Θεός να του δώσει. Και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής αυτής. Αυτός όμως είχε άλλα στο μυαλό του. Πως ο Θεός τάχα ήθελε τα εξωτερικά. Πόσο μεγάλο λάθος. Η θυσία σας, είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, είναι βδέλυγμα σε μένα. Τη συχαίνομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, καθώς βλέπουμε τον Φαρισαίο να φεύγει από το σύνολο, το βλέπουμε να επικεντρώνει την προσοχή του σε έναν άνθρωπο. Συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι πια η πόλη, αλλά συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον. Και ξέρετε, πάντοτε υπάρχει δίπλα μας ένας ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Δεν είναι δυνατόν να ψάξουμε γύρω μας να μην βρούμε κάποιον ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Πάντα υπάρχει κάποιος χειρότερος από εμάς. Και πάντα υπάρχει η τάση μας για να δικαιολογηθούμε ενώπιον του Θεού και μπροστά στα μάτια μας να πούμε: στο τέλος τέλος δεν είμαι και σαν και εκείνον. Οπωσδήποτε δεν είμαι σαν και εκείνον. Πάντα υπάρχει αυτή η τάση. Να βλέπουμε κάποιον άλλον χειρότερο και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Βλέπετε, δεν συγκρίνουμε ποτέ τον εαυτό μας με κάποιον καλύτερο. Αλλά το συγκρίνουμε με κάποιον χειρότερο για να φανούμε εμείς ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι εκείνος. Δεν ξέρουμε όμως αν τα μέτρα του Θεού είναι αυτά, αν αυτόν που εμείς βλέπουμε χειρότερο είναι και πράγματι χειρότερος ενώπιον του Θεού. Βλέπετε πως ο Ιησούς Χριστός εδώ δίνει μια άλλη ερμηνεία. Λέει πως αυτός ο δεύτερος, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια, ο Τελώνης, ήταν κάθε άλλο παρά χειρότερος ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ήταν καλύτερος από τον Τελώνη, από τον Φαρισαίο. Και πολλές φορές στην προσπάθειά μας να αυτοδικαιωθούμε ενώπιον του Θεού, κοιτάζουμε γύρω μας να δες τον άλλον, το γείτονα, το φίλο, τον αδελφό μου. Δεν είμαι εγώ έτσι. Είμαι καλύτερος. Μα δεν αρκεί αυτό. Γιατί τα μέτρα του Θεού δεν είναι μέτρα σχετικά. Δεν λέει πόσους πρέπει να σώσω εγώ, πρέπει να σώσω ας πούμε 100.000. Λοιπόν, αρχίσουμε να παίρνουμε. Δεν είναι διαγωνισμός. Οι καλύτεροι θα βγούνε. Να πάρουμε 1, 2, 3, 4, 5. Συμπληρώθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Τελείωσε. Εντάξει, κλείσαν οι πόρτες. Κλείσαν τα χαρτιά. Εσύ είσαι καλύτερος από τον άλλον, γι' αυτό βγαίνεις έξω. Γι' αυτό την γλιτώνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός, εκείνο το οποίο εξετάζει, δεν είναι αν εμείς είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από κάποιον άλλον. Ο Θεός κρίνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άσχετο τι κάνει ο διπλανός. Ο διπλανός μπορεί να είναι χειρότερος από σένα, μπορεί να είναι και καλύτερος από σένα. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ο Θεός έχει μια απευθεία σχέση με σένα. Μια απευθεία δοσοληψία με σένα. Και σε εξετάζει και σε κρίνει εσένα σαν άτομο προσωπικά. Τι θα κάνει με τον άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν σε αφορά εσένα. Είναι θέμα δικό του και του Θεού. Αφορά όμως εσένα η δική σου προσωπική σχέση με τον Θεό. Και εδώ, καθώς εξετάζει ο Θεός τον Φαρισαίο, καθώς βλέπουμε στη συνέχεια το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Ιησούς Χριστός, τον βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει καμία σχέση μαζί του. Τι κι αν είναι χειρότερος ο Τελώνης, κατά τη γνώμη τουλάχιστον του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος ενώπιον του Θεού είναι άδικος. Δεν έχει δικαιωθεί. Και είναι ανάγκη αυτό να το καταλάβουμε όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν πως μπορούν μπροστά στο Θεό να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και να τους συγκρίνουν με τους άλλους ή να βρουν κάποιο χειρότερο και να το συγκρίνουν. Δεν είμαι σαν γι' αυτόν, είμαι καλύτερος. Δεν έχει καμία απολύτως αξία ενώπιον του Θεού. Καμία, μα καμία απολύτως αξία. Εκείνο το οποίο αντίθετα έχει σημασία μπροστά στο Θεό είναι να κάνεις αυτό το οποίο έκανε ο Τελώνης. Και θα δούμε στη συνέχεια. Να κρίνεις τον εαυτό σου πώς εσύ στέκεσαι απέναντι στο Θεό. Θυμάμαι αυτή την πολύ ωραία έκφραση, αυτά τα πολύ ωραία λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν χρησιμοποίησε εδάφη από τον προφήτη Ισαΐα για τον εαυτό του. Εγώ, λέει, ήρθα να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Ήρθα σε αυτούς που έχουν συντριμμένη καρδιά να τους γιατρέψω. Ήρθα σε αυτούς που είναι τυφλοί να τους κάνω να δούνε. Και το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε όλους. Ανεξάρτητα από την προέλευση την κοινωνική, ανεξάρτητα από την προέλευση την οικονομική. Δεν εξετάζει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός μιλάει το ίδιο σε όλους. Και βλέπετε εδώ, δεν εντυπωσιάζεται ούτε καν το λαμβάνει υπόψη ο Θεός ότι ο Φαρισαίος ήταν ο εξέχων, ο πλούσιος, ο καλός. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένα έργο, ένα κινηματογραφικό έργο, η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Βέβαια αυτό ήταν αντίστροφο, ήταν ηρωνικό. Εκ του αντιθέτου ήταν. Αλλά δεν κοιτάζει εσύ ο Θεός τα πράγματα. Δεν λέει ότι οι φτωχοί, αυτοί, ναι, οι φτωχοί. Ούτε λέει οι πλούσιοι, ναι, οι πλούσιοι ή όχι οι πλούσιοι. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει πως το Ευαγγέλιο είναι για τους πολύ πλούσιους. Είναι για τους πολύ φτωχούς. Αντίθετα, πως μας βολεύει. Το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο ράτσας, κάθε άλλο. Είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται σε όλους. Στα πολύ μικρά παιδιά, στους πολύ πολύ μεγάλους, σε αυτούς που καλύπτουν τις ενδιάμεσες ηλικίες. Είναι ένα Ευαγγέλιο για όλους. Είναι ένα μήνυμα σωτηρίας για όλους, γιατί όλοι το χρειάζονται. Είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να δούμε. Θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία του Φαρισαίου. Θα φροντίσουμε να βρούμε κάποιους που είναι χειρότεροι από εμάς. Κάποιους άλλους θα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας. Μάταιος σκόπος. Ματαιοπονία. Ή θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία την οποία είχε βάλει ο Τελώνης
τον εαυτό του. Και τι είπε ο Τελώνιας? Δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό και λέει, ο Θεός, εσύ ο Θεός, να κάνεις έλεος, να λυπηθείς εμένα τον αμαρτωλό. Βλέπετε, ο Τελώνης δεν διαφραγματεύεται το ποιος είναι και το τι δεν είναι, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Ήταν ένας αμαρτωλός και το ήξερε. Δεν είχε ανάγκη να το πει κανείς. Δεν είχε ανάγκη να βρεθεί κάποιος να του πει, είσαι αμαρτωλός. Το ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός. Το είχε καταλάβει ότι ήταν αμαρτωλός. Και δεν τόλμησε να έρθει μπροστά στο Θεό και να του πει, για βάλε στη ζυγαριά σου τις καλές μου πράξεις. Για δες τι είμαι, μάλλον δες τι δεν είμαι, δες επίσης τι είμαι και ζήγησε τα. Δεν μετράνε αυτά άραγε τίποτε μπροστά σου. Είχε καταλάβει ο Τελώνης πως δεν μετρούσανε καθόλου μα καθόλου αυτά μπροστά του. Καθόλου μα καθόλου αυτά. Ήταν ένας αμαρτωλός μπροστά στο Θεό και είχε ανάγκη από τη σωτηρία του. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα. Όταν έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο του και του είπε τι έπρεπε να κάνει ο ένας, τι έπρεπε να κάνει ο άλλος, του είπε ότι κάθε ψυχή έπρεπε να πληρώσει κάτι για να εξηλωθεί μπροστά στον Θεό. Μισό σύκλο αργυρίου. Και του είπε όμως και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Του λέει, κοίταξε να δεις. Μισό σύκλο αργυρίου θα πληρώσουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εκείνος ο οποίος είναι πλουσιότερος δεν θα δώσει περισσότερο. Αλλά και εκείνος ο οποίος είναι φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο. Γιατί την ίδια αξία έχει κάθε ψυχή μπροστά μου. Και κάθε ψυχή είναι ανάγκη να καταβάλει το ίδιο αντίτιμο. Και η ψυχή του Τελώνη και η ψυχή και του Φαρισαίου ζήγιζε το ίδιο μπροστά στον Θεό. Ήταν ανάγκη ο καθένας να καταβάλει το ίδιο τίμημα. Να καταλάβει την αμαρτία του και να πληρώσει το ίδιο τίμημα. Ποιο? Να πεθάνει. Γιατί λέει, ο μισθός της αμαρτίας και η μεν και η δε ήταν αμαρτωλή. Και ο ένας και ο άλλος ήταν αμαρτωλός. Ο ένας το ήξερε, ο άλλος δεν το ήξερε. Ήταν όμως αμαρτωλή. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν θέλεις να πληρώσεις για την αμαρτία σου, αν καταλαβαίνεις την αμαρτία σου όπως ο Τελώνης, ή μπορεί να είσαι τώρα σαν το Φαρισαίο και αργότερα να το καταλάβεις και να μεταπέσεις στην κατηγορία του Τελώνη. Αν θέλεις να πληρώσεις την αμαρτία σου, πρέπει να πεθάνεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Εάν πρέπει να πληρώσεις για την αμαρτία σου, θα πεθάνεις. Αλλά για να μην πεθάνεις, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε αυτός για σένα. Υπήρξε ένας θάνατος, ο οποίος ήταν για λογαριασμό σου, για να μην αναγκαστείς εσύ να πεθάνεις. Γιατί διαφορετικά, όποιος θα ήθελε μετά να εξευμενήσει τον Θεό, θα έπρεπε και εκείνος να πεθαίνει. Αλλά τότε ποια θα ήταν η σωτηρία? Γι' αυτό ο Θεός πρόβλεψε αυτό το σχέδιο, μοναδική σοφία σχέδιο, να πεθάνει ένας αναμάρτητος για όλους εμάς. Και όλοι εμείς οι οποίοι αναγνωρίζουμε το θάνατο το δικό του, σαν θάνατο ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει, δεν είχε φταίξει καθόλου. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος ο αναμάρτητος πέθανε για μας. Ο θάνατος αυτός του ενός, του Ιησού Χριστού, χρεώνεται σε εμάς. Είναι σαν να έχουμε πεθάνει εμείς. Ασύλληπτη σοφία, ασύλληπτη αγάπη σχέδιο που ο Θεός επινόησε για να ικανοποιηθεί και η δικαιοσύνη του, αλλά να ικανοποιηθεί και η αγάπη του. Έχεις ανάγκη λοιπόν, όποιος κι αν είσαι, να έρθεις μπροστά στον Θεό έτσι όπως ήρθε ο Τελώνης. Με την αμαρτία του, με τον πόνο του, με τη θλίψη του, κατάλαβε ποιος ήταν. Και τι έκανε? Δεν διαπραγματεύτηκε με τον Θεό, ζήτησε το έλεος του Θεού. Αν θέλεις λοιπόν σήμερα να έρθεις μπροστά στον Θεό και να δικαιωθείς, άσχετο του ποιος είσαι, είναι ανάγκη να καταλάβεις την αμαρτία σου. Πως μπροστά στον Θεό είσαι αμαρτωλός, είσαι βρώμικος. Σε βλέπει ο Θεός σαν ένα χαμένο, γιατί έτσι είσαι. Και δεν υπάρχει περίπτωση η τίτλη σου, οι καλές σου, οι πράξεις, η διάθεσή σου, οι ιδέες που εσύ έχεις περί Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά στιγμή, ούτε κατά κεραία να αλλάξουν αυτό που ο Θεός πραγματικά σκέφτεται για σένα. Δεν επηρεάζεται ο Θεός από το τι εμείς νομίζουμε για εκείνον. Ο Θεός έχει τη δική του γραμμή, έχει τη δική του απόφαση για το ποιοι είμαστε. Αν όμως θέλουμε να στραφούμε σε εκείνον, μόνο η λύση αυτή του Τελώνη υπάρχει. Θα πει βέβαια κανείς πως είναι δυνατόν σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος αισθάνεται τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Ήταν κάποιος ο οποίος έγραψε, ένας Άγγλος που έβγαζε, κάποτε ήταν εκδότης ενός από τα πιο γνωστά περιοδικά, τα οποία υπάρχουν σήμερα στον επιστημονικό χώρο, είπε να γράψουν επάνω στο μνήμα του την εξής φράση. Ο παππούς μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο πατέρας μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του σοσιαλισμού. Εγώ κήρυξα το Ευαγγέλιο της επιστήμης. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, πάρα πολύ εύκολο, να θελήσεις να ταυτίσεις τον εαυτό σου με κάποιον από όλους αυτούς. Σήμερα υπάρχει τόση γνώση. Δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Κάποτε ο Ναπολέον είχε ζητήσει από το Λαπλάση να του κάνει ένα ομοίωμα του ουράνιου θόλου. Πώς υπάρχουν οι πλανήτες, πώς στέκονται, πώς γυρίζουν. Και όταν το είδε έκπληκτος, ο Ναπολέον του λέει: καλά, εντάξει, αλλά δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ο Θεός. Και του λέει: ο Λαπλάση, ξέρεις, δεν τον έβαλα γιατί δεν μου χρειάζεται ο Θεός. Ήταν αυτές, εκείνες οι αντιλήψεις. Δεν χρειάζεται ο Θεός. Άρα, γιατί θα ήθελες να ταυτίσεις τον εαυτό σου με μια τέτοια θέση, δεν χρειάζεται ο Θεός? Είναι μια παρερμηνία, είναι μια λάθος τροπή την οποία έχει πάρει η σκέψη.
Τον έχουμε βγάλει το Θεό από τη ζωή μας. Γιατί άλλες ιστορίες. Είναι η διαστρέβλωση της σκέψης. Ο λάθος τρόπος με τον οποίο είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε. Άραγε θα θελήσεις να σταθείς και να στηριχθείς όλα αυτά, να αφήσεις η επιστήμη, ο άνθρωπος σήμερα. Εντυπωσιαστείς από τη βιτρίνα, ψάξε λίγο πιο βαθιά. Να δεις πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Πόσα δεν ξέρει. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ένα πολλοστιμόριο αυτών των οποίων δεν ξέρουμε. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι το ελάχιστο από αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Και όμως καφιόμαστε, είμαστε ο ένας, είμαστε ο άλλος. Τι είμαστε. Θα θελήσεις άραγε να πάρεις μια τέτοια θέση. Να βασιστείς τον εαυτό σου και στους άλλους, στους πρόοδους της επιστήμης. Στις πρόοδους που έχει κάνει ο κόσμος. Ή θα θελήσεις να πάρεις τη θέση του αμαρτωλού. Ο Θεός να κάνει έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Μακάρι να υπάρξουν καρδιές που θα συντριφτούν μπροστά στο Θεό. Είναι ανάγκη κανείς να γονατίσει μπροστά στο Θεό, να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός ότι εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του, εκείνος θα υψωθεί. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και πάλι έδωσε και μια τέτοια αντιστοιχία όταν σε κάποια άλλη στιγμή είπε ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή του στον κόσμο, αυτό θα τη χάσει. Και ποιος θα την κερδίσει? Εκείνος ο οποίος θα θελήσει να τη χάσει. Παραδοξολογίες? Όχι, δεν ήταν παραδοξολογίες. Πραγματικότητα ήταν αυτή. Μπορεί να έχουν περίεργα στα αυτιά μας, αλλά έτσι είναι. Εκείνος που θα θελήσει να ταπεινώσει τον εαυτό του, θα συντριφτεί μπροστά στον Θεό, είναι εκείνος ο οποίος θα υψωθεί από τον Θεό. Γι' αυτό και λέει ότι υπάρχει ένας λίθος, ένας ζωντανός λίθος. Το είπε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Όποιος πέσει επάνω σε εκείνο το λίθο θα συντριφτεί. Και πράγματι έτσι γίνεται. Συντρίβεσαι. Βλέπεις τον εαυτό σου. Καταρακώνεσαι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Βλέπεις πόσο άδειος, πόσο βρώμικος είσαι. Είναι μια κρίσιμη ώρα. Η ώρα της αυτογνωσίας. Να καταλάβεις ποιος είσαι μπροστά στον Θεό. Συντρίβονται όλα όσα νόμιζες για τον εαυτό σου. Δεν έχεις πια καμία αξία μπροστά στον Θεό. Όταν όποιος πέσει επάνω σε αυτό το λίθο συντρίβεται. Αλλά όποιος δεν πέσει πάνω σε αυτό το λίθο δεν μπορεί να γλιτώσει, λέει. Αυτός ο λίθος θα πέσει επάνω και θα τον συντρίψει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από τη συνάντησή σου με τον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορείς επίσης να γλιτώσεις από το να μην είσαι ή στη μία είτε στην άλλη κατηγορία. Σίγουρα θα είσαι είτε στη μία είτε στην άλλη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είμαι πεισμένος γι' αυτό βαθύτατα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το λέει ο λόγος του Θεού. Φρόντισε να κάνεις μια σωστή εκλογή και είναι μία η σωστή εκλογή. Φρόντισε να ταπεινωθείς μπροστά στον Θεό. Δεν έχω τη δύναμη να ταπεινωθώ. Ζήτα από εκείνο τη δύναμη να σε κάνει να ταπεινωθείς μπροστά του. Να καταλάβεις ποιος είσαι, πόσο μικρός, πόσο βρώμικος είσαι μπροστά του. Και εκείνος έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να μιλήσει σήμερα σε τέτοιες καρδιές που θα θελήσουν να μην αυτοδικαιωθούν μπροστά στον Θεό. Αλλά αντίθετα θα θελήσουν να δουν τους εαυτούς τους όπως πραγματικά είναι. Και ο καθένας μας ξέρει ποιος πραγματικά είναι. Να μην μείνουμε στο φαινόμενο, μόνο στις πράξεις, στα εξωτερικά όπως έκανε ο Φαρισαίος, αλλά να περάσουμε στο βάθος, να δούμε τα κίνητρα. Γιατί και ο Θεός βλέπει τα κίνητρα των καρδιών. Πριν έρθει η σκέψη στο μυαλό μας, πριν εκφωνηθεί ο λόγος από το στόμα μας, εκείνος τον ξέρει. Και είναι εκείνος ο οποίος, κατά την έκφραση του ψαλμωδού, εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Δεν θα γλιτώσει από ένα τέτοιο Θεό. Μην νομίζεις ότι θα μπορέσει να διαφύγεις. Ζήτα από εκείνον να έρθει μέσα στη ζωή σου και να σε ελευθερώσει. Και στα αλήθεια να σε λυτρώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, γεια σας. Ασφαλώς οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε πολλές γνώσεις γύρω από το ζωικό βασίλειο. Υπάρχουν όμως μερικά ζώα που έχουν τόσο πρωτότυπες ιδιότητες που παρόλο που δεν τα έχουμε δει ποτέ μας τα γνωρίζουμε αμέσως. Ένα τέτοιο μικρό ζωάκι είναι και ο χαμελέον. Είναι γνωστός γιατί έχει την ιδιότητα να παίρνει αμέσως το χρώμα του περιβάλλοντός του ώστε να μην διακρίνεται, να μην φαίνεται καθόλου. Λοιπόν, το ίδιο κάνουν κάθε μέρα οι άνθρωποι προσπαθώντας να κρύψουν το περιεχόμενο της καρδιάς τους.
2: Η Αγία Γραφή μας λέει πως η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Αρκεί να ρίξεις μια ματιά στη δική σου την καρδιά και θα πρέπει να παραδεχθείς αμέσως πως έτσι έχουν τα πράγματα. Καμιά φορά με κάποιες σκέψεις που βγαίνουν από τα βάθη της ψυχής μας τρομάζουμε με τη βρωμερότητά τους. Μα πάντα συνειδητά ή ασυνείδητα καμουφλάρουμε, κρύβουμε τις δολερές προθέσεις μας με δήθεν αγαθούς σκοπούς που στην πραγματικότητα είναι μια ακόμη απόδειξη της κακότητάς μας.
1: Φερόμαστε δηλαδή ακριβώς όπως ο χαμελέοντας. Καμουφλαριζόμαστε για να μην μας πάρουν χαμπάρι οι άλλοι γύρω μας. Από προσανατολισμένος άνθρωπος από τον Θεό, την μόνη πηγή της αλήθειας, της αγάπης και της ζωής, πλανιέται μέσα στο αχανές της ζωής αυτής. Ο μόνος κανόνας και το μοναδικό μέτρο που έχει βάλει στη ζωή του είναι οι επιθυμίες του, τα γούστα του, η αυτοικανοποίησή του, που τον οδηγεί όλο και περισσότερο στα δίχτυα του διαβόλου.
2: Και ενώ κάποιες στιγμές συλλαμβάνει μέσα στην ψυχή του έντονες ανησυχίες, ανήμπορος και αδύναμος δεν μπορεί να λυτρωθεί από τον εαυτό του που για πάντα είναι αλυσοδεμένος μέσα σε αυτόν. Και όμως του χαρίζεται και του προσφέρεται μια καλύτερη μοίρα και καλύτερες προοπτικές, γιατί αυτό που ζούμε κάθε μέρα χωρίς το Θεό και χωρίς ελπίδα, αν μπορούσαμε να το δούμε με καθαρά μάτια, θα τρομάζαμε όπως ο καθένας τρομάζει μπροστά στο θάνατο.
1: Ναι, αυτό που ζουν οι άνθρωποι χωρίς το Θεό είναι καθημερινός θάνατος. Και μην πεις πως δεν υπάρχει απολύτρωση, αγαπητέ φίλε. Υπάρχει και προσφέρεται στον κάθε ένα που θέλει να γνωρίσει και να πειραματιστεί προσωπικά από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο ΙΕ, που είναι το 15, και αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε, από το εδάφιο 11. Ευαγγέλιο του Λουκά, ή κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΕ, και από το εδάφιο 11. Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο υιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πατέρα, δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας», δηλαδή αυτό που μου ανήκει, «και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Και μετά από λίγες ημέρες, συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησε εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, που είχε χειροστάσιο, και τον έστειλε εις τους αγρούς να βόσκει τους χείρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του την άδεια από τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και κανένας δεν έδινε εις αυτόν, έστω και ξυλοκέρατα. Ελθόν δε εις εαυτόν, όταν ήρθε στον εαυτό του, είπε, «Πόση μισθωτή του πατρός μου, περισσεύουσι άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης». Εδώ σταματάω. Όσοι έχουν δουλέψει και σε εστιατόρια και σε ζαχαροπλαστεία, ξέρουνε, περισσεύουνε. Λέει, ποιος θα τα πάρει? Άλλοι, έχουμε βαρεθεί να τρώμε σολομό καπνιστό. Σολομό, τρώτε και σολομό? Βέβαια, αφού περισσεύει. Έχουμε βαρεθεί να τρώμε παντεσπάνι. Περισσεύουσι, λέει. Περισσεύει, το πετάνε. Έχουν βαρεθεί τα παιδιά του, λέει, πάλι φασιανό θα φάμε σήμερα. Δεν έχει τίποτε άλλο. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θα πω προς αυτόν, «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα. Σταματάμε στο σημείο αυτό. Όλοι μας το ξέρουμε πως η ζωή του κάθε ανθρώπου έχει μικρά και μεγάλα γεγονότα, πολύ πολύ μεγάλα και πολύ πολύ μικρά, από εκείνα που καθορίζουν την πορεία μας την υπόλοιπη, και από εκείνα που ξεχνιόνται και τα ξεπερνάμε και τα αλλάζουμε και δεν τους δίνουμε σημασία. Αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, γιατί τα μεγάλα και τα σημαντικά είναι αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, για πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο γεγονός στη ζωή σου? Ιδίως κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις όταν κάνουμε συνεντεύξεις και προσπαθούμε να δούμε ένας υπάλληλος, ένας άνθρωπος είναι κατάλληλος για τη δουλειά, δεν είναι. Πες μου σε παρακαλώ, μέχρι τώρα γιατί καμαρώνεις τη ζωή σου περισσότερο απ' όλα? Σκέφτεται λίγο, λέει, ένα περισσότερο απ' όλα που εξέχει στην καρδιά σου, στη σκέψη σου. Όταν πήρα το πτυχίο μου, άλλαξε η ζωή μου τελείως, άλλος δρόμος. Όταν βρήκα δουλειά, παιδευόμουνα και βρήκα δουλειά, και από τότε η ζωή μου έχει αλλάξει. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, αυτό πολύ σπάνια θα το ακούσετε, αλλά υπάρχει και αυτό. Από εκεί και πέρα άλλαξε η πορεία των γεγονότων. Όταν, σας το έχω πει το παράδειγμα, μας έβαλε μια φορά ένας δάσκαλος να γράψουμε μια τέτοια έκθεση. Η μεγαλύτερη μέρα στη ζωή μου. Και γράψαμε διάφορα, όταν ο μπαμπάς μου πήρε ποδήλατο. Σιγά τη μεγάλη μέρα. Τώρα σκουριάζει το δικό μου το ποδήλατο και δεν βρίσκεται παλιατζής να το πάρει. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλη μέρα. Και κάποιος έγραψε, όταν ο μπαμπάς μου άνοιξε το 7ο εργοστάσιο του. 7ο, να κάτι μάτια. Έχουμε τέτοιον άνθρωπο στα διαλύματα και παίζουμε και δεν ξέραμε 7 εργοστάσια. Τι είναι αυτά τα εργοστάσια? μεγάλες ημέρες σταθμός στη ζωή μας, στην ιστορία. Και δεν πηγαίνει το μυαλό μας, και οπωσδήποτε είναι δύσκολο να το φανταστούμε, το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο, το θαυμαστότερο γεγονός της ζωής ενός ανθρώπου είναι η ώρα της μετάνοιας. Είναι το γεγονός της μετάνοιας. Κανένα άλλο γεγονός δεν μπορεί να συγκριθεί. Τα περισσότερα από αυτά που λέμε ότι είναι μεγάλα γεγονότα, μάλλον η γυναίκα σου και το πτυχίο σου και τη δουλειά σου θα τα αφήσουμε εδώ κάτω και τα χέρια θα είναι άδεια, τελείως άδεια. Το γεγονός της μετάνοιας του ανθρώπου, εάν μετανοήσει, όταν μετανοήσει, είναι το μεγαλύτερο, το πιο αποφασιστικό απ' όλα. Γιατί είναι μια πράξη που γίνεται μπροστά στον Θεό και αφορά τη ζωή του ανθρώπου ολόκληρη, από τώρα και αιώνια στην παρουσία του Θεού. Η μετάνοια, όταν λέμε μετάνοια, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο είναι άγνωστο στη ζωή μας. Δεν είναι μια άγνωστη πραγματικότητα. Στην πορεία μας έχουμε πολλές μετάνοιες. Έχουμε μετανοήσει πολλές φορές για μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα, για κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Εδώ όμως πρόκειται για ένα γεγονός μοναδικό, γιατί μετανοείς όταν μετανοείς για ολόκληρη τη ζωή σου, για ολόκληρη την πορεία σου. Γι' αυτό αυτή η μετάνοια έχει τόσο μεγάλη σημασία. Για όλο το παρελθόν, για όλα όσα έκανες στο παρελθόν και για όλα όσα θα κάνεις στο μέλλον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα βήμα πολύ αποφασιστικό. Όλοι μας κάποτε μετανοήσαμε για μεμονωμένα βήματα και για σκέψεις και αποφάσεις που κάναμε στη ζωή μας. Όμως να πάρεις όλο σου το παρελθόν, να πάρεις όλο σου τον εαυτό, να πάρεις και το μέλλον σου και να τα ακουμπήσεις στον Κύριο και να πεις «Είναι αποτυχημένα, είναι λάθος, τα καταδικάζω και θέλω να ξαναρχίσω από την αρχή». Αυτό μια φορά γίνεται, αν γίνει, στη ζωή του ανθρώπου και οι προεκτάσεις και οι συνέπειες είναι αιώνιες. Η μετάνοια του ανθρώπου, του αμαρτωλού μπροστά στον Θεό, όταν είναι γνήσια, όταν είναι ειλικρινής και αποτελεσματική, αγκαλιάζει τη ζωή μας ολόκληρη και τον εαυτό μας. Και εδώ είναι ένα σημείο που αποτυγχάνουν πάρα πολλοί. Πηγαίνουν στον Θεό και έχουν διάθεση να μετανοήσουν για συγκεκριμένες πράξεις, αυτές που θυμώνται. Και αν βρεθεί με κάποιο τρόπο κάποιος να τους τιμήσει και μερικά ακόμα, «Α, ναι, ναι, Κύριε, με συγχωρείς, σου είχα πει, βάλε στον κατάλογο και εκείνο, 1, 2, 3, 5, 10. Τότε που σκέφτηκα, τότε που έκλεψα, τότε που πονηρά μίλησα, δεύτερη φορά, δέκατη φορά». Αυτή η μετάνοια είναι λάθος. Αυτή η μετάνοια, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι γνήσια. Γιατί ολόκληρη η φύση μας είναι ακάθαρτη. Και αν θα πας στο Θεό, δεν θα πας να του απαριθμίσεις 1, 2, 3, 4, αλλά ο τύπος της μετάνοιας είναι ακριβώς αυτό το παράδειγμα που μας άφησε ο Κύριος μας στην παραβολή του ασώτου υγιού. Μετανιώνεις για τη ζωή σου ολόκληρη, μετανιώνεις για τον εαυτό σου, για το περιεχόμενο της καρδιάς σου, για το αμαρτωλό αίμα που κυλάει στις φλέβες σου και λες «Όλος είμαι φταίχτης, όλος είμαι χρεώστης στην παρουσία του Κυρίου». Υπάρχουν κάποιες μετάνοιες που αν είσαι άνθρωπος του Θεού και έχεις πνεύμα απλότητας, αγάπης και ειλικρίνειας μπροστά στον Θεό, την ώρα της μετάνοιας και την ώρα των δακρύων της μετάνοιας, εσύ λες μέσα σου «Δεν είναι μετάνοια αυτό». «Μα γιατί, δεν έχεις αγάπη?» «Πώς δεν έχω αγάπη?» «Επειδή έχω αγάπη, σου λέω, δεν είναι μετάνοια». «Γιατί?» «Διότι έπιασες 1, 2, 3, 4, 5 κάποια συγκλονιστικά γεγονότα κάτω από το φόβο των συνεπειών». «Μα συνέπειες?» «Συνέπειες είναι μία, θάνατο για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό». «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Πατέρα, δεν θα σου πω ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Με πόσες κοπέλες κοιμήθηκα, πόσα λεφτά σου έφαγα, πόσα έκλεψα, πόσα, τίποτα πα. Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Δηλαδή, στον ουρανό και στη γη. Και είμαι υπόδικος και στον ουρανό και στη γη. Και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Ήμουνα παιδί σου, ήμουνα για παιδί σου, αλλά τώρα πια δεν είμαι άξιος. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Και βλέπει όλη του τη ζωή και είναι βρώμικη πίσω και αηδιαστική και καταδικασμένη. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει καλό από κακό ή κάποιες καλές στιγμές. Ο Λόγος του Θεού μας το αποκαλύπτει. Ολόκληρη μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Ολόκληρη. Και πηγαίνουμε στην παρουσία του Θεού σαν άχρηστα και ακάθαρτα πράγματα. Και το πρώτο στοιχείο της μετάνοιας είναι η λέξη αμάρτησα. Αμάρτησα πόσες φορές. Αμάρτησα θα πει αστόχησα. Για εκεί ήμουνα, για εκεί ξεκίνησα. Αμάρτησα θα πει έχασα και χάθηκα. Αμάρτησα θα πει από την ώρα που έφυγα από κοντά σου είμαι χαμένος μακριά και δεν το καταλάβαινα. Γι' αυτό έπρεπε να περάσω όλα αυτά τα χρόνια, 10, 20, 30, 40, 50 κάποιος άλλος, στα γουρούνια, στην ασωτεία, στην αμυαλοσύνη, στην πρόκληση, για να καταλάβω ότι αυτό δεν είναι ο στόχος. Είμαι χαμένος και χάθηκα και χάνομαι μακριά σου. Τη μετάνοια εμείς τη γνωρίζουμε στη ζωή μας και την έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Μετάνιωσα που σπούδασα αυτό. Αν είχα ακούσει τον πατέρα μου που μου έλεγε να σπουδάσω το άλλο, κοίτα πώς θα ήμουν τώρα, κοίτα ο συνάδελφός μου που μετάνιωσα. Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που λες αυτή τη φράση τι γίνεται μέσα σου? Μία λέξη. Γκρέμισμα. Και πήγα και έγινα φοιτητής και προχώρησα και είπα θα ανέβω, θα γίνω. Τώρα μετάνιωσα που έκανα αυτή την κουταμάρα και γκρεμίζουν όλα. Γκρέμισμα. Και βέβαια ο Θεός μιλάει με εικόνες. Και αν θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, κλείστε τα μάτια σας, κρατήστε λίγο την αναπνοή σας και σκεφτείτε αν είδατε ποτέ κάποια σκηνή γκρεμίσματος. Ξεκινάνε οι πάνω όροφοι, βομβαρδισμός, σεισμός, και πέφτουνε, πρώτα ξεκολλάνε οι σοβάδες, οι τυφλούδες, τα τούβλα, πέφτουνε και σωριάζονται και γίνεται ένα ανακατεμένο πράγμα μέσα στα θύματα. Μετάνιωσα που διάλεξα αυτή τη γυναίκα και την αγαπούσα και νόμιζα και μου λέγανε οι άλλοι «Μη, δεν είναι για σένα αυτός ο γάμος». Εγώ έλεγα «Όχι, πάρα πολύ ωραία». Τώρα γκρέμισε. Την κοιτάζω, με κοιτάζει, δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Μετάνιωσα. Ναι, όλα ισοπεδωμένα. Και αν ξανάρχιζα, αν μπορούσα, μερικοί μπορούνε, έτσι νομίζουν, αν ξανάρχιζα από την αρχή, δεν θα έκανα το ίδιο λάθος. Άλλο πράγμα. Καταλαβαίνουμε τι θα πει μετάνιωσα. Μετάνιωσα που πήρα αυτό το αυτοκίνητο. Μετάνιωσα που έκανα αυτή την αγορά. Κοίταξε τώρα χαμένα τα λεφτά. Τίποτα δεν απολαμβάνω. Δηλαδή, καταδικάζω τις επιλογές μου. Καταδικάζω και παραδέχομαι το λάθος το οποίο έκανα. Και το αναγνωρίζω. Και μάλιστα μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Και είμαι έτοιμος για ένα καινούριο δρόμο στην παρουσία του Κυρίου. Λέμε ότι είμαστε μπροστά σε μια έτοιμη σωτηρία, έτσι λέμε. Λέμε ότι είμαστε μπροστά στο αίμα που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας παρουσιάσει στον Πατέρα δικαιωμένους. Λέμε στους άμβονές μας και κηρύττουμε ότι το έργο το λυτρωτικό του Ιησού Χριστού είναι τέλειο, είναι τελειωμένο και δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις τίποτα γιατί ο Κύριος το προσφέρει και ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει τίποτα και είναι όλα έτοιμα και του προσφέρονται. Μεγάλο σφάλμα, μεγάλο σφάλμα έχει ο άνθρωπος να κάνει το μεγαλύτερο βήμα της ζωής του. Ούτε οι σπουδές του, ούτε ο γάμος του, ούτε μια εγχείρηση που χρόνια ολόκληρα τον παιδεύει ανοιχτής καρδίας, που είδε το χάρο με τα μάτια του όπως λέμε, τίποτα από αυτά δεν μοιάζει με τούτο το γεγονός, το μοναδικό, το μεγαλύτερο που λέγεται μετάνοια. Μετάνοια θα πει γκρέμισμα. Μετάνοια θα πει αναγνωρίζω και γυρίζω πίσω. Μετάνοια θα πει ξαναρχίζω. Άλλος ξαναρχίζει στα 20, άλλος ξαναρχίζει στα 80. Γιατί τότε μετανόησε, γιατί τότε ήρθε στον εαυτό του όπως ο άσωτος γιος και ξαναρχίζω μια καινούργια ζωή. Επομένως, χωρίς τη μετάνοια, το αίμα του Ιησού Χριστού στέκει εκεί πέρα και δεν βοηθάει τον άνθρωπο σε τίποτα. Και οι δυνάμεις της Αναστάσεως και η αγάπη του Θεού, διότι τόσον έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, χωρίς τη μετάνοια, το βήμα αυτό του ανθρώπου που αγκαλιάζει την ύπαρξή μας ολόκληρη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε λύτρωση, ούτε συγχώρηση, ούτε απελευθέρωση από τις αμαρτίες. Η μετάνοια του ανθρώπου απελευθερώνει τις δυνάμεις του Θεού, η μετάνοια, και ενεργοποιεί τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα εις τη ζωή μας και να μας καθαρίσει και να μας αλλάξει τις δυνάμεις του Σταυρού και τις δυνάμεις της Αναστάσεως. Τον βλέπεις και ακούει για τη χάρη και την αγάπη του Θεού και τα πιστεύει. Προσέξτε τις λεπτές διαφορές και τις λεπτές ισορροπίες. Γι' αυτό ξανάρθε και την άλλη Κυριακή και μεσοβδόμαδα και διαβάζει και πήρε την Καινή του Διαθήκη. Τον βλέπεις και ενδιαφέρεται. Τον βλέπεις και συμφωνεί. Τον βλέπεις και αγαπάει. Τον βλέπεις και έχει κάνει την επιλογή. Ναι, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πιστοί, έτσι θέλω κι εγώ να γίνω. Και δεν προχωράει. Και δεν αλλάζει η ζωή του και δεν γίνεται δικό του τίποτα. Γιατί δεν γίνεται? Ποιος φταίει? Μετάνοια. Μετάνοια. Δεν έχει διάθεση να σταθεί μπροστά στο οικοδόμημα της ζωής του, στον εαυτό του, στις αγάπες του, στα όνειρά του, στις προδιαγραφές του, στο χαρακτήρα του και να πει αμάρτησα και χάνομαι. Αμάρτησα, αστόχησα, καταραίω, το γκρεμίζω όλο αυτό. Και τώρα πια, επειδή δεν μπορώ να ξαναγκρεμίσω τίποτα άλλο, άρχισε εσύ Κύριε, άρχισε εσύ. Ο άνθρωπος ο μετανοημένος είναι αλλιώς. Ο άνθρωπος της μετάνοιας είναι τελείως διαφορετικός. Ο άνθρωπος που έχει μετάνοια μέσα στη ζωή του μιλάει διαφορετικά, σκέφτεται διαφορετικά, βλέπει διαφορετικά, αντιδρά. Δηλαδή ο γκρεμισμένος, δηλαδή ο αποτυχημένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που αναγνώρισε και είναι έτοιμος για ένα καινούριο δρόμο. Κυκλοφορούν στις μέρες μας και πρέπει να το προσέξουμε πολύ καλά. Απομιμήσεις. Πλαστές μετάνοιες, πλαστές ταυτότητες, πλαστά διαβατήρια, πλαστά χαρτονομίσματα, πλαστά κηρύγματα για μετάνοια και βέβαια έχουν και τους καρπούς τους και πλαστές μετάνοιες. Και αυτές οι πλαστές μετάνοιες τον έχεις στον πίνακα στο σαλόνι σου και λες κοίταξε όταν θα παντρευτούν τα κορίτσια μόνο αυτός ο πίνακας φτάνει. Τι είναι, μια περιουσία, αυτό είναι μουσιακό είδος. Του προπάπου μας και έχει και υπογραφή. Και έρχεται ώρα και γίνεται ο αραβώνας. Να χτίσουμε στα κορίτσια ένα δίπατο. Απάνω να μείνει μία, κάτω να μείνει άλλη. Με συγχωρείτε, είναι πλαστό. Μα είσαι στα καλά σου που είναι πλαστό. Αυτό είναι El Greco. Δεν ξέρω πώς το λέγανε εκεί. Αυτό είναι μουσιακό είδος. Εμείς το έχουμε παραλάβει. Μα μετάνιωσα. Δεν ξέρω, σε μας δεν έχει φτάσει τίποτα. Για μια στιγμή, για άνοιξε στη μερίδα του Κυρίου, όνομα επώνυμο, στο φάκελό του, έφτασε ποτέ μετάνοια απάνω στον ουρανό? Ναι, αλλά εμένα ξεκίνησε από κάτω η μετάνοια. Εγώ είπα, τι είπες, για να δω τι είπες. Είπα μερικά πράγματα. Δεν γκρεμίστηκες ποτέ σου. Δεν θέλησες να πεθάνεις ποτέ σου. Δεν αναγνώρισες ότι χάνεσαι και ότι αμάρτησες στον ουρανό και στη γη και είσαι για γκρέμισμα και είσαι για απώλεια και δεν εξαργυρώνονται αυτές οι μετάνοιες. Βέβαια, εδώ έκανε ένα λάθος και θα σας το πω αμέσως ποιο είναι αυτό το λάθος. Σας μετέφερα στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου, εκεί που θα εξαργυρωθούν όλα και οι μετάνοιες και τα καλά μας, οι κακά μας έργα και η ζωή μας και οι προθέσεις μας, όλα θα εμφανιστούν εκεί πάνω. Λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Η ζωή της μετάνοιας, η σωστή ή η πλαστή μετάνοια, αρχίζει και έχει ενέργεια από τώρα, από εδώ κάτω. Ο άνθρωπος που μετανοεί απελευθερώνεται. Ο άνθρωπος που μετανοεί ισοπεδώνεται και ξαναχτίζεται και το βλέπει στη ζωή του, στη μέρα του. Αυτός ο άνθρωπος, λέμε στις εκκλησίες μας, είναι σωσμένος. Λάθος. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο όμορφο. Είναι μετανοημένος μπροστά στο Θεό. Και από εκεί και πέρα, σωτηρία, λύτρωση, χαρά, δόξα, ουρανός, με κύριο, με πρώτο στοιχείο, τη μετάνοια. Τον αξίωσε ο Θεός να μετανοήσει, να κάνει αυτό το βήμα. Ας το προσέξουμε καλά. Ζούμε στον αιώνα των απομιμήσεων, των πλαστών και καταναλωτικά αγαθά και αξίες και ιδέες. Όλα τα έχει ισοπεδώσει. Ο Λόγος του Θεού μένει εκεί. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Η γνήσια μετάνοια είναι και μπροστά στον Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Και εδώ είναι κάτι πολύ όμορφο που πρέπει να το προσέξουμε. Συνήθως τα έχουμε πολύ καλά με το Θεό. Θα πάω να του τα πω όλα και ανοίγουμε την καρδιά μας και ξεκουμπώνουμε το φερμουάρ μας και στο κάτω-κάτω μόνοι με το Θεό είμαστε. Δεν έχουμε και μεγάλο πρόβλημα να του τα πούμε, να τα δείξουμε. Στους ανθρώπους όμως, κοίταξε εδώ, κι εγώ δεν το είχα προσέξει. Αμάρτησα στον ουρανό και στη γη και θα ομολογήσω και θα παραδεχτώ και θα γκρεμιστώ και στα μάτια του ουρανού, που είναι πολύ πιο εύκολο γιατί ο ουρανός δεν βγάζει και τσιμουδιά, αλλά και στα μάτια μπροστά των ανθρώπων, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να με δουν γκρεμισμένο και να καταλάβουν πραγματικά ποια είναι η κατάληξη της ζωής της αμαρτίας. Οι άνθρωποι, η γνήσια μετάνοια γίνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, και γι' αυτό συνηθίζουμε πολλές φορές: έλα να κάνεις την ομολογία σου, έλα να μας πεις, να μας δείξεις και μας πως το οικοδόμημα, το χάρτινο, το σάπιο της αμαρτίας, πως γκρεμίστηκε. Και όλες οι γνήσιες ομολογίες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Εδώ πάνω στον άμβονα ή στο τραπέζι, οπουδήποτε, όποιος σηκώνεται να ομολογήσει, μιλάει για δυο ζωές. Για εκείνη που γκρεμίστηκε, τέλος, και μιλάμε σε χρόνο παρελθόντα, ήμουνα και έκανα και νόμιζα ο άθλιος και χτυπιόμουνα, όλο σε παρελθόν. Γιατί μιλάς σε παρελθόν τώρα? Ξαναρχίζω, ξανά από την αρχή. Νικόδημε, πολύ μυαλωμένος ο Νικόδημος. Μα θα ξαναμπω στην κοιλιά της μαμάς μου να γεννηθώ 350 μωράκι? Α, πολύ ωραία. Μόνο όχι με φυσικό τρόπο, διότι δεν έχει ξανά αμαρτωλός θα γεννηθείς άμα γεννηθείς 350 όπως γεννιόνται τα μωρά. Όχι, θα ξαναμπείς στου πατέρα τη χάρη, την αγάπη, και θα γεννηθείς καινούριος άνθρωπος, αλλά ξανά από την αρχή. Το παλιό και το καινούριο δεν έχει καμία σχέση. Ο Θεός, η αγάπη Του στον άνθρωπο τον αμαρτωλό, η χάρη Του, το έλεος Του, οδηγεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Ας το πούμε και αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ όμορφο. Η χάρη του Κυρίου και η αγάπη του Κυρίου που τα έχει όλα φτιαγμένα, όλα πληρωμένα, και η χάρη του Κυρίου που δέχεται τον αμαρτωλό άνθρωπο, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ σωστά. Η χάρη του Κυρίου που είναι δοσμένη στον αμαρτωλό άνθρωπο, του λέει να μετανοήσεις. Από χάρη το κάνει ο Κύριος. Η χάρη του Κυρίου δεν παρακάμπτει τη μετάνοια του ανθρώπου. Η χάρη του Κυρίου τον παρακαλεί και του λέει πέσε στα γόνατα μετανοήσεις.

Γιατί ο ληστής στο σταυρό μετάνιωσε με τον ίδιο γνήσιο τρόπο και κανένας δεν του είπε πώς μετανοούμε. Του τόπο Θεός απάνω, το Πνεύμα του Θεού. Εμείς λέει δικαίως πάσχουμε, προσέξτε. Αυτός τι έκανε? Σε παρακαλώ, θυμίσουμε όταν έρθει στη Βασιλεία σου. Τι έκανε? Και όταν διαβάζουμε τη μετάνοια εκείνη την ιστορική στην Νινεβή, από ανθρώπου έως κτίνους βέλαζαν οι αγελάδες και τα βόδια και τα κοκόρια φώναζαν χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Να ακούγεται αυτή η φωνή και αυτό το δάκρυ όλο να ανέβει στον Θεό. Ξέρετε τι κάνει η μετάνοια? Νομίζω ότι δεν το ξέρετε, ή κι αν το ξέρετε δεν θα το θυμάστε. Γιατί μόνο η μετάνοια κάνει αυτό το πράγμα. Καμία άλλη δύναμη στο σύμπαν δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η μετάνοια. Αλλάζει τη βουλή του Θεού. Γυρίζει το μυαλό του Θεού. Μετανιώνει ο Θεός και σταματάει τη δικαία του οργή που είχε ήδη αποφασίσει να πέσει πάνω στην Νινεβή ή πάνω στον αμαρτωλό άνθρωπο. Τον βλέπει έτσι όπως πορεύεται και είναι έτοιμη η οργή του Θεού να πέσει πάνω του και με το δίκιο της. Εκτός από μια φορά. Αν μετανοήσει ειλικρινά, εάν θελήσει να πέσει στα πόδια του Θεού και να μετανοήσει. Η μεγάλη δύναμη της μετάνοιας, που δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αγκαλιάζει και το παρελθόν μας, το παρελθόν μας που το ξέρουμε, και το μέλλον μας. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Δεν ήρθε εδώ κουνιστός και λυγιστός για να λέγομαι παιδί σου, να με κάνεις σαν έναν τους δούλους σου. Ολόκληρη τη φύση μας και στο μέλλον δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Άσχετα τι έκανε ο πατέρας. Η δύναμη της μετάνοιας. Υπάρχει έγκυρη και άκυρη μετάνοια που ενώ έγινε στη γη στον ουρανό απάνω δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Και διάβαζα μια ιστορία τώρα που ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του 95. Και ήταν κάποιος στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος δεν άντεχε την ατμόσφαιρα του πολέμου και λέει θα φύγω και λιποτάχτησε. Ξέρετε τι θα πει λιποταξία εν καιρό πολέμου? Στα 6 μέτρα κατευθείαν, χωρίς συζήτηση, μετά από ένα σύντομο στρατοδικείο. Έφυγε, ταξίδεψε, μάθανε τα νέα του πολέμου από μακριά και όταν τέλειωσε και ηρέμησαν τα μπαρούτια και ο πόλεμος, ξαναγύρισε πίσω. Αλλά είχε πάνω από το κεφάλι του να κρέμεται η ποινή και η απειλή. Ξαφνικά διαβάζει στην εφημερίδα και λέει η κυβέρνηση αποφάσισε όσοι λιποτάχτησαν και θέλουν να απαλλαγούν να το ομολογήσουν δημόσια μέσα σε 8 εβδομάδες από τη σήμερα. Και θα τελειώσει η ιστορία. Του άρεσε, αλλά ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έβαλε δικηγόρο, το ψάξε το θέμα. Ναι, λέει, είναι απόφαση του κράτους, ψηφίστηκε, κάν το να τελειώνεις. Αν λοιπόν ένα ωραίο κομμάτι χαρτί και γράφει απάνω. Ξέρετε, λέει, κι εγώ είμαι ένας από εκείνους που έφυγαν εν καιρό πολέμου, αλλά όμως έπεσα θύμα, δεν είναι λιποταξί αυτό που έκανα, διότι συγκυρίες και γεγονότα και πλανήθηκα και εν πάση περιπτώσει αγαπάω μου την πατρίδα μου. Δεν είναι η περίπτωσή μου λιποταξία. Το στείλε το γράμμα, το διάβασε η Επιτροπή και του απάντησε. Έχετε δίκιο, η υπόθεσή σας δεν είναι σαν αυτές που δίδονται χάρη. Εσείς θα περάσετε στρατοδικείο. Γιατί? Γιατί δεν μετάνιωσες? Γιατί δεν τάπες τα πράγματα με το όνομά τους? Γιατί δεν θέλησες ποτέ το οικοδόμημα της αμαρτίας να το παραδεχτείς? Η μετάνοια είναι θάνατος, αγαπητή μου. Η μετάνοια, μόνο ένας μετανοημένος άνθρωπος μπορεί να πάει και να πάρει από το σταυρό του Ιησού Χριστού το θάνατο και την καινούρια ζωή. Ο μη μετανοημένος θα πάει στο σταυρό του Χριστού και θα πάρει μόνο μερικές αμαρτίες που τις συγχωρεί ο Κύριος και άλλες που θα τις ξανασυγχωρήσει. Ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος και αναστημένος, μόνο με μετάνοια μπορεί να αξιοποιηθεί και να έρθει στη ζωή μας. Ολόκληρη η χάρη και η αγάπη του Θεού μας πολιορκούν, μας πελεκάνε, τότε στα γουρούνια, τότε με τα ξυλοκέρατα, τότε με τη βρωμιά της αμαρτίας, για να έρθουμε όχι σε σωτηρία, σε μετάνοια πρώτα. Και από εκεί και πέρα απλώνει μια ολόκληρη όμορφη ζωή σωτηρίας με τον Ιησού Χριστό. Σταυρωμένη, γκρεμισμένη, ταυτισμένη με το θάνατο του Ιησού Χριστού και καινούρια λυτρωμένη ζωή. Αν δεις την καινούρια σου ζωή να κουτσένει, αν δεις την καινούρια σου ζωή

ζωή να είναι δυστυχισμένη, αν δεις την καινούργια σου ζωή να μην έχει πρόοδο, την εν Χριστώ ζωή, τη ζωή της πίστεως, να το ξέρεις. Το λάθος είναι στο γκρέμισμα. Το λάθος είναι στο σταυρό, στην ταύτιση με το σταυρό. Το λάθος είναι στη μετάνοια. Εκεί είναι οι ρίζες. Δεν καταδίκασες, δεν μετανόησες. Δεν γκρέμισες με ομολογία πίστεως για να γίνει το καινούριο οικοδόμημα. Δείξε μου τη μετάνοιά σου, να σου πω τη ζωή σου. Δείξε μου τη μετάνοιά σου, να σου πω τα καινούργια σου βήματα. Αυτό δεν είναι βέβαια δικιά μου δουλειά, αλλά είναι έτσι μια φράση που ακούγεται. Δείξε μου πώς μετάνιωσες και τι είπες τη μετάνοιά σου, να σου πω τι είδος χριστιανός θα γίνεις και ποια θα είναι η αιώνια ζωή που σε περιμένει. Μετάνοια θα πει ξανά αρχίζω από την αρχή. Πατέρα, δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Θεός να χαρίσει μέσα στις καρδιές μας αυτή τη μετάνοια που είναι γκρέμισμα, που είναι καταδίκον. Και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθήστε λοϊπάγι προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είπε είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ παιδί σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολήν την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες των μόσχων των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ανέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εφραίνονται. Μέσα στις σκέψεις μας και στις καρδιές μας έχει πάρα πολύ κατηγορηθεί η ζωή του πιστού παιδιού του Θεού που ο Κύριος χαρίζει με αγάπη, με χάρη και έλεος. Έχει διαστρεβλωθεί, ακούγονται πολλές απόψεις, έχει κακοποιηθεί. Άμα θα πας στο Χριστό θα έχεις βάρος, άμα θα πας στο Χριστό θα έχεις στερημένη ζωή. Μερικοί που είναι πιο μέσα στα πράγματα, άμα θα πας στον Χριστό θα πρέπει να σταυρωθείς, να ταυτιστείς με το σταυρό του Χριστού. Άμα θα πας στον Χριστό δεν θα μπορείς να φοράς ό,τι φορούσες, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις όπου πήγαινες. Θα έχεις, όπως το λέει ακριβώς, μια ζωή σε μια πόρτα και σε ένα δρόμο στενό και τεθλιμένο. Και είναι κατάπληκτοι οι άνθρωποι που λέει την αλήθεια το Ευαγγέλιο. Ενώ θέλει κάποιοι άνθρωποι να σωθούν, τους λέει είναι στενοί και τεθλιμμένοι και για λίγους. Ο άρχοντας του ψεύδους, ο εφευρέτης της πλάνης δούλεψε και έχει πασπαλήσει με πολύ ψέμα και έχει κατηγορήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στον Ιησού Χριστό. Τους έχει διαστρεβλώσει και κακοποιήσει αυτή τη ζωή. Εάν πεις πως όποιος θα πάει στον Ιησού Χριστό θα έχει μια ζωή γεμάτη αγώνα, προσέξτε, μια ζωή ταλέπορη, μια ζωή με στερήσεις, μια ζωή με θυσίες, μια ζωή με κόστος. Όλοι θα το πιστέψουν και θα πούνε ναι, έτσι είναι. Ακόμα και πάρα πολλοί χριστιανοί θα πούνε και εμένα η ζωή μου έτσι είναι και εγώ έτσι τη βρήκα. Όταν πήγα στο Χριστό, πω, τραγική ζωή και πάρα πολύ δύσκολη από όλες τις πλευρές. Εάν βγεις και πεις, όποιος θα έρθει στον Ιησού Χριστό θα έχει απόλαυση, θα έχει χαρά, θα έχει δύναμη, θα λάμπει το πρόσωπό του, θα μεταμορφώνεται κάθε μέρα, θα ζει από τώρα στον ουρανό, από τώρα στη δόξα του Θεού, κανένας δεν θα σε πιστέψει, οι ελάχιστοι. Και αν πεις, σας παρακαλώ πολύ, μέσα σε αυτό το ακροατήριο είναι κάποιοι οι οποίοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν με τη ζωή τους, αμφιβάλλω. Εάν θα βρεις ανθρώπους να πούνε ναι, πήγα στον Ιησού Χριστό και είμαι πετάω στον ουρανό, στη δόξα. Ελάχιστοι, πάρα πολύ λίγοι. Το πρώτο και το βασικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι που πήγαν στον Χριστό δεν το έζησαν έτσι.
δεν το απόκτησαν, δεν το απόλαυσαν και δεν το ζουν έτσι. Και τα παραδείγματα που έχει ο κόσμος γύρω μας είναι παραδείγματα ταλέπορων χριστιανών, ταλαιπωρημένων και τσακισμένων ανθρώπων. Μια ζωή γεμάτη συγκρούσεις, μια ζωή γεμάτη δράματα εν Χριστώ, με τον Χριστό. Μια ζωή πραγματικά δυστυχισμένη, μια ζωή αφόητη που έχει και το Χριστό, που έχει και το φως, που βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είσαι μακριά και έξω από το θέλημα του Θεού. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, πράγματι επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εμείς δεν διδασκόμαστε από παραδείγματα, ούτε στηριζόμαστε στο τι λέει ο ένας και ο άλλος, στο τι ζει ο ένας και ο άλλος. Ο Λόγος του Θεού δίνει τις πραγματικές διαστάσεις. Ο Λόγος του Θεού δίνει την πραγματική εικόνα του τι είναι το παιδί του Θεού και πώς ζει το παιδί του Θεού. Έστω και αν κανένας πάνω στη φλούδα της γης δεν το ζει, το λέει ο Λόγος του Θεού, και θα μείνει άρχοντας ο Λόγος του Θεού και θα το λέει και θα το διακηρύττει μέχρι που να μείνει μία ζωή πάνω στη φλούδα της γης που να ζει μόνο αυτή το θαύμα. Και ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει. Αυτή η όμορφη, η πλούσια, η δοξασμένη ζωή αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω. Αυτή η ζωή που κατηγορήθηκε και διαστρεβλώθηκε, την χαρίζει ο Κύριος εις τα δικά του τα παιδιά. Είναι μια ζωή ομορφιάς, είναι μια ζωή απόλαυσης, είναι μια ζωή δόξας που εάν δώσεις χρωματιστικά μολύβια σε οποιονδήποτε άνθρωπο, το καλύτερο που μπορεί να φτιάξει, το πιο ονειρεμένο, αυτή είναι η ζωή, η πραγματική ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Διαβάζουμε στο Λουκά, στο ΙΕ κεφάλαιο από το 20 εδάφιο και κάτω. Τον είδε ο πατέρας του, τον άσωτο γιο, τον βρώμικο, τον γεμάτο με την προδοσία της αμαρτίας, το κατάντημα της αμαρτίας. Και το νούμερο ένα, πώς ξεκινάει αυτή η ζωή, προσέξτε, εσπραχνίστη. Α, μπορείς να το φανταστείς, ο πατέρας, και όχι ένας φυσικός πατέρας, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Κύριος, να δει μια αμαρτωλή ζωή και να χτυπήσει η καρδιά του και να στάξει αίμα πόνου και αγάπης για αυτή τη ζωή. Καταλαβαίνεις τι θα βγει από αυτή την αγάπη? Μπορεί να βγει μιζέρια, μπορεί να βγει στενοχώρια, μπορούν να βγουν συγκρούσεις, μπορεί να βγει μια ζωή μία πάνω, 25 κάτω. Δεν είναι αυτή η ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Λάθος, ζεις μια απομίμηση. Και πρέπει να το πούμε, αδελφοί μου, και με τη ζωή μας και με την υπηρεσία μας, γιατί την κατηγόρησε τη ζωή των παιδιών του Θεού και την έχει διαστρεβλώσει ο σατανάς με πολλά παραδείγματα, δυστυχώς, και μέσα στις εκκλησίες μας και μέσα στις συντροφιές μας. Ο Θεός εσπλαχνίστη αυτό τον αμαρτωλό και μάλιστα μας λέει παρακάτω, δραμών έτρεξε για να συντομεύσει το χρόνο περισσότερο, τον αγκάλιασε, το φίλησε. Στάσου μόνο σε αυτό το σημείο, μόνο σε αυτό. Κοίτα τους, ο Θεός της αγάπης, ο Άγιος, ο Κύριος, ο Ύψιστος, έχει έναν αμαρτωλό, ένα χαμένο πρόβατο στην αγκαλιά του. Τι θα βγει από αυτή τη σχέση? Θαύμα. Ένα θαύμα. Ένα θαύμα λύτρωσης. Θα τον αφήσει να λέει τα δικά του, πατέρα αμάρτησα στον ουρανό και νόπι. Καλά κάνεις και τα λες. Πρέπει να τα λες αυτά. Το είπαμε προηγουμένως, η διαδικασία της μετάνοιας. Αλλά όταν ο Κύριος σε πάρει στην αγκαλιά του, μια ζωή θαύμα, γεμάτη χαρά, γεμάτη δύναμη, γεμάτη δόξα. Πηγαίνουμε παρακάτω. Δια του λόγου το αληθές. Για να δούμε τι ο Λόγος του Θεού εννοεί όταν λέει παιδί Θεού, λυτρωμένη ζωή, μετανοημένη ζωή, καινούρια ζωή. Κοιτάζουμε το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Λέει, ποιος είναι αυτός? Αυτός δεν ξέρεις ποιος είναι. Ένας άρχοντας, καθισμένος ακριβώς στη δεύτερη θέση ιεραρχικά, μετά από τον Πατέρα, από τον Άγιο, από τον Κύριο, παιδί του, με το δαχτυλίδι, με τα ρούχα, ντυμένο, στολισμένο, καθαρό, παρφουμαρισμένο, φωτεινό το πρόσωπό του. Λέει, αυτός είναι. Ποιος είναι αυτός? Λέει, που έβοσκε τα γουρούνια, που έφαγε την περιουσία του Πατέρα του και που κάθεται εκεί πέρα.
μα έγινε παιδί του. Και τώρα που γυρίζει έτσι και του μιλάει και του λέει, μα σε αυτόν δεν τολμάει να μιλήσει κανείς. Ναι, κανένας, εκτός από το παιδί του, και είναι παιδί του και ήρθε και γύρισε πίσω. Έλα να συζητήσουμε για τη ζωή του Χριστού, να συζητήσουμε για το θαύμα, τη λύτρωση, όχι με το τι ακούγεται στην αγορά, που είναι ψέμα και διάβολος, που είναι σατανάς, που είναι κατάντια. Έλα να συζητήσουμε ανοίγοντας το Λόγο του Θεού. Έλα να συζητήσουμε και να περιγράψουμε και να δούμε τι ο Κύριος λέει ότι χαρίζει στο δικό του το παιδί, το λυτρωμένο πραγματικά. Όλο δόξα, όλο μεγαλείο, και μάλιστα από τώρα, εδώ κάτω, μέχρι την παρουσία τη δικιά του. Θέλεις να πάμε και τρίτο, πάμε και στο τρίτο. Κοίτα γύρω, τι είναι γύρω. Λέει, είναι το παλάτι, είναι. Παλάτι είναι εδώ πέρα. Κοίτα σάλες, κοίτα μανουάλια, κοίτα η πολυέλε, κοίτα δόξα, κοίτα μεγαλείο. Φαντάζεστε τον άσωτο γιο κατσούφι, δυστυχισμένο, φοβισμένο, με αγωνίες, να επιθυμεί τα χαρούπια με ενοχές. Όχι. Σκεφτείτε το, είναι λογικό. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διαβάζουμε την Αγία μας Γραφή με το μοσχάρι το σιτευτό, με τη χαρά, με τη λάμψη, με το φως, με τον πατέρα να λάμπει από χαρά γιατί βρέθηκε το παιδί του. Να ποια είναι η ζωή του Χριστού. Να ποια είναι η ζωή του Χριστού που ίσως δεν την πήρες ακόμα. Όλο λες και σκέφτεσαι και ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Αλλά όταν ο πατέρας σε πάρει στην αγκαλιά του, όταν ο πατέρας σου πει «παιδί μου» και το νιώσεις μέσα σου, αρχίζει μια ζωή χαράς και απόλαυσης και νίκης. Τους βλέπεις που όλοι γελούνε, τους βλέπεις που οι υπηρέτες χοροπηδάνε και τρέχουνε και πάνε και φέρνουν τα ψητά. Βλέπεις τη λάμψη. Αυτό είναι που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Μας πολέμησε ο σατανάς, αγαπητοί μου. Έριξε το φτηνό και ψεύτικο Ευαγγέλιο στις εκκλησίες μας. Έλα στο Χριστό, θα σου συγχωρέσει τις αμαρτίες και από εκεί και πέρα θα το παλεύεις το πράγμα. Και κάνουν πάρα πολύ καλά όσοι δεν έρχονται στο Χριστό. Πολύ καλά κάνουν. Γιατί αυτή η ζωή ίσως δεν αξίζει για να αφήσεις το κόμμα σου, τις απολαύσεις σου, τα νυχτερινά σου γλέντια. Να πας τι, για να έχεις και το βούρδουλα του Χριστού από πάνω να σου λέει μην κάνεις αμαρτία, μην κάνεις αυτό, μην πας σινεμά, μην πας θέατρο. Την ψεύτησε τη ζωή του Χριστού. Να ποια είναι η σωσμένη ζωή, να ποια είναι η λυτρωμένη ζωή. Και ήρχισαν να εφραίνονται και ζούσαν μέσα στη χαρά και την εφροσύνη και πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού πότε σταμάτησαν, γιατί τα γλέντια αυτά δεν σταματάνε. Μέσα στον ουρανό από τώρα, μέσα στην ευτυχισμένη ζωή, στην αγκαλιά του Πατέρα. Θέλεις και τρίτο σημείο, αν σου επιτρέψουν βέβαια οι φύλακες στο τραπέζι, στο παλάτι. Μπες μέσα στο πάρτι, πες μια στιγμούλα να του πω κάτι αυτού νου και βγαίνω αμέσως. Τον πλησιάζει λοιπόν με ένα μαγνητοφωνάκι δημοσιογραφικό. Λες, του λες, για πες μου σε παρακαλώ που ήσουν πρώην άσωτος γιος, πώς νιώθεις τώρα. Είμαι παιδί του. Με έκανε παιδί του. Είμαι κληρονόμος του. Γυρίζεις εσύ εξαγριωμένος, μα εσύ τα έφαγες τα λεφτά. Του τα έφαγες και γύριζες, του βεβήλωσες το όνομα, τον διέσυρες, σε δείξαν με το δάχτυλο και είπαν, να ο γιος του τάδε που κατάντησε. Με ξανάκανε παιδί του. Εγώ δεν του το ζήτησα. Εγώ ζήτησα ένα μουχλιασμένο ψωμί να το τρίβω εδώ πέρα και να τρώω λίγο, να βάλω, ρίξω κάτι μέσα. Με τα ξυλοκέρατα δεν γίνεται δουλειά. Και εκείνος μου είπε, παιδί μου, βασιλόπουλό μου, κληρονόμε μου, κανένας δεν το ζήτησε. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ το πίστεψες που στο είπε? Και βέβαια το πίστεψα. Δεν βλέπεις, όπου και να γυρίσω αυτό λένε. Ο γιος του, ο βασιλιάς που θα συμβασιλέψει, ο συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, το αίμα της Καινής Διαθήκης, το ντοκουμέντο, είμαστε το πνεύμα της υιοθεσίας. Τι κάνουμε αδελφοί μου, ήμασταν άσωτη γη.
Ας αρχίσουμε να γράφουμε την ιστορία μας πάνω σε ένα πίνακα, σε ένα κομμάτι χαρτί. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που μπορεί να πει εγώ δεν ήμουν άσωτος γιος? Οπωσδήποτε όχι. Γράψε λοιπόν άσωτη γη, 10 στους 10. Όλοι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Μετανοήσαμε. Υπάρχει κανείς εδώ που λέει ότι εγώ δεν μετάνιωσα? Πώς, άμα έρθεις μπροστά στην αγάπη του Θεού και καταλάβεις και δεις τα γουρούνια, εγώ γράψε, μετανοημένοι, 10 στους 10. Παρακάτω. Γυρίσαμε να έρθουμε στον πατέρα. Είναι κανείς που πήγε, ξέρω εγώ, στον Βούδα, στην Εφερτίτη. Όχι, στον Θεό θα πάμε τώρα, εκεί θα πάμε. Στον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο. Γράψε, επέστρεψαν, 10 στους 10. Τώρα πες μου σε παρακαλώ, παιδιά του Θεού, αλλά πρόσεξε, τέτοια είναι κανένας? Να γράφω εδώ, να σηκώσει το χέρι του. Λάμψη, δύναμη, χαρά, ανάκτορα, βεβαιότητα, πριγκιπόπουλο, παιδί του Θεού. Κανένας? Γιατί, κανείς δεν ξέρει. Ο ουρανός ήρθε στη γη. Πρωινό τηλεφώνημα 9 παρατέταρτο. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς περνάτε? Ο ουρανός είναι στη γη, είναι μέσα στο σπίτι μου. Αυτές τις σημειώσεις έγραφα εδώ με μελάνι και χαρτί και άκουσα αυτό το τηλεφώνημα. Αρκετά χρόνια ο ουρανός ήταν εκεί ψηλά και εμείς είμαστε δυστυχισμένοι εδώ κάτω. Τώρα ο ουρανός είναι στη γη. Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι το παιδί του Θεού. Αυτό είναι ο λυτρωμένος του Θεού. Από τώρα ζούμε στον ουρανό. Από τώρα στην απόλαυση. Με χαρά, με νίκη, με θρίαμβο, με ζωντανή ελπίδα, με ομορφιά παντοτινή. Πήρε κάποια αγαπητή ψυχή πριν από λίγες μέρες τηλέφωνο. Πιστή, αφιερωμένη, πάμπιστη, με πολύ πόνο. Τι κάνω? Τι κάνεις? Πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρίζω από τη δουλειά μου, βγάζω τα λεφτά μου, βοηθάω το σπίτι, περιμένω να πάρω τη σύνταξη. Είχα ξεκινήσει να διαβάζω τη γραφή μου το βράδυ, κλείναν τα μάτια μου, έπεφτε το κεφάλι μου. Είπα να βάλω το ξυπνητήρι μισή ώρα πιο νωρίς. Προσπαθώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Τι να μεγαλώσω, αφού εγώ δεν έχω τίποτα μέσα μου? Εν Χριστώ, τίποτα. Ξέρεις, αν είσαι παιδί του Θεού, πού θα το καταλάβεις? Ανοίγοντας το Ευαγγέλιο και βάζοντας δίπλα-δίπλα. Όχι κηρύγματα, όχι βιβλία και κασέτες διάφορα, αλλά το Λόγο του Θεού. Να η γνωστή, να η σωστή μετάνοια, να η σωστή επιστροφή, να πως λειτουργούν τα πράγματα εν Χριστώ Ιησού και ήρχισαν να εφραίνονται. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Αυτά τα τραπέζια, τα σφαχτά, οι πολυέλεοι, οι άγγελοι που υπηρετούν, η βεβαιότητα της σωτηρίας, η χαρά του παιδιού του Θεού δεν είναι έξω από μένα και ούτε έχω ανάγκη κανέναν άμβονα για να μου το πει αυτό το πράγμα. Το έχω μέσα μου και το ζω και το απολαμβάνω και το χαίρομαι. Μια φρασούλα του Λόγου του Θεού μπορεί να τα ανατρέψει όλα και ήρχισαν να εφραίνονται. Και ξέρεις, να ρωτήσω κάτι για να ελέγξει όλους μας ο Κύριος τη δικιά του την παρουσία. Τη λέξη εφραίνομαι, πότε τη χρησιμοποίησες τελευταία φορά στη ζωή σου? Πες μου, Ελευκό, οι δυο μας είμαστε, εγώ γράφω σημειώσεις. Πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, θυμάσαι αν τη χρησιμοποίησες ποτέ? Ναι, λέει, τον καιρό που αναγεννήθηκα και ενώθηκα με την Εκκλησία, τι χαρά που είχα. Είχες? Κοίταξε τι λέει εδώ. Και να σου πω, όταν ένιωσες να εφραίνεσαι, πες μου να γράψω δίπλα, πόσο κράτησε αυτό? 5 λεπτά, 10 λεπτά, μια μέρα, μισό χρόνο. Μετά τι έγινε? Παιδί του Θεού, Βασιλόπουλο, άρχισε πίσω να μαραίνεται, να μαραίνεται, να μαραίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν κι άλλες απόψεις. Αυτό είναι το δυστύχημα. Εάν έρθει ίσως κάποιος άνθρωπος σε αυτόν τον άμβονα μετά από μένα, μπορεί να σας πει άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικά. Και βέβαια υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας βεβαιώνει και με ντοκουμέντα και με στοιχεία. Στην αλληλογραφία του περιοδικού που διακονούμε ένα γράμμα τόσο θλιβερό. Είχα ξεκινήσει καλά
και διάβαζα τη γραφή μου και είχα υπακοή και έψαλα, αξίζει, έπρεπε να σας το φέρω, να σας το διαβάσω, και πήγαινα τόσο όμορφα και προχωρούσα. Τώρα δεν τολμάει στο σπίτι να μου πει κανένας κουβέντα χωρίς να βγάλω το σπαθί και να γριέψω. Ούτε τη γραφή μου διαβάζω, και τελευταίο έκοψα και την προσευχή. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου γράψετε δυο λόγια, τι κάνω, πού βρίσκομαι και πώς θα ξαναρχίσω? Α, κατάλαβες? Κατάλαβες ποια είναι η ζωή του Χριστού? Είναι άλλο πράγμα. Και ήρχισαν να εφραίνονται και προχώρησαν και δεν σταμάτησαν. Η όμορφη, η πλούσια, η δοξασμένη ζωή. Ο μεγάλος κατήγορος, ο διάβολος, έφτιαξε στα εργοστάσια του απομιμήσεις. Απομιμήσεις σωτηρίας, απομιμήσεις μετάνοιας που λέγαμε. Απομιμήσεις. Φτηνό πράγμα, φτηνό στην αγορά. Πάρε, πάρε, καρό και το ένα, καρό και το άλλο. Μάλινο το ένα, μάλινο το άλλο. Το ένα όμως κόστισε το αίμα του Ιησού Χριστού και αποκτιέται με το Σταυρό και με την ταύτισή μας με το Σταυρό του Χριστού, με πραγματική μετάνοια. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Και το άλλο αποκτιέται με δύο ψευτόλογα, με πασαλήματα που όμως δεν έχει αποτελέσματα. Εκεί είναι η αρχοντιά του Κυρίου. Όλες τις μετάνοιες τις δέχεται ο Κύριος, όλες. Δεν αποπέρνει κανέναν. Και αυτός που γονατίζει και κλαίει και μουσκεύει το μαξιλάρι του το βράδυ, είναι και αυτά γνήσια, τα δέχεται ο Κύριος. Όμως αν είναι πραγματική μετάνοια ή όχι, θα τη δεις στη συνέχεια, στη ζωή που προέρχεται από αυτή τη μετάνοια. Ο διάβολος έφτιαξε πλαστά αντίγραφα που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Και εγώ που θέλω, και εγώ που πιστεύω, και εγώ που προσπαθώ, γιατί? Γιατί δεν πήρα? Γιατί δεν μπορώ να πω ήρχισα να εφραίνονται? Γιατί δεν ζω σε αυτή την ατμόσφαιρα της χαράς, της νίκης, του θριάμβου? Κοίταξε την πορεία του ασώτου Ιού. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Είμαι τελειωμένος, είμαι χαμένος. Από εδώ και πέρα εσύ. Αυτή είναι η δύναμη. Η δύναμη της συντριβής. Από αυτό το βήμα της συντριβής ξεξαρτιόνται όλα. Εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, εάν δεν συγχαθείς τον εαυτό σου, εάν δεν δεις το Σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε θα μείνει το δηλητήριο της αμαρτίας κρυφό να σε δηλητηριάζει σιγά σιγά. Είναι κάτι κρυφές αρρώστιες. Έχουνε συμπτώματα και κανένας δεν μπορεί. Μπαίνει στο νοσοκομείο, εισαγωγή ένα μήνα. Του κάνουν εξετάσεις αίματος, αξονική, μαγνητική. Τίποτα δεν έχει. Κι όμως κάθε μέρα λιώνει. Κάθε μέρα τρώει και δεν παίρνει πάνω του. Και κάποια φορά, κάποια μυτίτσα, κάποια εστία πολύ μικρούλα. Α, τον τρώει, τον τρώει. Ποτέ δεν μετάνιωσε, ποτέ δεν αναγεννήθηκε, ποτέ δεν ακαταδίκασε τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο. Και τώρα προσπαθεί να συμπορευτεί ο άσωτος γιος μέσα στο σπίτι του πατέρα, με τα βρώμικα, με τα κουρέλια, με τον εγωισμό, στο σπίτι, στα Άγια, στα συτευτά του πατέρα. Μην το κάνει. Γιατί θα είναι πολύ δυστυχισμένη η ζωή. Γιατί θα είναι αφόρητη η ζωή της σύγκρουσης. Το μπάλωμα, μεγαλύτερη ζημιά. Τουλάχιστον ήταν μικρή τρυπούλα. Μη χρησιμοποιήσεις την αγάπη του Ιησού Χριστού σαν μπάλωμα. Πόσο καταδικάσαμε τον εαυτό μας. Πόσο απαρνηθήκαμε τον εαυτό μας. Θυμόσαστε τι είπαμε? Αυτή η μετάνοια αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Κύριε, και όσα κάνει ο εαυτός μου, η σάρκα μου, η άθλια, ο εγωισμός μου, όλα τα καταδικάζω και ας μην τα ξέρω. Και θέλω να γίνεις Κύριος μου, Κύριος του μυαλού μου, Κύριος του χρόνου μου, Κύριος των κυττάρων μου, του σώματός μου. Εσύ Κύριος, και εγώ να αποτραβηχτώ στην άκρη. Τότε αρχίζει η χαρά, η εφροσύνη του Κυρίου. Ξέρετε, πρέπει να το πούμε και αυτό. Η μετάνοια ξεκινάει από κάτω, από την καρδιά του ανθρώπου τη συντριμμένη. Η αναγέννηση, η καινούρια, η λυτρωμένη ζωή γίνεται από εκεί πάνω, από τον Πατέρα. Όταν την δεχτεί αυτή την προσφορά,
Και όταν τη δώσει την εντολή, είπε δε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω και κάντε και δώστε του και ντύστε τον και παπούτσια και δαχτυλίδι και στολή πρώτη. Το νιώθεις ο πατέρας να το είχε πει αυτό για σένα? Μα μη μου λες, εγώ είμαι 20 χρόνια πιστός. 120 να είσαι. Ένιωσες το πατέρα να σε κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά σου, στην αγκαλιά του, και να σε ντύνει, να σε στολίζει, να δίνει εντολές, να σφάξουν τον μόσχο, το σιτευτό για σένα? Να αρχίσει η ευφροσύνη και η χαρά. Ο πατέρας έτοιμος. Τα λίτρα πληρωμένα στο σταυρό του Γολγοθά, για να μπορεί ο κάθε αμαρτωλός να πάει και να επικαλεστεί τον πατέρα. Το παλάτι και η δόξα μπροστά μας. Δεν φτάνει. Τίποτα από αυτά δεν φτάνει. Χρειάζεται η δική μας η μετάνοια και η πίστη, να αγκαλιάσουμε το έργο του Σταυρού που κρεμίζει πραγματικά τον άνθρωπο και χτίζει ένα καινούριο δημιούργημα, μια ζωή γεμάτη απόλαυση, μια ζωή στην παρουσία του Κυρίου. Από τώρα, από εδώ κάτω, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι όλα τα σπρώχνουν στον ουρανό. Άλλη αυτή τη σκηνή θα την έχουμε στον ουρανό. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από τώρα και αρχίζει από μέσα μας. Η χαρά, η ομορφιά, η καινούργια ζωή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ζωή χαράς, ζωή απόλαυσης, ζωή δύναμης, ζωή νίκης, ζωή δόξας. Δεν πλαστήκαμε για να αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε, αλλά φτιαχτήκαμε για να αυξάνουμε. Κανένα παιδάκι δεν γεννήθηκε στο μαιευτήριο για να αγωνίζεται να αναπνεύσει. Αυτό όλοι το βλέπουν οι γιατροί και λένε θα πεθάνει αυτό. Γιατί όσοι γεννιόνται για να κατακτήσει, να γίνει μαθηματικός, να γίνει πιλότος, να γίνει αθλητής, να πηδάει 5, 10, 5, 20. Γιατί γεννιόνται χριστιανοί που αγωνίζουν να αντέ, να αναπνεύσουν μόνο, και ζουν και δεν ζουν, και αυτό έχει μια μέρα και δυο, 10, 20 χρόνια. Μετάνοια και πίστη. Εκεί ψάξε να βρεις τις ρίζες. Ποτέ δεν μετανόησα. Γι' αυτό έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό είναι μία πάνω, μία κάτω. Ποτέ δεν είπαν χάνομαι, θα γυρίσω στον πατέρα με γνήσια καρδιά, και από εκεί και πέρα θα τα αναλάβει όλα ο Κύριος. Μερικοί είναι εκείνοι που μας λένε, ξέρετε λέει, εσείς χάνετε το εδώ κάτω για να κερδίσετε το εκεί πάνω. Ίσως θα το έχετε ακούσει. Εσείς χάνετε αυτή τη ζωή για να κερδίσετε την άλλη ζωή. Μεγάλο ψέμα. Μεγάλη απάτη. Καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν ξέρεις. Γιατί δεν γεύτηκες αυτή τη ζωή την όμορφη. Όταν όμως γνωρίσεις τον Κύριο, η πραγματικά κερδισμένη από τούτη τη ζωή, η κάθε μέρα γλέντι, η κάθε μέρα παράδεισος, η κάθε μέρα ομορφιά στην αγκαλιά του Πατέρα, το θαύμα το καινούριο που χαρίζει ο Κύριος. Άρχισαν να εφραίνονται. Να ρωτήσουμε πολύ απλά. Άρχισες να εφραίνεσαι? Όχι με απολαυσούλες μικρής διάρκειας, Κύριε δώσ' μου ένα χιλιάρικο παραπάνω. Τι είναι, τι θα βγει με ένα χιλιάρικο παραπάνω? Κύριε δώσ' μια καλύτερη θέση, δώσ' μια καλύτερη δουλίτσα, δώσ' μου ένα καλύτερο αυτοκίνητο με πιο πολύ καλή λαμαρίνα. Με αυτό περιμένεις? Αυτό κατάλαβες από τη χαρά και την ομορφιά του Κυρίου? Η απόλαυση είναι μία. Παιδί του Θεού, και να το έχεις αυτό μέσα σου, να το ζεις και να το απολαμβάνεις. Βασιλόπουλο, πριγκιπόπουλο, όλα αυτά που βλέπεις είναι δικά μου, είναι κληρονομιά διά του Ιησού Χριστού που τον πήρα, που ταυτίστηκα, και με το θάνατο του και με την Ανάστασή του καινούριος, λυτρωμένος παιδί δικό του. Πολλά ερωτήματα, πολλές απορίες και στην εκκλησία μας. Μα τι γίνονται αυτοί, γιατί χάθηκαν? Μα τι γίνονται αυτοί, γιατί γύρισαν πίσω? Μα τι γίνονται αυτοί με αυτές τις προσευχές και με αυτές τις διακονίες? Μα τι ζωή είναι αυτή? Αυτά άμα τα βάλεις δίπλα το ένα με το άλλο, δεν μπορεί, άσπρο μαύρο είναι, ή το ένα ή το άλλο. Πόσο όμορφα απαντάει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος δεν φτιάχνει φτηνούς χριστιανούς, κυνηγημένους χριστιανούς, δυστυχισμένους χριστιανούς, χριστιανούς που λένε ψέματα και λουφάζουν γεμάτη δειλία. Υπάρχουν άνθρωποι στην αμαρτία που ζουν καλύτερα από πολλούς χριστιανούς. Γιατί άμα βάλεις μπάλωμα το Χριστό, είναι πολύ χειρότερη ζημιά.
Εάν πας όμως με μετάνοια και συντριβή, Πατέρα, φτάνει αυτή η ζωή της δυστυχίας, να ξαναρχίσουμε. Να ξαναρχίσουμε από τον ουρανό. Αρχίζει μια καινούργια ζωή και όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Κύριός μας, ο ουρανός κατεβαίνει και έρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Οι άλλοι γύρω τι λένε? Ξέρεις, με το μόνο με το οποίο δεν ασχολείσαι είναι οι άλλοι. Τελειώνει η ιστορία, οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν πριν για να μας βυθίζουν στη δυστυχία και στο πένθος. Τώρα εγώ λέω και οι άλλοι ακούνε. Γιατί εγώ είμαι το παιδί του Θεού. Τι εξουσία, τι ομορφιά, τι χαρά. Το βλέπεις στον ουρανό, το βλέπεις στο σύμπαν. Το βλέπεις ότι όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για την ώρα του ερχομού του Κυρίου. Για μένα, δικά μου είναι όλα αυτά. Και δεν στο λέω γιατί έτσι μου κατέβηκε. Μου το είπε ο Κύριος, μου το έδωσε ο Κύριος όταν με αγκάλιασε και με κατεφίλησε. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας και να μας δώσει δύναμη και ομορφιά λυτρωμένη στη δικιά του την παρουσία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για αυτό το θαύμα, για αυτή την καινούργια ζωή. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τα εδάφια 13 καθημένους. Και ποιείς ας μάστιγα εξκηνίων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους γόας. Και τα νομίσματα των αργυραμιδών έχησε και τα στραπέζες ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας σας περιστεράς είπε, σηκώσατε τα αυτά αντέφθεν, μην γάμνετε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Τότε με θυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείον δεικνύεις εμάς, διότι κάμνεις ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω γύρι αυτόν. Και Ιουδαίοι είπαν, εις 46 έτη οκοδομήθη ο ναός ούτος, και εσύ θέλεις γύρι αυτόν εις 3 ημέρας. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν οι γέρφοι εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς. Και πίστευσαν εις την γραφήν και στο λόγο τον οποίον είπε ο Ιησούς.

Το θέμα μας απόψε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, από την περικοπή που διαβάσαμε, είναι η αμφισβήτηση του κατεστημένου. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο Κύριός μας, ίσως το τελευταίο που τον ενδιέφερε να κάνει όταν ήρθε στη γη, ήταν να αμφισβητήσει το κατεστημένο με την έννοια των κοινωνικών τάξεων και της δομής της κοινωνίας, όπως ήταν εκείνη την εποχή δομημένη. Αρκετά συχνά αναφέρεται από πολλούς ο Ιησούς Χριστός σαν ένας μεγάλος επαναστάτης και ήταν. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι σκοπός του ήταν να κάνει μια μεγάλη επανάσταση κοινωνική. Και γι' αυτό θα ήθελα απόψε να το δούμε αυτό το θέμα ως προς την αμφισβήτηση και αν θέλετε την κατάρρευση του κατεστημένου. Εξετάζοντας το κατεστημένο ως προς τις σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί του ανθρώπου με το Θεό, ως προς τις σχέσεις μάλλον που είχε δημιουργήσει ο διάβολος από τη στιγμή που βάζει την αμαρτία, που μπαίνει η αμαρτία μέσα στον κόσμο, τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Και το πώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο της επαφής του ανθρώπου με το Θεό, στον τρόπο της πρόσβασης που έχει πια ο άνθρωπος προς το Θεό. Και ξεκινώντας τις σκέψεις μας, έτσι λίγο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερο τα γεγονότα που διαδραματίζονται και περιγράφει ο Ιωάννης, θα ήθελα να πούμε δύο στοιχεία για τον ναό που ακριβώς λαμβάνει χώρα αυτό το περιστατικό. Αυτός ο ναός, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και από την Αγία Γραφή αλλά και από την ιστορία, ήταν ο τρίτος κατά σειρά ναός που χτιζόταν σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο. Ο πρώτος, καθώς ξέρουμε, ήταν ο ναός του Σολομώντα. Ο δεύτερος ήταν ο ναός που έκτισε ο Ζωροβάβελ, αφού ο πρώτος είχε καταστραφεί όταν ο λαός Ισραήλ σύρεται σε αιχμαλωσία από τον Ναβουχοδονόσορα. Και ενώ ο πρώτος ναός αυτός ο Σολομώντα, καθώς ξέρουμε και από την περιγραφή που δίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού, ήταν ένας ναός ιδιαίτερα λαμπρός, ο δεύτερος, αυτός του που είχε χτίσει ο Ζωροβάβελ, ήταν αρκετά υποδέστερος του προηγούμενου. Και αυτός είναι ο τρίτος ναός, ο οποίος χτίζεται πάνω στον παλιό και στην ουσία είναι μια επέκταση, μια αναβάθμιση, μια ανακαίνιση αυτού του ναού για να αποκτήσει τη λαμπρότητα που είχε ο πρώτος ναός. Αυτός ο καινούριος ναός χτίζεται με πρωτοβουλία του Ηρώδη, ο οποίος, προσπαθώντας να γίνει αρεστός σε ένα λαό του, ο οποίος στην ουσία ήταν δυνάστης, παίρνει αυτή την πρωτοβουλία να ξεκινήσει την ανοικοδόμηση του λαού και, καθώς είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία, χρησιμοποίησε γύρω στους 18.000 ανθρώπους για να μπορέσει να ξαναφτιάξει αυτό το ναό. Και αυτό είναι το χρονικό διάστημα που αναφέρουν εδώ οι άνθρωποι στη συνομιλία με τον Ιησού Χριστό, ότι ο ναός αυτός χρειάστηκε 46 χρόνια για να γίνει. Αναφέρονται σε αυτή την τρίτη περίοδο της ανακαίνησης του ναού. Και η ολοκλήρωσή του είχε γίνει λίγα χρόνια πριν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Από ό,τι φαίνεται, ήταν ένας ναός εξαιρετικά λαμπρός, ένας ναός πραγματικά που προκαλούσε το δέος. Και η όλη του δομή δεν περιοριζόταν μόνο σε ένα κτίριο, αλλά περιοριζόταν σε ένα τεράστιο χώρο που καταλάμβανε γύρω στα 200 στρέμματα. Έναν χώρο που περιστοιχιζόταν γύρω-γύρω από ένα τείχο. Και μέσα σε αυτόν ήταν ο χώρος που μπορούσαν να μπαίνουν οι εθνικοί, μέσα σε αυτό το χώρο, στην αυλή, ας πούμε, του κυρίως ναού. Και εκεί, γύρω από το οικοδόμημα του κυρίως ναού, στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο οι Ισραηλίτες, μπορούσαν να γίνονταν μάλλον αυτές οι αγοραπολισίες που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Η αναγκαιότητα τώρα αυτών των ανταλλαγών, των αγοραπολισιών, είχε προκύψει από διάφορους λόγους, ορισμένοι από τους οποίους ήταν πρακτικοί. Για παράδειγμα, αυτό που αναφέρει για τους αργυραμιβούς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία άλλαζαν τα χρήματα, κάτι σαν τη σημερινή αλλαγή του συναλλάγματος. Επειδή τότε το επίσημο νόμισμα ήταν το ρωμαϊκό νόμισμα, από την άλλη πλευρά όμως αυτοί που έμπαιναν στο ναό έπρεπε να πληρώνουν σε ιουδαϊκό νόμισμα, έπρεπε να γίνεται αλλαγή νομισμάτων. Και για να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες είχαν στήσει τα τραπέζια τους οι αργυραμιβοί, τα περιστέρια χρησιμοποιούνταν για τις θυσίες και κοντά σε όλους αυτούς φαίνεται ότι είχε αναπτυχθεί μια ολόκληρη εμπορική δραστηριότητα γύρω από το ναό και φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο καθαρή. Δεν ήταν δηλαδή αυτές οι συναλλαγές ό,τι πιο τίμιο θα μπορούσε κανείς να συναντήσει. Και αυτή την κατάσταση έρχεται και βρίσκει ο Ιησούς Χριστός, το κυρίως οικοδόμημα του ναού, περιστοιχισμένο από ένα τέτοιο πλήθος κόσμου.